Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο, μπορούμε να πούμε έτσι τουλάχιστον ημερολογιακά. Τώρα εντάξει, στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα πάει λίγο παραπέρα, θα πάει μέχρι την. Μέχρι την ησημερία, τη φθινοπορεινή, όχι την αιαρινή. Η αιαρινή είναι την άνοιξη φυσικά. Και μέχρι εκεί νομίζω σίγουρα θα μπορεί κανείς να πει ότι ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο διάστημα, εκτός αν έχουμε τίποτα δυσάρεστα πρόβλημα, το οποίο απευχόμαστε όλοι. Αυτό είναι το δεδομένο, αλλά σε γενικές γραμμές έτσι έχει προσαρμοστεί το σύστημα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω μέχρι τις 20-25 Σεπτεμβρίου μπορεί κανείς να μιλήσει για αυτό που λέμε από καλό καιρό, το οποίο είναι μια εξαιρετική περίοδος, ειδικά σε κάποιες περιοχές της χώρας είναι πάρα πολύ όμορφο να τις επισκέπτεσαι. Η θάλασσα είναι πιο ζαστή γιατί έχει δεχτεί όλη τη θερμοκρασία του καλοκαιριού και τα σημεία όπου επισκέπτεται ο κόσμος πλέον δεν έχουν τόσο πολύ κίνηση, ειδικά είναι μια εξαιρετική περίοδος για να κάνει κάποιος εκδρομές, αλλά αυτό αφορά κυρίως έτσι μερικές κατηγορίες πληθυσμού, κάποιους φοιτητές οι οποίοι ήταν συνεπείς, δεν έχουν μάθημα να δώσουν τον Σεπτέμβριο και είναι ιδανική περίοδος για να χτυπήσουν λίγο ένα νησάκι, νομίζω, ή άλλους που μπορούν τέλος πάντων από τον τρόπο ζωής τους και τις υποχρεώσεις τους να το κάνουν αυτό, είναι εξαιρετικό. Και φυσικά ο κόσμος που έχει την δυνατότητα, κάποιο σπίτι εξοχικό, να συνεχίσει έτσι για ένα διάστημα τις διακοπές του. Σας ευχόμαστε καλό μήνα, καλή σεζόν από τον ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989. Ο ήχος φτάνει στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες ακριβώς γιατί πίσω από την κονσόλα βρίσκεται ο Τάσος Τάσκαλ Τυρανιάνη. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει την μουσική επιμέλεια της εκπομπής και βέβαια στα μικρόφωνα έως τις 8 Δημήτρης Γκόλιας και Δίνα Μόσχου εδώ μετά τις 7 για να συζητήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα θέματα της επικαιρότητας. Ένα από τα βασικά, το οποίο σήμερα θα δώσουμε έτσι μεγάλη έμφαση, είναι οι τιμές και όλο αυτό που δυσκολεύει την καθημερινότητα και πνίγει τα εισοδήματα των πολιτών. Περιμέναμε λίγο να δούμε στην πράξη πώς θα πάει αυτό το σύστημα για να έχουμε έτσι μια εικόνα περισσότερο εμπεριστατωμένη. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε και το ρεπορτάζ στα θέματα τα οποία έτσι λίγο μας κάνουν να είμαστε αρκετά στεναχωρημένοι και σοκαρισμένοι. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ δυστυχώς υπάρχουν πάντα τέτοιες ιστορίες. Άλλη μία είναι αυτή με το βρέφος που βρέθηκε στην Κυψέλη και τα όσα φοβερά και τρομερά μπορεί να συμβαίνουν γύρω μας μοιάζουν απίστευτα, μοιάζουν αδιανόητα για τον κοινό νου, όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτόν τον τρόπο σκέψης και αυτό είναι νομίζω που σοκάρει περισσότερο τους πιο πολλούς από εμάς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που τώρα έχετε ανοίξει τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, σε εσάς που ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στις μετακινήσεις σας, τις υποχρεώσεις που έχετε, να κελύσουν όλα ομαλά. Ευχόμαστε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αν κάτι είναι αναπάντεχο να είναι προς την θετική κατεύθυνση. Αρκετές ειδήσεις της ημέρας αλλά και την νύχτα είχαμε διάφορα θέματα. Εχθές για παράδειγμα στην Ασπροβάλτα της Θεσσαλονίκης το βράδυ βρέθηκε ένας άνδρας νεκρός μέσα σε κάμπινγκ με καταγωγή από την Ινδία. Ενημερώθηκε η αστυνομία για τη σωρό του περίπου το απόγευμα αργά. Έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις και προσπαθούν να δουν ακριβώς με ποιον τρόπο έχει συμβεί αυτό το κακό, με ποιον τρόπο ο άνθρωπος έχασε την ζωή του στην συγκεκριμένη περιοχή. Στην Λέσβο υπήρχε μια προσπάθεια, μια επιχείρηση η οποία έγινε από την πυροσβεστική προκειμένου να εντοπιστεί μια 37χρονη γυναίκα από το εξωτερικό στην περιοχή Χρούσο, στη δημοτική ενότητα της Ερεσού στην Λέσβο. Υπήρξε μια κλίση το βράδυ στην πυροσβεστική υπηρεσία, κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες από την Καλονή. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας χάθηκε η γυναίκα, οι πυροσβέστες την βρήκαν και την μετέφεραν ευτυχώς σε ασφαλές σημείο. Άνθρωποι οι οποίοι σώζουν ζωές πραγματικά κατά την διάρκεια αυτή όπου έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι κάνουν αυτό το χόμπι, πηγαίνουν στις πεζοπορίες, οι οποίες όμως θέλουν έτσι μια προσοχή παραπάνω και βέβαια οι σωστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή για να προστρέχουν και να προσφέρουν την βοήθειά τους. Επίσης από την εσωτερική επικαιρότητα, να περάσουμε λίγο και στα άλλα θέματα, σε αυτήν την ιστορία με την κτηνοδία στην Κυψέλη που έχουμε, είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις και όσα έχουν βγει από την διάρκεια των ερευνών της αστυνομίας και βέβαια της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα ευρήματα της οποίας είναι αποτρόπαια, γιατί φαίνεται πως το βρέφος είχε δολοφονηθεί με πολλαπλά χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο. Δεν θα πούμε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα αυτή την ώρα. Θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την Κατερίνα Μασταδονάκη, η οποία έχει τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Τώρα, στα άλλα θέματα τα οποία έρχονται σιγά στο προσκήνιο, γιατί βέβαια έχουμε μπροστά μας και την ΔΕΔΙΑ, φέτος θα έχουμε μια αλλαγή εφόσον υπάρχει πρόθεση και του κύριου Τσίπρα να δώσει μια συνέντευξη τύπου με άλλη σειρά πριν από την καθιερωμένη, από αυτήν που γνωρίζουμε όλα τα χρόνια, όπου οι αρχηγοί των κομμάτων μιλούν μετά τον Πρωθυπουργό. Εκεί βεβαίως αυτά που διαβάζουμε είναι τα διάφορα ρεπορτάζ, τις οικονομικές στήλες των εφημερίδων σχετικά με το πακέτο αυτών των μέτρων που φιλοδοξεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση και με το οποίο να ενισχύσει κάποιες ομάδες πληθυσμού και βέβαια προφανώς στόχος της είναι να αποκομίσει και τα όποια πολιτικά ωφέλη από αυτήν την ιστορία. Φαίνεται, όπως λέγαμε και από αυτήν την εκπομπή, ότι ισχυροποιείται το σενάριο να πάνε προς την άνοιξη του 27 οι εκλογές. Λοιπόν, επομένως αυτό είναι το πλάνο που αυτή τη στιγμή έχουμε βέβαια ως πιο πιθανό, έτσι, γιατί πάντα σε αυτά τα πράγματα δεν μπορεί 100% να γνωρίζει κανείς εκτός από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Προέχει να δούμε τώρα πώς θα πάνε τα πράγματα της καθημερινότητας, αυτά που απασχολούν τους πολίτες, αυτά που δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας είπαμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις τιμές. Ένα ζήτημα το οποίο φυσικά απασχολεί και όλους όσοι χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους είναι ότι έχουμε και πάλι έτσι μια άνοδο, έχουν τσιμπήσει λίγο οι τιμές των καυσίμων σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Αττική, σε περιοχές της χώρας, για παράδειγμα προς Θεσσαλονίκη είναι πάνω από τα 2 ευρώ και στην Αττική διατηρείται ψηλά το επίπεδο των τιμών, γι' αυτό και υπάρχει σκέψη να παραταθεί τουλάχιστον για το ντίζελ αυτή την περίοδο κάποια έκπτωση για έναν μήνα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες άλλες τουλάχιστον προς το παρόν ανακοινώσεις για το θέμα της βενζίνης. Εχθές είχαμε αυτή την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, είναι ένα οπλικό σύστημα, έτσι για να συνεννοούμαστε, φυσικά με τον θόλο αυτό της αντιπυραυλικής ασπίδας, μια συνεργασία αμυντική που υπεγράφει χθες ανάμεσα στην χώρα μας και στο Ισραήλ, με την οποία, αυτό επίσης πρέπει να κρατήσουμε πέρα από την προμήθεια του συστήματος αυτού καθεαυτού, στόχος του οποίου είναι να ενισχύσει την αντιντρόουν άμυνα που έχει η Ελλάδα, είναι ότι εμβαθύνει ουσιαστικά και την αμυντική συνεργασία της δικής μας χώρας με το Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο τόνισε και ο κύριος Νετανιάχου, έτσι είναι μια συμφωνία την οποία χαρακτήριζε ως σημαντικότερη στην ιστορία της χώρας του και εντάσσεται, όπως είπε, στη συνέχιση της συμμαχίας μας στην Ανατολική Μεσόγειο που επιτεύχθηκε πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο. Έτσι, γιατί η εξωτερική πολιτική έχει συνέχεια, βρισκόμαστε σε μια περιοχή στην οποία υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων και φαίνεται πως αυτή την περίοδο, τουλάχιστον σε επίπεδο στρατηγικής, υπάρχει μια σύγκληση ανάμεσα στην Αθήνα και στο Τελαβίβ. Αυτό είναι, όπως είπε και ο κύριος Νετανιάχου, έχουν δει εδώ και μια δεκαετία, ίσως και πιο πίσω λίγο να ξεκινά. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα και φυσικά τρέχει παράλληλα με τις όποιες, αν θέλετε, πολιτικές αντιδράσεις, εκφάνσεις υπάρχουν από το εσωτερικό πολιτικό χώρο για την πολιτική του Ισραήλ σε άλλα θέματα. Σε επίπεδο όμως στρατηγικής συνεργασίας φαίνεται πως η ελληνική εξωτερική πολιτική, υπερκομματικά θα πούμε, ή τουλάχιστον διακομματικά για να είμαστε περισσότερο σαφείς, έχει επιλέξει να είναι πιο κοντά με το Τελαβίβ ή να είναι μάλλον κοντά με το Τελαβίβ. Αυτό βλέπουμε, αυτό παρατηρούμε και αυτό συμβαίνει στην πράξη και επικυρώνεται, καταγράφεται τουλάχιστον, αυτό είναι το δεδομένο, από αυτές τις αμυντικές συμφωνίες. Καλές οι δηλώσεις το ένα και το άλλο, αλλά όταν προχωρά σε τέτοιου είδους συμφωνίες, αυτό που στην πράξη συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσεις μια πιο στενή σχέση με τη χώρα στην οποία έρχεσαι κοντά, τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο της αμυντικής συνεργασίας. Και επειδή μιλάμε για το Ισραήλ, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ούτε ασήμαντο, ούτε αμεληταίο. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν σύστημα. Δημιουργεί αυτό που λέμε θόλο. Ουσιαστικά έχει τη δυνατότητα πάρα πολύ γρήγορα ένα μεγάλο μέρος των δυνητικών επιθέσεων που μπορεί να δεχτεί ένας χώρος να αντιμετωπίζεται, να αναχαιτίζεται, να καταστρέφεται. Αυτή είναι η δυνατότητα που έχει το συγκεκριμένο αμυντικό σύστημα, το οποίο αποτελεί και ένα από τα πιο, έτσι, αν θέλετε, χαρακτηριστικά παραγωγικά αποτελέσματα της αμυντικής βιομηχανίας που έχει αναπτύξει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα το γνωρίζουν και το παρακολουθούν. Ένα πεδίο στο οποίο έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Ισραηλινοί, έτσι, τρία δις όπως σας είπαμε, συμμετέχουν και 19 ελληνικές εταιρείες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, με τη συμμετοχή τους να υπερβαίνει το 25%, δηλαδή περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, έτσι, με στόχο να υπάρχουν και κάποιες εξαγωγικές προοπτικές και στην δική μας χώρα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν εταιρείες που έχουν αναπτύξει αυτή την δραστηριότητα, κυρίως με τα drones και τα anti-drones. Απλά, όπως καταλαβαίνετε και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ένα βήμα πιο μπροστά, έτσι, το Ισραήλ σε αυτό το επίπεδο, αλλά μπαίνουν σιγά σιγά να αποκτήσουν τεχνογνωσία και ελληνικές εταιρείες, γιατί ο πόλεμος, όπως είδαμε και στο πεδίο της Ουκρανίας, πηγαίνει προς τα εκεί, και αυτή η αμυντική βιομηχανία, αυτό το τεράστιο, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο κεφάλαιο που επενδύει σε αυτά τα συστήματα, προχωρά και δίνει την κατεύθυνση. Ο πόλεμος πλέον επίσης στηρίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην πληροφορία, έτσι, και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και αυτό είναι μια πτυχή την οποία κανείς δεν αφήνει απ' έξω όταν προχωρά σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Νομίζω ότι είναι λίγο σαφές αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους που έχετε συντονιστεί ως αυτή την ώρα στον Alpha Radio 989. Εχθές είχαμε βάλει ένα κουιζάκι, τη λέξη Βαρκό, που είναι η ελώδης περιοχή, έτσι, που περιγράφεται με αυτόν τον όρο, Βαρκό, τα Βαρκά. Έτσι προσπαθούμε κάθε μέρα να βάζουμε μια λεξούλα και να θυμίζουμε και την ερμηνεία της. Αρκετές είναι οι περιοχές της χώρας μας που είχαν τέτοιες περιοχές, που σε κάποιες περιπτώσεις, αν θέλετε, εκχερσώθηκαν ή παραμένουν ακόμα σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Σημερινή λέξη που βάζουμε ως κουιζάκι είναι το εκτόπλασμα. Έτσι, τι είναι ακριβώς το εκτόπλασμα, ή και πώς χρησιμοποιείται. Δεχόμαστε και τις δύο ερμηνείες για τον όρο. Αυτό το κουιζάκι μπορείτε να μας το απαντήσετε μέσω Viber στο 6947-989-989, 6947-989-989 μέσω Viber. Καλημέρα στο φίλο μας στο Θεμιστοκλή που μας στέλνει το μήνυμά του, στην Ελεάνα, στην Πέννη, που και εκείνες μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια μέσω mail έχετε τη δυνατότητα επικοινωνία στο on onair@alfaradio989.gr για να στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας, οι οποίες μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ένασμα για να συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο τον Γιώργο τον Τσατραφίλια και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για εσάς.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μεγάλο διαγωνισμό σας έχουμε, έτσι, από σήμερα έως και την Παρασκευή για το φροντιστήριο Διακρότημα. Μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και σε μια περίοδο που νομίζω ότι είναι αρκετά ουσιαστικό αυτό το δώρο. Διακρότημα, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο Διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστηρίων Διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων μας στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Οι ακροατές μπορούν για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό να στέλνουν μήνυμα στο 54301, γράφεται 989 κενό Διακρότημα στα ελληνικά και το ονοματεπώνυμό σας. Στέλνετε το μήνυμα, όπως σας είπαμε, στο 54301 με χρέωση 34 cents. Έτσι, και έχετε και μια δώρο επιταγή για όλους από το winnow.gr, συμβολική. Ένα σημαντικό δώρο είναι η περίοδος όπου ξεκινούν τα παιδιά και τα φροντιστήριά τους, αυτά που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Να τους ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή αρχή, καλή σεζόν και νομίζω ότι μια υποτροφία των 1.000 ευρώ αξίας είναι σημαντική για όλους όσοι είναι να μπουν σε αυτήν την ιστορία. Να σας θυμίσουμε λοιπόν ότι επίσης έχουμε νέα σεζόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες, από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο σχετικά κοντά στη σχολή και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έσοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση.

0: για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το The My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται, μπες στο day.gr και θα καταλάβεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δύο ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Στο Νεπάλ δυστυχώς έχουν ανέλθει σε 939 οι νεκροί και 4.471 οι αγνοούμενοι, έτσι, μετά από τις τραγωδίες που είχαμε εκεί για τις φωτεινικές πλημμύρες που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, με συγκλονιστικά, τρομακτικά μάλλον πλάνα, μπορούμε να πούμε, που είδαν και το φως της δημοτισιότητας, που κανείς παρατηρούσε περιοχές ολόκληρες να τις καταπίνει στην κυριολεξία η κατολίσθηση και η πλημμύρα. Μεγάλες φυσικές καταστροφές, φοβερές και τρομερές. Δυστυχώς, όπως σας είπαμε, ο αριθμός των θυμάτων είναι πάρα πολύ ψηλός. 939 άνθρωποι έχουν χαθεί. Προσέξτε τώρα, οι 933, έτσι, είναι εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα, έτσι. Μιλάμε, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δυστυχώς εργάζονταν εκεί και φαίνεται να είναι θύματα ή αγνοούμενοι, έτσι, από μια περιοχή στην οποία η οποία λέγεται Ρασούβα και εκεί είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε τούνελ. Τώρα, να μην σας περιγράψουμε πώς είναι οι σκηνές που τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να σώσουν ανθρώπους, να βγάλουν ανθρώπους μέσα από το τούνελ όπου έχουν εγκλωβιστεί. Είναι όλη λάσπη. Δηλαδή, βλέπεις τον διασώστη να έχει πιάσει, να έχει πάρει από τον νόμο τον άνθρωπο ο οποίος έχει εγκλωβιστεί μέσα στη λάσπη σε ένα καφέ χρώμα, σκούρο, ανθρακή. Αυτό είναι το περιβάλλον. Το μόνο που διακρίνεις είναι το κίτρινο κράνος που φορούν οι διασώστες. Όλο το υπόλοιπο είναι μία λάσπη. Μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές εκεί στο Νεπάλ, δυστυχώς αυτή η ανθρώπινη τραγωδία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε ένα περιστατικό όπου μία γυναίκα τραυμάτισε με μαχαίρι δύο ανθρώπους στη Νέα Υόρκη και αστυνομικός την πυροβόλησε. Υπάρχει και βίντεο από το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο έγινε στην πόλη της Νέας Υόρκης. Φαίνεται μάλιστα να κρατά και τα δύο μαχαίρια, είναι έτσι λίγο μένεις αποσβολωμένος στο πώς η γυναίκα αυτή, η οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, έκανε αυτήν την επίθεση. Αλλά το χαρακτηριστικό που έχει αυτή η ιστορία είναι ότι, ξέρετε, είχε αρχίσει η καταγραφή του βίντεο του συμβάντος πριν γίνει η επίθεση. Δηλαδή, ήταν εκείνη η γυναίκα και κράδαν ουσιαστικά δύο αιχμηρά αντικείμενα, απευθυνόταν σε δύο άντρες και στη συνέχεια φαίνεται να τους επιτίθεται. Έχουμε αυτά τα περιστατικά, είναι σημεία των καιρών από την διεθνή επικαιρότητα, τα οποία σας τα μεταφέρουμε. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο δημοσίευμα το οποίο ενδεχομένως να συζητηθεί και στην εσωτερική επικαιρότητα αρκετά. Το Bloomberg γράφει ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζουν την Ελλάδα και την Ισπανία να παραχωρήσουν τους πάτριους, τους πυράβλους αναχέτησης στην Ουκρανία. Έτσι, αναφέρει ότι οι δύο αυτές χώρες της Μεσογείου, εμείς και οι Ισπανοί δηλαδή, δεχόμαστε πιέσεις από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δώσουμε Patriot στην Ουκρανία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Θα δούμε εάν αυτό το δημοσίευμα θα επιβεβαιωθεί. Ασφαλώς η χώρα μας και οι Ισπανοί διαθέτουμε αρκετές συστοιχίες από αυτά τα πυραυλικά συστήματα αναχέτησης, τους Patriot, τα αμερικανικά είναι αυτά. Έτσι, και το ΝΑΤΟ λέει ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με το Bloomberg, όπως γράφει το δημοσίευμα, ότι δεχόμαστε αρκετές πιέσεις έτσι να τους δώσουμε τους πυράβλους. Τώρα, επειδή μιλάμε για Ελλάδα και Ισπανία, είχαμε και μουντομπάσκετ, Τάσο, προκριματικά. Έτσι. Λοιπόν, νίκησε η Ισπανία με 108-106 η εθνική μας στην Ισπανία. Έτσι. Εμείς κερδίσαμε με ένα καλάθι διαφορά τους Ισπανούς. Πολύ δύσκολο παιχνίδι το οποίο έγινε και κατάφερε η εθνική μας εκεί να κερδίσει. Τώρα δεν ξέρω πώς είμαστε σε αυτή την προσπάθεια. Δύσκολο είναι για να προκριθούμε.
2: Έχουμε χάσει από το σύμπαν.
0: Είχαμε χάσει και από τους Ουκρανούς, δεν είναι? Πολύ πρόσφατα, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ουκρανούς, Πορτοκάλους, έχουμε χάσει από όλο το σύμπαν.
0: Ναι. Και τώρα δηλαδή κερδίσαμε τους Ουκρανούς και δούμε να πάμε. Θα μου πεις, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και στο μπάσκετ και ομάδες όλα αυτά. Έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα να κάνεις μια τέτοια υπερπροσπάθεια με την Ισπανία να κερδίσεις και να κινδυνεύεις να μην περάσεις είναι λίγο στενάχωρο τώρα. Σε κάθε περίπτωση.
2: Ας κέρδιζε τους εύκολους.
0: Ας κέρδιζε τους εύκολους, αυτό είναι το βασικό. Είπαμε τα πρωταθλήματα, όπως λέγανε και οι παλιοί προπονητές, έτσι κερδίζονται σε αυτά τα παιχνίδια και όλες αυτές οι διοργανώσεις. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού σας πούμε ότι, κλείνοντας αυτή την ενότητα με την εξωτερική επικαιρότητα, ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό γεγονότο που λαμβάνει χώρα στην Ινδία. Είναι οι παγκόσμιοι αγώνες νομάδων. Έτσι, με έφυπους τοξότες στην Μπίσμπεκ γίνεται αυτό, επίσημους προσκεκλημένους, έτσι, όλους τους ηγέτες των χωρών που έχουν μεγάλη παράδοση στους υπηκούς αγώνες, στους νομαδικούς λαούς, έτσι, τουρκικοί λαοί της Κεντρικής Ασίας, ήταν εκεί Πούτιν, Μόντι, Ερντογάν, έτσι, καλεσμένοι. Ηγέτες χωρών που έχουν τεράστια, έτσι, ιστορία με τους υπείς και την δραστηριότητά τους. Έτσι. Η οργάνωση λοιπόν έγινε ουσιαστικά στο περιθώριο της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής και υπήρχαν διάφορα αγωνίσματα όπως η τοξολοβολία από άλογο, η πάλι και παραδοσιακά επιτραπέζια παιχνίδια των ομανικών πολιτισμών, έτσι, της Κεντρικής Ασίας. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, όπως καταλαβαίνετε όλοι, είναι αυτή η τοξοβολία με άλογο, όπως ήταν πάρα πολύ ικανοί αυτοί οι πολεμιστές και τα φύλλα που έρχονται από την Ασία. Λοιπόν, μπορείτε τώρα να πάρετε ένα σημειωματάριο και να αρχίσετε να καταγράφετε τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι, λοιπόν, χρόνια πολλά στην Αδαμαντίνη, στον Αδαμάντιο, την Αδαμαντία, το Διαμαντή, τη Διαμάντο, την Αθηνά, την Ακριβή, τον Ακριβό, την Αντιγόνη, τον Αντίγονο, την Αριβοία, την Ασπασία, τον Ασπάσιο, την Αφροδίτη, τη Διόνη, τη Δαδόνη, την Ελπινίκη, την Ερασμία, τον Εράσμιο, την Ερατό, την Ερμηνεία, τον Ευτέρπιο, την Ευτέρπη, το Θαλή, τη Θάλια, τη Θεανό, τη Θεονόη, τη Θεονύμφη, την Καλλιρόη, την Καλίστη, την Κλεό, την Κλεονίκη, έχει άλλα τόσα. Λοιπόν, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, έτσι, όχι Μόσχου, λοιπόν, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, όλα αυτά μας κάνουν πόπι, έτσι, άρα υπάρχει πιθανότητα υψηλή κάποια πόπι να γιορτάζει σήμερα. Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαφό, Σημεών, Σημεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης και Χαρίκλια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχουν γενέθλια και καλημέρες και στους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάτα τώρα 23 βαθμούς. Πολύ καλημέρα σας, μας λέει ο Λάμπης. 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μήνυμα του τον Λάμπη και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Καλημέρα και στην φίλη μας την Τίνα με τη βοήθεια του Σαν σήμερα. Στα 272 βασιλιάς της Ηπείρου πήρε στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες. Βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι, έτσι, που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Περπατούσε με το άλογο. Ήταν περήφανος εκεί ότι είχε κατακτήσει την περιοχή και ήταν πάνω εκεί μια μάνα, μια γυναίκα, του πέταξε το κεραμίδι και το τελείωσε. 1902 έκανε πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ, «Ταξίδι στη Σελήνη», θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Έτσι έχει και πάρα πολύ, αν θέλετε, εφάνταστα σκηνικά η συγκεκριμένη ταινία, παρουσιάζοντας τη Σελήνη με πρόσωπο ανθρώπου. Στα 1911 γίνεται η μεγάλη υποδοχή του θωρηκτού Αβέροφ, το οποίο καταπλέει στα φαλιρικά νερά. Είχαμε τότε ένα μεγάλο διαγωνισμό με τους Τούρκους για το ποιος θα το προλάβει να πάρει αυτό το σκαρί, αυτό το υπερσύγχρονο για την εποχή του πολεμικό πλοίο ιταλικής κατασκευής. Ήταν ναυπηγημένο στο Λιβόρνο της Ιταλίας για το πολεμικό ναυτικό της χώρας. Και στη συνέχεια οι Τούρκοι προσπάθησαν να το διεκδικήσουν, αλλά εμείς το πήραμε. Το Αβέροφ βέβαια έτσι, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες και τους κύριους λόγους που η Ελλάδα έκανε το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων τα χρόνια που ακολούθησαν, απελευθερώνοντας και τα νησιά. Στα 1939, τέτοια μέρα 1η Σεπτεμβρίου, ξεσπά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία με μια κεραυνοβόλα επίθεση, όπως την είχε σχεδιάσει ο Χίλτερ, και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταλαμβάνει την χώρα, η οποία σε επίπεδο στρατιωτικών εξοπλισμών είχε μείνει στον προηγούμενο πόλεμο. Τότε ήταν αυτή η επίδειξη, η πρώτη μεγάλη ισχύος που έκανε ο Χίτλερ εισβάλλοντας στην Πολωνία με τον σύγχρονο στρατό που είχε φτιάξει. Στα 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ καθιέρωσε την πρώτη εθνική κατηγορία, έτσι εναρμονίζοντας τα ελληνικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 18 ομάδες, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, και οι υπόλοιπες 6 από 4 είχαν αυτοί και οι υπόλοιπες 6 από την επαρχία. Το 2016 ο Άλεξης Τσίπρας, τότε ως πρωθυπουργός, ανακοίνωσε δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Το 1815 είχε γεννηθεί ο Έλληνας λογοτέχνης ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος. Το 1824 ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής και πολιτικός ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, έτσι, ο Λευκαδίτης. Και στην συνέχεια να σας πούμε ότι το 1915 είχε έρθει στη ζωή ο Κεν Άστον, είναι ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, ο οποίος εφεύρε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Έτσι, ο Εγγλέζος χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο του 1970. Μέχρι τότε πήγαινε το τάκλιν στην καροτίδα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν δείτε κάποια πλάνα, γιατί λέμε πηγή για τους παλιούς ποδοσφαιριστές και ότι ήταν άλλες οι άμυνες και άλλο το ποδόσφαιρο, ισχύει. Ισχύει όμως ότι μέχρι το 70, αν δείτε πλάνα, το τι κλωτσιά έτρωγε, ξέρω εγώ, ο Πελέ σε εκείνα τα γήπεδα το 62, υπάρχουν κάποια πλάνα, όχι το 66, που τον έχουν βγάλει τον έχουν βγάλει 4 από το γήπεδο στην κυριολεξία. Πάει ένας, του ρίχνει μια κλωτσιά επίτηδες, κανονική κλωτσιά, σαν να τσακωνόμαστε. Κανονική κλωτσιά. Δεν πέφτει, έρχεται και δεύτερος. Δεν πέφτει και έρχεται και τρίτος, ο οποίος τον σηκώνει. Δηλαδή, στο σημερινό ποδόσφαιρο η φάση θα έχει τελειώσει μόνο στο πρώτο με κόκκινη και λόγω πρόθεσης. Έτσι. Κανονική κλωτσιά στο καλάμι, σαν να τσακώνονται οι πιτσιρικάδες. Τέτοιο ξύλο.
2: Εντάξει, στα τοπικά και στα αριστεχνικά.
0: Στα τοπικά και στα αριστεχνικά σκοτώνονται.
2: Έχει ακόμα.
0: Ναι.
2: Έχει και τώρα. Αν θες να δεις έτσι λίγο πιο.
0: Μπρουτάλ.
2: Hardcore. καταστάσεις, πας να μιλήσεις.
0: Εντάξει, βέβαια δεν υπάρχουν. Πια είναι νομίζω πολύ λίγα τα χωμάτινα. Δηλαδή πρέπει να πας πολύ χαμηλά σε κατηγορίες.
2: Είναι πλαστικά πια.
0: Ναι, είναι πλαστικά. Αλλά ειδικά με τα χωμάτινα, εκεί μέχρι πριν από καμιά 15-20 χρόνια που φεύγανε οι σχάρες μαζί με τα πόδια, με τις κάλτσες, με τα. Είχε.
2: Ναι, και τότε. Θυμάμαι τότε που παίζαμε μπάλα, ας πούμε, ήταν από κάτω οι τάπες ήταν αλουμινένιες, σιδερένιες, δεν ήταν πλαστικές όπως είναι τώρα.
0: Όχι, όχι. Άμα έφευγε εκεί ήταν.
2: Έφευγε κομμάτι.
0: Έφευγε κομμάτι κανονικά. Μελανιασμένα τα πόδια ή έπεφτες με τα γόνατα κάτω στο χώμα, γδερνώσουν όλο. Γίνεται ένα.
2: Και δεν ήταν χώμα ακριβώς. Ήταν ένα πράγμα.
0: Μα, σαν χαλίκι.
2: Ψηλό. Σαν ψηλό χαλίκι.
0: Ναι. Σαν ψηλό χαλίκι. Μάλιστα, υπέροχες στιγμές. Τέτοια μέρα το 1715 πέθανε ο Βασιλιάς Ήλιος, και για να πάμε και στην μουσική, έτσι να σας θυμίσουμε, ο Τάσος δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει διαλέξει, ότι τέτοια μέρα τα 1946 στη ζωή ο Βρετανός τραγουδιστής Barry Gibb στο Douglas της νήσου Μαν, έτσι φυσικά ένας από τους Bee Gees μαζί με τα αδέλφια Morris, έτσι. Στο 1997 γράφτηκε το όνομά του στο Rock and Hall of Fame, και βέβαια νομίζω ότι από εκεί ο Τάσος, υποθέτω, θα έχει διαλέξει κάτι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά στην Τίνα που γιορτάζει σήμερα. Της ευχηθούμε να είναι τυχερή και τυχερή και αυτή και όλοι και όλες όσοι γιορτάζετε σήμερα. Σας είπαμε έτσι πάρα πολύ. Διαμαντίνα, λοιπόν, έτσι. Διαμαντίνα, Δαμαντία δηλαδή. Σωστά, σωστά. Χρόνια πολλά λοιπόν, όμορφο όνομα στην φίλη ακροάτρια την Τίνα, η οποία με την καλημέρα της μας δίνει έτσι πάρα πολύ χαρά κάθε μέρα και γιορτάζει σήμερα. Να της ευχηθούμε λοιπόν και μέσω του μικροφόνου, αφιερώνοντας έτσι αυτό το πολύ γλυκό τραγουδάκι των Bee Gees που ακούσαμε μόλις στην Διαμαντίνα και σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, προαναγγελίες 3 δις ευρώ για την ασπίδα στο 25% ελληνική συμμετοχή. Το μεγάλο θέμα αυτό της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Το τέλος μιας θεωρίας 113 ετών, αυτή είναι η φωτογραφία, το ιστορικό κατάστημα των Λαμπρόπουλων στη γωνία Σταδίου και όλου το 1966, κανένα αφιέρωμα εφημερίδα γι' αυτό. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο, γύρω στα 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αυτά είναι τα ποσοτικά στοιχεία. Από τη μία αυτό αποτυπώνει την άνοδο του ελληνικού τουρισμού, από την δεύτερη πλευρά υπάρχει η δυσκολία να γίνει διαχείριση όλων αυτών των τουριστικών ροών. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις, τι εκτιμούν οι αγορές, ένα οικονομικό θέμα έτσι για την πορεία την δημοσιονομική, τη μακροοικονομική μάλλον της ελληνικής οικονομίας. Το Πασόκ στο στόχαστο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι υπήρχαν χτες και οι αναφορές του κυρίου Μαρινάκη για τον κύριο Ανδρουλάκη και τη στρατηγική του Πασόκ και βέβαια το θέμα με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, είναι Τρίτη σήμερα, κάθε Τρίτη ο Ελεύθερος Τύπος έχει το ένθετο για την εργασία, 1961 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. 20.000 διορισμοί το δημόσιο το 2027 σε Υπουργεία Δήμου, ΣΕΛΓΑ, Πυροσβεστική Αστυνομία και Οργανισμούς. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας και το συγκεκριμένο θέμα. Έπεσαν υπογραφές για δημιουργία του ελληνικού θόλου αεράμινας. Με σημείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κωδικούς προϊόντος, πόντος οπέφτουν τιμές σε κρέατα, γάλα, κτοκομικά, ζυμερικά, απορριπαντικά και σχολικά. Όταν οι σκληροί του Μαδούρο ήρθαν στην Αθήνα, νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίνη, το ταξίδι του Τέμιρ Πορά Σαμιουέλ Μονκάδα τον Ιούνιο, έτσι, και έχει την φωτογραφία του προσώπου η εφημερίδα στην πρώτη τη σελίδα. Σοκ και δέος για την οικογένεια με το βρέφος στην Κυψέλη. Εστία, πρωτοσέλιδο. Το κόμμα του ακαθόριστου φύλου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν, φίλοι ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας, συμφωνεί. Οι δύο μαμάδες και οι δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. Και έχει μία φωτογραφιούλα, η Εστία, που λέει άρεν, θύλι, με κυκλάκι δίπλα για να συμπληρώσεις, άλλο, και έχει και το από κάτω το ακαθόριστο τάσο. Έτσι, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Ναυτεμπορική. Στο ζύγι του προϋπολογισμού εξαγγελίες, ΔΕΘ, το μακροοικονομικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προσανακοίνωση μέτρων 2027, ονομαστικό ΑΕΠ στα 273 δις, ρυθμός ανάπτυξης 2%, 2,4 με 2,5% ο πληθωρισμός. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μπαίνουν τελευταίες πινελιές, λέει ακόμα η ναυτεμπορική, και υπάρχουν και οι εκτιμήσεις για μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 130% του ΑΕΠ το επόμενο έτος. Νέα εποχή με 3 δις ευρώ στην αεράμινα της χώρας στα σπίδα του Αχιλλέα. Μεγαλώνει η λίστα των μειωμένων τιμών, το θέμα που θα δούμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μαζί με την Τίνα Τιμόσκου και μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Στα νέα, Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Αναλυτικός οδηγός από την εφημερίδα για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό. Προσέξτε με αυτό. Όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, έχει και μάλιστα στο πρωτοσέλιδο τρία παραδείγματα που λέει: το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί. Εμένα μου είχε έρθει τέτοιο μήνυμα με το δέμα που δεν μπορούσε να παραδοθεί. Λέω, ποιο δέμα? Δεν ξέρω να παραγγείλω. Λοιπόν, εκρεμή πληρωμή προστίμου. Βρήκαν και αυτοί να πιάσουν άνθρωπο. Γεια σου, είσαι η Μαρία, λέει το άλλο μήνυμα. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως, ό,τι δεν αναγνωρίζετε, άμα θέλει αυτός που είναι να σας βρει και να έχει λόγο, θα σας βρει. Οπότε μην ανησυχείτε με αυτό το πράγμα. Έτσι, να προσέχετε αρκετά και να μην είστε έτσι πάρα πολύ διαχειτικοί με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε, να μην δίνετε πληροφορίες. Στα νέα επίσης, φεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων, ενέρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Νέες τιμές στα ράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία. Και σε Σαμαρά επιθέσεις με ηρωνίες και εχμές Μαξίμου και Άδωνης. Είχαμε το debate αυτό, έτσι, με τον εκπρόσωπο του κυρίου Σαμαρά και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δημοκρατία είναι αυτό το θέμα, πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Κατάντια έβαλε τους Γεννίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Το χορό άνοιξε ο σημειτικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους Νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Έτσι παίρνουμε λίγο προεόρτη αυτά, πρώτη του μήνα, το πώς θα πάει το προεκλογικό. Έτσι, αυτό είναι τα σιγά-σιγά, είναι τα αναγνωριστικά. Τρόμο στο Μαξίμου από την ανατροπή των συσχετισμών. Και στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας κλείνουν και άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ελλάδα 2, είπαμε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που έχουμε φέτος και το είχαμε πει και στο τέλος της προηγούμενης περίοδου και βέβαια θα ασχοληθούμε με αυτό και σε λίγες ημέρες. Τα μισά παιδιά φέτος στα σχολεία από το 2010, έτσι. Τα μισά. 50% κάτω. Εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο τις διεθνές πληθωριστικές ποιώσεις. Σταγόνα στον ωκεανό τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Στα 2.042 πέταξε το πετρέλαιο κίνησης. 2.028 η αμόλυβδη. Κατά 93% αυξήθηκε το φυσικό αέριο. Και ένα θέμα της εφημερίδας επίσης, εποχή πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα ανεργοί. Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική επιλογή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, λέει το Ισραήλ. Με το Ισραήλ λέει ο Ριζοσπάστης. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, λέει η εφημερίδα. Σοκ στο Παλαιόνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Πάγωσαν αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, σοκάρει ατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και από την απογευματινή, το θέμα που σας είπαμε και πριν από λίγο το έχει στο πρωτοσέλιδο, δημογραφική κρίση, ακούστε, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια, 30.000 χαμηλότερος αριθμός, έτσι. Αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης, ακούστε το και το υπόλοιπο. Καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. 32 δημοτικά. 1, 2, 3, 7, 15, 16, 17, 18, 24, 32 καταργούνται και 43 νηπιαγωγεία και συγχωνεύονται 6 δημοτικά. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με τις συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει για σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην άνοδο της Σαλίμου Κατεχάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ στη Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής ετόπισε περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, στο σπίτι των οποίων εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μία ανακοίνωση έβρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπέγραψαν Ισραήλ και Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Έκανε λόγο για ακόμη μία απόδειξη των δυνατοτήτων της Ισραηλινής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αντανακλά την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία. Το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις, δήλωσε από την πλευρά του Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα μαχαίρωσε δύο ανθρώπους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, όταν την πλησίασαν αστυνομικοί, αρνήθηκε να αφήσει κάτω τα μαχαίρια με αποτέλεσμα ένας από τους αστυνομικούς να την πυροβολήσει. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πρόκειται για μια 49χρονη με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, γνωστή στις αστυνομικές αρχές από το 2018, ενώ η επίθεση δεν εκτιμάται ότι σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι υπέκυψε στα τραύματά του. Ειδικός αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έφερε στο φως σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, η επιχείρηση διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς ωστόσο να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στον διεθνή χώρο και πάλι, νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ του στενού του Ορμούς και την άμεση αντίδραση του Ιράν κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει ανταπόδοση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους πλήξουν δυνατά. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, είχε υποστηρίξει ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι προς το συμφέρον ούτε του Ιράν ούτε οποιοδήποτε άλλου στην περιοχή, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να εργάζεται για εξευρεθεί συμφωνία. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας, όπου βρίσκονται πολλά από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, αλλά και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Μπάσκετ κατάφερε να κερδίσει 108-106 την Ισπανία στην παράταση σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός συγκρούστηκαν στη Βιωτία για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τους πράσινους να επικρατούν με 2-0 στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι 7 και 6, όχι 6-7.
1: Όχι.
0: 7 και 6. Λοιπόν, καλημέρα σε κρύο.
1: Γέλασε ο Τάσος, πώς γέλασε.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από τον Αλφα Ρέντιο 989.
1: Έχει μια ψυχρασία εδώ μέσα, Δημήτρη.
0: Έχει μια ψυχρασία.
1: Ψυχρασία.
0: Εντάξει, το διορθώσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί ανεβάσαμε τη θερμοκρασία. Α, ναι. Εντάξει, παιδιά, άμα ξαναπώ αστείο.
1: Να μου... Σε πειράζουμε,
0: Δημήτρη. Εντάξει, λοιπόν.
1: Να μπει ο μήνας ευχάριστα, βρε παιδί μου.
0: Μα αυτό είναι πρώτη του μηνός σήμερα, λοιπόν.
1: Πρώτη, βέβαια.
0: Καλομήνα σε όλους και σε όλους. Τάσου στα Σκαλτιρανιά στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Δύναμος στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας, όπως έχετε πολύ καλά καταλάβει εδώ και μια ώρα, είναι στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ήρθε και ο Σεπτέμβρης.
0: Ναι, και τον.
1: Τι σημαίνει Σεπτέμβρης, Δημήτρη?
0: Υποδεχόμαστε. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος, επειδή το διάβαζα προ λίγων λεπτών το συγκεκριμένο, το πορτρέτο του Σεπτεμβρίου, έτσι, ο ένατος μήνας του Γρηγοριανού Μετεωρολογίου. Στα λατινικά είναι από το αριθμητικό Σεπτέμ, που είναι το Σεπτέμ, που είναι το 7. Έτσι, από εκεί έρχεται, είναι ο 7ος μήνας του αρχαίου ρωμαϊκού ημερολογίου.
1: Ήμουν σίγουρα ότι θα μου δώσει μια τέτοια απάντηση εντωμεταξύ.
0: Α, ναι.
1: Όταν εγώ λέω τι σημαίνει Σεπτέμβρης, θα σου πω τι σημαίνει Σεπτέμβρης. Σημαίνει αρχικά ΔΕΘ.
0: Α,
1: Διεθνής
0: μάλιστα,
1: Έκθεση
0: ναι.
1: Θεσσαλονίκης.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σημαίνει πάρα πολύ λογαριασμοί στο γραμματοκιβώτιο, όταν με το καλό γυρίσεις, αν έχεις φύγει
0: δάκρυα,
1: από τις διακοπές. Ναι. Δάκρυα, αίμα δάκρυα και γδρότας που λέγεται το τραγούδι. Σημαίνει ψώνια, γιατί το σπίτι είναι άδειο. Έτσι, όταν γυρίσεις με το καλό, θα πρέπει να πας και σούπερ μάρκετ καλή ώρα. Τώρα σε κανένα πεντάλεπτο θα μιλήσουμε με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Να δούμε τι συμβαίνει με τις τιμές, με τους 1.700 κάτι κωδικούς,
0: εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, που μειώθηκαν οι τιμές. Σχολεία και προηγείται αγορά σχολικών ειδών.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο Σεπτέμβρης, είναι ένας μήνας δύσκολος.
0: Κοίταξε, είναι η Δευτέρα του χρόνου.
1: Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, πολύ μου άρεσε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα μπορούσε να είναι Τσάγκαρο Δευτέρα. Το κάνουμε ακόμα χειρότερο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουμε να πέσουν και θερμοκρασίες κάπως. Σήμερα μέχρι 32 άκουσα.
0: Όχι, νομίζω τώρα, κοίταξε, μέχρι την ησημερία. Εντάξει, ψηλό καλοκαίρι είναι συνήθως. Μέχρι τη δεύτερη, τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάπως προσαρμοστεί σε μια τέτοια πραγματικότητα. Αν αλλάξει φέτος, δεν ξέρω, αλλά προς τα εκεί το πηγαίνει.
1: Ναι, παραδοσιακά περιμένουμε τα πρωτοβρόχια το Σεπτέμβρη. Έτσι δεν είναι?
0: Με τα οποία τα θέλουμε διακριτικά.
1: Ναι, τα θέλουμε. Η αλήθεια είναι ότι χτες είδα μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Αρναούτογλου, ο Σάκης, ευρωβουλευτής Πασόκ, μένα, αλλά μετεωρολόγος άνθρωπος. Και είπε ότι μετά από αυτά τα επεισόδια υψηλών θερμοκρασιών θα έχουμε, λέει, μια καταστροφική, κατάλαβα, πλημμύρα. Δηλαδή βροχές έντονες, έντονα φαινόμενα.
0: Πλημμύρα είναι λίγο φοβιστικό.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς έτσι άνθρωπος, αλλά τα συμφραζόμενα αυτό καταλάβαινες. Δηλαδή πολύ νερό, σαν να λέμε. Για να το δούμε.
0: Είναι πιθανό. Ναι, λοιπόν, Σεπτέμβριο σημαίνει όλα αυτά και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε και θα είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν και σε μεγάλο βαθμό και τη δική μας εκπομπή.
1: Έτσι. Θα μου επιτρέψει να ευχηθώ και εγώ στη φίλη μας την Τίνα, που είναι Διαμαντίνα. Τι ωραίο όνομα. Ναι, γιορτάζει σήμερα.
0: Αδαμαντία, δηλαδή.
1: Αδαμαντία, ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πανέμορφο όνομα. Mm. Και χρόνια πολλά. Πανέμορφο. Είναι η 40 Παρθένες, πώς είναι το, για πες μου.
1: Κοίταξε, ναι, είναι το 40 Παρθένων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται η σημερινή γιορτή. Πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει. Πολλές κυρίες, βέβαια, τα περισσότερα είναι θηλυκά, νομίζω.
0: Δύο λεπτά μου πήραν να το διαβάσω.
1: Δύο λεπτά τα διάβασα όλα. Μπράβο σου.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσει κάποιον.
1: Πρέπει να του θυμίσουμε, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, γιατί έχει και πάρα πολλά ονόματα μέσα τα οποία ξέρεις έχουν πάρα πολύ. Ναι, και το Αδαμαντία, έτσι, Πινελόπη, έχει πάρα πολλά.
1: Αθηνά. Είναι και Ασπασία, ναι, πολλά, τα διάβασες νωρίτερα.
0: Πολλά ονόματα.
1: Όχι, μ' αρέσει που γκρινιάζω εγώ, Κωνσταντίνου και Ελένη, που είμαστε δυο.
0: Εντάξει.
1: Που γιορτάζουμε. Εδώ είναι 40, σου λέει.
0: 40 τώρα, εντάξει, και εσείς είστε και πώς να σου πω. Το πιστεύεις ότι.
1: Αντιγόνη σήμερα.
0: Βέβαια, αρέσει.
1: Έχω μια Αντιγόνη που αγαπώ πολύ.
0: Ναι.
1: Χρόνια της πολλά, αν είναι συντονισμένη.
0: Το Αθηνά π.χ. είναι νόρμα που παίζει πάρα πολύ και παίζει και στις νέες γενιές αρκετά. Mm-hmm. Το Αθηνά.
1: Και η Αφροδιτούλα μας.
0: Ναι, όπως έπαιζε το Μαριάνθη. Ναι, Αφροδίτη, βέβαια. Το Μαριάνθη στη δηλαδή. Μαργαρίτα, ναι, βέβαια.
1: Mm. Και η Μόσχο.
0: Και εγώ είπα Μόσχο, όχι Μόσχο.
1: Ναι, όχι Μόσχο, σε άκουσα. Ναι, βέβαια. Χαϊδεμένη, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ονόματα.
0: Ουρανία, έτσι.
1: Χαρίκλια, Χάιδο, ο χαμός.
0: Έχει και ονόματα που ήταν στο παρελθόν πάρα πολύ έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Συνηθισμένα. Πρέπει επίσης να σου πω ότι ξέρεις, αυτές οι γιορτές, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο πολλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Ενδεχομένως περνάνε λίγο, ξέρεις, κάποιος μπορεί να το χάσει ή να μπερδευτεί ακριβώς, επειδή είναι πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολλές κυρίως κοπέλες που γιορτάζουν και το χάνει κάποιος ποτέ είναι η γιορτή. Δηλαδή,
1: όπως
0: είναι
1: των Αγίων Πάντων, ας πούμε. Που ναι, δεν σωστά. Έχουν γιορτή, υπάρχει μια μέρα που γιορτάζουν όλοι οι υπόλοιποι. Όπως έλεγε ένα γνωστό μου πιτσιρικάκι, σήμερα είναι των όλων.
0: Των όλων.
1: Των Αγίων Πάντων. Των όλων. Γιορτάζουν όλοι δηλαδή, σαν να λέμε.
0: Των πάντων όλων.
1: Των πάντων όλων, ακριβώς. Λοιπόν, με χαμόγελο να τον υποδεχθούμε το Σεπτέμβρη. Ωραίος μήνας είναι, εντάξει. Είναι μήνας προσαρμογής. Έχει τις δυσκολίες του, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και οι θερμοκρασίες είναι συμπαθητικές. Είμαστε στο τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου.
0: Είναι και μια ωραία περίοδος, ξέρεις, και για βόλτες, για διακοπές, για όποιο κόσμο μπορεί. Απλά δεν έχει την αισιοδοξία του Ιουνίου, που περίπου καιρός είναι ίδιος. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά με το Σεπτέμβριο.
1: Τον Ιούνιο είμαστε ακόμα στο πάνω σκαλί. Τάσο μου. Ιούνιο είμαστε στο πάνω σκαλί, λίγο πριν τις διακοπές και είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα έχουμε κάνει τον απολογισμό του καλοκαιριού, σηκώσαμε μανίκια, πάμε κανονικά.
0: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. 6-9-47-9-89-9-89, τα μηνύματά σας μέσω Viber, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες πάνω απ' όλα και μέσω mail on air παπάκι alfaradio989.gr. Σε λίγο θα ασχοληθούμε με το θέμα των τιμών και θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή, να μας πείτε αν έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ, αν έχετε παρατηρήσει κάποια διαφορά στις τιμές, στα προϊόντα που επιλέγετε και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πολλοί από εσάς πόσο κάνουν, έτσι παρατηρείτε την όποια μεταβολή μπορεί να έχουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα τα δούμε όλα αυτά και θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, θα προτείνω να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Είναι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, να μάθουμε περισσότερα για αυτό το νέο μέτρο μείωσης τιμών, εθνική προσπάθεια για την ακρίβεια. Να δούμε, πήγατε στο σούπερ μάρκετ, για στείλε μου και εσείς τα μηνύματά σας. Εγώ χτες δεν πρόλαβα, να σου πω την αλήθεια, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Το έχω σκοπό τις επόμενες μέρες. Να τσεκάρω λίγο. Αν και άκουσα γκρίνια από καταναλωτές, ότι γιατί δεν μας έχετε και το ταμπελάκι με την παλιά τιμή, για να μπορούμε να συγκρίνουμε, βρε αδερφέ.
0: Ναι. Τώρα εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολύ χρηστικό. Θα βοηθήσω πάρα πολύ τους καταναλωτές. Τώρα τα σούπερ μάρκετ να το κάνουν, ναι, νομίζω ότι. Τέλος πάντων, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να το κάνουν και για διαφημιστικούς λόγους. Ήταν και κακή ιδέα αυτή. Ο Μελέτης μας στείλει και εκείνο το μήνυμά του. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Να σας θυμίσω πως από τη λίστα των με τους εορτάζοντες λείπει ο Όσιος Μελέτιος του Κιθερώνα, μας λέει. Έτσι, και μας στείλει και τις φωτογραφίες από τον ναό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Να δούμε αν πήγατε στο σούπερ μάρκετ, αν έχετε διαπιστώσει κάποιες διαφορές στις τιμές, αν έχετε μπει και στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να δούμε τι γίνεται πριν πάτε να κάνετε έρευνα αγοράς εσείς οι ίδιοι. Είναι η ώρα, Δημήτρη, να καλωσορίσουμε
1: την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Κυρία Τσαγκάρη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα, κυρία Τσαγκάρη.
2: Επίσης, καλημέρα, κυρία Μόσου, καλημέρα κύριε Γκόλια και καλημέρα στους
1: ακροατές μας. Θέλουμε, αν είναι εύκολο, πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσετε λιγάκι πώς έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα και με ποιο τρόπο υπάρχει η φιλοδοξία να υποχωρήσουν κάπως οι τιμές, γιατί προφανώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην οικονομική του πραγματικότητα η μέσα ελληνική οικογένεια.
2: Φυσικά. Καταρχήν τα νούμερα να μην τα επαναλάβουμε, σωστά? Δηλαδή το σύνολο των 1.740 κωδικών.
1: Όχι, αλλά η διάρθρωση θα μας ενδιέφερε λίγο. Δηλαδή,
0: κατηγορίες πιο πολύ.
1: Ναι, κατηγορίες.
2: Πόσες κατηγορίες? Καταρχήν έχουμε, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, έχουμε στα επώδυμα έχουμε 160 διαφορετικά brands, δηλαδή προϊόντα. Έτσι, δεν μιλάω τώρα πια για κωδικούς, μιλάω για προϊόντα.
1: Για προϊόντα.
2: Έτσι, ναι. Τώρα, στα επώνυμα έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες. Δεν υπάρχει σημαντική κατηγορία στα τρόφιμα που να μην είναι μέσα, ούτε μία. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι, ας πούμε, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, στα γαλακτοκομικά βάζω γάλα, γιαούρτι, τυρί κτλ. Έχουμε 143 κωδικούς. Έχουμε πολύ σημαντική παρουσία και αυτό που λέμε προσωπική υγιεινή. Επίσης σημαντική παρουσία, 146 κωδικούς στην προσωπική υγιεινή.
1: Μάλιστα.
2: Δημαρικά ρύθι και όσπρια 100 κωδικοί. Καθαριστικά απορρυπαντικά 77 κωδικοί. Αλλαντικά 72 κωδικοί. Το κρέας το ξέρετε 100 κωδικοί. Πολλούς κωδικούς και στα σχολικά.
1: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε ουσιαστικά ότι σε όλη τη βεντάλια υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριθμός κωδικών και προϊόντα αρκετά στα οποία έχουμε αυτήν την...
2: Καλύπτουνε. Ναι, ναι. Και καλύπτουνε το συνολικό. Το συνολικό. Ναι. Θα μπορούσα να πω το συνολικό εβδομαδιαίο, μηνιαίο καλάθι του ελληνικού νοικοκυριού.
0: Ωραία. Κυρία Τσαγκάρη, να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή αναφέρατε το κρέας και είναι ένα σημαντικό κόστος έτσι για το οικογενειακό τραπέζι. Ναι, ναι. Να διευκρινίσουμε ότι αφορά στο κρέας το οποίο πωλείται στα σούπερ μάρκετ.
2: Μπράβο σας. Πολύ σωστά. Βεβαίως. Είναι το κρέας.
0: Δηλαδή, μην πάει κάποιο σε ένα κρεοπωλείο και πει μα εμένα μου είπαν ότι οι τιμές. Αυτό θέλω να πω.
2: Κυρία Μόσου, προς Θεού. Είναι το κρέας και έχουμε και σημαντικούς κωδικούς στο κρέας. Οι πάνω από 10 κωδικοί έχουν μείωση 15%. Έχουμε μία και υπάρχουν και 4 κωδικοί με 25%. Υπάρχει ουσιαστική παρουσία σε όλα τα βασικά κρέατα εκτός από το αρνί, που δεν είναι και τόσο βασικό θα έλεγα. Υπάρχουν 19 κωδικοί σε μοσχάρι, 16 κωδικοί σε χοιρινό, 9 κωδικοί σε κρεατοσκευάσματα και 56 κωδικοί σε κοτόπουλο και προϊόντα πουλερικών. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή παρουσία στα νοπά και όπως ξέρετε στα νοπά κρέατα είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν κρέατα σε τέτοιου είδους προσπάθειες.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας κυρίων, θα το πούμε έτσι, ή κάποιος άλλος μηχανισμός συνεργοποιήθηκε?
2: Ξεκινήσουμε μεγάλη προσπάθεια από τις αρχές Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρχε μία συμφωνία κυριών, αλλά από εκεί και πέρα, από ψηλά να κατέβει χαμηλά, χρειάζεται μία τεράστια προσπάθεια, έτσι. Και χρειάζεται επίσης μία τρομερή επικοινωνία σε επίπεδο εταιρείας. Όχι απλά, ας πούμε, έκανα μία συμφωνία με τον κύριο Γκόλια και τελείωσα.
1: Είναι καλό λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί μπορούμε να υποθέσουμε ότι αρκετός κόσμος δεν το θεωρεί αυτονόητο. Δηλαδή...
2: Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Εγώ προσωπικά επί 2 μήνες και η ανεξάρτητη αρχή είμαστε από πίσω σε επίπεδο εταιρείας, πραγματικής εταιρείας, σε επίπεδο ανθρώπου για να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το αποτέλεσμα που θα θέλαμε και θα μειώσει τον πληθωρισμό και θα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν είναι, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα που θα είναι αυτό. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα φανεί στα ράφια και στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να υπολογίσω με στοιχεία συρτάνα, δηλαδή με στοιχεία που δεν είναι από το στομάχι κανενός, αλλά υπολογίζουν πραγματικά αυτοί οι κωδικοί πόσο μετράνε σε μηνιαία βάση στο νοικοκυριό, τι όφελος θα έχει αναβδομάδα ή σε όλο το μήνα με όλους αυτούς τους κωδικούς.
0: Σε ποια ποσοστά είναι οι μειώσεις, κυρία Τσαγκάρη?
2: Αναλόγως στην κατηγορία. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας πω, ας πούμε, για τα επώνυμα προϊόντα. Έχουμε κατηγορίες σαν τη σοκολάτα και τα σοκολατοειδή που είναι μέση μείωση τιμής 12%. Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μείωση είναι οι σάλτσες, δηλαδή μουστάρδες, μαγιονέζες και τις αλυθές, όπως τις λένε, που είναι στο 17,2. Τα γαλακτοκομικά είναι στο 9% και 55 κωδικοί στα γαλακτοκομικά είναι πάνω από 10%. Εξαρτάται από την κατηγορία. Τα σχολικά, ας πούμε, έχουν μέση μείωση 12%. Οι 373 κωδικοί από τους 403 έχουν πάνω από 10%. Δηλαδή έχουμε
1: εντάξει, είναι ανάλογα και τι καταναλώνει ο καθένας, έτσι, γιατί αυτό πρέπει πάντα για να βγει ένα αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας μέσος όρος ο οποίος να είναι κάπως αισθητός. Έτσι,
0: και δηλαδή, αν είναι για όλα τα σούπερ μάρκετ ίδιο, Δημήτρη, ναι, αυτό ποσοστό μείωσης δεν είναι.
2: Όχι, κυρία Μόσου, δεν είναι ίδιο, γιατί υπάρχει στην εισφορά των σούπερ μάρκετ των αλυσίδων, η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια. Η κάθε αλυσίδα επιλέγει και λέει: εγώ θα δώσω παραπάνω τόσο. Εγώ θα δώσω το άλλο. Οπότε δεν μπορεί αυτό και φυσικά θα ήταν αντίθετο και με τους κανόνες του ανταγωνισμού, έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο.
0: Άρα η κάθε αλυσίδα, σούπερ μάρκετ, αποφασίζει σε ποια προϊόντα μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη μείωση ή τη μικρότερη.
1: Αυτό που διαβάζουμε για 9,5-9% μεσοσταθμικό είναι κοντά στην πραγματικότητα στις δικές σας εκτιμήσεις.
2: Εννοείται, αν έχει βγει στο ράφι.
1: Κοιτάξτε, δείτε, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Αν για παράδειγμα μια οικογένεια πηγαίνει, ξέρω εγώ, και έχει ένα κόστος 150 ευρώ, 200 την εβδομάδα για σούπερ μάρκετ, έτσι. Το να έχει 9,5% μείωση σημαίνει ότι στα

0: τόσο ή θα είναι σε κάποια προϊόντα που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολη και εκεί η μείωση από την πλευρά του σούπερ μάρκετ. Αυτή η ανησυχία υπάρχει, κυρία Τσαγκάρη, νομίζω.
1: Κάτι πολύ ωραίο. Δηλαδή, η μέση μείωση στα τετράδια, στο μπλοκ και το χαρτί, που είναι κατεξοχήν αυτό που αυτή τη στιγμή αγοράζουν όλε τι οικογένειε που έχουν παιδιά και πάνε στο σχολείο, ακόμα και φοιτητέ, είναι στο 17%. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, το 17% είναι πολύ.
2: Ναι, ναι, δεν είναι καταφρόνητο το ποσοστό αυτό. Οι μειώσει αυτέ. Μάλλον πώς θα τις καταλάβει ο καταναλωτής. Φαίνονται, υπάρχει κάποια σήμανση?
1: Υπάρχει σήμανση γνωστή στο στρογγυλό Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών στην πράξη, που υπάρχει στα ράφια, υπάρχει στις αλυσίδες παιχνιδιών και χαρτικών, υπάρχει παντού, υπάρχει στα site των αλυσίδων. Και θα το δει, εάν κάποιος είναι λίγο πιο εξοικειωμένος. Πολλοί είμαστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, αλλά αν μου πείτε, ας πούμε, η μαμά μου ενδεχόμενα δεν μπορεί, θα τα βρει όλα μέσα στο πόσο κάνει.
0: Ναι, πάντως υπάρχει ένα ταμπελάκι σήμανση, το οποίο, γιατί έλεγε και την ανωρίτητα, ότι υπάρχουν καταναλωτές που δεν το έχουν δει.
2: Ναι, που θα ήθελαν και την προηγούμενη τιμή για να μπορούν να συγκρίνουν, να δουν αν όντως συμφέρει. Αλλά δεν το βλέπουν αυτό, μας είπαν.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδανικά θα θέλαμε κι εμείς, όμως ακούτε τι γίνεται, γιατί είναι λίγο τεχνικό το θέμα, χωρίς να προσπαθήσω να σας κουράσω. Η βασική μας επιλογή, θέλαμε η Εθνική Πρωτοβουλία να είναι απλή και καθαρή. Δεν είναι όμως η Εθνική Πρωτοβουλία μια κλασική προσφορά μιας ή δύο εβδομάδων. Όπως ξέρετε, σε σούπερ μάρκετ έχουμε προσφορές μια εβδομάδα, τεσσάρων ημερών, πέντε ημερών.
2: Το κάνουν οι περισσότερες αλυσίδες, ναι.
1: Οπότε, είναι μια μείωση με διάρκεια τουλάχιστον 2 μηνών. Υπάρχουν κωδικοί που μου έχουν δώσει οι προμηχευτές, οι οποίοι θα είναι για 4 μήνες. Εδώ δεν μιλάμε για κλασική προσφορά. Εδώ μιλάμε για ένα προωθητικό σχήμα το οποίο ξεφεύγει από τα όρια που υπάρχουν σήμερα. Γι' αυτό δεν θα μπορούσαν να βάλουν προηγούμενη τιμή, επόμενη τιμή. Γιατί θα σας πω και το επόμενο. Σε αυτούς τους κωδικούς οι προμηθευτές θα κάνουν και έξτρα προωθητικές ενέργειες λίγων ημερών. Εάν λοιπόν στις έξτρα, τι θα φαινότανε? Πάνω στο ίδιο κατελάκι θα φαινόταν η παλιά τιμή πριν την πρωτοβουλία, η νέα με τη νέα τιμή την πρωτοβουλία και μετά προσωρινή προσφορά, δηλαδή μια κόλαση. Οπότε θα ήταν πολύ δυσνόητο για τον καταναλωτή. Εκείνο που θέλω να σας βεβαιώσω είναι το εξής. Εμείς εν αρχή έχουμε όλες τις τιμές αυτών των προϊόντων, των κωδικών, των 1740, τους έχουμε στα αρχεία μας για την Παρασκευή 28 Οκτώβου. Άρα, δουλειά μας είναι και θα το κάνουμε να ελέγξουμε.
2: Αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Και ερχόμαστε και στη δική σας αρμοδιότητα, στους ελέγχους.
1: Μπράβο. Δική μας είναι η δουλειά να ελέγξουμε αν αυτές οι τιμές είχαν 28 Οκτώβου. Τώρα έχουμε τις προσφορές μας και τα ποσοστά μας με την μείωση τιμής, να δούμε ότι όλα αυτά ισχύουν.
2: Μάλιστα.
1: Άρα από ελεκτική, αν θέλετε, άποψη είναι η δουλειά μας και επίσης δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω...
0: Καθοριστική η αποστολή, ναι, που έχετε.
1: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω, γιατί είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, ότι δεν θα υπάρξει αλυσίδα η οποία, γιατί εκτός από...
2: Να έχει δηλώσει άλλα και να κάνει άλλα, εννοείται.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ναι. Ναι, γιατί μπορεί άλλα να πει στον κύριο Θεοδωρικάκο και στην κυρία Τσαγκάρη και άλλα να δει ο καταναλωτής στο ράφι. Και αυτό είναι κοροϊδία.
1: Εγώ είμαι καλόπιστη μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
2: Και εμείς καλόπιστοι είμαστε.
1: Μπράβο. Δεν νομίζω, διότι εκτός από την τιμή 28-8 Παρασκευή, μας έχουν δώσει και την τιμή 31-8 Δευτέρα.
0: Ναι, γιατί...
1: Οπότε, ναι.
0: Προφανώς τώρα ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια για να καλυφθεί λίγο και η ψαλίδα, έτσι, από τη συνολική αύξηση του πληθωρισμού που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι, να κλείσει, ναι, λίγο το εύρος.
1: Τα δείγματα του πληθωρισμού τα είδατε, γιατί υπήρχε και πάγωμα τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο. Τον Ιούλιο είδατε τα αποτελέσματα, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. 0,4 μείον ο πληθωρισμός στα τρόφιμα.
0: Ναι, μιλάω για το σωρευτικό έτσι των τελευταίων ετών.
2: Ναι, ο καταναλωτής δεν έχει καταλάβει διαφορά. Πάντως όση ώρα μιλάμε, κυρία Τσαγκάρη, γιατί

0: εκπομπή είναι διαδραστική, είναι ραδιόφωνο. Έχουμε μπροστά μας τον υπολογιστή, βλέπουμε τα μηνύματα των ακροατών. Ο φίλος ο Μιχάλης, ας πούμε, λέει: καλημέρα, παιδιά, τι συζητάμε τώρα. Έχει ανέβει το σούπερ μάρκετ ίσως και πάνω από 30%. Μιλάμε για τους τελευταίους μήνες, έτσι. Και η μείωση αυτή που συζητάμε τώρα είναι στο 10-12%. Προφανώς αφορά στα προϊόντα τα οποία ο ίδιος επιλέγει σε εκείνες κατηγορίες. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει κάτι πολύ δραστικό πια.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να θυμηθούμε ότι το σημαντικό κομμάτι είναι και η μεγάλη ανατίμηση που είχαμε αυτή τη χρονιά και πέρσι στο Βορεινό, που μας κάτεψε όλους. Αλλά τουλάχιστον βλέπουμε στοιχεία σταθεροποίηση του Βορεινού, που αυτό είναι θετικό.
2: Είναι θετικό, όπως και η βούληση δική σας που μας είπατε να υπάρχει έλεγχος, ώστε να έχει αποτέλεσμα αυτή η εθνική πρωτοβουλία.
0: Θα το δούμε πώς.
2: Κυρία Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλή προσπάθεια. Να είστε καλά,
0: ήταν κυρία Τσαγκάρη. Ήταν η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μεγάλος διαγωνισμός για το φροντιστήριο Διακρότημα. Κλήρωση την Παρασκευή, μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Διακρότημα. Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο Διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστηρίων Διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων μας στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ, την οποία μπορείτε να διεκδικήσετε.
1: Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη Διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες, το όνομα τεπώνυμό σας, όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Η χρέωση, θυμίζουμε, ότι είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι θα κερδίσετε μια δώρο επιταγή, ένα συμβολικό δωράκι από το winnow.gr. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε το site του σταθμού alpharadio989.gr. Καλή επιτυχία σε όλους. Την Παρασκευή κλήρωση υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε τη

0: Πιο γλυκιά αυταπάτη. Ε? Τρύπες.
1: Τεράστιο κομμάτι. Λοιπόν, Αγγελάκας, κανονικός.
0: Εξαιρετική Αγγελάκας, βέβαια, αγαπημένος.
1: Και τρύπες.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα το οποίο αναδείξαμε νωρίτερα με την κυρία Τσαγκάρη. Ο φίλος ο Βασίλης λέει το εξής. Θα το διαβάσω όπως το γράφεις, Βασίλη. Καλημέρα. Συμφωνία κυρίων. Ρίχνετε τιμές για λίγο, βγαίνουμε ξανά κυβέρνηση και συνεχίζετε ελεύθερα.
1: Λοιπόν,
0: χαμογελάω γιατί ξέρω ναι, εγώ. Ναι. Ίσως και να είναι έτσι όπως το λες.
1: Κοίταξε, θα δεις. Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, αλλά είναι, προσφέρεται και πάρα πολύ για να κάνει οποιοδήποτε θέλει ένα λογοπαίγνιο. Έτσι. Γιατί ουσιαστικά είναι και ένα μέσο, αν θέλεις, έσχατο για να προσπαθήσει κάποιος να συγκρατηθούν λίγο οι τιμές που πραγματικά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ο Μιχάλης μας είπε αυτό, νομίζω το διάβασε το μήνυμά του. Έτσι,
0: ναι,
1: για
0: στην
1: τη διαφορά.
0: Τσαγκάρη το θέσαμε.
1: Σωστά. Επίσης ο Ηλίας μας λέει στο μήνυμά του για το θέμα του φόρου πληρώνει ένας συνταξιούχος όταν εργάζεται, θα έπαιρνα το χρόνο 10.000 ευρώ, δεν πληρώνει κανένα φόρο, επειδή εργάζομαι παίρνω άλλες 12, σύνολο 22, πληρώνω 3.500 ευρώ φόρο και ζούμε δύο άνθρωποι. Ναι, αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε πει ότι από τη στιγμή που ανεβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, οι φορολογικοί συντελεστές είναι πάρα πολύ ψηλοί.
0: Κοίταξε, λέει και κάτι άλλο Ηλίας το οποίο είναι σημαντικό για το θέμα της σακούλας. Του σούπερ μάρκετ, σου βάζουν λέει μία σακούλα μέσα σε περίπτωση, σε χρεώνουν ναι. κιόλας. Και γιατί να πληρώνουμε εμείς τη σακούλα που στην ουσία του κάνει διαφήμιση γιατί έχει τη φίρμα του επάνω. Είναι αυτό το περιβαλλοντικό τέλος που λέμε. Να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω τελειώσει με όλα αυτά, φίλε μου Ηλία, γιατί έχω πάρει επάνω χρησιμοποιούμε τσαντούλες. Τις έχω μονίμως μέσα στο αυτοκίνητο, στο πορπαγκάζ, αυτές χρησιμοποιώ. Πολύ σπάνια θα πάρω σακούλα από σούπερ μάρκετ.
1: Κοίταξε, ο περισσότερος κόσμος πια το κάνει αυτό. Μια στο τόσο θα τύχει, ξέρω εγώ, να πας να ψωνίσεις και θα πάρεις κάποιες σακούλες. Δυστυχώς έχει μπει για αυτό το πράγμα.
0: Είναι σαν αυτό το τέλος όταν πάρεις καφέ. Δεν σε χρεώνουν το κυπελάκι και το καπάκι από το κυπελάκι κλπ. Υπάρχει περιβαλλοντικό τέλος. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχει μπει. Εντάξει, ευτυχώς.
0: Μπορεί να πάρεις το θερμό σου επίσης, το ποτηράκι σου.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, μπορείς το κάνεις, ναι, επιλογές έχεις.
0: Το κάνουν, Δημήτρη. Έχουν το δικό τους ποτηράκι, υπάρχουν καφέ που το δέχονται. Να πάρεις το δικό σου ποτηράκι και να σου βάλει και τον καφέ.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν τον κόβω τον κολλιά να το κάνω.
1: Όχι, εγώ έχω το δικό μου καφέ έτσι κι αλλιώς γιατί φτιάχνω ένα.
0: Εσύ φτιάχνεις ένα τεράστιο για όλη την ημέρα. Να, και εγώ έφερα από το σπίτι, βλέπεις το ποτηράκι μου.
1: Έτσι, το κάνω αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον έχουμε σωθεί με τα καλαμάκια. Γιατί έχουν βγάλει πια.
0: Επαναχρησιμοποιούμε να το βλέπεις έτσι.
1: Ναι, ναι, έχουν βγάλει.
0: Πλενόμενο, μια χαρά.
1: Εντάξει, είναι με ένα τρόπο πλαστικό όμως. Δηλαδή, μπορείς να πεις καφέ.
0: Μπορείς.
1: Ναι. Με το άλλο δεν μπορείς να πεις.
0: Τι με το χάρτινο.
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια.
2: Αυτό,
0: το χάρτινο. Καταργήθηκαν αυτά. Ούτε, αφού λιώνανε.
1: Και κάτι άλλα μεταλλικά που βγάλουν εδώ πέρα, χτυπάει σε κανένα.
0: Γιατί το μακαρόνι. Το μακαρόνι αντί για καλαμάκι. Μεγάλη, το προλαβες.
1: Ναι, βέβαια. Πώς δεν το προλαβα.
0: Να πάρω ζυμαρικό να πιω τον καφέ μου. Δηλαδή, σοβαρά το διανοείται κανείς.
1: Ποιο είναι το ένα, το δύο. Έτσι, το μακαρόνι.
0: Αυτό είναι την τρύπα, είναι. Για να ρουφάς τον καφέ. Ως καλαμάκι.
1: Εντάξει.
2: Όχι, ένα δεν υπάρχει. Το δύο είναι.
1: Το δύο είναι, σωστά. Ναι.
2: Για
1: το παστίτσιο, μπράβο. Σωστά μιλάς.
2: Εσύ το πήρες με κανελόνι όμως.
1: Ναι. Έχει και σκέφτεσαι κίνδυνο να
0: ρεπάρει. Το μακαρόνι με τη μεγάλη τρύπα θέλει το μπουρί.
1: Πράγμα.
0: Το μπουρί. Πραγματικά.
1: Το τουρμπινό.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ βαρκάρει στον αχαίροντα με το γνωστό του χιούμορ. Γεια σου Γιάννη μου. Για να πας στο σούπερ μάρκετ και να φύγεις χαρούμενος, θα το πω πιο κομψά, πρέπει να έχεις συνάψει σχέσεις με τον ιδιοκτήτη του σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Μα διαφήμιση παλιά, ναι. Είμαι και φάτη, γυρίζω του Βερόπουλου. Πω, τι ήταν αυτό.
2: Είμαι και φάτη, είμαι ο Βερόπουλος.
0: Vintage. Είμαι ο Βερόπουλος, ναι.
1: Φοβερή διαφήμιση.
0: Πάστα,
1: ο Ανέστης, καλημέρα στην αγαπημένη τριάδα. Καλή μας ραδιοφωνική και σχολική χρονιά. Πολύ σωστό.
0: Είναι η αγαπημένη τριάδα, τρίτη σεζόν μαζί στο πρωινό.
1: Ναι. Η Τζο μας έχει στείλει ένα εκτενές μήνυμα που εκφράζει πάρα πολλούς προβληματισμούς και κοινωνικούς, κυρίως και οικονομικούς και πολλά θέματα έτσι που έχουν πολιτική διάσταση. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα έτσι διαβάσουμε 2-3 πράγματα. Ότι η Ελλάδα πουλάει τη βενζίνη πιο ακριβά από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Ο μισθός παραμένει σταθερά στα τάρταρα, αλλά το κόστος στο σούπερ μάρκετ είναι δυσβάσταχτο. Έρχονται εκλογές και σκεφτείτε σοβαρά τι θα ψηφίσετε. Λέει όμως και για άλλα πράγματα. Εκφράζεται έτσι την απογοήτευσή της.
0: Την αγωνία της με αφορμή και το τραγικό περιστατικό στην Κυψέλη. Που θαύμασε λίγο την Κατερίνα Μαστραντονάκη να κάνουμε ένα follow-up, όπως λέμε δημοσιογραφικά, στο θέμα. Να δώσουμε τη συνέχεια του δηλαδή, γιατί ήταν συγκλονιστικό από μόνο του. Και μετά λέει Τζο ότι θέλεις να φύγεις, ρε παιδί μου, από τη σαπίλα της Αθήνας, να πας να μείνεις έξω στη φύση, κοντά στη θάλασσα. Αλλά υπάρχουν υποδομές, νοσοκομεία, ειδικά σχολεία. Σε κάνουν να πιστεύεις ότι μόνο στην Αθήνα είναι καλά να ζεις. Και μας έχουν στηβάξει διαμερίσματα.
1: Όλος ο κόσμος το κουβεντιάζει αυτό, ότι υπάρχει πια διάθεση, ξέρεις, να αλλάξει τρόπο ζωής και να φύγει από την πόλη. Όχι καλά να ζεις. Θα το λέγαμε, νομίζω, ότι μπορείς να ζεις. Δηλαδή, ότι δεν μπορείς να ζεις αλλού. Αυτό είναι μεγάλο θέμα που βάζει με το μήνυμά της. Δηλαδή, η αίσθηση, η νοοτροπία που έχουμε αναπτύξει, ότι μόνο εκεί είναι εφικτό να μπορείς να ζήσεις. Δηλαδή, άντε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Εξαρτάται με το πώς έχει δομήσει τη ζωή του κανείς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Υπάρχουν υποχρεώσεις. Η δουλειά είναι σημαντικός παράγοντας. Αν είχαμε δυνατότητα να εργαστούμε, να έχουμε μια καλή δουλειά στην περιφέρεια, γιατί νομίζεις εγώ δεν θα έμενα Χαλκιδική μόνιμα. Σε πληροφορώ ότι φέτος έφαγα χωριάτικη σαλάτα που την κατάλαβα να τρως ντομάτα από μποστανάκι και να μυρίζει ντομάτα. Να τρως φρέσκο αγκουράκι, υπέροχο κρεμμύδι. Χωριάτικη σαλάτα που την καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε, πάνω σε αυτό έχω να σου πω μόνο ότι είχα χρόνια να φάω μετά από τρεις μέρες πατάτα που τρωγότανε. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι, ξέρεις, είναι μία διάσταση. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και όλα τα υπόλοιπα που έχεις εκεί. Έχεις μια κανονικότητα σε ρυθμό ζωής. Μπορεί να έχεις μια επαφή με τη φύση, την οποία την ξεχνάμε.
0: Δημήτρη, ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις το παράθυρο και αναπνέεις καθαρό αέρα. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Σου δίνει χρόνια ζωής αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται. Αλλά υπάρχει μια νοοτροπία γενικότερα στην κοινωνία ότι δεν είναι εφικτό να το έχεις αυτό. Δηλαδή, καταλάβεις, δηλαδή έχουμε οργανώσει τον τρόπο μας ζωής σε αυτή τη χώρα με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε έχουμε αποκλείσει την πιθανότητα να είναι πιθανό και δυνατό να ζήσει κάποιος μακριά από αυτή την πόλη. Φτάνοντας στο απόλυτο αποτέλεσμα του υδροκεφαλισμού, να μας έχουμε το 60% του πληθυσμού σε μια περιοχή.
0: Όπως το λες. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα γάτο. Πορτοκαλί, τζιντζεράκι είναι για την ακριβή, υπέροχος είναι ο γάτος σου. Ο γάτος μου λέει, με ρωτάει με απορία πώς θα τη βγάλουμε φέτος το χειμώνα. Προβληματισμένο τον βλέπω το γατούλι του.
1: Όντως έτσι φαίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Το Γιώργο και ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Γκόλια, κυρία Μος. Καλό μήνα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Άλλαξα τρόπο ζωής. Έφυγα από την πόλη με ενοπλήρωνο Σαλαμίνα που έλεγα ότι θα πάω μετά από 1,5 χρόνο που θα έφυγε στη σύνταξη. Έφυγα από τώρα και.
0: Μπράβο, μπράβο Παναγιώτη. Χαιρόμαστε πολύ για σένα. Ελπίζω να είναι καλή η καθημερινότητα εκεί.
1: Αυτό ευχόμαστε και ο ακροατής που μας στέλνει αυτό το μήνυμα είναι και οδηγός ταξί, έτσι, δηλαδή έχει ζήσει την πόλη, το τσιμέντο της, τα καυσαέρια της.
0: Και η Σαλαμίνα είχε τις δυσκολίες με τις φωτιές το καλοκαίρι, να το πούμε, δοκιμάστηκε το νησί.
2: Έχει μεγάλο πρόβλημα με τα σκουπίδια η Σαλαμίνα.
0: Έχει, ναι, πολύ είχε, τα τελευταία χρόνια.
2: Πήγα φέτος συμπτωματικά.
0: Πήγες.
2: Είχα πάει, ναι, για μια επίσκεψη και πολύ σκουπίδι. Δεν υπάρχει, δεν μαζεύουν τίποτα. Μπάζα σκουπίδια, δηλαδή είναι ένα τόσο ωραίο νησί. Για τόσο κοντά στην Αθήνα και είναι μέσα στη. Δεν το προσέχουμε καθόλου.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος που μένει στη Σαλαμίνα μόνιμα και δουλεύει στον Πειραιά, ας πούμε, δουλεύει στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και έρχονται καθημερινά.
1: Και καλά κάνει, αλλά αυτό που λέει και ο Τάσος τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο τις τοπικές αρχές πρέπει να το δουν ειδικά, διότι κοίταξε, πρέπει να πας σε ένα μοντέλο σαν αυτό που μας λέει ο κύριος Παναγιώτης. Έτσι, ειδικά οι περιοχές που είναι κοντά στην Αθήνα, γιατί να μην μένεις όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες δουλειά σου και της ζωής σου κάπου πιο μακριά. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα. Πρέπει να σας πούμε το εξής. Πέρα από το θέμα που έχουμε με την Κυψέλη, να δούμε τη συνέχεια του, έχουμε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Τη νύχτα έγινε ένα τροχαίο στην Αλεξάνδρα, στη 1:30 τη νύχτα. Συγκρούστηκαν δύο μηχανές. Οι νεκροί είναι τρεις. Ένας 51χρονος, ο οποίος ήταν σε μία μηχανή, και δύο γυναίκες, δύο κοπέλες, οι οποίοι ήταν στην άλλη μηχανή, μία 27 ετών. Τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά. τραγικό γεγονός. Δυστυχώς τη νύχτα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στο λεωφορείο Αλεξάνδρας.
0: Μετά το διάλειμμα την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και πριν περάσουμε στο διάλειμμα, το μήνυμα της Τζο είναι συνέχεια του προηγούμενου. Έχω παιδάκι με ειδικές ανάγκες που είναι κοφό. Στην Άρτα από όπου κατάγομαι με τον σύζυγό μου δεν έχει ειδικό σχολείο κοφών. Εδώ πάνε να κλείσουν και τα υπάρχοντα. Μόνο Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά είναι τα ουσιαστικά θέματα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλή αρχή στους φοιτητές, τους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμεινο αλλά και τους πρωτοετής. Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι η ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με μια χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές ημέρας, δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γι' αυτό αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students, όσο παίζει το τραγούδι που θα βάλουμε έτσι στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς έχουμε δύο τελικά τροχαία. Μάλιστα. Η Κατερίνα είναι μαζί μας. Καλημέρα Κατερίνα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κατερίνα, καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα, καλημέρα και σε εσάς και στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Δυστυχώς τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους οι τρεις τα ξημερώματα και ο ένας χθες το βράδυ. Να ξεκινήσω με το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα που είχαμε στη 1:30 τα ξημερώματα, λεωφόρο Αλεξάνδρας και Αρμένη Βραΐλα στο κέντρο. Συγκρούστηκαν παιδιά δύο μοτοσυκλέτες. Στην πρώτη επέβαινε ένας άνδρας 51 ετών, είχε κατεύθυνση προσπατησίων, και στη δεύτερη μια κοπέλα μόλις 27 ετών, ενώ επέβαινε ακόμη μια γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη το δεύτερο άτομο που επέβαινε στην μοτοσυκλέτα της 27χρονης. Και οι τρεις που επέβαιναν στις δύο μοτοσυκλέτες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος και των τριών ατόμων που επέβαιναν στις δύο μοτοσυκλέτες.
1: Το οποίο και πρέπει να δούμε δυστυχώς και πώς αυτό είναι ένα στενό που είναι κοντά στο πεδίο του Άρεως, σωστά.
5: Ναι, και κοντά είναι.
1: Πρέπει να δούμε και πώς ακριβώς έγινε αυτό το φοβερό δυστύχημα με τη σύγκρουση των δύο μηχανών. Φυσικά. Κάποια στιγμή, δηλαδή, από την έρευνα της τροχιάς θα προκύψει αυτό, έτσι.
5: Ναι. Φυσικά από κάμερες που βρίσκονται στη γύρω περιοχή, από μάρτυρες, αν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο τη στιγμή της σύγκρουσης. Και φυσικά τα στελέχη της τροχιάς θα πάρουν καταθέσεις, θα πάρουν βιντεοληπτικό υλικό, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έγινε αυτό το τραγικό, πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα ξημερώματα σε άδειους δρόμους στο κέντρο της πόλης. Και να πάω και στις 9:30 ήταν το χθες το βράδυ, στην περιφερειακή Δραπετσόνας, παιδιά, στο ύψος του Νέου Μόλου. Μια μοτοσυκλέτα που οδηγούσε και πάλι ένας 34χρονος, ένας άνδρας 34 ετών, που κινούνταν από Πειραιά προς Πέραμα. Κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής τις συνθήκες, εξετράπη αριστερά της πορείας του μοτοσυκλετιστής, έπεσε πάνω στο στιφαίο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ο θάνατος του οδηγού, του μοτοσυκλετιστή, ήταν ακαραίος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Παντελεήμων, αλλά και εκεί οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να τον βοηθήσουν, διαπίστωσαν απλά το θάνατό του. Δυστυχώς τέσσερις άνθρωποι, τέσσερις συνάνθρωποι μας,
1: ναι,
5: το
1: άνθρωποι.
5: Κέντρο της πόλης, νέοι άνθρωποι και οι τέσσερις, έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα που μας πέρασε και τα ξημερώματα. Τι να πούμε, αυτή η μάστιγα.
0: Μέσα σε λίγες ώρες. Χάσαμε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε λίγες ώρες. Γι' αυτό λέμε τεράστια προσοχή στους δρόμους. Και τώρα ξεγελιέται ο κόσμος γιατί νομίζω ότι δεν έχουν γυρίσει περισσότεροι. Σου λέει: έχω το περιθώριο να τρέξω, να μην προσέξω. Δεν είναι έτσι. Όμως ο κίνδυνος παραμονεύει ανά πάσα στιγμή, Κατερίνα.
5: Αναπτύσσουν ταχύτητες, παιδιά, που εμένα να σας πω κάτι. Ένας αστυνομικός της τροχέας που ασχολείται κυρίως με τα στατιστικά, με στατιστικά των τροχαίων και στοιχημάτων, μου έχει πει: Κατερίνα, έτσι και αναπτύξεις στο αυτοκίνητό σου ταχύτητες πάνω των 100 ή 120, 130, 150 ή μοτοσυκλέτες στα αυτοκίνητα, πρέπει να ξέρεις ότι αν συγκρουστείς είναι σαν να πέφτεις από τον έκτο όροφο. Σπάνε όλα σου τα κόκκαλα. Δεν έχεις δηλαδή περιθώριο να γλιτώσεις όταν αναπτύσσεις τέτοιου είδους ταχύτητες. Κάνω το σταυρό μου και
1: και η Αθήνα σε αυτό το χρονικό περιθώριο που είναι από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί, είναι μια πόλη όπου υπάρχει πολύ χαμηλότερη ροή κυκλοφορίας μετά τη μία ειδικά, και εκεί τρέχει πολλοί κόσμος. Δηλαδή θέλει και το πρωί αρκετή προσοχή, το λέμε και στην εκπομπή. Και γενικώς ξέρεις τι, μπορεί να μην είναι κάποιες φορές το τρέξιμο, μπορεί να είναι κάποιος να έχει πιει λίγο παραπάνω, μπορεί να είναι η απροσεξία, μπορεί να είναι η νύστα, μπορεί να είναι η κούραση, μπορεί να είναι χίλια δυο, αλλά επειδή ταχύτητα είναι ψηλότερες, οι δρόμοι άδειοι, μπορεί να γίνει το κακό.
5: Και να μην σταματάτε να το λέτε, παιδιά, έστω και ένας άνθρωπος να το ακούσει, έστω και ένας άνθρωπος να χαμηλώσει την ταχύτητά του, αυτό είναι το κέρδος για εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Πρέπει να πούμε την ευκαιρία, Κατερίνα, ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα και ο Κόμβος, επομένως να ξέρουν οι φίλοι μας, οι οδηγοί, να είναι ακόμα περισσότερο προσεκτικοί, γιατί θα υπάρχουν έλεγχοι, θα υπάρχουν κάμερες, είναι αυτό το σύστημα που μας είχε προαναγγείλει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Άρα θα το βρείτε μπροστά σας και νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Μήπως και βάλουμε μυαλό και γίνουμε περισσότερο προσεκτικοί.
5: Έτσι φτερά πρόστιμα είναι αυτό.
1: Τώρα, στο άλλο το θέμα της Κυψέλης πραγματικά...
5: Τι να σας πω, παιδιά, τι να σας πω. Εκεί... Οι λέξεις... Για πες τη μέση.
1: Απλά θέλουμε να σας ρωτήσουμε όσο το δυνατόν έτσι με λιγότερες λεπτομέρειες έτσι, από αυτή την ιστορία. Φαίνεται ότι το έχουν σκοτώσει το παιδί με πολλαπλά χτυπήματα το βρέφος.
5: Τι να σας πω, έχουν παγώσει οι πιο εμπειροί αξιωματικοί. Ο ίδιος ιατροδικαστής μου, τον οποίο μιλούσα μέχρι αργά το βράδυ, το Σημεών Μεγαρίτη, μου λέει: εντάξει, αυτό το πράγμα δεν μπορώ ούτε να το σκεφτώ. Ένα παιδάκι 8-9 μηνών, ένα αγγελούδι, όπως μου το περιέγραψε. Μου λέει: Κατερίνα, ήταν ένα αγγελούδι. Μέτρησε ο άνθρωπος, ο ιατροδικαστής, 20 μαχαιριές στη μικροσκοπική πλατούλα του βρέφους. Τα χτυπήματα έγιναν με μαχαίρι, όχι κουζινομάχαιρο, όπως μου περιέγραψε, αλλά φαίνεται ότι είχε μένος ο άνθρωπος που μαχαίρωσε αυτό το πλασματάκι, φαίνεται ότι είχε μένος. Τώρα, τι γίνεται. Σήμερα θα γίνει μία δεύτερη δικογραφία, παιδιά. Είχαμε την πρώτη δικογραφία των γονιών, της μητέρας της 38χρονης και του πατέρα, του 43χρονου. Αλλά τώρα θα τρέξει μία δεύτερη δικογραφία που θα αφορά πλέον τη βρεφοκτονία, γιατί μιλάμε πια για βρεφοκτονία, και θα εξεταστούν η μητέρα και ο πατέρας. Αρχικά στις πρώτες κουβέντες που ανέφεραν έλεγαν κάτι ακαταλαβίστικα του στυλ ότι μας δώσαν ένα προβληματικό παιδί από το μαιευτήριο, δεν ήταν αυτό δικό μας παιδί, αλλά σήμερα ουσιαστικά τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών θα πάρουν εκ νέου καταθέσεις για να προχωρήσουμε στη δεύτερη αυτή φρικτή υπόθεση, που πραγματικά συγκλονίζει το Πανελλήνιο, γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε συναντήσει και εγώ τόσα χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πολύ σπάνια βλέπουμε και μακάρι να μην βλέπαμε και ποτέ.
0: Είναι κάτι που έχει σοκάρει και τους ακροατές μας, Κατερίνα, και μας θέλουν έτσι αλλεπάλληλα μηνύματα οι άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές και πώς να τις πεις και να τις περιγράψεις και στο ραδιόφωνο είναι δύσκολη και η δική μας θέση. Και είναι από τις υποθέσεις που σφίγγεται το στομάχι. Και πολλές φορές λες ότι σε αυτό το ρεπορτάζ τα έχω δει όλα. Ποτέ δεν τα έχεις δει όλα τελικά.
5: Όχι. Είναι αυτό που σας λέω. Το αστυνομικό ρεπορτάζ, παιδιά, δεν σταματάει ποτέ. Και πάντα βρίσκεις κάτι μπροστά σου που σε εκπλήσει περισσότερο από το προηγούμενο.
1: Πάντως βρήκανε και κάμερες, έτσι, μέσα.
5: Ναι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Έχουν βρει διάφορα υλικά. Έχουν πάρει όλα τα τηλέφωνα, ό,τι υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτά όλα θα εξεταστούν από το κυβερνοέγκλημα και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, κομμάτι-κομμάτι. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Μην ακούτε τα πάντα γύρω σας, γιατί δεν έχουν βγει δεν έχουν εξεταστεί υλικά, δεν έχουν βγάλει από τις κάμερες και τα υλικά όλα αυτά, τι ακριβώς έχει συμβεί στο σημείο.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα.
5: Μην προτρέχουν. Ναι, φυσικά. Και το θέμα είναι και τα άλλα παιδάκια, το 12χρονο και το 9χρονο που βρίσκονται στο νοσοκομείο, αλλά και η 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος από έναν 26χρονο Αφγανό, πολύ γνωστό στις αρχές για διακίνηση ναρκωτικών.
0: Τρομερή υπόθεση. Και ποτέ δεν ξέρεις, Κατερίνα, πραγματικά τι κρύβεται πίσω από μια κλειστή πόρτα. Ποτέ δεν ξέρεις.
5: Είναι αυτό που λέμε πάντα, δηλαδή το τι συμβαίνει και ένας τυχαίος έλεγχος τι φρικτά πράγματα αποκάλυψε. Ένα νεκρό βρέφος και τρία άζα ανήλικα παιδιά σε μια κατάσταση άθλια. Το μόνο που μπορώ να σας πω σαν λίγο πιο ενθαρρυντικό, γιατί ρώτησα χθες, δεν φέρουν τα άλλα δύο παιδιά ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης μέχρι στιγμής. Ναι, μεν έχουν διαγνωστεί με ένα σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα, το 9χρονο και το 12χρονο, τα δύο αυτά αγοράκια, αλλά όμως, όπως μου ανέφεραν χθες και ο υπεροδικαστής και στελέχη από την ασφάλεια, μου είπαν ότι ενδεχομένως αυτό το σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα το έχουν κολλήσει από τη μητέρα τους.
1: Εντάξει. Αυτά είναι και τα ιατρικά θέματα. Τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει στη συνέχεια.
5: Είναι πολύ
1: σημαντικό
5: όμως, Δημήτρη, αυτό. Να είναι απλά ρακέντητα τα παιδιά και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Οπωσδήποτε.
5: Μια ακτίδα αισιοδοξίας, τουλάχιστον αυτές οι ψυχούλες. Ναι, μεν ήταν ρακέντητες, δεν ήταν βρώμικα. Ήταν, αλλά αυτό να είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο...
1: Κατερίνα, καταλαβαίνουμε ότι θα συνεχίσει να ασχολείσαι με αυτή την υπόθεση. Καλή δύναμη σου ευχηθώ.
0: Πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, έτσι, γιατί θα έχουμε τις καταθέσεις, θα δούμε τι θα
5: δεν
0: πούν
5: έχω τελειώσει,
0: και
5: δεν έχουμε
1: ναι,
5: τελειώσει.
1: Να κλείσουμε με αυτό, Κατερίνα μου, γιατί έχουμε ένα λεπτό, οπότε παρακαλώ. Έλα.
5: Να είστε καλά.
1: Όχι, Κατερίνα, κάνω το αυτό που θέλεις να πεις, να το προσθέσουμε.
5: Ναι, αυτό που θέλω να πω ότι σήμερα είναι αυτό που θα ολοκληρώσουν τα στελέχη της ασφάλειας, θα ολοκληρώσουν τις καταθέσεις και θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, ποιος ήταν αυτός που δολοφόνησε το βρέφος και σε ποιο σπίτι έγινε αυτή η τρομακτική δολοφονία και το παιδάκι το είχαν βάλει και το είχαν καταψύξει τέλος πάντων στο ψυγείο τόσο καιρό και το κρατούσαν.
1: Μάλιστα.
0: Φρικτό.
5: Μαζί.
1: Ωραία, περιμένουμε στη συνέχεια
0: πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Στη συνέχεια του προγράμματος του Alpha Radio 989 θα σε ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
1: Κατερίνα, ευχαριστούμε.
0: Την καλημέρα μας, καλή δύναμη, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κλείνοντας, καλημέρα στη φίλη την Ελένη. Καλό μήνα, καλή σεζόν. Μας λείψατε, μας λέει η Ελένη.
1: Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου.
0: Και δες ένα υπέροχο, έτσι θα κλείσουμε. Με τον φίλο τον Ανδρέα. Καλημέρα, παρεάκι μου. Η ζωή στην εξοχή που λέτε. Και έχει εδώ τώρα ένα λαγουδάκι, το οποίο φοράει μια φόρμα, μπεμπέ, που έχει πάνω καροτάκια. Κοιμάται και σε ένα ωραίο σεντόνι με καροτάκια, γαλήνιο, το βλέπεις.
1: Υπερευτυχισμένο.
0: Μα τι.
1: Έτσι ευχόμαστε να είστε κι εσείς, κλείνοντας έτσι αυτή την πρώτη εκπομπή του Σεπτεμβρίου, με τον Τάσο Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και το Δημήτρη Κόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας.
6: Καλημέρα.
0: Μαρία, με τα πολύ ωραία σκουλαρίκια κρίκους, όπως βλέπεις.
1: Okay.
0: Είναι statement, λοιπόν, κρίκη.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο και μετά.
1: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, τα Χατζή, θα την αίσθηση να έκανα στολή καλά να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό μήνα.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον Καρέα από τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη μέχρι τον Βύρονα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Σοβαρά προβλήματα για τους οδηγούς και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολεργό μέχρι Πεντάγωνο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας 51χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα. Τη ζωή του έχασε τη νύχτα ένας 34χρονος μοτοσυκλετιστής στην περιφερειακή Δραπετσόνα, στο ύψος του Νέου Μόλου. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω στο στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με γιοταχή που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ στη Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων στο σπίτι των οποίων εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος, ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μία ανακοίνωση έβρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπέγραψαν Ισραήλ και Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Έκανε λόγο για ακόμη μία απόδειξη των δυνατοτήτων της Ισραηλινής αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, με τις μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα να κυμαίνονται από 10 έως και 30%. Το αποτέλεσμα θα φανεί στα ράφια και στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σημείωσε πως η κατηγορία που καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση είναι οι σάλτσες, με τιμές μείωση στο 17,2%, τα σχολικά ήδη με 12% και τα γαλακτοκομικά με 9%. Η κυρία Τσαγκάρη εξήγησε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τις μειώσεις είτε από την ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα μαχαίρωσε δύο ανθρώπους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αρχές, όταν την πλησίασαν αστυνομικοί, αρνήθηκε να αφήσει κάτω τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα ένας από τους αστυνομικούς να την πυροβολήσει. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πρόκειται για μια 49χρονη με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, γνωστή στις αστυνομικές αρχές από το 2018. Η επίθεση δεν εκτιμάται ότι σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Λαράκ του στενού του Ορμούς και την άμεση αντίδραση του Ιράν κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει ανταπόδοση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους πλήξουν δυνατά. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Μπεζεσκιάν, είχε υποστηρίξει ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι προς το συμφέρον ούτε του Ιράν ούτε οποιοδήποτε άλλου στην περιοχή, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να εργάζεται για να εξευρεθεί συμφωνία. Ανωδικά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας, όπου βρίσκονται πολλά από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, αλλά και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Μπάσκετ κατάφερε να κερδίσει 108-106 την Ισπανία στην παράταση σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός συγκρούστηκαν στη Βιωτία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τους πράσινους να επικρατούν με 2-0 στην πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να
2: τα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Καλημέρα, καλό μήνα. Δεν λέω ότι είναι απαγορευμένη λέξη. Καλό φθινόπωρο και μπουρδες τέτοια. Ξέρετε, θα ακούσετε από σήμερα 32 Αυγούστου και πάει λέγοντας. Ο Αύγουστος μας σωστάγατε και περιμένουμε ακόμα ένα. Τέλος πάντων, 1η Σεπτεμβρίου, παιδιά, σήμερα και τελείωσε επισήμως η αγαπημένη ελληνική έκφραση από Σεπτέμβρη που λέμε, ξέρετε. Τον Ιούνιο, Ιούλιο, υπάρχει αυτή η έκφραση. Α πούμε, έρχεται ο άλλο, σου λέει ένα λογαριασμό, μια υποθεσούλα. Από Σεπτέμβρη να τα δούμε. Έρχεται ο άλλο, σου λέει, ξέρει, μου χρωστά κάτι. Από Σεπτέμβρη να τα βρούμε. Τώρα ήρθε ο Σεπτέμβρη, παιδιά. Τώρα πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που μεταθέταμε για τον Σεπτέμβρη. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, το χαμό, πολιτικέ κόντρε, εμφύλοι, Νέα Δημοκρατία με Σαμαρά, πρώην εμφύλοι, γιατί ο Σαμαρά έφυγε τέλο πάντων. Πασόκ με Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Ανδρουλάκης με Αλέξη Τσίπρα. Ζούμε μια ωραία κατάσταση όπου νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη φάση. Πέρα από τα οικονομικά και όλα αυτά, παρακολουθούμε το πολιτικό σύστημα να ξεχαρβαλώνεται και ο ένας να βγάζει τα μάτια του άλλου. Δηλαδή, όταν κάνει ο ένας επίθεση στον άλλον, τι, πώς, αυτό και το τίτλο εκεί, όταν απαντάει ο άλλος, γιατί απαντάει και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό τον αχταρμά, τον πολιτικό, και όλο αυτό το τέλος πάντων ξεκατίνιασμα, θα το έλεγα, πολιτικό ξεκατίνιασμα, γιατί θα πάμε, παιδιά, σε εκλογές. Ο πρώτος έχει καθαρίσει από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει το ζήτημα της αυτοδυναμίας και θα έχουμε εμφύλιους. Δηλαδή, το βράδυ των εκλογών, περισσότερο θα μας ενδιαφέρει τι ποσοστό πήρε ο Σαμαράς και πόσο έκοψε από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν ήρθε δεύτερος ο Τσίπρας και αν θα φύγει ο Ανδρουλάκης από το Πασόκ και τι θα γίνει τέλος πάντων, δηλαδή οι εσωτερικές ζυμώσεις των κομμάτων από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν και να το αποκωδικοποιήσουν η πολιτική ταγή του τόπου. Έτσι, τα κόμματα και το πώς καταφέρανε και διαμόρφωσαν μια κοινωνία ώστε να μην θέλει να τους βλέπει. Προφανώς από τις πολιτικές τους, από τα ψέματά τους και από όλα αυτά που παραμυθιάζουν κάθε φορά προεκλογικά, γιατί τώρα μας αγάπησαν όλοι, παιδιά. Δώσε, σου λέει, δώσε, δώσε. Μέχρι τώρα μας λέγανε φέρε, φέρε, φέρε. Και παιδιά, όλοι τους, έτσι, για να μην έχουμε τώρα καμία αυταπάτη. Από αυτούς τέλος πάντων που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την εξουσία, Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη με διαφορά, Αλέξη Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, όλοι αυτοί. Μας χώσανε στα μνημόνια, μας κόψανε μισθούς συντάξεις, μας αυξήσανε τα συνταξιοδοτικά όρια και εντάξει, κάποια στιγμή μας τα δίνανε, θα μου πείτε, αλλά όταν μας τα δίνανε δεν ξέρανε τι έρχεται, δεν τα βλέπανε. Τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, η Εθνική έζησε και χάρισε μια βραδιά βγαλμένη από τα πιο μεγάλα καλοκαίρια της. Λίγησε την Ισπανία, τον μπάσκετ μιλάμε, 108-106 στην παράταση, μέσα σε αποθέωση και θρίλερ βέβαια. Κράτησε έτσι με ηρωικό τρόπο ζωντανή τη μάχη πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο του 2027, αφού είχε κάνει πολύ άσχημες εμφανίσεις στο προηγούμενο διάστημα και το τι άκουσε, παιδιά, το τι άκουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είμαστε, ξέρετε, από τον παράδεισο στην κόλαση, ένα κλικ απόσταση. Δηλαδή, εκεί που τους αποθεώνεις, τους βρίζεις. Δηλαδή αυτό υπάρχει έτσι. Και είναι και η επιδραστικότητα των social media, του χαρακτήρα μας κτλ. Δηλαδή κατεδαφίζουμε πάρα πολύ εύκολα ό,τι θέλουμε. Τέλος πάντων και πολύ γρήγορα. Τώρα, είχαμε αυτή την τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, 3 νεκροί σε τροχαίο, με 2 μοτοσυκλέτες. 2 νεαρά κορίτσια συγκρούστηκαν με έναν άλλο οδηγό μοτοσυκλέτας. Τώρα, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα, γίνονται έρευνες από την τροχιά για τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Πρόκειται για έναν άνδρα 51 ετών, μία 27χρονη γυναίκα και μία ακόμα γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Τα ακριβή αίτια, όπως σας είπα, του δυστυχήματος διερευνούνται από την τροχιά. Ρε παιδιά, λίγο προσοχή έχει στους δρόμους. Λίγο προσοχή. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά παρατηρώ ότι δεν, είναι πολλοί που είναι εθελοντές. Είναι εθελοντές, ρε παιδιά, έτσι όπως οδηγούν. Βγήκαν και τα στοιχεία για τα κράνη. Πολλές κλίσεις. Δεν φοράνε κράνη οι δικυκλιστές. Και βέβαια οι δικυκλιστές πάρα πολύ, δεν λέω, εντάξει, και προφανώς θένε και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, αλλά δεν προσέχουν τη ζωή τους, ρε παιδιά. Θεωρούν, δηλαδή, είναι εκτεθειμένοι που είναι πάνω στο δίτροχο. Από την άλλη, θεωρούν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μπορεί να έχει τέλος πάντων ένα ραντάρ στο αυτοκινήτο για να παρακολουθεί τις φήνες που κάνουν μερικοί από αυτούς. Έτσι δεν τους βάζω όλους στο ίδιο καζάνι. Και βέβαια βλέπω και μια συμπεριφορά η οποία είναι αρκετά επιθετική. Και όπως έλεγα τώρα, για να επιστρέψουμε στα υπόλοιπα, έχουμε επιστροφή. Επιστροφή στην κίνηση, στους λογαριασμούς, σε λίγο στα σχολεία. Ολοταχώς προς τη ΔΕΘ φυσικά. Αντίστροφη μέτρηση, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο πάει ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας έχει ζηλέψει τη δόξα του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά. Πήγε χθες. Θα μείνει, θα μιλήσει κανένα δύο μέρες πριν το Μητσοτάκη, θα ξαναπάει μετά πριν τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, okay. Σε λίγο θα μας λέει και ανέκδοτα για τις Ξανθές. Γιατί χθες άφησε υπονοούμενα για τον Τέλεια, για τον Κωνσταντέλια, για τον Μητσοτάκη, ότι είναι γκαντέμις. Δηλαδή, αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί επειδή ο Μητσοτάκης είχε πει στην προηγούμενη συνάντηση με τους φορείς της Θεσσαλονίκης ότι εντάξει παιδιά μου λέγεται για τον Κωνσταντέλια αλλά δεν μπορώ να τον φέρω και επειδή τραυματίστηκε μετά από 24 ώρες του χρέωσαν την καντεμιά. Τέλος πάντων, στα social media έγινε ένας κάκος χάμος γιατί δεν το κρύψαμε άλλωστε. Αλλά τώρα να πηγαίνει ο Τσίπρας και να λέει ότι εγώ δεν θα σας πω για τον Κωνσταντέλια γιατί ο προηγούμενος που το είπε είδατε τι έπαθε κτλ. Τέλος πάντων, welcome back, όχι back, go back. Κυρία Μέρκελ, go back ή μάλλον welcome back στην πραγματικότητα την πολιτική σε αυτή τη χώρα. Όλα πλέον κινούνται στους ρυθμούς της έκθεσης Θεσσαλονίκης, προαναγγέλουν όλοι από όλα ρε παιδιά, φόρο ελαφρύσεις με ορίζοντα όχι μερικών μηνών αλλά τετραετίας, στο επίκεντρο βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες. Το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένο, δεν αρκεί να πει ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, πρέπει κάποια στιγμή να το αισθανθεί και αυτός που πληρώνει. Γιατί μπορεί να αυξάνεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά ο πολίτης δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ με το ΑΕΠ. Ούτε με κωδικούς, παιδιά, έτσι, γιατί βγήκαν και οι κωδικοί χθες. Βλέπω εδώ πέρα διθυραμβικούς τίτλους από τις εφημερίδες συμπολιτεύσεως και πέσανε τόσο. Μα, παιδιά, από πού πέσανε? Προσέξτε να μην πέσετε πολύ από το σκαλοπέτι. Γιατί πρέπει να υπάρχει, και πώς το λένε, μία βάση σύγκρισης. Αν γίνανε οι ανατιμήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και φτάσαν στο Θεό και τώρα πέφτουνε, το ξέρουμε το εργάκι. Αν μειώθηκαν τις συσκευασίες, πάλι το ξέρουμε το εργάκι. Δηλαδή το θέμα είναι εδώ πέρα, στο τέλος της ημέρας και στο τέλος του μήνα να βγαίνει ο λογαριασμός. Και ο μισθός βέβαια. Πάντως το ζήτημα είναι ότι όλα είναι πάνθινα. Δηλαδή, αν δεν το καταλάβατε, είναι όλα πάνθινα. Πάντως οι τιμές του ρεύματος αυξάνονται λόγω των κρίσεων που υπάρχουν και τον Αύγουστο είχαμε υψηλές τιμές και ως Σεπτεμβρισμένοι με υψηλές τιμές και στα καύσιμα και έγανε και τον Αύγουστο. Βέβαια δεν συζητάμε για μείωση έμεσων φόρων, ακούσατε τι είπε ο κ. Τσάφος χθες στην εκπομπή. Εμείς έχουμε κάνει μια πολιτική επιλογή η οποία είναι αυτή. Τέλος. Ότι σου λέει έμεσους φόρους δεν μειώνουμε, παίρνουμε από τους έμεσους φόρους τα παραπάνω έσοδα και τα μοιράζουμε σε ΠΑΣ, σε άλλες πολιτικές τέλος πάντων. Αλλά από σήμερα, σας είπα, αν δεν το καταλάβατε, είναι όλα πάφθινα στα σούπερ μάρκετ. Τρέξτε! Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε! Όχι τον Κασελάκη, τον άλλο, τον Στέφανο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Λοιπόν, και από την άλλη, προσέξτε, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τουλάχιστον εμφανίζονται στη χώρα μας, ένα success story. Γιατί παγκόσμια έχουμε ζητήματα. Ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει. Έχουμε συνεχώς διάφορα επεισόδια με το Ιράν. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνει το πετρέλαιο και πάει λέγοντας. Στην Ουκρανία επίσης έχουμε βομβαρδισμούς από τη Ρωσία. Και προσέξτε τώρα, θα σας δώσω μία είδηση η οποία περνάει στα ψηλά. Αλλά βάλτε τη στο μυαλό σας. Γιατί έχουμε πρωτοφανείς καταστάσεις στην αγορά των ομολόγων. Έχουμε, προσέξτε, στην Ιαπωνία 3% που μπορεί να ταρακουνήσει τον κόσμο. Η Ιαπωνία αποχαιρετά οριστικά το δωρεάν χρήμα. Μιλάμε τώρα για την απόδοση του δεκαετούς Ιαπωνικού ομολόγου που επέστρεψε, όπως λένε οι αναλυτές, σε επίπεδα του 1996. Δηλαδή, στην Ιαπωνία υπήρχε τζάμπα χρήμα. Και βέβαια η αλλαγή αυτή στα δημοσιοοικονομικά της Ιαπωνίας μπορεί να προκαλέσουν να ταράξει στις παγκόσμιες χρηματαγορές. Γιατί αυτά τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια, χρηματοδοτούν τις ΗΠΑ, διεθνείς αγορές κτλ. Οπότε, και μάλιστα την ίδια ώρα, χθες έκλεισε και το Ταμείο Ανάκαμψης τυπικά. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι ολοκληρώνεται το Ελλάδα 2.0, όχι όμως και η προσπάθεια εξχωρισμού. Το θέμα είναι τώρα να δούμε τα ορόσημα και τα παραδοτέα και τα λεφτά. Την ίδια ώρα που, όπως σας είπα, 1.666 προϊόντα κωδικοί, μειώσεις κωδικών που μπορεί να φτάσουν και τους 1.700. Τώρα, Προσέξτε, καλό είναι το νέο. Αλλά κρατάμε μικρό καλάθι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι ένα καλάθι, δηλαδή αυτό το καλάθι που μας λένε, αν το καλάθι αυτό κόστιζε 100 ευρώ, πόσο θα κάνει τώρα. Έχουμε γίνει όλοι ειδικοί. 2 συν 1 δώρο, 30% στο δεύτερο, οικογενειακή συσκευασία και πάει λέγοντας. Σε λίγο το σούπερ μάρκετ δεν θα χρειάζεται καρότσι, θα χρειαζόμαστε ένα Excel για να βγάζουμε τους λογαριασμούς με τους κωδικούς. Θα ψωνίζουμε με κωδικούς, δεν θα λέμε μοσχάρι, θα λέμε τον κωδικό 652, ο οποίος είναι 9% κάτω. Δηλαδή θα μας τρελάνουν σε λίγο. Θα δείξει όμως το τέλος του μήνα αν και αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης θα πάει στον κουβά ή όντως θα είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα φέρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα και είναι μια σημαντική είδηση που έπεσαν χθες υπογραφές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολυεπίπεδη ομπρέλα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, ντρόνς, βαλιστικούς πυράβλους που θα συνδεθεί και με τα υπάρχοντα ελληνικά συστήματα. Σημαντικό επίσης προβλέπεται και συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών. Δηλαδή είναι μια συμφωνία που δεν είναι απλώς εξοπλιστική. Έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι τεταμένες και η Τουρκία προκαλεί την Ελλάδα. Η Αθήνα δίνει ακόμα περισσότερο στρατηγικά τη συμμαχία της με το Ισραήλ. Με απλά λόγια δεν αγοράζουμε απλώς πυράβλους, αλλάζουμε και την αρχιτεκτονική της ελληνικής αεράμυνας και ταυτόχρονα στέλνουμε γεωπολιτικό μήνυμα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά τι να πούμε για την Κυψέλη ρε παιδιά, μιλάμε για φρίκι. Και εδώ δηλαδή τα πράγματα είναι εντελώς παρανοϊκά. Δηλαδή, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του βρέφους που βρέθηκε νεκρό και στην κατάψυξη. Αυτός, τέλος πάντων, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, είπε, λέει, ότι του δώσανε ένα σατανισμένο παιδί και το σκοτώσανε. Υπάρχουν συλλήψεις, κατηγορητήριο το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς. Τα παιδιά βρέθηκαν, τα υπόλοιπα ανήλικα, 2, με αφροδίσια νοσήματα. Μπαινόβγαιναν διάφοροι τύποι εκεί σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή θα έχουμε εξελίξει μέσα στην ημέρα. Δυστυχώς όμως είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη εικόνα και μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη υπόθεση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και στη διαδραστικότητα που έχουμε και είστε οι καλύτεροι reporters. Ο Κωνσταντίνος μου λέει καλημέρα, πρέπει να έχει γίνει σοβαρό τροχαίο στον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς Κόρινθο. Είμαστε πλήρως ακινητοποιημένοι, πάνω από μισή ώρα στον Δαφνή. Έτσι ακριβώς είναι εκεί, λίμνη Κουμουνδούρου μου λένε και από το αστυνομικό δελτίο μας έχουν ενημερώσει ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει ένα τροχαίο και έτσι έχουμε αυτή τη δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Λοιπόν, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτιο Καρλούτσι, Σταμάτης Καρλούτσι. Εμφανίζεται εδώ γιατί έχει και άλλες δουλειές, ξέρετε τώρα. Αγγελική Λάζου στην παραγωγή και στη μέλεια της εκπομπής. Δίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και να σας πω, παιδιά, ότι έχουμε εκτός από τη μάχη στην έκθεση Θεσσαλονίκης, εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκτός από τις μειώσεις στο ράφι, παιδιά, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε εντελώς. Μιλάμε τώρα. Θα πάμε, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίστε, παιδιά, να μου πείτε. Την ασπίδα του Αχιλέα, φυσικά, φυσικά. Έχουμε και αυτή τη φρίκη στην Κυψέλη, το αστυνομικό δελτίο, το οποίο εντάξει, μας. Πολλές φορές μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Από την άλλη έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος συνεχίζεται κανονικότατα και υπάρχουν θέματα πια με τον Τραμπ, ο οποίος μάλλον λειτουργεί ψυχολογικά. Μέχρι τώρα οι υποστηρικτές του μας έλεγαν ότι έχει στρατηγικό σχέδιο και αυτό και λόγω του ότι είναι επιχειρηματίας διαπραγματεύεται τίποτα. Για χρόνια υπήρχε αυτό το επιχείρημα. Κάθε απρόβλεπτη κίνηση του Τραμπ παρουσιαζόταν ως μέρος ενός μεγάλου σχεδίου που οι υπόλοιποι απλώς δεν καταλαβαίναμε. Τώρα υπάρχει και η άλλη εκδοχή. Μήπως δεν καταλαβαίνουμε το σχέδιο επειδή δεν υπάρχει σχέδιο. Στη γεωπολιτική πάντως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Όταν κάνεις improvisation, αυτοσχεδιασμό, απέναντί σου δεν βρίσκεις κοινό. Σε comedy club βρίσκονται χώρες με πυράβλους, απειλές κτλ. Και βέβαια η οικονομία που πληρώνουμε το λογαριασμό. Λοιπόν, είπαμε καλό μήνα. Ο Σεπτέμβριος όμως κάνει ποδαρικό με καλοκαιρινό καιρό. Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές, οπότε το air condition θα παραμείνει. Θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς στην Αττική. Θα έχουμε από 23 τις χαμηλότερες, δηλαδή τη νύχτα, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μεταβλητή από Πέμπτη κάτι θα γίνει, οπότε. Καλό μήνα, δεν το λέω το καλό φθινόπωρο, δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά το air condition δεν το κλείνουμε ακόμα.

ενδεχομένως να μην ξέρουν και ότι γιορτάζουν σήμερα αυτά τα ονόματα. Και συνεχίζω. Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαφό, Τέψη, χωρίς 40 είναι. Τρόας, Χάιδο, Χαρίκλια, Χαρικλής, Μελέτιο, Σιμεών, Ισμήνη, Πολυτίμη. Λοιπόν, όχι, δεν λέμε καλό χειμώνα. Μην τα στέλνετε αυτά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Νίκο, στον Γιώργο που μου στέλνετε στα social media για τη σεζόν. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζετε σήμερα, γιατί στέλνετε και ευχές στους δικούς σας ανθρώπους. Ο Παναγιώτης μου λέει καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία σε όλο τον κόσμο, να είναι έτσι όλα τα πράγματα. Παναγιώτη μου, η Όλγα μου λέει καλημέρα, καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι, να είμαστε όλοι καλά. Ο Κωνσταντίνος, είπα για τον Κωνσταντίνο που μου στείλε το μήνυμα νωρίτερα για την Κόρινθο. Κωνσταντίνε, ενημέρωνε μας αν ξεμπλοκάρει εκεί η υπόθεση. Ο Γιάννης μου λέει, ενώ πολιτική αντιπαράθεση είναι, σε λέει κλέφτη χρηματίστηκες και είσαι παλιόπαιδο, είναι αποδεκτό. Για περίμενε, για ξανά πες το μου αυτό, γράψε το μου όλο, γιατί μου το λες μισό. Η Τζο μου λέει καλημέρα αγαπημένε μου Νίκο και καλό μήνα. Έχω συνδεχθεί τα πάντα γύρω μου, παντού βλέπεις σε μια ανομαλία, κάτι το αφύσικο να συμβαίνει, μια τεράστια παραγμή για την οποία κανείς δεν μιλάει. Λες και μας έχουν όλους υπνοτήσει. Δεν νομίζω η Ελλάδα να έχει βιώσει μεγαλύτερη παραγμή. Όλα είναι αφημένα στην τύχη τους, παιδιά κακοποιούνται στα διπλανά διαμερίσματα και κανείς δεν ασχολείται. Βρέθηκε μωρό δολοφονημένο μέσα σε βαλίτσα, ανήλικα παιδιά με σύφυλλη, μια 15χρονη έγκυος με σύφυλλη. Ζούμε σε μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Τι να σου πω, δεν έχει άδικο. Είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα της Τζο και έχει απόλυτο, έχει απόλυτο δίκιο και μιλάει για αυτή τη σύψη που υπάρχει και την αδιαφορία τις περισσότερες φορές. Σε έχουν κάνει να πιστεύεις, συνεχίζω το μήνυμά της, ότι μόνο στην Αθήνα είναι καλά να ζεις. Μας έχουν στηβάξει τα διαμερίσματα και η ζωή έχει καταντήσει σπίτι, δουλειά σπίτι. Και το οικονομικό είναι άλλο θέμα. Η Ελλάδα πουλάει τη βενζίνη πιο ακριβά σε κάθε άλλη χώρα, πιο ακριβά από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Ο μισθός παραμένει σταθερά στα τάρταρα. Αλλά το κόστος του σούπερ μάρκετ είναι και δυσβάσταχτο. Έρχονται εκλογές. Σκεφτείτε σοβαρά τι θα ψηφίσετε, λέει η Τζο. Εδώ, καλημέρα. Να μιλάμε για καλάθι σούπερ μάρκετ. Δεν βγαίνει ο μήνας, αλλά στο Θεό και οι τιμές. Και αυτοί οι τσέπες τους γεμίζουν με ένα σωρό σκάνδαλα και εσείς οι δημοσιογράφοι δεν μιλάτε. Οπότε καλύτερα να πείτε κάτι άλλο για ειδήσεις. Ο ΕΚ μου το λέει αυτό. Εσύ, να σε ρωτήσω κάτι, είσαι καινούριος ακροατής προφανώς. Άκουσε μας λίγο και μετά μας κρίνεις. Έτσι, γιατί αυτούς τους αφορισμούς γενικότερα, κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν ένα ΕΚ, πες το ονοματάκι σου. Να μας πεις τι ακριβώς δεν λέμε, τι δεν έχουμε πει, για να καταλάβουμε και εμείς τι θέλει να πει ο ποιητής, δηλαδή πρωί-πρωί. Λοιπόν, καλημέρα, Σάκη μου. Καλό μήνα να έχουμε. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και αρχή της Ινδίκτου. Το είπαμε, ξεκινά το εκκλησιαστικό έτος. Επιπλέον, για μένα 1η Σεπτεμβρίου είναι σημαντική ημερομηνία, καθώς έγινε γενέθλια η αγαπημένη μου γιαγιά. Γιαγιά μου, αν μας ακούς, χρόνια σου πολλά να τα χιλιάσεις. Από το Σάκη, γιαγιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και πολύ σήμερα, είπαμε. 40 ονόματα και κάτι παραπάνω, βέβαια, σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα εδώ πέρα έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική αντιπαράθεση, την καυτή πολιτική αντιπαράθεση. Πυρομαδών κατά του Τσούτσια. Έγινε γνωστό ο Τσούτσιας, παιδιά. Τον ξέρετε τον Τσούτσια, ποιος είναι? Νίκος Τσούτσιας. Εμείς τον ξέρουμε, γιατί είναι συνάδελφος δημοσιογράφος και ήταν και εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά. Αλλά βγήκε σε μία συνέντευξη και είπε, για μένα έκανε ένα λάθος. Πολιτικό λάθος, βέβαια. Όταν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει κάτι ανάμεσα, πήρε κάποιους, έχει φύγει από τη φυσιογνωμία του ιδρυτή κτλ. Κτλ. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή και είναι λίγο Πασόκ, λίγο Λάος κτλ. Μα συγγνώμη τώρα, ρε παιδιά, ζούμε σε αυτή τη χώρα. Θα μας τρελάνουν όλοι αυτοί. Δηλαδή, πόσα θέλουν να μας τρελάνουν για να πάρουν τα ψηφαλάκια τους? Εγώ συγκυβέρνησα με το Πασόκ. Ο Σαμαράς δεν συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Θα πει για να σωθεί η χώρα. Άρα ο Σαμαράς που κατηγορεί τον Μητσοτάκη, τους Πασόκους τους έβαλε πρώτος μέσα. Έτσι, για να μην τρελαινόμαστε δηλαδή. Πώς οι Πασόκοι ρημουλκήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία? Από τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ. Ποιος την έκανε τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ? Ο Σαμαράς. Μετά, όταν ο κύριος Τσούτσιας λέει για τα στελέχη που ήρθαν από το Λαϊκό Ορθόδοξο Εγερμό, δηλαδή το Βορύδι, τον Γεωργιάδη, και να σας πω και κάτι άλλο, είχε κάνει συμφωνία και με τον Βελόπουλο, αλλά λόγω του ότι δεν τα βρήκαν στην εκλογική περιφέρεια, ο Βελόπουλος έφυγε. Λοιπόν, αυτός δεν τους έφερε μες

0: τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ποιος έκανε την βαρύτερη μετάλλαξη από τη συνεργασία? Να θυμίσω ότι ο Κώστας Καραμαλής είχε χαρακτηρίσει τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό άκρα. Θυμάστε την κόντρα που είχε με τον Καρατζαφέρη κτλ. Ποιος συγκυβέρνησε με τον Καρατζαφέρη στην κυβέρνηση Παπαδήμου? Ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα γιατί τον πέφτουν, τον κάνα γνωστό γιατί τον πέσανε μετά. Τον μπελέκησε ο Γεωργιάδης. Εντάξει, λογικό είναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάποια πρωτοσέλιδα λέει βάλανε να τους χτυπάει. Γιατί δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν θα απαντάει στο Σαμαρά? Ο Σαμαράς θα τους λέει ό,τι θέλει και η Νέα Δημοκρατία θα κάθεται και θα τον παρακολουθεί το τι λέει. Όμως τουλάχιστον αυτά που λένε ας είναι και τεκμηριωμένα, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα δηλαδή έχουμε κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα και μνήμη και πολιτική μνήμη και ξέρουμε και τα γεγονότα. Να μην πάω πιο πίσω τώρα για τον Αντώνη Σαμαρά, που στήριξε τον Κωστή Στεφανόπουλο και ουσιαστικά στήριξε το Πασόκ σε μια κρίσιμη φάση και έδωσε χρόνο. Ήταν στη μετάβαση του Ανδρέα Παπανδρέου προς τον Κώστα Σιμίτη. Ήταν ο Μιλτιάδης Εύερ τότε και οι δημοσκοπήσεις τον δείχναν μπροστά και του έδωσε χρόνο να μην πέσει η κυβέρνηση, να πάνε σε εκλογές για να κερδίσει τότε η Νέα Δημοκρατία. Άσχετα αν βγήκε ένας πολύ καλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωστής Στεφανόπουλος. Παιδιά, ψυχραιμία λοιπόν. Ή τουλάχιστον να λέτε πράγματα και να μην μας θεωρείτε λωτοφάγους. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τα πρωτοσέλιδα, απογευματινή. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νόσηρη φαντασία. Σοκάρει γιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιρία στην πλάτη. Παιδιά, είναι πραγματικά στενάχωρο πολύ, δηλαδή αηδιαστικό και δηλαδή μια σου κόβεται η ανάσα όταν διαβάζεις τις λεπτομέρειες αυτού του διαβιβαστικού. Δημοκρατία. Κατάντια, λέει, έβαλε τους γεννήτσαρους να χτυπήσουν τους Σαμαρά. Πρόωρη απόλυτη ψυχραιμία από το Μητσοτάκη. Το χορό άνοιξε ο Σημητικός Φλωρίδης που επί χρόνια έβριζε τους δημοκράτες. Μπήκαν στη Ρουράκη οι αχάριστοι με τους ασφιοκάμπτες. Δηλαδή, η εφημερίδα Δημοκρατία θεωρεί ότι ο κ. Σαμαράς μπορεί να λέει ότι θέλει στο Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση και αυτοί να μην απαντάνε. Εντάξει, okay. Ελεύθερος τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Εστία, το κόμμα του ακαθόριστου φίλου. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν αν θύλοι ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Και πού είναι το κακό? Πού είναι το κακό, δεν καταλαβαίνω. Αν κάποιος, αφού έχει νομοθετηθεί αυτό, τι να κάνουμε τώρα? Εφημερίδα. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Το τέλος μιας ιστορίας. Το ιστορικό κατάστημα στη γωνία Σταδίου και Όλου ήταν το μακρινό του 1913, όπου η αδερφή Λαμπρόπουλη είναι εκείνο το πολυκατάστημα το οποίο αλλάζει μορφή πια. Είναι αυτεμπορική στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες. Τα νέα μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει. Τα ύποπτα SMS, παιδιά. Μην απαντάτε σε SMS όπου υπάρχει link. Μην βάζετε λογαριασμούς. Μην δίνετε προσωπικά σας δεδομένα. Καμία υπηρεσία του κράτους ή καμία τράπεζα δεν σας το ζητά αυτό. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Ριζοσπάστης ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Κόντρα, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους έχουν απογειωθεί. Πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για τα θέματα τα εργασιακά, τα συνταξιοδοτικά αλλά και τα πολιτικά. Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης, να το λέμε και αυτό. Πάμε σε εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Μάλλον θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Ανά Ευθυμίου είναι κοντά μας. Κυρία Ευθυμίου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Παναγιώτοπουλε, και καλή αρχή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ευθύμιο. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα πολιτικά πριν πάμε στα δικά σας θέματα. Λοιπόν, έχουμε τώρα μία αντιπαράθεση με τον κύριο Σαμαρά, το οποίο βλέπω απασχολεί και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έχετε άγχος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, γιατί είδαμε και χθες επιθέσεις προς τον κύριο Τσούτσια, ο οποίος είπε για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, λίγο Πασόκ, λίγο Λάος και όλα τα σχετικά. Ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν έχουμε άγχος. Όλα θα κρυφθούν επί του πεδίου και όλα θα κρυφθούν βάσει των πολιτικών μας. Και ξέρετε ότι ο κυρίαρχος που θα τα κρίνει είναι ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, ο κύριος Τζουζιεφθές, προχθές μάλλον, εξέφρασε κάποιες απόψεις. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι απόψεις αυτές εκφράζουν τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε προφανώς ως κυβέρνηση εδώ να κρυφτούμε από τις πολιτικές μας, να συγκρίνουμε τις πολιτικές που θα προωθούν από όλα τα κόμματα και να μας κρίνει, όπως προείπα, και ο ελληνικός λαός.
0: Εδώ τώρα υπάρχει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και ακρίβεια. Βλέπουμε τους κωδικούς. Ναι. Μήπως έχετε αργήσει πάρα πολύ να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια? Και το θέμα τώρα της ακρίβειας είναι το να μπουν στους 15.000 κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ, 1.600 που δεν μπορεί και να ελέγξει και ο καταναλωτής τι μειώνεται, τι όχι. Μήπως έχουν γίνει λάθη σε αυτή την υπόθεση της ακρίβειας?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα ζήτημα δυναμικό. Και έχουμε δει ότι η κυβέρνηση έχει δοκιμάσει πολλά, έχει βάλει μάλλον στη μάχη τα δεκατρίδες πολλά όπλα. Σε περιόδους, να θυμίσω, εχθρονικές, παλαιότερες, ο πληθωρισμός ήταν κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης και φορές πάνω. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι αυτό...
0: Εντάξει, άμα το δούμε συνολικά όμως τα τελευταία χρόνια, κύριε Ευθύμιο, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ και στα τρόφιμα, στα ενοίκια. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός ακρίβειας στην καθημερινότητα που πλήττει κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα, που δίνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του μισθού τους για να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες.
2: Δεν θα διαφωνήσω, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι προφανώς έχουμε και ενσυναίσθηση ως κυβέρνηση και γνωρίζουμε την κατάσταση. Προφανώς υπάρχει μια αύξηση και λόγω προϊόντων, σούπερ μάρκετ, και λόγω ενέργειας και λόγω ενοικίων, συνθήκων στέγασης. Από εκεί και πέρα όμως έχουν αυξηθεί και σε σημαντικό επίπεδο και τα εισοδήματα, αλλά και μέσω της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης που έγινε πέρυσι, που εξήγηλε πέρυσι ο Πρωθυπουργός και το είδαν οι συμπολίτες μας που έγινε πράξη, και αυτό οδήγησε σε αύξηση του εισοδήματος. Άρα στόχος μας είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα, όπως έχει εφανεί και έχει μετρηθεί, η αύξηση των εισοδημάτων είναι παραπάνω από την αύξηση του πληθωρισμού τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
0: Εγώ να μείνω σε αυτό που
2: όμως
0: λέτε.
2: Ναι. Αυτό δεν μας κάνει να πανηγυρίζουμε, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Να σας πω κάτι. Είτε πανηγυρίζετε.
2: Να σκύβουμε το κεφάλι και να εργαζόμαστε ακόμα
0: περισσότερο. Κύριε Ευθυμίου, να σας πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός θα φανεί στους πολίτες. Είτε πανηγυρίζετε, είτε η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, είτε οτιδήποτε πέφτουν συνθήματα ή επικοινωνιακά. Ο πολίτης νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του μήνα θα καταλάβει αν πέσαν οι τιμές, αν είναι επωφελία του το pass που θα δώσετε, οτιδήποτε, και θα το κρίνει. Εδώ όμως είπατε για την ενίσχυση του μισθού, που είναι ένα πολύ κομβικό θέμα και θεωρώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή σε μια παγκόσμια κατάσταση με αβεβαιότητες που ανεβαίνει το πετρέλαιο, η εξάρτησή μας που έχουμε στα ορυκτά καύσιμα και όλο αυτό, τα σκαμπανεβάσματα που υπάρχουν, προφανώς δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Όπως επίσης ο τουρισμός, το ότι η χώρα αρχίζει και οι αξίες, η ακίνητη αξία της ανεβαίνει, άρα ανεβαίνουν και τα νίκια και όλα αυτά. Εδώ είναι το πρόβλημα του μισθού, όπως πολύ σωστά το είπατε. Άρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία αρνείται να δώσει, για παράδειγμα, 13ο μισθό ή 13η σύνταξη στο δημόσιο?
2: Δεν υπάρχει άρνηση ως προς αυτό. Υπάρχει μια αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα λοιπόν λέει ότι υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, είτε στη δεύτερη.
0: Ωραία, γιατί αφού τα έχετε καταφέρει τόσο καλά και λέτε success theory και πηγαίνετε και αποπληρώνετε προώρα το χρέος, όπως κατηγορεί η κυβέρνηση, γιατί δεν εξασφαλίζετε αυτό το δημοσιονομικό χώρο, ώστε να ανακουφίσετε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσετε ένα μισθό που τους τον κόψατε, έτσι? Όχι εσείς, συνολικότερα και εσείς μάλλον, για να το πω έτσι, όχι εσείς προσωπικά. Λοιπόν, που τους το κόψατε, να ανασάνουν μισθολογικά, αφού ο στόχος σας είναι να ενισχυθεί και ο μισθός.
2: Καταρχάς, η Ευρώπη λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες και υπάρχει αυτό που λέμε το ταβάνι, το όριο των δαπανών, η οροφή των δαπανών. Άρα δεν μπορούμε να δαπανίσουμε παραπάνω από αυτό που έχει προσδιοριστεί. Επομένως, τα χρήματα αυτά εύλογα πήγαν στην αποπληρωμή του χρέους και του πρόωρου χρέους σε μια δύσκολη κατάσταση που θα ερχόμασταν από το 2030 και μετά. Αυτό σημαίνει όμως η αποπληρωμή του χρέους, σημαίνει ότι σίγουρα δίνεται μια ξελαφρώνει η επόμενη γενιά και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για μας και από τη μία και από την άλλη δίνεται μια δυνατότητα καλύτερου δανεισμού σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και καλύτερων οικονομικών εγγένειας συνθηκών. Αυτό δημιουργεί δυνατότητες, δηλαδή τα μακροοικονομικά και της οικονομίας δημιουργούν τις δυνατότητες εκείνες για να δοθούν παροχές όπως θα εξαγγελθούν σε μία εβδομάδα. Αλλά αυτό που είναι κρίσιμο για μας.
0: Άρα 13ος μισθός δεν υπάρχει στο σχεδιασμό της κυβέρνησης ή 13η σύνταξη για το δημόσιο. Έτσι. Έχει τελειώσει.
2: Είναι ένα μέτρο που ξεπερνάει τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
0: Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι... Ναι, σας ακούω.
2: Χωρίς αυτό και για τους συνταξιούχους να σημαίνει ότι εμείς δεν εξαντλούμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και επειδή αναφέρατε τους συνταξιούχους, να πούμε ότι ήδη το επίδομα των 250 ευρώ έγινε 300 ευρώ από κάθε Νοέμβριο και εξής, με μεγαλύτερη ομπρέλα ωφελουμένων. Μεγαλύτερη περίμετρο ωφελουμένων. Να πούμε ότι έγινε κατάργηση πλέον των περικοπών στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία του νόμου Κατρούγκαλου. Μια πολύ άδικη διάταξη που θα οδηγούσε σε ανισότητες σε σχέση με τους συνταξιούχους στο προ του νόμου Κατρούγκαλου. Επομένως τώρα αυτό ήρθαμε και το αποκαταστήσαμε και αφορά πολλές χιλιάδες συνταξιούχων. 8.500 που είδαν διπλασιασμό την αύξησή τους μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή, 75.000 που δεν είδαν περικοπή και άλλους 122.000 οι οποίοι αφορά τη σόρευση των εθνικών συντάξεων που είναι συνταξιούχοι από δύο διαφορετικές αιτίες και θα παραμείνουν συντάξεις τους όσο έχει, δηλαδή σε αντίθετα από ό,τι έλεγε η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που θα έπρεπε να πάρουν μόνο μία εθνική σύνταξη. Αυτό δεν το εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, ήρθε το νομοθέτησε, το κατάργησε. Και να πούμε και ότι από 1η-1η-27 καταργείται οριστικά η προσωπική διαφορά. Δηλαδή, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν
0: φέτος. Ξέρετε όμως ότι όλα αυτά. Εγώ δεν τα ακυρώνω όλα αυτά. Απλώς γνωρίζετε ότι όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε, όταν υπάρχει ακρίβεια εκεί έξω και δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν.
2: Πάντως υπάρχει μια προτεραιότητα στο θέμα των συνταξιούχων.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Εξαντλούνται πραγματικά, πιστεύετε, με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Αυτά τα υπέρχονται έτσι, γιατί δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Νομίζω όμως ότι αυτό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Γιατί μιλάμε με την γλώσσα της αλήθειας και αυτά που λέμε ως τώρα έχουμε εφαρμόσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματός μου.
0: Βλέπουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι δίνεται απευθείας αναθέσεις, ότι τέλος πάντων δημιουργείται συνθήκες ολιγοπολίων και μάλιστα σας κατηγόρησε χθες για καρτέλ και ότι θα πρέπει να αλλάξετε οικονομική πολιτική και θα προτείνει και αυτό στα δικά του μέτρα. Τελικά εδώ τώρα στο πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, ποιος σας φοβίζει περισσότερο, ο Αντώνης Σαμαράς ή ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Κοιτάξτε, εγώ πολύ καλά το νιώθω αυτό που θα σας πω. Αποδειγματικά το νιώθω. Ότι όταν δίνεις μία μάχη, μία κούρσα, την κούρσα των εκλογών, κοιτάς μπροστά. Πάντα κοιτάς μπροστά. Βέβαια, κοιτάς και δεξιά και αριστερά, εννοείται. Αλλά αυτό που σου ενδιαφέρει είναι να τερματίσεις πρώτος. Και αυτό το κάνεις με θετικό τρόπο. Το κάνεις με βάση τις δικές σου πολιτικές, με βάση το δικό σου πρόγραμμα, με βάση το δικό σου όραμα και την προοπτική που θα δώσεις, την ελπίδα που θα δώσει στους συμπολίτες, βασισμένη σε ρεαλισμό, γιατί δεν ξεχνά, και με βάση την προοπτική, θα δώσει ελπίδα και προοπτική και για τη νέα γενιά. Νομίζω ότι αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία, γιατί οι συμπολίτες βέβαια θυμούνται την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, έχουν βιωματική έτσι, μνήμη. Και θεωρώ ότι από εδώ και από εκεί πέρα θα συγκρίνει, θα ανακοινώσει και ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Θα έρθει, ας έρθει και να το κοστολογήσει βέβαια, γιατί το να ανακοινώνουμε δεν σημαίνει κάτι. Ας έρθει να κοστολογηθεί, όλοι να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας για να δούμε τι είναι ρεαλιστικό, τι δεν είναι ρεαλιστικό, τι πατάει στην πραγματικότητα και τι όχι. Και από εκεί και πέρα να κρίνει ο ελληνικός λαός. Γιατί το να μιλάμε με ανέξοδες υποσχέσεις, νομίζω ότι αυτό έχει πλέον κουράσει στα αυτιά του ελληνικού λαού. Το θέμα είναι να μιλάμε με αποτελέσματα και με πολιτικές που ουσιαστικά να γίνονται πράξη. Εμείς έχουμε εφαρμόσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως ξανά του προεκλογικού μας προγράμματος και των προγραμματικών μας δεσμεύσεων.
0: Κάτι τελευταίο για το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Για ποιο λόγο σε μια θεσμική παράδοση, όπου είναι μια, αν θέλετε, απόφαση ενός κόμματος, η Νέα Δημοκρατία αρνείται να ψηφίσει για την αντιπροεδρία την κυρία Ακρίτα, κάτι το οποίο τέλος πάντων γίνεται και εδώ σας κατηγορούν ότι προσπαθείτε να κάνετε ένα face control και να σκανάρετε εσείς τις επιλογές των άλλων κομμάτων μέσα στη Βουλή.
2: Ναι, όχι, αυτό δεν το άκουσα στη Βουλή, γιατί συζητούνταν το νομοσχέδιο μας για την επαγγελματική ασφάλιση. Το άκουσα στη Βουλή αυτό. Δεν ισχύει. Όχι, δεν μπορώ να. Δεν
0: με τα δικά σας κριτήρια θα επιλέγει ένα άλλο κόμμα, ποιον θα θέσει στο Προεδρείο της Βουλής.
2: Αλλά αυτό δεν μας στερεί την δυνατότητα να έχουμε και την. Μάλλον δεν μας στερεί να έχουμε τη δυνατότητα αξιολόγησης κάποιων προσώπων. Εγώ δεν θα αναφερθώ κάτι παραπάνω. Έχουν αναφερθεί αρμοδίως η κυβέρνηση και έχει απαντήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή είναι η στάση. Αύριο θα είναι η ψηφοφορία. Θα περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένετε μάλλον να δούμε και τι θα ψηφίσουμε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που οφείλει να κλείσει για να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Κύριε Ευθυμίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
7: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
8: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
9: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
10: Gas or Trash.
11: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
10: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας onera@alfaradio989.gr. Και όπως με ενημερώνει ο καλός ακροατής ο Κωνσταντίνος, τώρα ξεκίνησε σιγά σιγά η ροή, έχει κάνει 500 μέτρα από το προηγούμενο μήνυμα. Πάλι μηχανάκι ήταν δυστυχώς, μου λέει, το τροχαίο που έχει δημιουργήσει τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον έγκριτο εργατολόγο, τον κύριο Γιώργο Κουτσούκο, που τον έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλημέρα κύριε Κουτσούκο, τι κάνετε?
12: Καλημέρα Νίκο και εύχομαι καλή σεζόν με υγεία και πάντα επιτυχίες.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, σας κάλεσα για να δούμε λίγο αυτή την υπόθεση, γιατί εξελίσσεται σε ένα μπράντεφερ του 13ου μισθού, της επαναφοράς, των επιδομάτων κτλ. Και μάλιστα είχαμε και μια κινητοποίηση χθες. Δηλαδή υπήρχε και η δικαστική απόφαση, η οποία λέει ουσιαστικά ότι εντάξει, κανονικά και συνταγματικά κόπηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολιτικά δεν μπορούν να επανέλθουν. Εδώ τώρα, με ποιο τρόπο μπορούν, αν μπορούν να επανέλθουν, και πόσο μεγάλο είναι το κόστος πια?
12: Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε την 13η σύνταξη. Και πολύ καλώς το ανέφερες και στην προηγούμενη συνομιλία με την Υφυπουργό, ότι δημοσιονομικά έχει αποκλειστεί. Δεν μιλάμε πλέον για μια ολόκληρη σύνταξη όπως την εννοούσαμε στα προμνημονιακά χρόνια. Μιλάμε για ένα επίδομα το οποίο παίζει ανάμεσα στα επίπεδα των 300 και των 400 ίσως ευρώ. Γιατί είχε ακουστεί ότι ενδεχομένως να δοθεί και μια μικρή αύξηση. Και αυτό θα δίδεται άπαξ, όχι σε μηνιαία βάση, το Νοέμβριο κάθε έτος. Προς τα εκεί πάμε και εκεί προσανατολιζόμαστε. Σίγουρα η νομολογία, το Συμβουλίο της Επικρατείας δεν αφήνει πολλά περιθώρια, γιατί έβαλε τα φόπλακα στα δώρα τουλάχιστον για τους ενεργούς δημοσίους
0: υπαλλήλους. Ναι, στη νομική διεκδίκηση, έτσι, των δημοσίων υπαλλήλων.
12: Η νομική διεκδίκηση έχει γίνει, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, και εκφράζω προσωπική άποψη, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Διότι τα δικαστήρια στεναρά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να δώσουν μια χαραμάδα φωτός και έστω να αφήσουν κάποιο περιθώριο να ελπίζει κάποιος για τη συνέχεια. Δηλαδή υπάρχει μια άκαμπτη στάση και μια, θα έλεγα, συστηματική άρνηση της χορήγησης, και αυτό μοιραία επηρεάζει όχι μονάχα τους ενεργούς, γιατί τους ενεργούς είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα κατά τη γνώμη μου, γιατί υπάρχει αμετάκλητη απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά και για τους συνταξιούχους θεωρώ ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, καθώς συνήθως υπάρχει αναλογική επέκταση του αποτελέσματος για τους ενεργούς και για τους συνταξιούχους. Άρα εκεί δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τους συνταξιούχους τώρα, τι άλλο περιμένουμε να ανακοινωθεί, και σε σχέση με αυτό το θέμα των συντάξεων, επειδή γυροφέρνει όλη αυτή η ιστορία για την αύξηση των ορίων ηλικίας, αν και η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται, υπάρχουν όμως ρήτρες και υπάρχουν και τα οικονομικά δεδομένα, και βλέπουμε ότι στην Ευρώπη έχει ανοίξει μια κουβέντα για αύξηση των ορίων ηλικίας, καθώς γυρνάει ο πληθυσμός, τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Πώς βλέπετε και αυτή τη διάσταση του θέματος?
12: Νίκο, το δημογραφικό νομίζω μας ξεπερνάει όλους και ξεπερνάει και τους πολιτικούς. Η αύξηση του προσδόκιμου είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν είναι ελληνικός, είναι, θα έλεγα, παγκόσμιος. Οπότε αυτό το οποίο έχει ανοίξει ως συζήτηση και ιδίως για την τριετία 2027-2030, με πιο πιθανό σενάριο στα τέλη του 2029 να έχουμε εξέλιξεις, Νίκο, όσον αφορά τις μεταβάσεις. Δηλαδή η κυβέρνηση στεναρά, την ακούω και εγώ με πάρα πολύ προσοχή, να θέλει να βγάλει το θέμα από το κάδρο και από την ατζέντα, προφανώς γιατί είναι ένα θέμα το οποίο φύγει, στενοχωρεί και προκαλεί και μεγάλη δυσφορία στο εργατικό δυναμικό. Παρόλα αυτά υπάρχουν κριτήρια, όπως είπα, και συνισταμένες και παράγοντες που είναι πάνω από κάθε πολιτική βούληση, και ανέφερα προηγουμένως το δημογραφικό, το προσδόκιμο και την ασφυκτική πίεση που υπάρχει στα αποθεματικά των ασφαλιστικών φορέων. Να θυμίσω ότι η αναλογία πλέον του εργαζόμενου προς το συνταξιούχο έχει φτάσει σε πολύ επικίνδυνα όρια. Στην ουσία,
0: εκτός βέβαια, κύριε Κουτσικό, να πω κάτι άλλο.
12: Είναι αποκαλυπτικά τα νούμερα, Νίκο. 1,22 εργαζόμενοι σχεδόν συντηρούν ένα συνταξιούχο. Είναι τρομακτικό το νούμερο.
0: Ναι, γιατί προφανώς αυτό θα
12: μείνει. Η αναλογία είναι 4 εργαζόμενοι προς έναν.
0: Ναι, βέβαια. 4 εργαζόμενοι προς ένα συνταξιούχο για να, να πληρώνουν και να κρατάνε και τα δικά τους. Γιατί μετά στο τέλος, όταν πάει ένα προς ένα, δεν θα έχουν να πάρουν σύνταξη αυτοί που εργάζονται για να.
12: Μα ακριβώς. Και σε αυτό οφείλω να σου πω και κάτι άλλο. Ότι σε αυτή την δυσανάλογη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εργαζόμενων και συνταξιούχου, να συνεκτιμήσεις ότι η μεγάλη πλειοψηφία και των εργαζομένων αμείβεται με κατώτατα όρια. Μιλάμε για αύξηση κατώτατου μισθού, δεν μιλάμε για αύξηση μέσου μισθού, το οποίο για μένα είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης αποσιωπάται. Άρα μοιραία η αναλογία αυτή σε συνδυασμό με πολύ χαμηλές εισφορές που χορηγούνται στο σύστημα, θα οδηγήσω σε μια εκρηκτική κατάσταση. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που δεν συζητείται. Ανοιχτά, και δεν μιλάμε και κακώς, για το μέλλον του ασφαλιστικού.
0: Ναι, και κακώς δεν το συζητάμε, κύριε Κουτσουκό, νομίζω.
12: Πολύ κακώς δεν το συζητάμε. Πολύ κακώς, γιατί θα το βρούμε,
0: θα το βρούμε μπροστά μας. Κύριε Κουτσουκό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
12: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
0: Και εγώ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, 25 κοντόπουλο στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ο Χάρης μου λέει, μαύρησα λιγάκι το καλοκαίρι, περιμένω να μου φύγει και μετά θα πάω στο αφεντικό να ζητήσω αύξηση. Γεια σου, Χάρη. Το ξέρω αυτό που μου γράφεις από κάτω, το γνωρίζω. Ο Γιάννης μου λέει, περιντέλια και καντεμιάς ήταν το σχολείο του, ήταν καλαμπούρι, πολύ Ελλάδα το λέει, βοά το πανελλήνιο χρόνια τώρα κτλ. Για την καντεμιά λες τώρα. Είπατε δεν είναι πολιτική. Όχι, ναι, δεν είναι πολιτική. Γιατί παράθεση όταν το λέει ένας. Ενώ ήταν ένα αστείο. Εντάξει, όταν το λες δημόσια και είσαι αρχηγός κόμματος, δεν είναι αστείο. Είναι τοποθέτηση και δήλωση. Και μου λες τώρα, το να σε λέει ότι χρηματίστηκες. Όχι, το να σε λέει ότι χρηματίστηκες είναι μια καταγγελία που να απαντήσεις. Είναι πολύ σοβαρό να λες, δεν είναι. Είναι πολιτική αντιπαράθεση. Το πώς τη χαρακτηρίζει αυτή την πολιτική αντιπαράθεση είναι άλλο πράγμα. Αλλά όταν σου λέει ότι τα πήρες για να αλλάξεις τους ποινικούς κώδικες, απαντάς. Ναι. Το παλιόπεδο τώρα δεν είναι το ίδιο με το γκαντεμόπεδο. Λέω εγώ τώρα έτσι. Τέλος πάντων, αλλά την ακούω την άποψή σου. Ο Πιντή μου λέει, όταν η κυβέρνηση δίνει 13 δισεκατομμύρια μέσα στο 2026 για εξόφληση δόσης του χρέους που λήγει το 2041, πώς δεν έχει χρήματα για 13η σύνταξη? Ας πλήρωνε τη δόση που είχε το 2035 και να έδινε κάτι στον κόσμο. Εδώ η κυβέρνηση επικαλείται το θέμα των δαπανών. Πιντή. Ο Δημήτρης μου λέει, το χρέος που θα αποπληρώσουμε, με τι επιτόκιο έτρεχε και με τι επιτόκιο θα το εγκαταστήσουμε, πολύ υψηλότερο. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, πάλι μηχανάκι μου το είπε. Η Ντίνα μου λέει, το πιο εξοργιστικό, Νίκο, είναι ότι ακόμα οι κυβερνητικοί νομίζουν ότι μας πείθουν. Τόσα οικονομικά εγκλήματα, μένουν ατιμόρυτα, λέξη ντροπή, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο τους. Ευτυχώς έχουμε δική μας κρίση και πετάμε στο καλάθι του να κρίσουν τα λεγόμενά τους. Η Όλγα μου λέει, μπράβο, τα λες καλά και ας μην τα ακούνε κάποιοι. Για τους Μητροπολίτες, λέει η Όλγα, για τις αυξήσεις. Ναι, αλλά τα ταμεία τα φάγανε, όλα τα ξεκουκαλίσανε, τώρα είναι πια αργά. Μαρία Ελένη, Μαρία Λένα, Ελένη Μαρία, Πάπο Κωνσταντή. Θα το πετύχουμε.
1: Πιστεύω.
0: Μέσα είναι, τι.
1: Χαμός γίνεται στο δρόμο πάλι.
0: Όλα είναι οκ. Okay.
1: Όχι, λοιπόν. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, διότι είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα.
0: Ναι, μας το παρακολουθείς.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Στο ύψος της λίμνης Κομουνδούρου, ναι, αλλά γενικότερα υπάρχει μεγάλο θέμα και στον Κηφισό. Δηλαδή, όλο το κομμάτι από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και Γάλλιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι κατακόκκινο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε ακούσουμε με απόλυτη προσοχή, να μας δώσεις όλες τις πληροφορίες για το πώς θα φύγουν οι άνθρωποι που είναι εκεί και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν. Δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα για μία-δύο ώρες. Γιατί με κοιτάει έτσι. Είπα μία-δύο ώρες. Δεν θα το κάνω. Πώς λες, τρία συν ένα, καταλαβες. Είναι το marketing. Μαρκετάρω την επόμενη εκπομπή. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήρθες να μας την πεις πρωί-πρωί. Τάσος. Ναι. Πώς το λένε τον Τάσο?
1: Τάσος Καλαδιρανιάν.
0: Μπράβο.
1: Το πέτυχα.
0: Έτσι, το πέτυχες. Λοιπόν, πάμε σε Τάκη Χατζή, Αθηνά Ιδανέγκα. Πριν όμως, δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Κόρινθο λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της λίμνης Κομουνδούρου. Μεγάλο μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και την Αλίμου Κατεχάκη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας 59χρονος με 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα. Τη ζωή του έχασε τη νύχτα ένας 34χρονος μοτοσυκλετιστής στην περιφερειακή Δραπετσόνα, στο ύψος του Νέου Μόλου. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του έπεσε πάνω στο στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με γιοταχή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ στη Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως βρεφοκτονία, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε τουλάχιστον 20 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων στο σπίτι των οποίων εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μία ανακοίνωση έβρισης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική με τη συμβολή της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος. Ο νέος μηχανισμός θα επιχειρεί στα σημεία όπου καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα, αξιοποιώντας κάμερες, drones, δικυκλιστές και συμβατικούς τροχονόμους, με στόχο την άμεση παρέμβαση και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, με τις μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα να κυμαίνονται από 10 έως και 30%. Το αποτέλεσμα θα φανεί στα ράφια και στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού, τόνισε στον Αλφα Radio 989 η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σημείωσε πως η κατηγορία που καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση είναι οι σάλτσες, με τιμές μείωσης στο 17,2%. Η κυρία Τσαγκάρη εξήγησε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τις μειώσεις είτε από την ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Στον διεθνή χώρο, συναγερμός σήμανε στη Times Square της Νέας Υόρκης όταν γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρια σε δύο ανθρώπους, τραυματίζοντας τον έναν θανάσιμα. Όταν την πλησίασαν αστυνομικοί, αρνήθηκε να αφήσει κάτω τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να την πυροβολήσει και να χάσει τη ζωή της. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πρόκειται για μια 49χρονη με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, γνωστή στις αστυνομικές αρχές από το 2018. Η επίθεση δεν εκτιμάται ότι σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Την παραίτησή του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε μετά από 18 μήνες ο υπουργός στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών Νταν Ντρίσκολ. Πηγές αναφέρουν ότι η αιτία της αποχώρησής του είναι η αντιπαράθεση με τον υπουργό άμυνας Πιτ Χέξεθ, με αφορμή την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών του στρατού, αρκετοί από τους οποίους διέθεταν σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας, αλλά και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Μπάσκετ κατάφερε να κερδίσει 108-106 την Ισπανία στην παράταση σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός συγκρούστηκαν σε Βιωτία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τους πράσινους να επικρατούν με 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989. Είναι η Αθηναϊδα Νέγκα.
1: Είναι ο Τάκης Χατζής.
0: Είναι ο Τάστας Καλδερανιάννη. Εσαψαρή στη Διευθυνσία Σύνταξη. Δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. Στο επίκεντρο των εξελίξεων η Ντίνα Μόσχου. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. 9 με 11 λοιπόν κάθε μέρα. Χωρίς παρατράγουδα. Άκουσα τη φράση από ένα συνάδελφο νεοδημοκρατόπουλα. Κάτι μεγάλε. Ναι. Άστα τώρα, τι καραγκιοζηλικά είναι αυτά, και θα είναι ο Μητσοτάκης και άμα θα έχει το 2 μπροστά και άμα θα έχει το 3 μπροστά, αφού δεν ξέρεις πως γίνεται το κουτί με τα σπίρτα. Άστα να πάει στο διάλογο πρωί πρωί να πούμε, και η Δημοκρατόπουλα, και θα δεις και άμα έχει το 2 ο άλλος και ο άλλος 16, και τι θα του ξέρεις πως λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία, αφού δεν έχεις ιδέα. Άστα τώρα λοιπόν, βγαίνεις στην τηλεόραση και λες παπαρολογίες. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα, και εκεί σε τρώνε στροφή. Έτσι, όταν θυμάμαι, όταν ο Καραμαλής έλεγε ότι η Αθηναϊδα, ότι εγώ ναι, θα φύγω αν χάσω τις εκλογές. Ναι, το 35% έφυγε, έτσι.
1: Εντάξει. Όχι, άλλες
0: ξέρουμε τι λέμε, ναι, τώρα. Δεν έφυγε με 29, ούτε με 28, με 35 έφυγε. Και έβγαινε ο Σαμαράς τότε, ο μεγάλος δάσκαλος του γένους, και έλεγε το χαμηλότερο ιστορικό της παράταξης. Και πήρε 18. Ναι, δηλαδή. Είναι όλο αυτό ένα καραγκιοζηλίκι. Αφήστε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Και θα βγει στο τέλος το αποτέλεσμα και θα δείτε τι έχει να γίνει στο τέλος της άνοιξης του 2027.
1: Που από ό,τι φαίνεται,
0: όπως είπα και σε ένα βίντεο που έκανα χθες, δεν θα έχουν μαντήλια να κλάψουν. Ακούστε το γέρο.
1: Και κανείς δεν μπορεί και να το προβλέψει, αν κρίνουμε δηλαδή το τι γίνεται με τις μετρήσεις.
0: Όχι, ποτέ, δεν μπορεί, όχι, έχεις δίκιο.
1: Δεν μπορεί.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Και όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε
0: φορά
1: εμείς οι δημοσιογράφοι. Συγγνώμη, εδώ είμαι για να συμφωνώ.
0: Όχι, για να διαφωνούμε. Κυρίως.
1: Αλλά θέλω να πω ότι και πότε έχουν πέσει μέσα, ποτέ. Επομένως, μην ακούτε κανέναν, θα δούμε στο τέλος, όσο και αν τα συζητάμε αυτά.
0: Το οποίο το ζήσα αυτό, έτσι.
1: Στο το γαμπρό.
0: Το έθιμο.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στη Σαμοθράκη σε ένα συνέδριο δημοσιογραφής εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Ήμουνα παιδάκι. Και γυρίζοντας με ένα άλλο φίλο μου το Στάθη από την Οδικός είχαμε πάει για να δούμε τις περιοχές. Και μπαίνουμε σε ένα χωριό που ήταν μουσουλμάνοι.
1: Ναι.
0: Έλληνες μουσουλμάνοι.
1: Ναι.
0: Και βλέπω στην πλατεία έναν τυπάκο που καθόταν και τον ξυρίζανε. Και γύρω-γύρω μου κάτι ταούλια, κάτι όργανα, κάτι έτσι και τα λοιπά. Ψηρικάς αυτός. 17-18 χρονών.
1: Τόσο.
0: Δεν τι λέει εδώ, ρε παιδιά, σταματάμε στο καφενείο, λέει γάμος. Αυτός γιατί, στο τέλος δεν ξυρίζει τον γαμπρό. Εκεί το έμαθα.
1: Ήταν σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, και βλέπω την κοπελίτσα 15. Αυτοί θα κάνανε 18-19 παιδιά, έχουν περιθώριο δηλαδή. Εμείς δεν κάνουμε.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να παντρεύουμε παιδιά όμως τώρα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και η κυρία Ματίνα Παγώνη είναι στη γραμμή μας. Καλό σας μήνα, κυρία Παγώνη, τι κάνετε?
2: Καλό μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Περάσατε ωραία από ό,τι ξέρω. Σας έβλεπα στις φωτογραφίες. Ξεκούραστοι είσαστε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ελπίζουμε και εσείς, γιατί θα σας χρειαστούμε και φέτος.
0: Αχρίαστη να είναι.
1: Εντάξει, μπορεί να τη θέλουμε για σχόλιο τη γυναίκα.
0: Α, ναι, αυτό.
1: Για σχόλιο. Για τα καλά
2: αχρίαστη,
1: πράγματα.
2: Αχρίαστη,
1: αχρίαστη. Αχρίαστη, τα κουνούπια δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε, βέβαια.
0: Τι γίνεται με τα κουνούπια και τον Νείλο και όλα αυτά?
2: Λοιπόν, ο ιός του Δυτικού Νείλου δυστυχώς φέτος είναι το 70% στην Αττική. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε για την Αττική. Τώρα, είναι αρκετά τα περιστατικά.
0: Υπάρχει εξήγηση, με συγχωρείτε γιατρέ μου, υπάρχει εξήγηση γιατί είναι το 70% στην Αττική?
2: Ναι, υπάρχει εξήγηση, γιατί στην Αττική είχαμε περισσότερο ξηρασία. Δυστυχώς φέτος όμως ο ελαφρύς χειμώνας, γιατί δεν είχαμε βαρύ χειμώνα,
0: ναι.
2: Η βροχοπτώση στην Άνοιξη και η υγρασία δημιούργησαν και στην Αττική
0: συνθήκες,
2: να έχουμε αυτόν τον αριθμό των κουνουπιών που πραγματικά δεν το περιμέναμε, αλήθεια είναι. Τώρα τι συμβαίνει? Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι ομάδες υψηλού κινδύνου, γιατί παιδιά εκτός από ένα παιδί 13 χρονών που είχαμε και ευτυχώς νοσηλεύτηκε και βγήκε και είναι καλά, δεν είχαμε άλλα παιδιά όσον αφορά τα κρούσματα. Όμως τα υπόλοιπα κρούσματα που δεν είναι 232, είναι δεκαπλάσια, γιατί μερικοί μπορεί να τους έχει την πίστη στο κουνούπι, αλλά δεν έχουν ούτε συμπτώματα, ούτε τίποτα, περνάει, οπότε Δεν είναι αυτό αυτά τα περιστατικά. Από αυτά τώρα τα περιστατικά, αυτοί που πραγματικά νοσηλεύτηκαν, διασωληνώθηκαν και είχαμε και τους θανάτους, ήταν πάνω από 65 μέχρι 92 ηλικίες με υποκείμενα όλοι νοσήματα. Δεν ήταν δηλαδή άνθρωποι που δεν είχαν πρόβλημα και ξαφνικά όχι. Ήταν όλοι με νοσήματα, με ένα νοσοποιητικό σύστημα.
0: Προβληματικό.
2: Πραγματικά δεν άντυχε να αντιμετωπίσει και αυτό τον ιό.
0: Ναι.
2: Τώρα, τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί έχουμε ακόμα 3 εβδομάδες μπροστά μας. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, ναι, αυτή η ιστορία θα υπάρχει.
0: Κατά σας είπα ακόμα... και καλό μήνα, κυρία.
2: Ευχαριστούμε. Και επειδή ακόμα ο καιρός είναι καλός και το βράδυ. Εσείς όλοι θα βγαίνετε στις ταβέρνες για ένα φαγητό με τους φίλους κλπ. Καλό είναι σε μέρη που είναι πολλά φυτά ποτισμένα και όλα αυτά να φοράμε παντελόνια, γυναίκες δηλαδή, όχι σορτσάκια, μαχρή μανίκι, να προφυλαχτούμε, να έχουμε μαζί μας τα σπρέι να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να λέμε θα πάμε κάπου που δεν ξέρουμε αν θα έχει ή δεν θα έχει κουνούπια. Μαζί μας λοιπόν τα σπρέι, οι σίτες στα σπίτια και αυτό που αποθεί πραγματικά τους, τα κουνούπια είναι ο ανεμιστήρας. Τώρα όσον αφορά για τα μωρά που τα έχουν στα καλοτσάκια, καλό είναι μια κουνουπιέρα επάνω. Τα προφυλάσσει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Κυρία Παγώνη, λέτε ότι κάποιοι είναι ασυμπτωματικοί. Εγώ θα σας πω στην ενδιάμεση κατάσταση.
2: 80%.
1: Ωραία. Αν κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα. Κάποια ώστε να αρχίσει να θορυβείται και να πάει στο ιατρό.
2: Όταν ανησυχεί. Ναι. Ένα 18% θα το περάσει με μια ελαφριά κεφαλαλγία ή κάτι δέκατα. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν τα περιστατικά, το 1% που φοβόμαστε την επιπλοκή μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα, τα οποία θα έχουν έντονη κεφαλαλγία, υψηλό πυρετό, σύγχυση, τότε καταλαβαίνεις ότι το άτομο αυτό πρέπει να το μεταφέρεις στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας, θα πρέπει να πάει κάπου για να αντιμετωπιστεί. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η αντιμετώπιση γίνεται μόνο στα νοσοκομεία. Πάλι λέω ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για το μαζοτάνο μας στον αρωτάνο, δεν υπάρχουν εμβόλια για τον ιό του Δυτικού Νείλου και η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική, ανάλογα με τα συμπτώματα που έχει.
1: Άρα στον πονοκέφαλο τον πολύ δυνατό που δεν υποχωρεί και στον πυρετό.
2: Πολύ δυνατός πονοκέφαλος,
1: ναι.
2: Φαίνεται άλλωστε και στο σώμα,
1: mm-hmm.
2: ότι το κουνούπι έχει δημιουργήσει ολόκληρο πρόβλημα, δηλαδή φαίνεται στην επιφάνεια του σώματος.
0: Ναι, πρίξιμο και τέτοια δηλαδή.
2: Βέβαια, κάνει είδημα, βλέπεις την περιοχή, μπορεί ενώ κάποιοι τους τσιμπάει στην αρχή. Έχει μία μικρή κοκκινίλα που λέμε και μετά φεύγει.
0: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι όμως που έχουν το πρόβλημα, αυτό εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή. Τότε τα
0: πράγματα. Ένα πολιτικό έχει τον έχει τσιμπήσει κουνούπι, κανένα πολιτικό, ή φοβάται το κουνούπι με δηλητηριαστή και δεν τους πλησιάζει.
2: Τι ευχές είναι αυτές πρωί-πρωί πρώτα.
0: Όχι, λέω, αν υπάρχει, λέω, Χριστιανή μου, αν υπάρχει.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ευχή τώρα.
0: Όχι. Λέω, αν, είτε αποφεύγει το κουνούπι του πολιτικού, μπα και του τσιμπήσει και δηλητηριαστεί το κουνούπι. Αυτό ρώτησα.
2: Και επειδή ρωτάνε όλοι γιατί μερικοί δεν του πλησιάζουν, ενώ υπάρχουν τα κουνούπια.
0: Ναι.
2: Και δεν του πλησιάζουν. Να ξέρετε ότι εξαρτάται από τη μυρωδιά που έχει το δέρμα μας.
0: Τι να βάζουμε για να μην έρχεται το κουνούπι.
2: Υπάρχουν όντως άτομα που τα κουνούπια δεν τα πλησιάζουν. Είναι η μυρωδιά του δέρματος.
0: Α, ναι, ναι. Μυρίζουν άσχημα αυτοί δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι
0: ακριβώς. Και τους το κουνούπι και
2: δεν
0: βάζει.
2: Δεν ξέρω να την εξηγήσει.
0: Πώς δεν ξέρετε να το εξηγήσετε.
2: Κανένας μπορεί να την εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το Γεωργιάδη τον έχει τσιμπήσει κανένα κουνούπι τον Άδωνη.
2: Όχι και δεν θα τον τσιμπήσει.
0: Γιατί είναι το δέρμα του τέτοιο, χοντρό και δεν.
2: Γιατί ο Άδωνης είναι ένας άνθρωπος που παλεύει.
0: Μάλιστα.
2: Και πρέπει να τα λέτε, κάνει ό,τι μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ξέρουμε ότι από την άλλη μεριά έχει όλους εσάς που λέτε οτιδήποτε και ό,τι ακούτε λέτε.
0: Τι ό,τι ακούμε λέμε. Εδώ με ρωτάει ένας φίλος ακροατής, τι έγινε με τα συνδικαλιστικά, έκανε παρέμβαση. Ορίστε.
2: Εγώ με τα σπιτάκια, όπως ξέρετε, δεν ανακατεύομαι, ούτε τα ξέρω, ούτε έχω πλησιάσει. Από ό,τι κατάλαβα,
0: αυτό το ξέρω.
2: Σε τη θέση του, ότι δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι τα συνδικαλιστικά, λέω, που ανακατεύθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο αυτό.
2: Λοιπόν, στον Ιατρικό Σύλλογο, στον Πανελλήνιο, θέλετε να πείτε.
0: Πού, ξέρω εγώ, δεν έχετε 200 συλλόγους.
2: Στον Πανελλήνιο. Λοιπόν, στον Πανελλήνιο, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, εάν είχαμε κάνει εμείς οι γιατροί. Βάσει της απόφασης του ΣΤΕ, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κανονικά τις εκλογές όπως ήταν η απόφαση, τώρα δεν θα είχαμε φτάσει να κάνουμε προσωρινή διοικούσα και δεν θα είχαμε φτάσει να είμαστε σε αυτό το σημείο μεταξύ μας οι γιατροί και κάτι που δεν είναι ωραίο και δεν μας τιμά.
0: Μάλιστα, ωραία. Είναι η απάντησή σας. Ένα τελευταίο, ένας φίλος εδώ, ο Νίκος, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει να σας μεταφέρω ότι η συγχωρεμένη γιαγιά του έβαζε τσίπουρο και φεύγανε, αλλά ούτε ένα κουνούπι δεν υπήρχε με το τσίπουρο.
2: Άρα η μυρωδιά του τσίπουρου.
0: Ναι.
2: Η μυρωδιά του τσίπουρου, λοιπόν, τα αποθηνά, κάτι που μάθαμε. Ναι. Εγώ έμαθα ότι μου είπαν και κάποιοι άλλοι ότι το άγριο θυμάρι, το άγριο όμως θυμάρι με τα λουλούδια, αποθεί τα κουνούπια.
0: Ναι.
2: Τα έμαθα και αυτό. Έτσι λένε ότι τα αποθεί. Όπως λένε ότι και ο βασιλικός αποθεί τα κουνούπια.
0: Κοιτάξτε, εγώ στο σπίτι μου στην εξοχή έχω και άγριο θυμάρι και βασιλικό και έχω βάλει 17 ανεμιστήρες για να μην έρχονται. Παραμύθι σας είπαν, κυρία.
2: Δεν πλησιάζει, κύριε Χατζή, κανένα σε εσάς. Το είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, τελειώσαν οι διακοπές σας.
1: Ρίγανη, είσαι μετά σε χωριάτικη.
2: Εγώ σκέφτομαι πάντα.
0: Ορίστε.
2: Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Όχι, εσείς τελειώσαν οι δικές σας διακοπές.
2: Τώρα, από τις 15 Αυγούστου.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ας κάνω το.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μήνα
2: μεγάλες
0: να έχετε.
2: Μεγάλες επιτυχίες που θα τις έχετε σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά έχετε και πολύ ανταγωνισμό φέτος. Πολλά ραδιόφωνα.
1: Ποιον, δεν τον βλέπουμε.
0: Δεν
1: έχουμε.
0: Έχουμε, ναι, όντως.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, έχετε πολλά ραδιόφωνα από εδώ, από εκεί. Τι γίνεται.
0: Χαμός.
2: Αλλά εσείς είσαστε αγαπητοί, οπότε το κοινό σας δεν σας εγκαταλείπει ποτέ.
0: Αυτά
1: σε εμάς θα βγαίνετε. Σε εμάς.
0: Όχι, πάει και τυχόνεται και στο Μέγκα και στο τηλεόραση το πρωί που είναι η Ανθή και ο Χασαπόπουλος.
2: Λοιπόν, είναι
0: πάει,
2: η φίλη μου
0: πάει
2: και
0: συνέχεια,
2: είναι
0: πάει,
2: η φίλη
0: πάει
2: μου
0: συνέχεια
2: και
0: στο Sky. Είναι στην
1: περιορίζεται.
2: Είναι η Ιορδάνης εδώ και 25 χρόνια.
1: Πολύ ωραία.
0: Από μικρή τη γνωρίζετε.
2: Ναι, οι φιλίες. Είναι φιλίες στη ζωή μας και τις αγαπάμε, τις τιμούμε και λοιπά.
0: Ωραία, τα συγχαρητήρια.
2: Είναι δύο άνθρωποι που πραγματικά τους αγαπώ πάρα πολύ.
0: Το ξέρω αυτό, το ξέρω, γι' αυτό και το είπα. Το ξέρω και ελπίζω να βγαίνετε και σε εμάς, είτε μας αγαπάτε είτε όχι.
2: Σε εσάς θα έρχομαι πάντα πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω σε όλα τα κανάλια και το ξέρετε.
1: Μιλάτε μας και μην μας αγαπάτε. Δεν έχει σημασία. Εμείς θα σας παίρνουμε τηλέφωνο.
2: Όχι, εγώ σας αγαπάω. Ιδιαίτερα με τον κύριο Χατζή έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Παρόλο
2: που ένα καλό λόγο δεν έχει πει ποτέ για τους γιατρούς.
0: Καλημέρα σας, κυρία
1: Παγκόσμια. Καλημέρα, κύριε Παγκόσμια.
2: Καλημέρα.
0: Καλό μήνα. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
10: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα επίσης, με λιγότερα εγκλήματα και λιγότερα περιστατικά. Διάβαζα και εγώ και άφηνα, είδα αυτό το περιστατικό με το παιδάκι.
1: Ναι, δεν
0: το
1: ξέρω.
0: 20 μαχαιριές.
1: Το ένα 20 μαχαιριές, υπάρχουν άλλα δύο παιδιά σε αυτή την υπόθεση.
0: Ανήλικα, που έχουν και ένα, νοσήματα.
1: Ένα αγοράκι και ένα κορίτσι, το οποίο είναι και έγκυος.
0: Ναι, και μια κυρία είναι έγκυος, που είναι μεγαλύτερη νομίζω. Δεν είναι έτσι, κυρία
1: Δημογλίδου? Κύριε Δημογλίδου, πείτε μας εσείς.
10: Ακριβώς, και όσο περίεργη φαίνεται σε εσάς αυτή η υπόθεση, αλλά τόσο φαίνεται και στους αστυνομικούς. Παρόλο που μιλάμε για την υποδιεύθυνση δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Αθηνών, που έχουν αντιμετωπίσει πολλές υποθέσεις εγκλήματος, παρόλα αυτά ήταν κάτι πρωτοφανές και για εμάς, πόσο μάλλον ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε. Αποδείχθηκε δηλαδή ότι μιλάμε για μια βρεφοκτονία, για μια εγκληματική ενέργεια και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, με τον τρόπο που μας περιέγραψε προφορικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής ο ιατροδικαστής, αναμένουμε και επίσημα την έκθεση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε αν υπάρχει οποιοδήποτε αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο έχει τελεστεί και δεν έχει καταγγελθεί, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη.
1: Αυτά τα παιδιά, ισχύει κυρία Δημογλίδου ότι για ένα διάστημα, όχι πολύ, στο κοντινό παρελθόν, είχαν μείνει στο νοσοκομείο γιατί οι γονείς τους δεν είχαν την επιμέλεια?
10: Έχουμε αναζητήσει ιστορικό για αυτή την υπόθεση. Δεν φαίνεται να έχει εμπλακεί κάποια υπηρεσία της αστυνομίας. Μόνο που προκύπτει από εμάς είναι ότι κάποια στιγμή μεταφέρθηκαν με εντολή του εισαγγελέα. Ξεκίνησε κάποια κοινωνική έρευνα ουσιαστικά για την οικογένεια και μεταφέρθηκαν με άμεση εντολή του εισαγγελέα συνοδεία αστυνομικών τα παιδιά στο Πέδον για προστατευτική φύλαξη. Από εκεί πέρα, βέβαια, δεν φαίνεται κάποια άλλη ενέργεια να έχει ζητηθεί τουλάχιστον από την ελληνική αστυνομία.
1: Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν ή μιλάμε για τώρα?
10: Μιλάμε για το 2025, πριν από περίπου ένα χρόνο.
1: Άρα, πριν από ένα χρόνο περίπου, υπήρχε πάλι πρόβλημα με την οικογένεια. Και κάπως τα παιδιά ξαναβρέθηκαν με αυτούς τους γονείς.
10: Προφανώς κάπως ποιο τρόπο ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία και διέταξε την απομάκρυνση. Βέβαια δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο αποχώρησαν τα παιδιά από το νοσοκομείο από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν συνοδεία αστυνομικών, με ποια διαδικασία.
1: Ναι.
10: Αυτό είναι κάτι που διερευνάται.
1: Μάλιστα. Νομίζω είναι και σημαντικό να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί το πώς αυτοί οι άνθρωποι ξαναείχαν τα παιδιά στα χέρια τους. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει
0: τώρα
1: να
0: συζητήσουμε. Τώρα τι προβλέπετε από εδώ και πέρα, κυρία Δημογλίδου, για αυτή την υπόθεση? Τι κινήσεις θα γίνουν από εδώ και πέρα, να ξέρουμε έτσι γενικότερα?
10: Καταρχήν, όπως

0: αστυνομία και είπε κάτι συμβαίνει, δεν βλέπω τα πράγματα να είναι καλά σε αυτό το διαμέρισμα. Εσείς τι θα λέγατε, υπάρχουν καταγγελίες για οικογένειες που δεν φροντίζουν τα παιδιά τους ή διστάζουν οι συγγενείς, οι γείτονες να έρθουν και να καταγγείλουν ότι κάτι δεν πάει καλά?
1: Αυτό που έχουμε παρατηρήσει σε τέτοιου είδους υποθέσεις, και πραγματικά σε αυτόν τον άνθρωπο αξίζουν συγχαρητήρια, διότι ουσιαστικά βγήκε στον δρόμο, συνάντησε μία ομάδα βίας και την οδήγησε στο διαμέρισμα. Και έτσι διαπιστώθηκε την τελευταία στιγμή ότι η οικογένεια αποχωρούσε από το σημείο. Καταλαβαίνετε ότι για λίγα λεπτά
2: δεν το είχατε χάσει. Έχουν προφυλακιστεί από αυτούς κάποιοι?
1: Κρατούνται για να οδηγηθούν στον ανακριτή. Όμως, δυστυχώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος δεν καταγγέλει εύκολα στην ελληνική αστυνομία. Ίσως ευκολότερο στο χαμόγελο του παιδιού ή σε κάποιο άλλο οργανισμό. Όχι όμως τόσο εύκολα στην ελληνική αστυνομία ή σε αρμόδια εισαγγελία.
2: Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, γιατί το να καταγγείλεις στην αστυνομία έχει και άμεσο αποτέλεσμα.
1: Και άμεση επέμβαση.
2: Άμεση επέμβαση. Αυτό εννοώ. Δηλαδή θα πάει όπως πήγε τώρα η ομάδα Δίας, που είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα αυτή για την ελληνική αστυνομία και για μας, αλλά θα μπορεί η αστυνομία να κάνει την παρέμβασή της άμεσα
0: και
2: να οδηγήσει τους υπετίους εκεί που πρέπει, ας πούμε.
0: Γιατί ο κόσμος φοβάται να μπλεχτεί.
2: Αυτό
0: είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ναι.
1: Αυτή η ιστορία απέδειξε πόσο κομβικό μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία. Είναι μια ανώνυμη ενημέρωση της αστυνομίας.
2: Μάλιστα,
1: μπορούμε να σώσουμε ανήλικα παιδιά.
2: Ξέρω,
1: και καταλαβαίνετε ότι ξεκινά μια έρευνα άμεσα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλό μήνα να έχετε και να είστε αχρίαστοι υπό την έννοια να μην έχουμε εγκλήματα για να σας καλούμε και να μας κάνετε τις αναλύσεις σας και την ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Καλημέρα για σας.
1: Καλά, καλή σας ημέρα.
2: Ήταν λοιπόν η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, Κώστας αρχής πέντως, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μας το είπε αυτό. Έχει σημασία να κάνουμε καταγγελία πάντως.
0: Επειδή μας έχει τα τελευταία χρόνια, νομίζω πάντα υπήρχε αυτό, το δεν θέλω να μπλέξω. Δεν θέλω να μπλέξω, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία και που ξέρω εγώ τι γίνεται. Δεν πειράζει, αν αισθάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά, ναι, μιλήστε στην ελληνική αστυνομία, αυτοί ξέρουν να διαπιστώσουν από εκεί και πέρα.
2: Και πώς θα την κάνετε τη δουλειά, ναι, εντάξει.
0: Και
2: ναι,
0: κάντε την ανώνυμα, δεν θα σας τραβήξει κανείς πουθενά. Κάντε μια καταγγελία, γιατί μπορεί να σώσετε παιδιά, και όταν μιλάμε για παιδιά, πρέπει να έχουμε και το θάρρος. Θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους πολίτες να μιλήσουμε.
2: Αυτό που λένε μερικοί ότι πρέπει να παρακολουθούν οι υπηρεσίες. Δεν μπορεί. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι υπηρεσίες να παρακολουθούν τις οικογένειες τι γίνεται.
0: Υπάρχει μια καταπληκτική ταινία, το Φιόρντ.
2: Ναι, τώρα.
0: Το οποίο δείχνει την άλλη άκρη. Εμείς βρισκόμαστε στην άκρη ότι δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα για να παρακολουθείτε τις καταστάσεις.
2: Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει.
0: Ενώ δεν υπάρχει στενός έλεγχος, γιατί πολλές φορές βλέπουμε οικογένειες σαν αυτή.
2: Όχι, εγώ το στενό έλεγχο το φοβάμαι κιόλας.
0: Ναι, αυτό λέει η ταινία.
2: Αλλού,
0: υπάρχει η περίπτωση που βλέπεις παιδιά που ο εισαγγελέας τα έχει δώσει για φύλαξη και καταλήγουμε τους γονείς εγκληματίες πάλι. Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο είναι να μαζευτούν 2-3 περίεργοι σε αυτές τις διαδικασίες και να είναι μια οικογένεια που μπορεί να είναι πιο αυστηρή, να έχει άλλους τρόπους τέλος πάντων, και να βρεθούν παιδάκια τα οποία δεν πρέπει στο κράτος. Γιατί αυτό είναι το άλλο άκρο.
2: Εγώ αυτό που είπε η κυρία Δημογλίδου υιοθετώ. Ότι δηλαδή αν δούμε κάτι περίεργο, κάτι παράξενο, δεν έχουμε παρά να κάνουμε έστω και ένα ανώνυμο τηλεφώνημα και να πάει η αρμόδια υπηρεσία να
0: στην
2: το ελέγξει.
0: Στην αστυνομία.
2: Και μπορεί, θυμάμαι εγώ όταν είμαστε πιτσιρικάδες, θα σας το πω το story μετά τις διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Κέρδισε ο Παναθηναϊκός εχθές, έκανε το σταυρό μου και η Μάντσεστερ 5. Εντάξει. Λοιπόν, έλεγα το story και το θυμήθηκα τώρα του Παναθηναϊκού και η Μάντσεστερ για τον εξής λόγο, γιατί έχει σχέση με την ιστορία. Είμαστε με τσιρικάδες λοιπόν και έξω από το σπίτι τότε στους δρόμους παίζαμε μπάλα. Να. Βάζαμε να πούμε δύο μπουφάν στι ίδιο πέτρες. Και ήταν το τέρμα και παίζαν μπακότρεμπα να πούμε. Λοιπόν, ένας θεματοφύλακας και δύο-δύο μέσα και καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Παίζαμε και η κυρία Χριστίνα.

0: Ναι, απέναντι από το σπίτι μου, θέλω να σχολέσετε. Δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα τότε, στον κάποιο σπίτι και ένα τηλέφωνο. Πήγαινε στη γωνία, στην κυρία Κοκόσενα,
1: ναι,
0: που είχε μινι μάρκετ της εποχής, μπακάλικο δηλαδή, η οποία ζήγιζε τη φέτα μαζί με το μαχαίρι.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει, πήγαινε λοιπόν και έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: «Καλημέρα σας, η κυρία Χριστίνα είμαι πάλι. Παίζουν τα παλιόπαιδα ποδόσφαιρο». Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, αρχόταν ο χωροφύλακας.
1: Τι
0: να πει ο χωροφύλακας, την κοπανάγα μου, στο έστειλε στη γωνία ο χωροφύλακας, επίτηδες και αυτός δεν ερχόταν για μας. Την κοπανάγα μου. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, βάλαμε τέρμα το παράθυρο της κυρίας Χριστίνας. Δεν έμεινε τζάμι. Δεν ξαναπήγε στην αστυνομία, κυρία Χριστίνα.
1: Λοιπόν, δεν λέμε για τέτοια.
0: Όχι, αυτά γινόντουσαν άλλες εποχές τώρα. Και
1: γιατί μην απασχολούμε για την αστυνομία με βλακίες έτσι. Γιατί
0: όχι,
1: είναι μερική
0: που. Η κυρία Χριστίνα πάλι έλεγε. Έπαιρνε κάθε μισή ώρα. Στην αστυνομία δεν ερχόταν ο χωροφύλακας. Ήταν χωροφυλακή τότε, ελληνική βασιλική χωροφυλακή.
2: Στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα είχαμε αστυνομία, αλλά εκεί που μένα εγώ ήταν τα όρια,
1: ναι,
0: και είχε ένα τμήμα χωροφυλακής. Ναι. Αλλά και απέναντι από το μαγαζί του πατέρα μου ήταν η ελληνική βασιλική χωροφυλακή, όπου σας έλεγα ο κύριος Μητρογιάννης με το νύχι στο δάχτυλο. Που ξυνόταν.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όχι, έξυνε τη
1: μάτια. Δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, πες για την μπάλα που πέσατε.
0: Γιατί κάνει έτσι.
1: Δεν μπορώ να τριχιάζω.
0: Δεν σε ξύνησε ένα ο άνθρωπος. Τι μύτη το έξυνε.
1: Δεν αντέχω.
0: Βάλε μου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Καραφρανσόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
2: Επειδή... Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, ναι. Καλό μήνα. Να ρωτήσω το εξής, επειδή έχουμε μπροστά μας και τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, προφανώς και το Κομμουνιστικό Κόμμα και θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα, και σε αυτό θέλω να σταθώ. Η ιδεολογική σας αντίληψη σχετικά με το πώς πρέπει να διαμορφωμένη η κοινωνία είναι πολύ διαφορετικό από τα αστικά κόμματα, σωστά?
2: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα που θα παρουσιάσετε είναι βασισμένο πάνω σε ακριβώς αυτό το μοντέλο της κοινωνίας που θέλετε να υπάρχει. Πώς μπορεί αυτό το πρόγραμμα να επηρεάσει σήμερα την κοινωνία από τη στιγμή κατά την οποία δεν έχουμε το καθεστώς που εσείς επιθυμείτε, αλλά έχουμε ένα αστικό καθεστώς?
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια προβληματικότητα. Άρα πρέπει να δώσουμε απάντηση στη σημερινά διέξοδο.
0: Συγγνώμη, είναι η γραμμή λίγο χάλια, να σας ξαναπάρουμε παρακαλώ, γιατί...
2: Ναι, ναι, ναι,
0: παρακαλώ, Έλσα και Ντίνα, να ξαναπάρουμε τον κύριο Καθαρασόπουλο. Αυτό είναι το θέμα με το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Ότι πώς, αφού προτείνουν κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Όχι, προτείνουν μια κομμουνιστική κοινωνία. Δεν είναι ξεκάθαροι άνθρωποι. Δεν
1: πώς
0: είναι κορυδεύουν κανένα.
1: Ναι, είναι οι μόνοι που είναι τόσο ξεκάθαροι, εδώ που τα λέμε. Δεν στα γυρίζουν.
0: Όχι, όχι, και σου λέει αυτό. Συμφωνείς, δεν διαφωνείς, χαίρεται. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο μιας αστικής δημοκρατίας να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε μια άλλη δομή κοινωνίας?
1: Ναι, δεν θα γίνεται... μας τα πείτε τώρα, κύριε Σαραθανασόπουλο.
0: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σήμα, έχει λίγο πρόβλημα. Θα το πετύχουμε. Να πάει τόσο να συνεχίσουμε το τραγούδι που τα αφήσαμε. Ναι, εντάξει, περιπτώσει. Όχι από την αρχή, αδερφέ. Εντάξει. Τι χωρίπτης είσαι? Γιατί να σου δώσω μισό λεπτό? Μάλιστα, γάτα, δεν έχεις βινήλιο, κατάλαβες? Δεν έχεις βινήλιο που τα κάναμε και τα γυρίζαμε τα τραγούδια στο βινήλιο.
1: Και εγώ ήταν σκράτς, σκράτς, σκράτς.
0: Έκανα και εγώ τον ηχολήπτη κάποτε. Πώς θα βγει το μεροκάμα του?

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε κύριε Καθανασόπουλο και ζητούμε συγγνώμη, ήταν γραμμή προβληματική και δεν έχουμε
1: σωστή. Ελπίζω να είναι καλύτερα.
0: Να είναι καλύτερα, μας κάνουν σαμποτάζ. Λοιπόν, το ερώτημα ήταν πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα στηριγμένο πάνω σε μια νέα δομή κοινωνίας. Στην αστική κοινωνία πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί και το προβάλλετε, αλλά φαίνεται μια ουτοπική αντίληψη να επικρατεί στην κοινωνία γι' αυτό. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, καταρχάς ζούμε σε μια πραγματικότητα. Άρα δηλαδή η προσαρμογή της πολιτικής δράσης του κόμματος είναι με βάση τη σημερινή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε.
0: Σύμφωνοι.
1: Και πάνω σε αυτό οικοδομούμε τη στρατηγική μας και το πρόγραμμά μας. Από αυτή την άποψη που λαμβάνουμε υπόψη το σήμερα. Τις τεράστιες αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν και τα αδιέξοδα του συστήματος. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη εμείς βάζουμε διαφορετικές προτεραιότητες. Και για τα ζητήματα που αφορούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
0: Άρα λοιπόν
1: και την
0: το πρόγραμμα.
1: Δικαιωμάτων της χώρας
0: άρα οι προτάσεις σας είναι προσαρμοσμένες πάνω σε ένα αστικό πεδίο που ζούμε σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι προσαρμοσμένες. Εμείς αναδεικνύουμε τις σημερινές αντιφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Βάζουμε στόχους πάλι ανατροπής και απειθαρχίας απέναντι σε αυτές τις προτεραιότητες οι οποίες υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Να απεγκλωβιστούμε δηλαδή ανοίγοντας τον δρόμο για συνολικότερες ζήτησεις και ανατροπές. Για να το κάνω πιο λιανά και να γίνει κατανοητό. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά τα κόμματα παρουσιάζουν τα οικονομικά τους προγράμματα.
0: Όχι, γίνεται δημοπρασία ψήφων εκεί, αυτό γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, το είπατε πιο. Λοιπόν, υποτίθεται ότι παρουσιάζουν τα οικονομικά τους προγράμματα. Και όμως τα παρουσιάζουν από την άποψη πια, από την άποψη ότι κοστολογούν τις λαϊκές ανάγκες. Έχοντας ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των αναγκών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει η χώρα μας απέναντι σε μεγάλους οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ.
0: Άρα, λοιπόν, αυτό οι οποίοι δεν μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος. Δηλαδή, αν κάνουμε λογαριασμό, δεν έχουμε κερδίσει και τίποτα επί της ουσίας.
1: Κινδύνους επί της ουσίας μας διαμορφώνουν.
0: Δεν μιλάω για οικονομικά. Δεν μιλάω για οικονομικά, μιλάω για τα εθνικά θέματα.
1: Μιλάω και εγώ για αυτά. Μιλάω αλλά και για τα οικονομικά ζητήματα. Για παράδειγμα, η ενεργειακή εξάρτηση από το LNG το αμερικάνικο δημιουργεί ένα ασφιχτικό καθεστώς για την ενεργειακή εξάρτηση.
0: Εάν, κύριε Καραφανσόπουλε, με συγχωρείτε, εάν η εξάρτησή μας ήταν μόνο από το LNG με από τους Αμερικάνους, θα έλεγα πάει στην ευχή, αλλά είναι μόνο το LNG.
1: Όχι,
0: που εξαρτώνται.
1: Έφερα ένα παράδειγμα.
0: Εξαρτάται πλήρως η οικονομική ζωή της χώρας από τις ΗΠΑ. Για συνεχίστε. Ναι.
1: Έφερα λοιπόν ένα παράδειγμα να δείτε πώς δένεται ο πόλεμος και οι οικονομικές του επιπτώσεις και συνέπειες. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε το εξής, ότι δεν μπορεί οι ανάγκες των ανθρώπων να λογίζονται ως κόστος. Γιατί πρέπει να είναι προτεραιότητα η ικανοποίηση αυτών των αναγκών.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή εδώ πέρα τι χρειάζεται. Χρειάζεται μια πολιτική δράση και παρέμβαση του ίδιου του λαϊκού παράγοντα να γίνει αυτός πρωταγωνιστής των εξελίξεων που με την οργανωμένη του πάλι θα μπορέσει να αμφισβητήσει τις προτεραιότητες και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων που λειτουργούν στα πλαίσια αυτά του συστήματος.
2: Θα γίνει, κύριε Καραθανασόπουλο, αυτό πώς το βλέπετε? Τσιμπάει το κουκουέ, και να το πω πολύ λαϊκά.
1: Κοιτάξτε, άμα δούμε ορισμένα στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχει μια δυναμική. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Είναι οι αλλαγές οι οποίες υπάρχουν στο συσχετισμό των δυνάμεων σε συνδικαλιστικό επίπεδο.
2: Mm-hmm.
1: Στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Άρα αυτό είναι ένα βήμα σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Δεύτερον, σημαντικός παράγοντας θα είναι το εξής. Πια η ακόμη μεγαλύτερη μαζικοποίηση του κινήματος, του εργατικού, του αγροτικού, των υπολείπων λαϊκών στρωμάτων, για να μπορέσουν ακριβώς να διαμορφωθεί μια τέτοια δυναμική συνολικότερων ρήψεων.
0: Σωστά, αλλά εδώ υπάρχει
1: το Σάββατο, για παράδειγμα, στις 5 του Σεπτέμβρη,
0: θα
1: γίνει ένα μεγάλο πανελλαδικό συλλαγητήριο. Αυτό πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία, τη νέα αφετηρία για περαιτέρω κλιμάκωση της πάλης.
0: Σωστά.
1: Δεν φτάνει όμως μόνο ο αγώνας.
0: Όχι, όχι, χρειάζεται και άλλα
1: πράγματα. Και τα πολιτικά συμπεράσματα.
0: Ωραία. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Είναι σε φάση η κοινωνία να κινητοποιηθεί σε βαθμό επαναστατικό τέτοιο ούτως ώστε να αλλάξει το καθεστώς? Γιατί αυτό λέτε στο καθεστατικό σας. Δηλαδή θέλετε μια επαναστατική δράση, γιατί τώρα με τις εκλογές μεταξύ μας δεν αλλάζουν αυτά, αλλάζουν με επαναστατικές δράσεις, με τα κινήματα
2: κτλ. Ξεβολεύεται ο κόσμος για να φτάσει σε αυτό το σημείο?
0: Σηκώνεται τον καναπέ, αυτό είναι τώρα.
1: Λοιπόν, οι εκλογές αποτελούν ακριβώς ένα σημείο, θα το πούμε έτσι, το οποίο δείχνει το βαθμό πολιτικής οριμότητας. Mm-hmm. Άρα έχουν τη σημασία τους και οι εκλογές.
0: Έχουν, δεν λέω δεν έχουν.
1: Γιατί βεβαίως ένα αποδυναμμένο ΚΚΕ καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλό ότι δυσχεραίνει την ίδια σου την πολιτική σου δραστηριότητα.
0: Σωστά.
1: Αλλά ένα ισχυροποιημένο ΚΚΕ διαμορφώνει νέες δυνατότητες mm-hmm. για να απευθυνθεί σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα.
0: Μάλιστα.
1: Και να ανοίξει ακόμη περισσότερο την πολιτική σου. Όμως όλα αυτά είναι συνδυασμός πραγμάτων τα οποία δείχνουν τι πρέπει να δείχνουν επί της ουσίας. Μια προτεραιότητα που πρέπει ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας να την βάλει. Mm-hmm. Ποια είναι αυτή η προτεραιότητα? Ότι δεν μπορεί να παραμένει απλώς θεατής των εξελίξεων, να δίνει λευκές επιταγές στο κάθε κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει. Γιατί επί της ουσίας.
0: Έτσι γίνεται μέχρι τώρα.
1: Γιατί επί της ουσίας. Το ξέρω τι γίνεται αυτό. Διαμορφώνει ένα ακόμη πιο επιβαρημένο περιβάλλον για την ικανοποίηση των δικών του και των αναγκών. Yeah. Και από αυτή την άποψη. Οι καταστάσεις, κοιτάξτε, μπορεί κάτι το οποίο σήμερα φαίνεται πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι αρνητικό σχετισμό δυνάμεων μετά από ένα χρονικό διάστημα.
0: Μπορεί να είναι θετικό, καλό. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, ναι, γιατί ναι, ναι. Οι αλλαγές οι οποίες υπάρχουν.
0: Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι το οποίο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό υπό την εξής έννοια. Στη χώρα μας, για την Ελλάδα μιλάμε, εδώ βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα, εδώ δραστηριοποιείται, ξεκίνησε μια πορεία η αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε κυβέρνηση αυτή η αριστερά και επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας να ξαναγίνει κυβέρνηση. Αυτό έχει στοιχήσει, μου λένε πολλοί και δημοσκόποι μου το λένε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή ουσιαστικά, σε πολλά εισαγωγικά και τρεις τελείες πριν από τη φράση σας, έκλεψε τη δυνατότητα να βγείτε μπροστά εσείς. Η αριστερά και εσείς παραμένετε θεατές αυτού του και δεν συνεργάζεστε μαζί τους όπως λένε οι ίδιοι, ας πούμε.
1: Θα θυμηθείτε, είσαστε έγκριτοι και οι δύο δημοσιογράφοι, οι συζητήσεις που γινόταν το 12, το 15.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Και τη στάση την οποία κράτησε το ΚΚΕ εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Ποιος επιβεβαιώθηκε από την εξέλιξη των πραγμάτων ότι όλα αυτά τα συνθήματα που λέγονταν στο όνομα της αριστεράς.
0: Δεν
1: αν
0: ήταν,
1: και δεν ξέρω
0: εντάξει.
1: Κατά πόσο είναι σωστός αυτός ο διαχωρισμός επί της ουσίας, αλλά παρόλα αυτά ας τον πάρουμε ως έναν διαχωρισμό, που οδήγησαν επί της ουσίας στο να αμαυρωθεί οι αξίες και τα ιδανικά που πρέσβευε η αριστερά, να αποδοπατηθούν όλα αυτά και να τσαλακωθούν στο όνομα ενός ρεαλισμού της υποταγής που από την πρώτη στιγμή πρέσβευε ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Δεν είχαν αυταπάτες, ξέραν πολύ καλά και προσπαθούσαν μέσα από αυτή τη διαδικασία να ενσωματώσουν και να εγκλωβίσουν μια τάση ριζοσπαστικοποίησης που φαινόταν εκείνο το διάστημα. Και από αυτή την άποψη, επειδή υπάρχουν αυτές οι χρήσιμες εμπειρίες, δεν πρέπει ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται ότι έχει ριζοσπαστικές απόψεις και αντιλήψεις να ξαναεγκλωβιστεί πάλι σε κάλπικα διλήμματα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλατσοφρασόπουλο,
1: για την καλοσύνη. Για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και με θέματα όπως ξεκινήσαμε χτες και θα το έχουμε και αύριο. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε ένα στέλεχος της κυβέρνησης να μας πει για αυτά που συζητάγαμε χτες σε ό,τι αφορά τα...
1: Για πες, τα φορολογικά.
0: Όχι, με τους δρόμους.
1: Αυτό είναι τεράστιο
0: θέμα. Θα σου πω για τις διαδρομές, για τα όρια ταχύτητας που είναι... Λοιπόν, άκουσε πώς γίνεται αυτό, ας πούμε. Γίνεται ως εξής, ο εργολάβος καθορίζει τα όρια. Πώς καθορίζει τα όρια, σου λέει φτιάχνω ένα δρόμο στον οποίο μπορεί να τρέξει μέχρι 130 χιλιόμετρα και τόσα δισεκατομμύρια που δώσαμε για να φτιάξει ένα δρόμο που δεν αντέχει να πάρει σε 150 χιλιόμετρα. Και εκεί που πάω εγώ και βλέπω, ας πούμε, μια ευθεία τεράστια που ερχόμουν από Θεσσαλονίκη, τεράστια όπου φτάνει το μάτι, ήταν δρόμο. Και μου λέγες 130, δεν σου να πας με 200, ούτε με 180, ούτε με 170. Να πας με 150 χιλιόμετρα. 150 χιλιόμετρα είναι λογικό να πας. Με τα σύγχρονα αυτοκίνητα που είναι τεχνολογικά αναβαθμισμένα και από πίσω ασφάλεια κτλ. Λοιπόν, αυτό ο εργολάβος λέει ότι έχει ειδικούς, λέει, και κάνουν τις μελέτες. Και αυτοί οι μελετητές είναι αυτό που λέω με τους μελετητές. Έχω πρόβλημα με αυτό.
1: Για πες, σου λέει δεν.
0: Σου λέει ότι δεν γίνεται να πας πάνω από 130. Και γίνεται γιατί ο δρόμος μπορεί να έχει 500 σαμαράκια που δεν φαίνονται και να πας πετώντας μετά.
1: Μπορεί να έχει αυτές τις ωραίες κλίσεις στη στροφή που αλλού στρίβεις, αλλού πάει το αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν δρόμοι που έχουν λάθος κλίσεις. Γιατί είναι απατεώνες οι περισσότεροι από αυτούς που φτιάχνουν τους δρόμους. Δεν είναι κανονικοί. Όχι οι μεγάλες εταιρείες απαραίτητα και οι υπεργολάβοι που δίνουν τις δουλειές. Γιατί τις φτιάχνουν μόνο.

0: Να βάλουμε, βάλει πού? Αν με βάλει στην Κυρισσά να πάρω αυγό, και αν δεν βγω, κατάλαβες, μονοεδρικές. Έτσι, και να υπάρχει ένα σύστημα με πρόεδρο του κράτους. Όχι, και να ψηφίζει το λαό. Όχι αυτό το καραγκιουζιλίκι που έχουμε τώρα. Λοιπόν, γιατί ο πρόεδρος που έχουμε τώρα.
1: Θες να τα αλλάξει όλο.
0: Μάμα, λες, θέλω να αλλάξω τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ή κάθεσαι κάτω και προτείνει τον ελληνικό να δημοψήφισμα και του λες, θες να γίνει έτσι, είναι μεγάλε.
1: Ναι.
0: Γιατί αν το ψηφίσει στη Βουλή, να το ψηφίσουν αυτοί οι αρουραίοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί αυτοί θέλουν αυτό που υπάρχει τώρα. Θέλουν αυτό που υπάρχει τώρα, γιατί τους βολεύει αυτό που υπάρχει τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες τι λέω, κύριε.
2: Ναι,
0: δύο. Όχι, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει εμένα. Δεν με νοιάζει, όχι. Εμένα με νοιάζει. Είναι μονοεδρική, ας πούμε, η περιφέρεια. Θα βάλουν απ' όλα, θα ψηφίζεις κόμμα. Και το κάθε κόμμα θα έχει βάλει έναν υποψήφιο. Δεν ψηφίζεις βουλευτή, ψηφίζεις κόμμα. Τι ψηφίζω στην Κηφισιά? Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ,
1: θα βγει αυτός που ορίζει το κόμμα.
0: Ναι, θα βγει πρώτο κόμμα. Αυτό θα βγει ο βουλευτής Στάδε που έχει βάλει ο μαέστρος εκεί. Αυτό δεν το θέλουν όμως.
1: Όχι,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Το θέλουν, γιατί τους βολεύει αυτό. Γιατί σου λέει θα βγω. Θα λάβω.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγω. Οπότε στην Αχαΐα είναι, μπορεί να τη χωρίσει σε τρεις περιφέρειες.
1: Έτσι.
0: Και να βάλει τρεις υποψήφιους το κάθε κόμμα εκεί. Όχι 15 το κάθε κόμμα.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: θέλουν,
0: και να σφάζονται μεταξύ τους μετά, γιατί έτσι γίνεται.
1: Αυτά είναι τα χειρότερα. Οι σφαγές αυτές είναι οι χειρότερες.
0: Ναι. Στο νότιο τομέα, στο κέντρο Αθήνας, εντάξει, ξέραμε ποιος θα βγει. Δεν είναι θέμα. Βέντιας είναι ο Πιερακάκης. Ο Πιερακάκης στο μεταξύ προηγείται στην Αλφα Αθήνας με χιλιάδες ψήφους διαφορά ο δεύτερος. Έμαθα. Μου είπε κάποιο πουλάκι.
1: Εντάξει,
0: που ξέρει, πολύ υψηλή, και στο νότιο.
1: Πολύ υψηλή δημοτικότητα εδώ και χρόνια.
0: Ναι, εδώ στο βόρειο τομέα είναι, εντάξει, είναι δύσκολο να το ξεκαθαρίσει. Είναι ο Χατζηδάκης, είναι ο. Όχι, Θοδωράκης είπαμε. Χατζηδάκης, ναι. Είναι ο.
1: Είναι η
0: Κεραμέως. Η Κεραμέως. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν μέχρι τώρα. Και απορώ πως δεν τα κάνανε. Δύο γυναίκες έχουν πάει καλά σε αυτό το Υπουργείο. Η Φάνη πάλι Πετραλιά επί Κώστα Καραμαλή που ένωσε τα ταμεία τότε και δεν μπορούσε κανένας να το κάνει, είχε την ψυχή να το κάνει και Κεραμέως τώρα. Έχουν μεσολαβήσει κι άλλοι. Εντάξει, ο Χατζηδάκης και κάνει δουλειά μεταξύ μας. Πάρα με τις συντάξεις.
1: Οι γυναίκες πολιτικοί διεθνώς είναι πιο αποτελεσματικές.
0: Βεβαίως είναι.
1: Εντάξει,
0: γιατί δεν
1: είναι. Θα πρέπει οι γυναίκες να κυβερνούν τον κόσμο.
0: Εγώ βλέπω στην Ιταλία, ας πούμε, την.
1: Α, καλά. Αυτή η Μελόνι.
0: Η Μελόνι που την κατηγορούσαν ακροδεξιά και μπουρδες.
1: Μα αυτό νομίζαμε όλοι, αλλά άλλαξε πάρα πολύ.
0: Εσύ, όταν ανέβεις στην εξουσία και πάρεις την καρέκλα. Αλλάζει το πράγμα.
1: Αυτή τη στιγμή η Μελόνι, παρά το ότι εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με την αρχική της, ας πούμε, ιδεολογική έτσι, τοποθέτηση.
0: Ιδεολογική.
1: Είναι από τις μεγάλες προσωπικότητες στην
0: Ευρώπη. Είναι η μόνη που φαίνεται Ευρώπη. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Yeah. Ξεχωρίζει από όλους αυτούς τις κλήθρες που υπάρχουν εκεί πέρα.
1: Τις
0: κλήθρες, να πούμε. Ναι. Ο Γερμανός έχει καταφέρει το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, οι ναζιστές να είναι δίπλα-δίπλα.
1: Εντάξει, Γερμανία.
0: Στη Γαλλία, αυτό το ανέκδοτο, πώς λέγεται.
1: Μακρόν.
0: Ο Μαρκόν.
1: Μακρόν.
0: Μακαρόν.
1: Μακρόν.
0: Μακρόν. Μακρόν. Ο Μακρόν. Λοιπόν, τι είναι ο Μακρόν? Τι είναι, ανέκδοτο είναι. Ανέκδοτο.
1: Τελείως.
0: Πήγαν να συνενωθεί αριστερά εκεί. Κάνανε μια συνένωση για λίγο. Το έλεγα τότε. Εδώ στο ραδιόφωνο θα διαλυθούν, παιδιά. Δεν το λέει γιατί είσαι δεξιός, μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Όσο εγώ είμαι δεξιός, τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει ηγεσία. Αυτό που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Λίγο να σε αφήσω με το κουκουέ.
0: Ε?
1: Λίγο να σε αφήσω με το κουκουέ.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχίζεις.
0: Όχι, μα είναι σωστό.
1: Καλά
0: δηλαδή,
1: το λέει.
0: Το ΝΑΤΟ τι έκανε για μας.
1: Ανυπακοή.
0: Όχι, το ΝΑΤΟ τι έκανε.
1: Άρχισε τα αντιναπτικά.
0: Το ΝΑΤΟ τι έκανε, το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία κάνει.
1: Καλά, το ΝΑΤΟ γενικώς έχει ένα πρόβλημα.
0: Τώρα θα τα πούμε αργότερα με τον κύριο Συρίγο, γιατί είχαμε τον Αχιλλέα, το Θόλο, αυτόν με το που κάναμε τη συμπριά με τους Ισραηλίτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ είμαι περισσότερο συμπαθώ τους Παλαιστίνιους, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το λαό, τον Παλαιστινιακό εννοώ. Δεν εννοώ τις,
1: όχι τη Χαμάς, αλλά εντάξει. Βάρβαρα,
0: γιατί είχα συναντηθεί κάποτε με τον Αραφάτ και κουβεντιάσει μαζί του.
1: Άλλη προσωπικότητα.
0: Του είχα κάνει και μια
1: καμία
0: πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπάσχος,
1: ναι.
0: Θέλω να πω, ήταν άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Όμως είναι στρατηγική μας εταίρη, πρέπει να το σεβαστούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Μας βολεύει η κατάσταση, τελεία και παύλα. Μας την έπεσε ο Ερντογάν. Τι κάνει το ΝΑΤΟ? Σε ρωτάω, πες μου. Τι κάνει το ΝΑΤΟ? Βγήκε ναι. ποτέ το ΝΑΤΟ πουθενά να μας πει, ρε παιδιά?
1: Αποκλείεται, δεν πρόκειται να το πει.
0: Εντάξει, έχετε δίκιο να, και να ψέξει το, τον Τούρκο πρόεδρο. Δεν το έχει κάνει ποτέ.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: όχι.
0: Δεν το έχει κάνει ποτέ. Ο Νίκος με το ταξί από το Εγάλεο μας στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους, παιδιά. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα διορθώσουμε.
1: Ένα μεικτό σύστημα μονοεδρικών και γενικής ψήφου πρότεινε πρόσφατα ο Μητσοτάκης. Μας γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος.
0: Δεν το ξέρω, δεν το είδα αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης, εγώ λέω, δεν είναι το, ούτε μεικτό ούτε ξεμεικτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν συστήματα κοινοβουλευτικά τα οποία έχουν επιβιώσει πραγματικά και έχουν δώσει αποτελέσματα θετικά για το λαό, όπως της Αγγλίας ας πούμε, γιατί είναι μια μακρά παράδοση αυτό στην Αγγλία, ο κοινοβουλευτισμός.
1: Ναι, τελείως διαφορετικό σύστημα.
0: Καλά, εντάξει, θέλω να το αντιγράψεις, να το προσαρμόσεις στα δεδομένα τα δικά μας.
1: Απαιτείται και πολιτική ωριμότητα. Το λέγαμε και προηγουμένως. Αγαπητέ Τάκη, αγαπητή Αθηναής, καλημέρα. Καλό μήνα μας γράφει. Καλή σεζόν, λέει εδώ ο φίλος μας ο Θεοδόσης. Μακάρι να έχετε συχνά καλές ειδήσεις. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την όμορφη παρέα που μας προσφέρετε.
0: Ναι, αλλά
1: λέει Θεοδόση πέρα, από το Βύρονα τα λέει αυτά.
0: Λέει ένας εδώ ότι η αστυνομία στην Τουρκία είναι καλά οργανωμένη. Βέβαια, αφού τους μισούς τους πάει φυλακή. Πήγε να μιλήσει στην Τουρκία, αδερφέ, εσύ που μου λες ότι
1: δεν είναι πολύ δημοκρατικά.
0: Πήγε να μιλήσει
1: τα πράγματα εκεί.
0: Να πει αντίον του Ερντογάν. Όπως λες τώρα εδώ πέρα που βγαίνεις και γράφεις μηνύματα και εγώ τα διαβάζω, πήγαινε, τραβά, να δεις πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
1: Πολλοί κόσμος στις φυλακές.
0: Δεν είναι. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί. Εντάξει, μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ αυτό που επιθυμώ είναι να έχουμε στο πρώτο θέμα, λέει, είναι ο νέος εκλογικός. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, λέει η Σμαράγδα. Εδώ έχουμε το άστομο με το πρέταντορ. Ποιο ασχολείται με αυτά? Φαινιάζει ένα τώρα το πρέταντορ. Σου ναι, λες και που έχει το κινητό τηλέφωνο, δεν σε παρακολουθούν.
1: Είναι μερικοί που μιλάνε στο τηλέφωνο και λέει θα τα πούμε από κοντά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άστε, γιατί μας ακούνε.
0: Μα συγγνώμη.
1: Και μπορεί να είναι, ας πούμε, η θεία μου. Και να μου λέει.
0: Συγχωρείς.
1: Όχι από το τηλέφωνο.
0: Παράδειγμα, τη διοίκηση να σου πει. Προχτές κάναμε συζήτηση για ένα θέμα και μετά από 5 λεπτά στο κινητό της ήρθε διαφήμιση για το θέμα αυτό.
1: Εντάξει, αυτό είναι ναι, το κινητό.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ναι. Το πρέταντορ σε μάρανε. Άσε, ρε μεγάλε. Όποιος έχει κινητό τηλέφωνο και πιστωτικές κάρτες έχει τελειώσει.
1: Social media επίσης.
0: Και social media.
1: Είμαστε εδώ, περνάμε υπέροχα.
0: Να σου το πω κι αλλιώς. Αυτοκίνητο με το που, χάρτες GPS. Που είναι, πώς λέγεται, το GPS. Άμα ξέρει αυτοκίνητο το GPS, βρίσκει που είσαι, ρε μεγάλε. Ποιο πρέταντον. Πρέταντον είναι αρχαία ιστορία.
1: Η Άννα Μαρία είναι εδώ με πάρα πολύ ωραίο σύνολο που δεν μπορείτε να το δείτε.
0: Όχι, τι έκανε το σύνολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Πολύ όραφο, είναι πολύ ωραία ντυμένη. Είναι από τις λίγες φορές που το ραδιόφωνο είναι δυστυχώς φτωχό.
0: Ναι.
1: Συνήθως είναι πλούσιο. Αν δεν μπορείς να δεις εικόνα, μόνο είναι το θέμα. Πρέπει να μπορείς να
0: δεις εικόνα. Καλύτερα να μην δεις εικόνα. Για όλου μα είναι καλό, γιατί ερχόμαστε και πιο άνετα εδώ, ντυμένοι.
1: Ναι. Λένε αυτό,
0: παλιά
1: ωραία φωνή.
0: Όταν
1: ακούσαμε
0: στην τηλεόραση, εκεί είμαστε ωραίοι να πούμε.
1: Όταν ακούσαμε.
0: Και σου λέει, τι Θεός ήταν αυτός, ρε. Τι είναι αυτή, ρε, η θεά, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν δεν βλέπαν οι άνθρωποι.
1: Απογοητεύονταν μετά.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν απογοητεύονταν. Εντάξει,
1: δεν έχει σημασία αν είσαι ωραίος ή άσχημος. Είναι ότι ο άλλος έχει φανταστεί κάπως. Και αν δεν είσαι έτσι, απογοητεύεται. Τελείως.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να ακούσουμε την Άννα Μαρία στις ειδήσεις.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου προς Καρέα και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας 51χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα. Τη ζωή του έχασε νωρίς το πρωί σε τροχαίο και ένας 56χρονος, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Λιβαδιάς. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως βρεφοκτονία, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε τουλάχιστον 20 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, στο σπίτι των οποίων εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μία ανακοίνωση έβρεσης νεκρού. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Alpha Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, θα διερευνηθεί αν έχει τέλεστε κάποιο αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί κακοποίηση. Η κυρία Δημοχλίδου επιβεβαίωσε ότι τα ανήλικα παιδιά είχαν το 2025 οδηγηθεί με εντολή εισαγγελέα στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη, καθώς είχε ξεκινήσει κοινωνική έρευνα για την οικογένεια. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική με τη συμβολή της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος. Ο νέος μηχανισμός θα επιχειρεί στα σημεία όπου καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα, αξιοποιώντας κάμερες, drones, δικυκλιστές και συμβατικούς τροχονόμους, με στόχο την άμεση παρέμβαση και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου, με τις μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα να κυμαίνονται από 10 έως και 30%. Το αποτέλεσμα θα φανεί στα ράφια και στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού, τόνισε στον Alpha Radio 989 η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Εξήγησε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τις μειώσεις είτε από την ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Στον διεθνή χώρο, την παρέτησή του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε μετά από 18 μήνες ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ. Πηγές αναφέρουν ότι η αιτία της αποχώρησής του είναι η αντιπαράθεση με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ, με αφορμή την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών του στρατού. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που διεξάγεται στο Κυργιστάν. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Μπάσκετ κατάφερε να κερδίσει 108-106 την Ισπανία στην παράταση σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός συγκρούστηκαν στη Βιωτία για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τους πράσινους να επικρατούν με 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Η
4: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα και πρέπει να πούμε και το εξής. Εγώ θέλω να θίξω ένα θέμα που όλοι το ξέρετε και νομίζω έχετε ασχοληθεί οι περισσότεροι και άπτεται του Υπουργού Πετρελαίου ή Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Έχει τσιμεντοποιηθεί όλη η χώρα. Ναι. Τι κάνουνε, λέει εδώ, σε αυτά τα τέσσερα στρέμματα, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να χτίσει ένα σπίτι μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά ναι, εάν το κάνει για τουριστική εκμετάλλευση, μπορεί να χτίσει 4.000 τετραγωνικά μέτρα.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι.
0: Και λες, εγώ θα φτιάξω ξενώνες. Φτιάχνει ένα σπίτι λοιπόν 400-500 τετραγωνικά μέσα από το κράτη και λέει το έχω για εκμετάλλευση.
1: Δεν το
0: εκμεταλλεύεται ποτέ, βέβαια. Δεν το νοικιάζει.
1: Και έχει τσιμεντοποιήσει.
0: Και έχει τσιμεντοποιήσει. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή στο έλεος ενός τέτοιου νόμου. Εγώ το έζησα με αυτό που πάνε να κάνουν το έγκλημα στην Πάρο, όπου πάνε να τσιμεντάρουν ολόκληρη περιοχή για να φτιάξει, λέει, αυτούς 80 πισίνες. Δεν θα έχουν νερό να πιούνε και μαντήλι να κλάψουν. Και δεν το καταλαβαίνουν. Και ο δήμαρχος επικεί, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας.
1: Ναι.
0: Αυτός ήταν με τη πετσέτα στο πακέτο που είχε βγει για τις παραλίες. Το κίνημα της πετσέτας να μην έχουν στη Μικρή Σάντα. Και τώρα η Μικρή Σάντα για να πας θέλει 80 και 100 για να.
1: Α, δεν πέτυχε το κίνημα της πετσέτας.
0: Έλα, μπορεί. Καραγκιόζεσαι τώρα, καμένε. Τώρα πέτυχε το κίνημα. Έγινε ένα χρόνο, πήγε δωρεάν, έκανε τον μπάνιο σου γιατί είναι μία από τις ολότερες παραλίες. Και μετά πήγε ο άλλος να πούμε, άπλωσε τα πράγματα και χάμου. Τη 80. 80. 80. 80 ευρώ για να ξαπλώσει 2 ώρες. Ο άλλος στον κρυό έχει βάλει 250 ευρώ μίνιμουμ κατανάλωση. Δεν τρέπονται λίγο μόνο και τους αφήνουν και υπάρχουν. Είναι πόσο ξεφτύλα είναι δηλαδή.
1: Το θέμα είναι ότι διώχνουν τον εσωτερικό τουρισμό και μετά δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Θα τα κλείσουν.
1: Θα τα κλείσουν, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε λοιπόν στο θέμα της τσιμεντοποίησης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το βιολί.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί σε ορισμένες περιοχές να γίνεται αυτό. Εδώ χρειάζεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα η πολιτεία. Δεν μπορεί να επιτρέψει περαιτέρω τσιμεντοποίηση η κυβέρνηση. Δεν αντέχει και η χώρα περισσότερο τουρισμό. Τα είδαμε και στη Βαρκελόνη που είπαν οι άνθρωποι σταματήστε, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Πώς μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Ξέρεις, ο υπερτουρισμός
0: σε λίγο θα είναι,
1: δεν είναι μόνο να έρθουν πάρα πολλοί τουρίστες. Είναι να χάσεις και το χαρακτήρα σου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οι πολλοί τουρίστες είναι το ένα θέμα. Αλλά μετά όταν αρχίζει ο άλλος και έρχεται στο νησί και το νησί δεν υπάρχει και έχει γίνει τσιμέντο, εκεί έχει χαθεί μπάλα.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η τσιμεντοποίηση δεν έχει τέλος αν συνεχιστεί. Δηλαδή θα γίνει της κακομοίρας. Είναι δυνατόν το Συμβούλιο της Επικρατείας να δίνει άδεια σε ξενοδοχείο με 1.000 κλίνες, 500,
1: όχι 600. Άδειες.
0: Άδειες. Είναι δυνατόν. Πώς θα πιούν νερό αυτοί οι άνθρωποι. Με τι δρόμους θα εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος. Το καλοκαίρι
1: αποχέτευση,
0: δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο.
1: Αποχέτευση.
0: Έχουν έναν πώς το λένε αυτό, βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος δεν δουλεύει καλά εντωμεταξύ. Είτε το βάζει στο βιολογικό, είτε το βάζει στην περίμενη παράσταση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχίζεται. Γιατί θα έρθει μία-δύο τουρίστες, θα γράψουν δύο μεγάλες εφημερίδες έξω ότι είσαι για πέταμα και δεν ξανάρθουν. Δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσεις. Καταρχάς δεν υπάρχει προσωπικό. Ο προσωπικό είναι ξένο. Το 80% δεν είναι Έλληνες. Οι περισσότεροι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καλά παιδιά, δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ ξέρω οι περισσότεροι, ξέρω δύο-τρεις από την Αιθιοπία, που είναι και φίλοι μου. Αλλά δεν γίνεται έτσι η δουλειά όμως. Πώς θα γίνει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μια κατάσταση η οποία δεν μας οδηγεί πουθενά. Θυμάμαι παλιά, που ήμουν νέος δηλαδή, εσύ δεν το θυμάσαι Αφιναίδα, ούτε Στάσο, το περίοδο του 76, 77, 78, που έλεγε η αριστερά. Δεν θα καταντήσουμε και το κουκουέ, δεν θα καταντήσουμε σερβιτόροι της Ευρώπης. Λοιπόν, δεν είναι ντροπή καμία δουλειά, ούτε ο σερβιτόρος είναι ντροπή, ούτε. Το θέμα είναι πώς μπορείς να εξυπηρετήσεις αυτό το κουκουέ. Δεν έχουν δρόμους. Και δεν έχουν περιθώριο να φτιάξουν δρόμους. Για να γίνουν και απαλωτριώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς θα φτιάξουν δρόμους. Εδώ για να πας στο λιμάνι να μπει στο καράβι, θες μία μισή ώρα. Γιατί ένα roundabout δεν μπορεί να φτιάξει ο Δήμος. Που κάνει 3.000 ευρώ, αν το φτιάξει.
1: Ναι.
0: Δεν το φτιάχνει. Να βάλουν δύο φανάρια για το καλοκαίρι για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Αυτό γίνεται. Τώρα εντάξει, και μου λες εμένα τουρισμός. Τι τουρισμός? Και ο κύριος Παπασταύρου το κοιτάει αυτό. Τι το κοιτάει τώρα, μεγάλο, το ματιάζει στο τέλος. Το κοιτάς, τι δίνεις άδειες? Κόφτε τις άδειες στα νησιά. Πέστε τέλος. Για μία πενταετία τέλος. Δεν θα δώσω άδειες για σπίτι πάνω από 150 τετραγωνικά. Τέλος. Και όχι συγκροτήματα. Επίσης τέλος. Έτσι. Μπορεί να φτιάξει ένα κόμμα, φτιάξει ένα σπίτι 150 τετραγωνικά. Εντάξει, έχει παιδιά, έχει οικογένεια, να χωράνε όλοι. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να δίνει τώρα άδεια για να φτιάξει συγκρότημα άλλο και να βάλει 80 πισίνες. Κάτσε ρε, γιατί κάθε διαμέρισμα θα έχει και μία πισίνα. Κάθε καμπάνα. Έτσι. Να κόψουν τα μαϊμού ξενοδοχεία. Τα μαϊμού ξενοδοχεία, ναι. Τα οποία είναι τα μαϊμού ξενοδοχεία αυτά, τι είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα? Τι λέει ο άλλος? Άμα φτιάξεις, λέει, σε αυτή την έκταση σπίτι 200 τετραγωνικά. Άμα το κάνεις ξενοδοχείο για τουριστική εκμετάλλευση, 1200 τετραγωνικά. Καλά, κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, κύριε Παπασταύρου. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί δεν αλλάζεις τον νόμο χτες? Έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ βλέπω και τα μηνύματά σας, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι δεν γίνεται η χώρα να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή θα γίνουμε στο τέλος μια τσιμεντούπολη. Η Πάρος, η Μύκο, καλά η Μύκονος εξευτιλίστηκε, δεν το συζητάω. Πάνε τελευταία σε ένα νησί, πώς το λένε εκεί, όχι στην Κύφνο.
2: Στα Κουφονίσια.
0: Όχι μόνο, τα Κουφονίσια δεν ήταν να πας.
1: Τελείωσε.
0: Α, δεν είναι.
1: Παιδιά, ήταν οι φωτογραφίες.
0: Έβλεπα φωτογραφίες, εγώ δεν πήγα.
1: Και εγώ,
0: αλλά...
1: ναι, ο ένας πάνω στον άλλο.
2: Στον Πάλο στην
0: Κρήτη. Ε? Καλά, στην Κρήτη δεν πάω ποτέ εγώ. Το λέω και για ένα φίλο μου που μου στείλε ένα μήνυμα. Δεν πάω στην Κρήτη, φίλε, εγώ δεν πας μόνος σου. Λοιπόν, δεν πάω στην Κρήτη ποτέ. Λοιπόν, υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν φτάσει στο όριο. Δεν γίνεται. Και αν το αφήσει κι άλλο αυτό, ναι, θα κλείσει το κατεβάσιο των ρολά.
1: Και επίσης δεν πάνε οι Έλληνες πια. Σιγά σιγά έχουν μπορούν... αρχίσει οι Έλληνες και την κάνουν για αλλού. Άλλο πρόβλημα αυτό.
0: Ναι. Όχι, ήταν Έλληνες το καλοκαίρι. Αφήστε το παραμύθι. Δεν μπορώ να πάνε. Άστο. Δεν τα ακούω αυτό. Δεν τα ακούω γιατί είδα, ας πούμε, ότι 1 με 15 Αυγούστου,
1: ναι,
0: μόνο Έλληνες ήταν.
1: Ναι.
0: Οικογένειες, τα λοιπά.
1: Άνετοι Έλληνες.
0: Ναι, ναι. Τι άνετοι. Δεν είναι. Τι επαραπιάνετοι. Είδα κόσμο, εγώ ξέρω, ήταν όλοι με Μερσεντές και με Τζάγουαρ.
1: Αρχίζει πάντως και γίνεται. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Αρχίζει και γίνεται ελκυστικό και το να φεύγουν τα καλοκαίρια να πηγαίνουν αλλού. Αυτό εγώ δεν θέλω.
0: Συμβαίνει.
1: Εγώ θέλω να υπάρχει εσωτερικός τουρισμός. Γιατί ο εσωτερικός τουρισμός είναι για αυτός που τρέφει τις περιοχές. Εκτός high season, έτσι, πάνε όλοι οι υπόλοιποι. Άμα δεν μπορούν να πάνε αυτοί, σιγά σιγά αρχίζουν και απομακρύνεται. Δεν είναι σωστό.
0: Ναι, εγώ πάντως είδα.
1: Αυτά τα
0: είχε πάρα πολλούς Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Και φέτος είχε πάρα πολλούς Ιταλούς που δεν το συνάντησα τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλούς Ιταλούς. Πάρα πολλούς και πάρα πολλούς Έλληνες, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και είναι μια περίοδο που έρχονται και από τα σχολεία τα παιδιά και γίνεται χαμπός, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα κλαμπ εκεί, βάζει 1000 άτομα μέσα, σκοβεί εισιτήριο, είναι ουρά για να μπουν. Σκοβεί ένα εισιτήριο 10 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι, για να πιούν από το μάπα, εννοείται.
1: Εντάξει, έχει σημασία, ναι, παιδιά, είναι δεδομένο.
0: Αυτό δουλεύει 30 μέρες, 25 μέρες και φεύγει. Ο καλλιτέχνης που έχει το κλαμπ αυτό. Είναι τότε που έρχονται από τη Σιρικαρία. Ναι, παιδιά, αυτά που πήραν λεφτά αυτά. Από τους γονείς τα πήραν. Δεν τα πήραν δανεικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και νησιά που δεν γίνονται επενδύσεις, υπάρχουν και νησιά που.
1: Που είναι. Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτοί που έχουν λεφτά. Λέει, πάνε. Εγώ στις Κυκλάδες δεν είδα μόνο αυτούς που έχουν λεφτά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι
0: φύστε
1: μόνο αυτοί.
0: Το παραμύθι αυτό τώρα.
1: Απλώς λέω.
0: Σας έφαγε αυτοί που πάνε. Λέει, πάει στα χωριά τους ο κόσμος. Γιατί για να πας στο χωριό τσάμπα πας. Όχι τσάμπα πας. Γιατί και εγώ πάω.
1: Έχεις και τους συγγενείς εκεί. Έχεις τους συγγενείς, αρχίζουν.
0: Και το σπίτι.
1: Θα πας δωράκι.
0: Δεν θα το μοντάρεις. Πώς θα πας στο σπίτι δηλαδή? Δεν θα βάλεις ένα άνθρωπο να το φτιάξει πριν πας. Άσε που για τη συντήρηση θες να κάνω λεφτά. Γιατί στοιχίζει, δεν στοιχίζει να πας στο χωριό σου? Προφανώς και στοιχίζει. Με ξερά τα χέρια θα πας. Με άδεια χέρια. Δεν γίνονται, ρε παιδιά. Στο καφενείο δεν θα πας. Στην ταβέρνα δεν θα πας. Πού θα φας? Ή στο σπίτι σου για να αγοράσεις, θα αγοράσεις πράγματα. Αφήστε τώρα. Αυτά τώρα είναι λαϊκισμοί της πλάκας. Μου θυμίζει έναν παλιό δημοσιογράφο τώρα. Αφήστε. Λοιπόν, τι συγκρίνεται, λέει, το ίδιο κόστος έχω εγώ, πάω στην Αργολίδα στο χωριό με κάποιον. Εσύ μου έλεγες νωρίτερα ότι έχεις πάει στην Τουρκία. Στην Τουρκία πώς πήγες, με τι λεφτά πήγες, φόρες τα φτερά του Ίκαρου και πέταγες. Α, κάνε μας χάρη πρωί, βάλε διαφημίσεις.

0: Και μου λέει ένας φίλος, γιατί μου λέει στην Κίμολο που είναι ωραίο νησί δεν γίνονται επενδύσεις, διότι εκεί οι επιστήμονες λένε, ισχυρίζονται ότι το ηφαίστειο είναι ενεργό. Και αυτό δεν ξέρω πότε θα σκάσει. Μπορεί να σκάσει αύριο, μπορεί να σκάσει 20.000 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Και εκεί λοιπόν τα μεγάλα, και οι μεγάλα κεφάλαια δεν κάνουν επενδύσεις. Πώς θα επενδύσει κάπου που σου λέει το ηφαίστειο είναι ενεργό? Την κάνουν φίδια από εκεί. Κατάλαβες, έχουν βρει τα υπόλοιπα. Ναι. Κίμολο, έχει πάει στην Κίμολο?
1: Όχι.
0: Βγάζει Κιμολία.
1: Ναι. Τέλεια.
0: Κιμολία. Κιμολία, ναι. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ λοιπόν, είμαστε, επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούδιο.
1: Έκανα ρεπορτάζ για τον Κόμβο. Αυτή η ομάδα Κόμβος που θα λύσει το κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
1: Δεν ακόμα. Δεν.
2: Ποιος?
1: Ομάδα Κόμβος σήμερα, εγγένεια. Είναι αυτή η ομάδα της τροχέας.
0: Κόμβος ή Κόμπος?
1: Κόμπος είναι ακόμα, είναι Κόμπος.
2: Δεν το κατάλαβα για ποιο παιδί.
1: Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει μια ομάδα με ντρόουν, με μηχανές, με UFO ιστορίες τέτοιου τύπου.
0: Έχει και ένα φαντασμένο όνομα. Πώς είναι, ένα όνομα.
1: Κόμβος.
0: Αυτό το Κόμβος. Δεν έχει και ένα άλλο.
1: Ναι, Κόμβος.
2: Κόμβος, για μισό λεπτό να πάμε σε έναν άλλο Κόμβο.
0: Κομβικό
2: άτομο. Πάμε λοιπόν στον γόρτιο δεσμό που θα μας το λύσει ο κύριος Συρίγος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή.
2: Είναι και ο κύριος Αντωνόπουλος εδώ.
1: Καλημέρα.
3: Κύριε Αντωνόπουλε, ζητώ συγγνώμη.
2: Ζητάτε συγγνώμη για να μπορείτε να... δεν πάει σπίτως. Κύριε Ανέγκα, ρωτήστε τον κύριο, γιατί εγώ δεν με υπολογίζει, είμαι και σε δευτεράτζα. Εμείς είμαστε στάρ εδώ. Έχουμε την ταμπέλα στο μαγαζί απ' έξω, ναι, που τραγουδάμε το βράδυ, βάζουμε τα ονόματά μας. Λοιπόν, ο Θόλος. Έγινε αυτή η συμφωνία με το Ισραήλ και βλέπω από την άλλη μεριά ότι η Τουρκία έχει ανησυχήσει. Τι γίνεται?
3: Λογικό είναι. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ως το νούμερο ένα εχθρό της στην ευρύτερη περιοχή το Ισραήλ. Και βλέπει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος εξοπλίζονται με αμυντικά συστήματα που προέρχονται από το Ισραήλ και πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων παρατηρητών αισθάνονται ότι είναι αυτή τη στιγμή η Τουρκία περικυκλωμένη από το Ισραήλ. Αυτή είναι η αίσθησή της. Ότι λόγω Κύπρου, Ελλάδος και Ισραήλ βεβαίως είναι σε όλα τα σύνορά της περικυκλωμένη νοτίος και δυτικός από το Ισραήλ.
2: Ναι. Αυτό τώρα η Αμερική πώς το βλέπει, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
3: Δεν ενδιαφέρεται νομίζω σε αυτή τη φάση για αυτό το πράγμα. Δεν θεωρεί ότι μιλάμε για αμυντικά συστήματα. Δεν μιλάμε για επιθετικά συστήματα.
2: Εννοείται.
3: Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά. Κινούνται σε άλλη σφαίρα. Mm-hmm. Τους Αμερικανούς τους ενδιαφέρουν πιο βασικά πράγματα. Ναι. Η κατάσταση στη Συρία τους ενδιαφέρει. Τι γίνεται στον κόλπο τους ενδιαφέρει σχέση με τα στενά του Ορμούς. Πολύ πιο βασικά και τι θα γίνει με τη λόρια της Γάζας. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πολύ ασχοληθούν με το θέμα του αν η Ελλάδα ή η Κύπρος πάρουν αμυντικά συστήματα. Καλά κάνουν να τα πάρουν, θα πούνε, και αν πάρουν και από εμάς ακόμη καλύτερα.
2: Και από εδώ και πέρα η Τουρκία πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει σε όλο αυτό που κάνει η χώρα μας, δηλαδή τον εξοπλισμό, τον αμυντικό εξοπλισμό που έχουμε?
3: Τα αμυντικά συστήματα η Τουρκία δεν θα αντιδράσει, αποφεύγει να αντιδράσει, μπορεί να βγάλει κάποια ανακοίνωση που θα μπουν γιατί είναι από στρατιωτικοποιημένες περιοχές και τέτοια. Η ένταση, τα προβλήματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα θα εντοπιστούν σε δύο τομείς, στο καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Κρήτη με την Κύπρο και στο θέμα του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο.
2: Αυτό εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε, κύριε Συρίγου?
3: Το θέμα του
2: Γαλάζιας Πατρίδας, ναι.
3: Μάλιστα. Στο θέμα του νομοσχεδίου, κοιτάξτε, έχουν γίνει, υποθέτω, όλες οι παρεμβάσεις που γίνονται ατύπως σε αυτές τις περιπτώσεις και από εκεί πέρα καταγγελίες σε διεθνή φόρα, όπως αυτές που κάνουμε αυτές τις ημέρες.
2: Γιατί πιάνουν τόπο αυτές οι καταγγελίες, κύριε Συρίγου, τι τόπο πιάνουν, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μισό λεπτό, τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία και τι έκανε το ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία? Αυτό θέλω να πείτε. Αφήστε παραδείγματα τα επιμέρους. Μιλάω γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ γενικά.
3: Στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί στο ΝΑΤΟ συμμετέχει και η Τουρκία ως σύμμαχος και καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς ομόφωνη γνώμη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως η Τουρκία ήθελε να συμμετάσχει στα 150 δισεκατομμύρια του προγράμματος SAFE. Από κάτι τέτοιες κινήσεις που κάνει, βρέθηκε κομμένη έξω από το πρόγραμμα SAFE.
2: Ναι.
3: Θέλει αυτό... να μπει τώρα στα 650 δισεκατομμύρια του rearming EU.
2: Ναι.
3: Οπότε αυτό που κάνει τώρα μας δίνει εξαιρετικό πάτημα για να το χρησιμοποιήσουμε για να την αφήσουμε πάλι έξω από το rearming EU.
2: Ναι, καλά, αυτό άμα δεν ψηφίσουμε εμείς δεν μπορούν να μπουν.
3: Υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν διαταξούλες που μπορούν να τα περάσουν. Θα σου πούνε δεν θα πάμε με ομοφωνία, θα πάμε με την αρχή της αυξημένης πλειοψηφίας. Αλλά επειδή μετράει και το ηθικό, τέτοιες κινήσεις όπως αυτές που έκανε η Τουρκία με τα πάρκα, που πιάνει επί παραδείγματι περιοχές.
2: Όπως το Καστελόριζο. Ναι,
3: Καστελόριζο και Σαμοθράκη. Ναι. Όλα αυτά δημιουργούν μία εικόνα ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα και δεν μπορούμε να τη βάλουμε όπως θα θέλαμε. Γιατί τρεις χώρες, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, θέλουν να τη βάλουν μέσα στα εξοπλιστικά της Ευρώπης.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Και ποιοι θέλουν, ποιοι θέλουν να τη βάλουν,
3: Ιταλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία.
2: Να χαίρονται το Σάντσες.
0: Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, αν μπορούμε να μπούμε μέσα στο μυαλό του, ξυπνάει το πρωί και τι προβλήματα έχει.
3: Πιστεύω ότι ξυπνάει το πρωί και πίνει ένα ποτηράκι αδρεναλίνης για να τον κρατάει δυνατό όλη την ημέρα, διότι ναι, πηγαίνει έτσι από το πρωί ως το βράδυ. Το βασικό ναι, του πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τι γίνεται με τη διαδικασία ειρηνεύσεως με τους Κούρδους, με το PKK.
0: Μάλιστα.
3: Και τι γίνεται με τους Κούρδους της Συρίας που δήλωσαν πριν από μερικές ημέρες ότι θα ενταχθούν μέσα στο Συριακό στρατό. Θέλει να κλείσει το μέτωπο με τους Τούρκους, με τους Κούρδους, για δύο λόγους. Ο ένας στρατιωτικός, ο δεύτερος πολιτικός. Θέλει να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα και να παραμείνει πρόεδρος για την επόμενη πενταετία, επταετία.
0: Είναι δυνατό. Πιθανό αυτό?
3: Αν βοηθήσουν οι Κούρδοι, ναι, μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
3: Εννοώ οι Κούρδοι, οι βουλευτές που είναι μέσα στη Βουλή.
2: Έλα, Αντώνη.
1: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ψηφίζει τον Οκτώβρη το νόμο για την Γαλάζια Πατρίδα. Νόμος του κράτους της Τουρκίας.
2: Δεν ισχύει. Στο διεθνές δίκαιο δεν.
0: Αυτό είναι εσωτερικό.
1: Τι ισχύει θα έχει?

0: καλοκαίρι. Με αυτό ασχολήθηκα.
1: Του άρεσε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω, γιατί μας έχει φάει να το διαβάσουμε.
2: Τα και απαντήσεις.
0: Ναι, ναι, αυτό μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάζατε. Βέβαια έχει πολλές υποσημειώσεις, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ελάχιστες.
0: Όχι ελάχιστες. Δεν έχει ελάχιστες. Εκεί κουράστηκα λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει το διάβασα.
2: Ελάχιστες.
0: Για να μπορώ να σας αντιμετωπίζω. Να μπορώ να σας αντιμετωπίζω.
3: Ήθελε λιγότερες.
0: Ήθελα λιγότερες. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Πάρα πολύ, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Πολύ ωραίο βιβλίο αυτό. 50 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Που το παρουσιάζει έτσι ακριβώς. Λέει τι γίνεται με αυτό και σου το εξηγεί.
3: Ναι. Μα αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα, γιατί και ως δάσκαλος ακαδημαϊκός το φέρνεις κατανοητό, τα θέματα σε όλους.
0: Πολύ. Και τώρα αυτά που είπε ήταν απόλυτος κατανοητά. Ενώ μερικοί μιλάνε 20 λεπτά και δεν έχει καταλάβει τι έχουν
3: κάνει. Κάνει το γόρδιο.
1: Ούτε οι ίδιοι συνήθως. Όταν δεν καταλαβαίνει κάποιον, σημαίνει ότι και ο ίδιος δεν έχει καταλάβει.
0: Αρέσει στο τέλος. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαστε την ενημέρωσή σας. Πολύ ωραία που τα είπατε. Υπήρξατε τέλειος. Και φεύγει αυτός ευχαριστημένος και εσύ ευχαριστημένος και ο κάτω ακροατής μου τζόνι.
1: Τίποτα, έχει αλλάξει.
0: Αντίτερε μας καλά, δεν μας κοροϊδεύετε. Εντάξει, δεν περίμενε, δεν τάσου. Έχεις μια αγωνία δηλαδή, εντάξει, ορίστε, παρακαλώ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Η μουσική αυτή πάει στο Traffic Commander.
1: Ο κόμπος.
2: Κόμπος.
1: Τι θα γίνει με τον κόμπο?
0: Traffic Commander.
2: Εγώ περίμενα αυτό να έρθω σήμερα. Σφαίρα.
0: Ναι.
2: Κόντεψα να φάω εγώ. Ναι. Να σου πω τώρα.
0: Μακάρι
2: να πιάσει. Πρώτη μέρα είναι. Μην τους πάρουμε από τα μούτρα.
0: Πιλωτικά λέει σήμερα. Ναι,
2: μην τους πάρουμε από τα μούτρα.
0: Πρώτη μέρα στα μέσα Σεπτεμβρίου το Traffic Commander θα λειτουργεί πάρα πολύ.
2: Θα εξαπλωθεί.
0: Θα πάρει μπροστά, ναι.
2: Μην τους πάρουμε από τα μούτρα. Καλό είναι.
1: Για να ξέρετε, λόγω τη έκθεση, τη διεθνού έκθεση, θα σα δώσω μια αποκλειστική πληροφορία.
0: Για πες.
1: Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει στο Βελίδιο. Ενημερώθηκα μόλις, δεν θα πάει.
0: Για πες.
1: Θα είναι στην Ξανθή και θα είναι για αρκετό διάστημα εκεί, για άλλα θέματα. Στο Βελίδιο λοιπόν δεν θα πάει ο Κώστας Καραμαλής.
2: Οκ. Okay.
1: Όχι, έχει σημασία.
2: Ναι.
1: Έχει σημασία.
2: Πώς θα το διαβάσουν, ε?
1: Εντάξει, το λέμε από τώρα για να το ξέρουν. Για μην αγωνιά κανείς, θα πάει, δεν θα πάει, σενάρια. Δεν θα πάει. Θα είναι στην Ξάνθη. Είναι ήδη δηλαδή και θα μείνει για αρκετό διάστημα, 2 εβδομάδες. Οπότε θα φύγει από την Ξάνθη μετά τις 10 του μηνός 12.
2: Εντάξει, θα δει τη ΒΕΘ εκεί.
1: Τηλεόραση.
2: Ναι, τηλεόραση.
1: Εντάξει, και άμα πάει, τι θα αλλάξει.
2: Καλύτερα τώρα, ταλαιπωρία, κόσμος τώρα, ιστορία.
1: Ναι, μωρέ, γρήπη, άλφα. Λοιπόν, θα είναι στην Ξάνθη για δουλειές.
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, το έλεγες εχθές, το έχεις παίξει.
1: Ναι,
2: είδες, κολλάει το
1: τόμα. Ας προσέχανε. Λοιπόν, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί που ορισμένοι δεξιοί τον ευρίζουν το Σαμαρά, τον Καραμαλή, τους βρίζουν. Αυτούς ψηφίζανε. Τι τους βρίζεις, ας πούμε. Εκτός αν τους ψηφίζανε και είναι δεξιοί ή σημητικοί. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό, τι τώρα.
2: Γιατί έκανε, επειδή έκανε ο Τσούτσιας ο Νίκος, έκανε μια ανάλυση. Μια τέτοιο έχει.
1: Ας αποφύγουμε τις προσωπικές αναφορές σε πρόσωπα. Γιατί
2: αυτός τα είπε.
0: Ένας από το στρατόπεδο Σαμαρά.
1: Τι είπε αυτός?
2: Ο Νίκος βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία του θυμίζει ότι είναι λίγο.
1: Εγώ απάντησα με ένα άρθρο μου.
2: Ναι, σημειωτικό.
1: Απάντησα και γράφω ότι αν ένα κόμμα δεν αλλάζει, έχει πεθάνει.
2: Σωστό.
1: Αν ένα κόμμα δεν αλλάζει, φίλε Αντώνη, έχει πεθάνει το κόμμα αυτό. Δεν υφίσταται. Είναι γεια σας.
2: Ναι.
1: Τα έλεγε και ο Τσόρτσιλ αυτά. Ναι. Άμα δεν αλλάξει, πρέπει να αλλάζει και πολύ μάλιστα για να επιβιώσει.
0: Και ανάλογα με τις φάσεις.
1: Στην εποχή δηλαδή το 1974 που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαχνε τη Νέα Δημοκρατία, δεν την έφτιαξε σύγχρονη σε σχέση με την ΕΡΕ. Δεν αντέγραψε την ΕΡΕ.

0: Το έχει πει ο Δαρβίνος με την εξέλιξη των ειδών.
1: Η εξέλιξη και τα κόμματα παίρνουν διάφορες φάσεις.
0: Η βιολογία έχει δώσει τον δρόμο.
1: Στις κρίσεις τους επιστρέφουν στις βασικές τους αρχές. Σε άλλες φάσεις γίνονται πιο εξωστρεφή.
2: Το φιλελεύθερο εγκρίνεται. Το φιλελεύθερο όχι. Αυτό έχει σημασία. Και να μείνουν στη βασική αρχή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα που στηρίζει τα λαϊκά στρώματα. Αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Λέω εγώ, δεν ξέρω τι έχουν, ούτε είμαι στο κεφάλι τους μέσα, αλλά όμως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε ένα σύγχρονο κόμμα για την εποχή και αυτό το είπε Νέα Δημοκρατία. Έχουν όλα σημασία. Όταν ήρθε από το Παρίσι, είχε μείνει χρόνια εκεί και είχε δει πώς ο κόσμος εξελίσσεται, πώς είναι οι πολιτικές. Είχε.
0: Ανοίγουν οι ορίζοντες.
2: Βεβαίως είχε ανοίξει οι ορίζοντες από το Χαστούκι στη Φρυδερίκη. Βρέθηκε.
1: Όπως ήταν και τυχαίο το ΕΡΕ. Δεν ήταν τυχαίο αυτό το όνομα.
2: Υπήρχε.
1: Τότε.
2: Εντάξει, ναι,
1: και το Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τυχαίο.
2: Όχι, ναι.
1: Και επίσης τα κόμματα είναι και έχουν άμεση σχέση με τον αρχηγό τους.
2: Βέβαια. Αρχηγικά είναι τα
1: κόμματα. Αν έχεις έναν αρχηγό ο οποίος.
2: Αρχηγικό δεν είναι το κόμμα του Τσίπρα τώρα.
1: Αυτό δεν είναι αρχηγικό.
2: Όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Πρόσωπο παγιές.
1: Ναι, ναι.
2: Αρχηγικό είναι.
1: Ναι, λιγάκι.
2: Συγγνώμη.
0: Ε?
2: Όχι, έτσι δεν είναι αρχηγικό.
0: Καταρχάς ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί ως κόμμα. Δηλαδή δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει περιέργεια. Φτιάχνει όργανα σιγά-σιγά.
2: Είναι κόμμα των δημοσιοποιήσεων, το έχει καταλάβει.
0: Φυσικά.
2: Και έχουμε παρασυρθεί όλοι σε αυτό.
0: Ναι. Τάκης. Αλλά δεν μπορείς να το αγνοήσεις.
1: Και που έχουμε παρασυρθεί και με την Καριστιανού δεν δίνανε κάτι εκτιμήσεις απίστευτες.
0: Δεύτερο κόμμα.
1: Εντάξει, παιδιά, τα λέει όλα αυτή η ιστορία της Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι η μικρογραφία αυτή η ιστορία του τι συμβαίνει με πάρα πολλά κόμματα.
2: Αντρέας Πετρόπουλος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, παιδί μου.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Για λέγε.
3: Αν ζούσε ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα τον είχε κρεμάσει ο Κερακάκης ως κομμουνιστής στο Σύνταγμα.
2: Όχι, όχι, λάθος.
3: Τι όχι, τι όχι.
2: Λάθος.
3: Ήταν αυτή η πολιτική του Καραμαλή.
2: Γιατί ποια ήταν, άλλη ήταν. Τώρα έγινε καραμαλικός εσύ. Άσε μου να το έχω εγώ το προγνώμιο.
3: Όχι, έγινε καραμαλικός ο Κερακάκης.
2: Ο Πιερακάκης είναι μια άλλη εκδοχή, μια σύγχρονη εκδοχή. Δεν μπορεί όπως...
3: Εκδοχή. Πασόκ, Σιμίτης είναι.
0: Εξέλιξη. Εξελίχθηκε.
2: Πασόκ δεν είναι.
3: Πόσο σύγχρονο είναι.
0: Ξεκίνησε. Έχει είχε ρίζες.
3: Πασόκ δεν είναι. Για δύο χρόνια έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Τι δύο χρόνια ρε. Πλάκα μου κάνεις. Τι πέντε. Έχει πάει χρόνια ο Πιερακάκης στη Νέα Δημοκρατία. Πολλά χρόνια, εγώ ήμουν μικρός τότε.
3: Ήσουν μικρός, εντάξει.
0: Εγώ διάβαζα.
1: Και ξεχνάς και κάτι άλλο, ότι ο Πιερακάκης από το προηγούμενο Υπουργείο στο οποίο ήταν και με τις μεταρρύθμισεις που έγινε στα ψηφιακά θέματα έχει πάρα πολύ ψηλή δημοτικότητα. Οπότε ό,τι και να λέμε εμείς για τις ρίζες του...
3: Κάτι έκανε εκεί, πραγματικά. Στην παιδεία τώρα...
2: Κάτι έκανε. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Άλλαξε το κράτος.
2: Καλά, είσαι σε άλλη χώρα. Άλλαξε
3: ζεις. Το κράτος.
2: Βέβαια, δεν το άλλαξε. Τι το έκανε.
3: Χθες πήγα να κάνω υπεύθυνη δήλωση. Μπήκα 7 φορές στον κόμμα.
2: Αφού δεν ξέρεις, μπορεί να μπει. Έλα, καημένε τώρα. Έλα, μωρέ που ξέρεις. Αφού δεν ξέρεις να σηκώσει το τηλέφωνο. Έλα,
1: καημένε.
2: Όχι,
1: ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει ψηφιακή γραφειοκρατία. Υπάρχει.
2: Παντού υπάρχει.
1: Αλλά άλλαξε. Έφερε μια επανάσταση.
0: Εμένα πάντως στον ΚΑΒ, το δίπλωμά μου εδώ και από τα Χριστούγεννα φαίνεται ότι έχει αφαιρεθεί. Ότι δεν έχω δίπλωμα στον ΚΑΒ. Έτσι. Φαίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ψηφιακά δεν το έχω.
4: Και ούτε
0: εγώ. Φαίνεται ότι.
1: Και
0: το είχα.
2: Και την ταυτότητά μου, κάτι έχει κάνει, δεν μπορεί.
0: Παλιά. Ναι, εκεί τι πάει να πει αυτό. Εφού διορθώθηκε.
1: Βέβαια, μου έχει τύχει να με σταματάει η αστυνομία και να μην μπορώ να μπω να το δείξω. Άλλο αυτό. Όχι, δεν είναι μόνο. Μπορεί και να.
0: Εντάξει, άλλο τον άλλο τ' άλλο όμως. Ότι είναι επανάσταση για την Ελλάδα, είναι επανάσταση αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα, εδώ για να βγάλεις πιστοποιητικό γέννηση, έπρεπε να βάλεις μέσα τον Δήμαρχο. Θυμάσαι.
2: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν τώρα.
2: Όχι, πώς μετέφερα τα εκλογικά μου δικαιώματα. Σε μία ώρα. Σε μία ώρα.
0: Από τον ΚΑΒ.
2: Από την Πάτρα, ναι. Τα έφερα εδώ. Γιατί αφού δεν ζω στην Πάτρα, τι να λέει. Να ψηφίζω τον Δήμαρχο εκεί, αφού τον άνθρωπο δεν ζω εκεί. Δεν έχω δικαίωμα να το κάνω. Δικαίωμα έχουν να ψηφίσουν στον τόπο τους αυτοί που ζουν εκεί.
0: Σωστό.
2: Εμένα δεν μου αρέσει δηλαδή να ψηφίζω τον βουλευτή Αχαΐας αφού δεν ζω εκεί. Είναι
1: και
2: σωστό.
1: Είναι και λάθος.
2: Είναι λάθος. Ναι. Γιατί τους φορτώνω να βουλευτεί εγώ που δεν ζω και δεν ξέρω. Δεν πάει έτσι.
0: Θέλω οι περισσότεροι το κάνουν για εκδρομή αυτό, αλλά όχι για την ουσία του θέματος.
2: Η ουσία δεν είναι η εκδρομή, ρε Αντώνη. Άμα θέλω να πάω στην Πάτρα, άσε που δεν μπορούσα να πάω. Έφευγα 5 ώρα το πρωί να πάω να ψηφίσω για να γυρίσω στη δουλειά. Αφού καλά. Δούλευα και δουλεύω τις εκλογές. Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την είδηση ότι ο Κώστας Καραμαλής ολιστικά δεν θα πάει στο Βελίδιο στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη, θα είναι στην Ξάνθη. Έτσι το λέω για να το καθαρίσουμε αυτό, για να μην έχουν απορίες ορισμένοι, ας πούμε. Γιατί ακούω διάφορα σενάρια, άλλοι λένε θα πάει και δεν είναι αυτό και δεν θα πάει, άλλοι λένε δεν θα πάει.
0: Τέλος. Αυτό έχει την ανάγνωσή του. Μία ανάγνωση καθαρή όμως. Πιο καθαρή δεν υπάρχει.
2: Ρε παιδάκι μου, ο Κώστας Καραμαλής είναι τίποτα. Ούτε βουλευτής δεν είναι. Ήταν πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά εμφανίζεται ως το τέμπ της παράταξης αυτής.
2: Δεν εμφανίζεται ως τίποτα.
0: Όχι ο ίδιος, τον εμφανίζουν.
2: Λάθος το κάνουν. Ούτε το τέμπ, ούτε τίποτα.
3: Δηλαδή δεν είναι και ιδιώτης όμως τώρα Καραμαλή. Με συγχωρείτε.
1: Πρώην πρωθυπουργός.
0: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
3: Και ως όνομα και ως
2: όνομα, εντάξει. Καλά, αυτά τα λες εσύ τώρα για να δημιουργήσεις το θέμα.
0: Ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει δίκιο, ένας πρώην πρωθυπουργός, ό,τι και να πει, έχει μια βαρύτητα. Εξαρτάται. Τώρα πόσο τι δεν μπορεί να πει κάτι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει 2-3 ετία στη χώρα.
2: Λέει, αυτά που λέει τα λέει.
0: Τα λέει, ναι. Έχει μια βαρύτητα.
2: Θα πάει στη Φιέστα τώρα, δηλαδή. Καλά και δεν πάει για δηλώμη. Εντάξει, δεν έχει κανένα λόγο να πάει. Τι να πάει. Και άμα πάει, και αν δεν πάει, τι θα αλλάξει.
0: Και εγώ στη θέση του δεν θα πήγαινε.
2: Μα τι θα κάνει, αφού δεν είναι πλέον, ρε παιδί μου. Τώρα δεν είναι. Αυτός ένα πρόβλημα έχει με το Μητσοτάκη. Ένα πρόβλημα, το πω τώρα για πρώτη φορά να το πω αυτό. Ένα πρόβλημα, τα εθνικά θέματα. Θεωρεί, θα το πω τώρα δημόσια, γιατί έτσι είναι, ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει παρασυρθεί, σε εισαγωγικά η λέξη, ότι και να έχει πιστεί ότι έχει συμφωνία με τους Τούρκους. Ο Καραμαλής πιστεύει ότι συμφωνία με τους Τούρκους δεν υπάρχει και θα κάνουν του κεφαλιού τους όταν γουστάρουν και όποτε θέλουν οι Τούρκοι. Και εμείς θα νομίζουμε ότι έχουμε συμφωνία μαζί τους για ήρεμα νερά, για ήρεμους αέριδες και τα αρέστα. Θεωρεί δε ότι οι Τούρκοι έχουν εξφάνει ένα σχέδιο τέτοιο ώστε να έρθουμε σε δύσκολη θέση με τον Καστελόριζο. Αυτό πιστεύει. Αυτό πιστεύει και γι' αυτό βγαίνει και μιλάει για τα εθνικά θέματα. Δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Έτσι, ουσιαστικά το 90% των ομιλιών του αφορά αυτό και αυτό τον ενδιαφέρει. Αυτό τον ενδιαφέρει γιατί και με το θέμα των Σκοπίων πρέπει να πω το εξής. Ενώ ο ίδιος ήταν αντίθετος, δεν βγήκε να μιλήσει τότε εναντίον της συμφωνίας. Είχε πει σε στενούς συνεργάτες ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να υποψηφίσουμε μια τέτοια συμφωνία. Ας την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να κλείσει πληγή. Πρόσεξε τη σούπα.
0: Έτσι. Να κλείσει πλήγη. Ναι, κατάλαβα.
2: Αυτό ήταν πολιτικός που δεν είχε διαχωριστικές γραμμές. Δεν τα βλέπε έτσι τα πράγματα. Και χάλασε η σχέση του με το Μητσοτάκη, όχι μόνο για τα εθνικά που ήταν το βασικό ζήτημα, γιατί έχει εντάξει το κόμμα του διάφορους ημιτικούς. Αυτό τον πείραξε πάρα πολύ. Το λέω τώρα για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, αλλά είπαμε πριν η εξέλιξη. Εξέλιξη.
1: Υπάρχει και εξέλιξη, ναι.
2: Τέλος πάντων, τώρα ο κόσμος, αλλά τι λέει η αριστερά, Αντρέα?
3: Η αριστερά τιμάζεται, θα πάει στη ΔΕΦ, ξέρω εγώ, ναι, κάτι τέτοιο κάνει.
2: Κοίταξε, εγώ παρατήρησα ότι ο κύριος Πολάκης έκανε ένα δικό του μανιφέστο εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, το πώς βλέπει αυτός να είναι το κόμμα του, ενώ η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς λένε διαφορετικά, όχι λένε... Είναι σε διαφορετικό έτσι, επίπεδο.
3: Μπορεί και να μην μπλήξουμε.
2: Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, δεν το λέω με αυτή την έννοια εγώ. Το λέω ότι υπάρχει, δεν είναι, ξέρω εγώ.
3: Έτσι, μην το πας γύρω-γύρω, θα έχουμε ψωμάκι.
2: Δηλαδή.
3: Δεν ξέρω, θα δούμε.
2: Τύπος...
3: Είναι στο φούρνο, δεν έχει βγει ακόμα.
2: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τι, θα υπάρχει διάσπαση νέα.
3: Εσύ το πήγες τώρα στο Θεό, κάτσε.
2: Όχι, δεν... ρωτάω, δεν ξέρω αν θα έχουμε, θα έχουμε, αλλά δεν ξέρω αν...
3: πότε θα γίνει, δεν το ξέρω. Το ρωτάς το χειρότερο, δεν ρωτάς το μεσαίο ή το λίγο.
2: Ναι, τι... Ρε παιδί μου, ο κύριος Πολάκης έχει άποψη για αυτά.
3: Έχει αδιαπραγμάτευτα μια γραμμή.
2: Ακριβώς.
3: Αδιαπραγμάτευτα. Ασχέτως ποιος είναι αρχηγός.
2: Ναι, ωραία, τι να γίνει τώρα.
3: Και με τον Τζίπρα το είχε...
2: Εκεί ήταν πιο μαζεμένα τα πράγματα, ήταν έτσι.
3: Με τον Κασελάκη το είχε. Λοιπόν, ο Πολάκης είναι αυτός. Ναι. Τέλος. Σε πολλά βέβαια σημεία, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και αυτά, είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ καλός.
2: Ποιος?
3: Σε αυτά που λέει είναι σοβαρός, πάρα πολύ.
2: Ποιος?
3: Ο Πολάκης,
2: ναι. Δηλαδή, για παίρνουμε ένα από αυτά που σου αρέσουν.
3: Από το, ναι, βέβαια, από το, πώς το λέμε, τον, πώς τον είπαμε αυτόν, τον Υπουργό Οικονομικών, το κάνα και Eurogroup, είναι πέντε κλάσεις πάνω.
2: Ο Πολάκης, από τον Πυρακάκη. Ναι.
3: Εννοείται.
2: Δηλαδή πρέπει την Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, να την κάνει η κρατική τράπεζα, ας πούμε.
3: Άμα είναι να συνεννοούνται τέσσερις τράπεζες και να πληρώνουν εμείς κερατιάτικα,
2: ναι,
3: πρέπει να γίνει.
1: Θα σταματήσουμε, δηλαδή, να πληρώνουμε.
2: Ναι.
3: Κάτι πρέπει να, δηλαδή, να
2: μην πληρώνουν τις τράπεζες.
3: Ναι, 51, ναι. Να υπάρχει μια ισορροπία.
2: Πώς θα το έχει το 51.
3: Ακόμα και ο καπιταλισμός και ο φιλελευθερισμός, αυτό λένε.
2: Παιδιά, όχι, δεν το λένε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι δική σου άποψη.
1: Το θέμα είναι να γίνουν πολλές τράπεζες και να υπάρχει τράπεζα.
3: Πώς να αντέξει η Ελλάδα, τέσσερις έχει.
1: Τι να αντέξει, δεν κανάλια.
2: Δεν έχει τέσσερις, έχει περισσότερες, αλλά...
3: Καλά, εντάξει, οι άλλες είναι κάτι μικρές.
2: Ποιες είναι οι μικρές, η Optima, ας πούμε, είναι μικρή τράπεζα.
3: Έχει τέσσερις συστημικές, για να το πω έτσι.
2: Α, εδώ
1: η Optima, ναι.
3: Έχουμε και άλλες τράπεζες, οι συστημικές είναι τέσσερις.
2: Ναι, καλά. Δεν μου λες και τις μετοχές που έχουν κάποιοι στην Εθνική, ποιος θα τις πληρώσει για να το πάρει το κράτος.
3: Όπως τι έχουν μετοχές, όποιοι έχουν μετοχές.
2: Εγώ έχω μετοχές εθνικές από τη γυναίκα μου που ήταν υπάλληλος, έχει μετοχές. Θα πρέπει να μου τις πληρώσει για να τις πάρει.
3: Δηλαδή τώρα θες να σου πω ποια είναι η διαδικασία, το κράτος...
2: Όχι, ποια είναι η διαδικασία. Εμένα, για να μου πάρει τις μετοχές και να πάρει το 51%, πρέπει να μου τις πληρώσει τις μετοχές.
3: Θα κάνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα μπει το
2: κράτος. Με τι λεφτά θα την κάνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου? Με τι λεφτά?
3: Με τα λεφτά που δίνει και προπληρώνει.
2: Δεν έχει την πλειοψηφία, ρε φίλε, να κάνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Πώς θα την κάνει? Πού τα βρήκατε αυτά?
1: Θα ήταν πιο λογικό να πει ο κύριος Πολάκης ότι θα ήθελε να υπάρχουν τράπεζες για τους αγρότες, τράπεζες για τους μικροεπιχειρηματίες. Θα ήταν πιο λογικό αυτό.
3: Αυτό είναι άλλο και πρέπει να υπάρχουν.
1: Αυτό πρέπει να υπάρχει. Δεν λέει αυτό όμως ο κύριος Πολάκης. Έχω δει ποιες συνεντεύξεις
3: που έχει κάνει. Δεν χρειαζόμαστε τέσσερις συστημικές, χρειαζόμαστε 3,5. Παίρνουμε και μισή δημόσια. Τι
2: καλά,
3: να κάνουμε.
2: Τι να κάνει, εντάξει, ας το κάνει όταν γίνει πρωθυπουργός.
1: Να κάνει την εθνική, να την κάνει.
3: Σωστά. Αν όταν γίνει, να το κάνει. Αν γίνει πρωθυπουργός.
2: Δεν θα το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά μπας τόσο, ας υποθέσουμε ότι θα το κάνει.
1: Έχει,
2: ή ας πούμε θέλει, λέει, να ιδιωτικοποιήσει, να κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ. Πώς θα γίνει αυτό, μου το εξηγήσει εσύ που τα ξέρει όλα.
3: Με τον ίδιο τρόπο.
2: Ποιο μόνο τρόπο, εδώ είναι μέτοχοι με εκατομμύρια εκεί.
5: Θα την βαφτίσει, ρε παιδί.
2: Πώς θα το κάνει, ρε παιδί, άμα τρελάνετε.
5: Άμα γίνει πρωθυπουργό. Άμα γίνει πρωθυπουργό.
2: Διαφημίσεις, άσε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
8: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
9: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μου στέλνει ένας φίλος δικηγόρος, κάτσε να το βρω εδώ. Η ψηφιακή γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει ο δικηγορικός κόσμος στην επικοινωνία του με τις αρχές είναι πολύ σημαντική. Επιδεινούμενη και κυρίως τεχνολογικά δικαιολόγητη, λέει ο φίλος μου, είναι έγκλητος δικηγόρος και πολύ σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή, και έχει ασχοληθεί με τη διοίκηση. Αυτό θα πάρουμε αύριο τον Υπουργό, αυτό να το ρωτήσουμε για το δικηγορικό κόσμο. Αυτό που λέει ο άνθρωπος είναι σοβαρό πάρα πολύ.
1: Έχω και άλλο θέμα σοβαρό πολύ για να το συζητήσουμε και όπως λες εσύ αύριο ή όποτε θέλετε. Στη Ρόδο, λέει, οι χήμαροι γίνανε κανονικά ποτάμια από τα λίμματα των τουριστικών καταλυμάτων.
2: Μα έχουν τσιμεντοποιήσει την Ελλάδα.
1: Σε όλη την παραλία βγαίνουν σωλήνες με βρωμόνερα.
2: Τα έχει δει ο Σταύρος Παπασταύρου αυτά.
1: Οι άδειες για καινούριες μονάδες συνεχίζουν να δίνονται.
2: Υπουργός Πετρελαίου. Δεν τα έχει δει αυτά. Ο κ. Παπασταύρου βγάζει φωτογραφίες με τους αυτούς, ρε.
0: Τους αίγιδες.
2: Τους αίγιδες και τους που έχουν τις γούρνες με τα πετρέλαια.
0: Είναι κι άλλο. Ξέρεις κάτι, ότι όπου αν κοιτάξεις τη Ριβιέρα την Αθηναϊκή, αρχίζουν και σκάνε αγωγή.
1: Το ότι τη λέμε Ριβιέρα, εντάξει,
0: ναι,
1: είναι φοβερά
0: ναι, αυτά, τώρα, εντάξει, έτσι. Έμα τώρα γελάς, είδες, ναι. Έμα τώρα, καταλαβαίνεις. Ναι. Εν τω μεταξύ φτιάχνουν, υπάρχει η ανάπλαση που γίνεται. Ωραία είναι. Στη Λαυρίου βλέπεις κάθε μέρα ένα υποψήφιο ραντεβού με το Χάρο. Ποδηλάτες που τρέχουν, κάνουν προπόνηση.
1: Ναι.
0: Στη Λαυρίου περνάνε, μιλάμε τώρα ότι γλιτώνουν οι άνθρωποι. Είναι στόχοι, έτσι. Και μετά έχεις πεζί.
2: Τώρα ο κόμπος τι θα γίνει, Αντρέα, ξέρεις για το κόμποσί, έχεις ακούσει.
3: Για ποιον?
2: Για τον κόμπο.
0: Traffic commander.
3: Α, το τέτοιο, ναι.
0: Έτσι.
3: Κοίταξε, θα σου πω.
2: Έχει άποψη.
3: Γιατί
0: δεν οδηγεί.
3: Οδηγεί. Δεν άποψη.
2: Είναι οδηγός.
0: Οδηγεί.
2: Έχει, γιατί έρχεται παλού αυτός.
3: Λοιπόν, τον Αύγουστο, που ερχόμουν να κάνω εκπομπές με τον Αντώνη, που το έλεγα.
2: Ωραία,
3: κάθε 100 μέτρα
0: δεξιά. Δεν ήταν ωραίες.
2: Έχω σημειώσει πολλά.
3: Ναι.
2: πολλά. Συνέχισε.
0: Δεν μου έχει πει τίποτα ακόμα, ξέρεις, έτσι. Δεν έχω ακούσει. Αυτό είναι κακό σημάδι.
2: Για λέγε, για το κομμάτι.
3: Κάθε 100 μέτρα είχε ένα τροχονόμο παρκαρισμένο στη Λέα με τη μηχανή του.
2: Ναι.
3: Μία, δύο, σταματάω κι εγώ με αλάρμ, λέω καλημέρα, λέω ότι γιατί είσαστε εδώ κάθε μέρα. Λέει, θα είμαστε για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και να επεμβαίνουμε άμεσα αν υπάρχει ατύχημα κτλ. Τώρα μιλάμε Αύγουστο, παίρναγε ένα αυτοκίνητο κάθε 10 λεπτά. Ανεβαίνω χθες λοιπόν.
2: Α, είχαν φύγει για διακοπές ο κόσμος, ε.
3: Ναι, ανεβαίνω χθες. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα.
2: Τι δεν υπήρχε. Εγώ το πρωί είδα πάντως τροχονόμους δύο που ερχόμουν.
0: Έχει τροχονόμο και σε Κηφισίας. Σε κάθε. Αλλά είχε και πέρυσι.
2: Ναι.
0: Είχε πέρυσι.
3: Είχε Αντώνη πέρυσι, άσε με τώρα.
0: Εντάξει τώρα, τώρα τους έβλεπα. Τώρα εγώ είμαι.
2: Είσαστε ωραίοι τύποι. Αντί να πείτε ότι έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί πολύ στο αυτοκινήτο, βγαίνει τη κακομοίρα και οι δρόμοι έχουν φτιαχτεί λογικά για
0: και
2: κάποιο
0: βάρο.
2: Ναι. Τι δεν σου κάνει ο τροχονόμος, θα σου λύσει το πρόβλημα.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδί.
2: Δεν το λύνει το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ.
3: Γιατί τους πληρώνουμε.
2: Έλα, μωρέ, το λαϊκισμό τώρα, γιατί πληρώνουμε τον τροχονόμο, έλα.
3: Γιατί τους πυροσβέστες, γιατί έτσι δεν λέγαμε. Παίζουν τάβλοι πυροσβέστες και τους πληρώνουμε
2: το
3: χειμώνα.
2: Δεν το λέγαμε, εσύ το λέγεις.
1: Σας διαβάζω μήνυμα για την κυκλοφορία και για τους δρόμους. Μας έχει στείλει ο Κρατής Βασίλης. Καλημέρα και καλό μήνα. Σας ακούς, λέει ο Χαρδαλιάς από τα νότια προάστια, δεν θα βρει την ψήφο του. Η παραλιακή από Παλιό Φάληρο έως και Γλυφάδα είναι γεμάτη τρύπες και τα καπάκια στην άκρη είναι κρατήρες ηφαιστείων. 10 εκατοστά μέσα στο έδαφος. Τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα.
3: Απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο.
1: Τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητά μας έχουν γίνει κουδουνίστρες, λέει.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά σημαίνουν το 2006. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει ο Βασίλης.
2: Μα δεν σου είπα την άλλη φορά με τους δρόμους εδώ που έλεγα γιατί πέφτουν τα στραγγίσματα. Τώρα ρίχνεις πέτρες από τα νεφρά. Δηλαδή και σου λέει θα τους φτιάξω τους δρόμους ο δήμαρχος. Και τα λεφτά που παίρνεις ρε μεγάλε κάθε χρόνο δημοτικά τέλη μας έχεις γδάρι, ας πούμε.
0: Το δρόμο αυτό που στρίβεις από Κηφισίας στο ΚΑΤ, εκεί που στρίβεις.
2: Ναι, για να κατέβεις κάτω.
0: Είδες τα καινούργια μπαλώματα που έχουν γίνει τώρα. Είδα, κορυφαίο.
2: Ναι. Κορυφαίο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τώρα. Η κατάσταση με τους δρόμους είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Δεν λέω ότι θα είναι τέλειοι οι δρόμοι. Έχω πει όμως κάτι άλλο. Φτιάχνει τον δρόμο. Το θυμάμαι, το έκανε εδώ ο Δήμαρχος Κηφισιάς. Έφτιαξε τη Μάρκο Μποτσαρή που ερχόμαστε εδώ, ένα δρόμο. Μεγάλο δρόμο. Και την έχει ασφαλτοστρώσει κούκλα. Κάνω έτσι μετά από μια εβδομάδα, σκάβανε. Σταματάω. Ρε παιδιά, τι σκάβετε. Λέω, τι έγινε. Λέει, περνάμε οπτικές ίνες. Δηλαδή εντάξει.
1: Και μετά δεν
2: και
1: είναι
2: μπάλωμα. Μετά βάζουν στην άκρη αυτό το πυράγα, το μπάλωμα. Το οποίο είναι δεν είναι το ίδιο με την άσφαλτο.
1: Είναι και κούφιο αυτό, μόλις βρέξει.
2: Μόλις βρέξει, παίρνει μέσα το λάστιχο και μπορεί να τσακιστείς δηλαδή.
3: Πρόσεχε να δεις όμως η προπαγάνδα τώρα τι κάνει.
2: Ποια προπαγάνδα,
3: υπάρχει, μωρέ. Περίμενε.
2: Έλα, μωρέ, κόφτω τώρα.
3: Περίμενε
2: εντάξει.
3: Να σου το πω. Έλα, περίμενε, θα σου αρέσει. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφήμιση στην τηλεόραση που κοιμάται ένα ζευγάρι και ξυπνάει από ένα σκαπτικό μηχάνημα. Ναι. Πετάγεται. Είναι ευτυχισμένο.
2: Ναι.
3: Βγαίνει στο μπαλκόνι και τρία οπτική να. Όχι, λέει, από την Ούλεν είμαστε. Λοιπόν, Ούλεν. Αυτό περιμένει. Δηλαδή, είδε πως γίνεται συμπαθής η οπτική.
0: Είναι παλιός.
3: Δεν περιμένει. Ας το πάει και το παλιάβελο, ας ξανασκάψουμε οπτική να.
2: Ναι.
3: Ποιος έχει την οπτική να, ήθελα να ξέρω.
2: Αυτό, άκουσα να δεις. Αυτό αφορά τους δήμους.
9: και την περιφέρεια. Δηλαδή, και είπα και στο δήμαρχο εδώ που τον συνάντησα, του λέω ρε μεγάλε, φτιάχνεις το δρόμο. Δεν θα του επιτρέψει να σκάψει με μία προϋπόθεση. Θα του πεις μεγάλε, θες να σκάψει, να περάσει από την Κίνα, μάλιστα. Τον βλέπεις στον δρόμο όπως τον παραλαμβάνεις.
5: Δεν τον κάνεις ίδιο.
9: Να τον φωτογραφίσουμε τώρα. Δεν θα δω διαφορά. Να πει γιατί αυτό το φτιάχνει, ας πούμε, η Κοσμοτέ ή όποια άλλη εταιρεία που περνάει. Εντάξει, οπτικές σύνδεσεις, καλό είναι, αλλά.
5: Κάνει το ίδιο.
9: Να του πει, παιδιά, θα σκάψετε, θα περάσετε οπτικές σύνδεσεις υπό αυτή την προϋπόθεση όμως. Διαφορετικά δεν θα σας επιτρέψω. Αλλά ποιο θα του το πει, ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, δεν το λένε.
5: Γιατί έχει πάει να το τσεκάρει κανένα.
9: Όχι, μου λέει ότι μόνο σωστό είναι αυτό που λες. Και η ΔΑΠ, ας πούμε, τα νερά που είναι για γέλια, που τρέχουν τα νερά από το, από τον Γκρουνό και βάζει από πάνω το φορτηγό για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχει το νεράκι, τρέχει το νεράκι.
1: Σήμα για θέματα ΙΔΑΠ, αυτό ΙΔΑΠ ειδικό.
9: Είναι ειδικό για ΙΔΑΠ. Πιο άσχετη υπηρεσία δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται, δηλαδή, δεν υπάρχει, δηλαδή στον πλανήτη ολόκληρο.
5: Δεν είναι.
9: Τρέχει, τρέχει το νερό. Λοιπόν, πιο άσχετη υπηρεσία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άνθρωποι, είναι εκδίκητοι.
5: Έχουν συνεργάτες όμως ίδιους, δηλαδή είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν πολλοί, δηλαδή εκεί, ξέρεις, όταν γίνεται αυτή η συνέργεια είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα.
9: Υπάρχουν δήμοι που λειτουργούν ρολόι.
5: Ναι, ωραία, εντάξει.
9: Υπάρχουν δήμοι που δεν λειτουργούν καθόλου. Υπάρχουν δήμοι που λειτουργούν βάσει συμφερόντων. Είναι περίεργα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα να τα δεις, ας πούμε. Και εγώ απορώ όταν πάει ο κόσμος να ψηφίσει στις δημοτικές εκλογές. Ρε μεγάλε, το κόμμα ψηφίζεις ή το δήμαρχό σου που θα μπορεί να σου κάνει δύο δουλειές. Εδώ είχαμε ένα δήμαρχο στην Κηφισιά χρόνια, ο οποίος ήταν τίποτα, ερήμη παράσταση. Αυτός εδώ κάτι κάνει, αλλά και αυτός. Μ' αρέθηκε, δεν ξέρω, στην αρχή τον είδα, ζωηρώνε. Ζωηρώνε.
5: Έτσι είναι στην αρχή.
9: Ναι, τον ζωηρώνε. Μετά τον είδα λίγο γκυβέτσι. Εν τω μεταξύ είναι... ναι. Έκανε όμως μια μαγιά τώρα και του συγχωρώ λάθη, ψέκασε για τα κουνούπια.
1: Εντάξει.
5: Και ο μεγάλος περιφέρεια ψέκασε. Προχθές ήταν.
9: Αυτό ψεκάζει για άλλους λόγους.
5: Είχε βγάλει σοβαρά κάτι οχήματα, ειδικά. Υποτίθεται με κάτι.
1: Εμεί να παρακαλάμε να μας ψεκάσουν.
5: Εσύ θα μιλάμε τρομερό. Ψεκάστε μα.
1: Να πάω να κάτσω στο φορτηγό δίπλα να με ψεκάσετε.
9: Λέει ο Στέλιος, ο φίλος μου, ο Φωτοβούλος, λέει εδώ ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πώς το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα με τα δίκτυα. Να σου πω κάτι, Στέλιο. Έχω δει βίντεο, μου έστειλε ένας φίλος μου, από την Γερμανία που έβρεχε και ασφαλτό στρώνανε. Μην ψάχνεσαι τώρα. Εδώ, άμα δει το ασφαλτικό μηχάνημα εδώ, είχε ο παππούς μου τέτοιο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όργανο το χωράφι. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Εντάξει, τέλος πάντων. Ανδρέα, συγγνώμη, θα βάλουμε και ένα μικρό τραγουδάκι. Γιατί είναι ένα μικρό τραγουδάκι, σε χαιρετήσουμε, γιατί είναι και 56. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα, αν αντέξω. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, βάλω ένα τραγούδι, παιδί μου.

0: Αυτή είναι μεγάλη συμβουλή. Ποτέ μην χτυπάς μια πόρτα κλειστή. Μην τη χτυπάς, δεν ανοίγει κανένας. Γιατί δεν ακούει κανένας. Εν πάση περιπτώσει, ο Μητσιάς ήταν φοβερό το τραγούδι, μας άρεσε. Μου κάνει την παρατήρηση μια φίλη μας, η Μαράγδα, που λέει, δεν ακούσαμε σήμερα ελληνικό τραγούδι. Είχε Αντωνόπουλος εδώ, τώρα Πετρόπουλος.
1: Υπάρχει κι άλλη
0: συμβουλή.
1: Ναι, υπάρχει κι άλλη συμβουλή. Στου κουφού την πόρτα, λέει, πάρ' την πόρτα και φύγε.
2: Έτσι.
0: Υπάρχει κι άλλη όμως. Πίσω έχει ακλαβατινουρά και παραπίσω φούντα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σε αύριο το πρωί, η ώρα 9, Εθιναίδα Νέγκα.
2: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και έξτρα. Με τον Αντώνη Αντωνόπουλο, που το καλοκαίρι σας κρατήσανε συντροφιά. Με τον Ανδρέα Πετρόπουλο σε μια κομμουνιστική παρδεσία. Εμείς θα είμαστε μαζί σε αύριο το πρωί. Τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα πει το αβελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά. Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας 51χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα. Τη ζωή του έχασε νωρίς το πρωί σε τροχαίο και ένας 56χρονος στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Λιβαδιάς. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ως βρεφοκτονία αντιμετωπίζεται πλέον η υπόθεση της Κυψέλης, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε 20 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μία ανακοίνωση έβρεσης νεκρού. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Αλφα Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί κάποιο αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί κακοποίηση. Η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το 2025 τα ανήλικα παιδιά είχαν οδηγηθεί με εντολή εισαγγελέα στο νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη, καθώς είχε ξεκινήσει κοινωνική έρευνα για την οικογένεια. Στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα στο Wicklow της Ιρλανδίας, θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναμένεται να θέσει στους ομολόγους του το θέμα των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία με την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και το Καστελόριζο. Η ελληνική πλευρά έχει ήδη αποστείλει στην Άγκυρα ρηματική διακοίνωση. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική με τη συμβολή της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος. Ο νέος μηχανισμός θα επιχειρεί στα σημεία που καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα, αξιοποιώντας κάμερες, drones, δικυκλιστές και συμβατικούς τροχονόμους με στόχο την άμεση παρέμβαση και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Στον διεθνή χώρο, την παρέτησή του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε μετά από 18 μήνες ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ. Πηγές αναφέρουν ότι η αιτία της αποχώρησής του είναι η αντιπαράθεση με τον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, με αφορμή την απομάκρυνση ανώτατων αξιωματικών του στρατού, αρκετοί από τους οποίους διέθεταν σημαντική επιχειρησιακή εμπειρία. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Τους 12 έφτασε ο αριθμός των νεκρών μετά από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, κρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα αλλά και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Μπάσκετ κατάφερε να κερδίσει 108-106 την Ισπανία στην παράταση σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ. Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός συγκρούστηκαν στη Βιωτία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League με τους πράσινους να επικρατούν με 2-0. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Καλό μήνα, διότι είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Είμαστε στη δεύτερη μέρα της ραδιοφωνικής σεζόν, μιας μακράς ραδιοφωνικής σεζόν, η οποία στην κορύφωσή της θα μας βρει αντάμα με τις εκλογές. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολλά και σημαντικά να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Να, για παράδειγμα, σήμερα συζητείται πάρα πολύ έντονα η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία υπεγράφει χθες το Ισραήλ. Βλέπω τους Τούρκους οι οποίοι έχουν αρχίσει και φριάζουν σιγά σιγά. Όπως συζητείται πολύ αυτή η συμφωνία, η οποία εχθές ανακοινώθηκε, από εχθές ξεκινά να εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ, είναι αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων μεταξύ της κυβέρνησης και της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή από την μία και των σούπερ μαρκετάδων και των προμηθευτών από την άλλη. Σούπερ μαρκετάδες, το λέω πολύ λίγο με μπρούτο τρόπο. Τι είναι αυτή η συμφωνία? 1750 κωδικοί θα μπουν σε ένα καθεστώς μειώσεων από 5 μέχρι 30%, ας πούμε, τα πιο ακραία είναι κάτι 44% σε έναν κωδικό. Μεσοσταθμική μείωση 9,5%, ας το πούμε 10%. Βεβαίως ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2021 που έχει ξεκινήσει το πληθωριστικό σοκ είναι πολύ μεγαλύτερος. Όμως, εν πάση περιπτώσει, ας μην αναιρέσουμε την προσπάθεια, η οποία βεβαίως θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Έλεγα εχθές ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή έχουν κάνει μια άσκηση και λένε ότι αν, ας πούμε, ένα μέσο νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ανθρώπους, άντε έχουν και ένα παιδάκι, κάνει κάθε μήνα ένα σούπερ μάρκετ των 600 ευρώ, το οποίο για μια τριμελή οικογένεια θα έλεγα ότι είναι τα βασικά χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις και υπερβολές. Η εκτίμηση είναι ότι με αξιοποίηση των προσφορών από τους διαθέσιμους κωδικούς μπορεί να γλιτώσει γύρω στα 40 ευρώ, 40-45 ευρώ τον μήνα. Πολλά δεν είναι και λίγα δεν είναι από την άλλη. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όπως είπα, όλα αυτά θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Η συμφωνία αυτή σήμερα είναι στην πρώτη σελίδα και πολλών εφημερίδων, όπως για παράδειγμα στα Νέα. Η εφημερίδα αναφέρει η μείωση, οι παγίδες και η προσδοκία. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρει μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Μεγαλώνει η λίστα των μειωμένων τιμών, 1740 προϊόντα σε αυτήν, λέει η ναυτεμπορική. Η κόντρα το έχει λίγο πιο χοντρά, καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα βλέπετε, είναι κάποια παραδείγματα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε αυτό το θέμα. Είναι και εβδομάδα ΔΕΘ. Την πρεμιέρα την κάνει ο κύριος Τσίπρας αύριο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει στο Ηράκλειο ταρατατζούμ πασοκικά. Αχ, πασόκ, ωραίες μέρες που έλεγε, νομίζω το έλεγε η Λιδία Φωτοπούλου στην σειρά της ΕΡΤ, στην τούρτα της μαμάς. Αχ, πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτό πέρα το βάλουμε, πέρα το βρούμε, να το έχουμε στάνταρ ηχητικό. Το είπα τώρα έτσι από το κεφάλι μου, θα το δουλέψουμε από αύριο στην επόμενη εκπομπή. Πασόκ, ωραία χρόνια, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο μόνος τρόπος το πασόκ να πάρει ψήφο είναι η ρετροανάμνηση, παρότι οι προτάσεις του δεν είναι αμελητές, τουλάχιστον για το κοινό στο οποίο επιχειρεί να απευθυνθεί δεν είναι αμελητέας σημασίας. Ίσως όμως και το πρόσωπο να μην πουλάει, το λέω γιατί υποδόρια και στα τραπέζια που γύρισα όλο τον Αύγουστο, φαγητού και καφέ, άκουγα πολύ γκρίνια και από πολλούς πασόκους και για το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλα αυτά βεβαίως θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Σήμερα το πρωί παρακολουθούσα τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Γιάννη Κολοκυθά και στον Εμάνο Νιφλή στην τηλεόραση του Open, που είπε κάτι το οποίο δεν είναι παράλογος πολιτική στρατηγική, ότι, παιδιά, κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης δοκιμάστηκε, δύο τετραετίες είναι, με τα καλά του και με τα κακά του, δοκιμάστηκε όμως. Ο Τσίπρας επίσης δοκιμάστηκε και εκρίθη, ώρα για κάτι καινούριο. Τώρα, αν το κάτι καινούριο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, θα το κρίνει
η ζωή. 3η-1η Σεπτεμβρίου, ακούτε Αλφαρέντιο 989, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Τασκαλιρανιάν στον ήχο, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχή σύνταξη και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο oner@alfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, γι' αυτό και ξεκίνησα από αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων, διότι υπάρχουν ερωτηματικά που μένουν να απαντηθούν, υπάρχουν σημεία που χρήζουν διευκρινήσεων. Για παράδειγμα, χτες ρωτούσαμε έναν παράγοντα της αγοράς εάν θα υπάρχει στα σούπερ μάρκετ ειδική σήμανση για τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Μου είπε βεβαίως και θα υπάρχει σήμανση. Δεν θα υπάρχει όμως η αναγραφή της προηγούμενης τιμής. Για την προηγούμενη τιμή θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στο e-καταναλωτής ή στο posokani.gov.gr, αυτή η εφαρμογή που είχε παρουσιαστεί ως ένα εργαλείο σύγκρισης και αξιολόγησης τιμών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ, δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσε ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της καταναλωτικής δύναμης. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα αμεληταίο εργαλείο κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως τώρα, κατά πόσο ένας άνθρωπος 80 ετών, ο οποίος δεν έχει smartphone, που δεν είναι εξοικειωμένος με τεχνολογία κλπ. Μπορεί να αξιοποιήσει το πόσο κάνει.gr και να συγκρίνει την τιμή του προϊόντος μεταξύ αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Επίσης, όταν θες να πας σε ένα σούπερ μάρκετ για 10 πράγματα, δεν πρόκειται να πας να κάνεις σύγκριση τιμών. Θα πας αυτό που είναι κοντινότερο ή σε αυτό το οποίο πηγαίνεις κατά τεκμήριο και θα επιλέξεις τα προϊόντα τα οποία χρειάζεσαι. Όταν βεβαίως τίθεται ζήτημα να πας στο σούπερ μάρκετ για τα περισσότερα προϊόντα, για τα προϊόντα τα οποία είναι το μεγάλο σούπερ μάρκετ της εβδομάδας που λέμε, εκεί έχει μία άλλη αξία, μία άλλη σημασία, οπότε θα το δούμε και στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί αυτή η τιμή. Πάμε να ακούσουμε αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε να ακούσουμε δύο πρώτες νότες και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο Νικόλας ένα μήνυμα με φωτογραφίες με σκουπίδια από το πόρτο ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Μου λέει ο Δήμαρχος δεν έχει μαζέψει τους τελευταίους μήνες τα σκουπίδια σε μια τουριστική περιοχή 70.000 κατοίκων για το καλοκαίρι, αλλά με πολύ λίγους μόνιμους δημότες Μαρκοπούλου. Όλοι πιστεύουμε ότι η προκλητική αδιαφορία οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Α, μην παραμελείτε την πιθανότητα της ανικανότητας, έτσι και αυτό παίζει. Καλημέρα, καλημέρα στον Σάκη. Αρχή της Ενδίκτου σήμερα, ξεκινάει και το εκκλησιαστικό έτος βεβαίως. Σωστό και αυτό. Πολλά έτη ξεκινούν σήμερα, όπως ξεκίνησε το έτος του Κηφισού σήμερα. Όποιος μπήκε στον Κηφισό, μαρτύρησε, ανέβηκε κανονικά το Γολγοθά και τον κατέβηκε κιόλας. Οπότε, καλή σεζόν. Προετοιμαστείτε για ενδιαφέρουσες διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989. Σας κάνουμε την κατά το δυνατόν καλύτερη παρέα. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον βρίσκω στην Καστοριά, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σεζόν να έχετε.
0: Να είστε
1: και
0: καλά. Είστε
1: στα κλιμάκια. Σε λίγα χιλιόμετρα.
0: Ναι. Στα κλιμάκια πάτε.
1: Σωστά.
0: Θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά σε λίγο, όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή την πρωτοβουλία που ανακοινώσατε χθες, αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων, η Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών. Ομολογουμένως.
1: Χθες δεν ανακοινώθηκε, χθες ξεκίνησε.
0: Εφαρμόστηκε. Ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Ναι,
1: να λειτουργεί.
0: Ανακοινώσατε, η αλήθεια είναι. Περισσότερους του αναμενωμένου κωδικούς, 1740, και από ό,τι καταλαβαίνω η διαδικασία είναι δυναμική. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα προϊόντα θα είναι ευκρινή για τους καταναλωτές. Θα βλέπουν δηλαδή ότι αυτά τα προϊόντα είναι τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία και αν είναι αντιπροσωπευτικά ή αν είναι, ξέρω εγώ, καβουροδαγκάνες που λέγανε κάποτε.
1: Εντάξει, ωραίο καλαμπούρι ήταν αυτό, αλλά αυτή τη φορά δεν έχει από αυτό το αστείο. Ακούστε, κύριε Ευγενίδη. Θέλω λίγο να γυρίσω πίσω το χρόνο. Θυμάστε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμέσως με τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο πήραν μια σειρά μέτρα για να ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη των πολιτών απέναντι στον πληθωρισμό που προέρχεται από την πολύ σοβαρή αύξηση του πετρελαίου διεθνώς. Και επιδοτήσαμε και το ντίζελ και την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό συνεχίζεται τώρα για το ντίζελ. Ταυτόχρονα επιβάλαμε και ένα πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, ένα εξαιρετικά παρεμβατικό μέτρο. Ναι. Τον Ιούνιο, καθώς φαίνονταν ότι η αγορά ηρεμεί και καθώς εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, γιατί αυτό δουλεύει καλύτερα και για την αγορά και για την κοινωνία στο τέλος της ημέρας, αποσύραμε το μέτρο του πλαφόν, αλλά καλέσαμε τους βιομηχάνους και τη βιομηχανία τροφίμων και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και συμφωνήσαμε ότι παρά το ότι η ζήτηση στα προϊόντα Ιούλιο και Αύγουστο προφανώς θα ήταν πολύ μεγαλύτερη λόγω του καλοκαιριού και του τουρισμού και των τεράστιων τουριστικών ροών,
0: ναι,
1: δεσμεύτηκαν ότι θα κρατήσουν τις τιμές, το τήρησαν σε γενικές γραμμές.
0: Αυτό ήθελα, το κράτησαν.
1: Τον Ιούλιο κλείσαμε με αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων σε σχέση με τον Ιούνιο, μείον 2,3, το οποίο σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές ήταν φθηνότερες μείον 2,3. Δεν το λέει ο Θεοδωρικάκος, το λέει η Eurostat. Για να είμαστε συνεννοημένοι και να μην λέει κανείς, ο Υπουργός υπερασπίζεται την πολιτική τους. Προφανώς την υπερασπίζομαι, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να υπερασπίζομαι την αλήθεια. Ναι. Για να είμαστε εξηγημένοι, δεν λέω ούτε ότι λύθηκε το πρόβλημα του κόστου ζωής, ούτε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Σε συνέχεια λοιπόν.
0: Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ που είναι το πρόβλημα, είναι και το στεγαστικό, είναι και το ενεργειακό. Εντάξει, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Ένα σωρό πράγματα δεν αναφέρθηκα σε αυτά, γιατί δεν είναι θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτά που.
0: Πάμε σε αυτά τα οποία είναι τα δικά σας.
1: Επειδή με ενδιαφέρει συνολικά και η άποψη της κυβέρνησης και η πολιτική μας και το τι εισπράττει η κοινωνία, μιλάω ευρύτερα συνολικά. Σε αυτά όμως που ήταν στη δική μου αρμοδιότητα, καλέσαμε τους εκπροσώπους βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Δούλεψε πολύ ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή μέσα στο καλοκαίρι. Είχαμε ξεκαθαρίσει ότι μας νοιάζει να κατεβάσουν τις τιμές σε βασικά είδη, δηλαδή σε όλα τα τρόφιμα, αυτά που μπαίνουν σε κάθε ελληνική οικογένεια και τα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Και τελικά έχει επιτευχθεί να έχουν μαζευτεί 1.740 κωδικοί με μια μέση τιμή μείωση 9,5%. Περιλαμβάνονται όλα όσα σας είπα και αυτά μπορεί να τα βλέπουμε ευκρίνεια κάθε καταναλωτής όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει σχετική ένδειξη, μια πινακίδα που λέει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, αλλά μπορεί να το βρει με μεγαλύτερη άνεση και περισσότερη ανάλυση και στοιχεία στην πλατφόρμα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής, το πόσο κάνει. Ναι. Άρα, ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Θέλω επίσης να είμαι ξεκάθαρος, είναι μία μείωση για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα για την οικογένεια και τον οικογενειό.
0: Ο μηχανισμός επιτήρησης ποιος θα είναι από την ανεξάρτητη αρχή?
1: Υπάρχει ο μηχανισμός ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος παρακολουθεί όλη αυτή την πρωτοβουλία. Έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή και συστηματική δουλειά και θα συνεχίσει να την κάνει, γιατί ο στόχος μας είναι αυτή η υπόθεση να εξελιχθεί όλο το τετράμινο μέχρι τις γιορτές περίπου και να διασφαλίσει κάποιες καλύτερες συνθήκες στην αγορά για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί θα είναι fix ή θα αλλάξουν και κάποια στιγμή στην πορεία?
1: Όχι, υπάρχει δυνατότητα να μπουν και πρόσθετοι κωδικοί, γιατί το μεγαλύτερο μέρος από τους 1740 έχει ξεκινήσει για 2 μήνες, άλλα έχουν δηλωθεί από τώρα για 4 μήνες. Είναι μια δυναμική πρωτοβουλία, η οποία σε τι θέλει να μας βάλει, κύριε Ευγενίδη? Στην κουλτούρα της κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή και η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ πηγαίνουν καλά, δεν πηγαίνουν άσχημα, έχουν σοβαρή κερδοφορία. Και αυτό υπογραμμίζει ότι η αγοραστική δύναμη παραμένει ισχυρή, γιατί αυξάνεται διαρκώς ο τζίρος τους. Και αυξάνεται όχι, λόγω αυξήσεων των τιμών, αυξάνεται σε όγκο συναλλαγών, σε πραγματικές ποσότητες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά τα οποία είναι σε πιο δύσκολη θέση. Υπάρχουν αρκετά τέτοια νοικοκυριά, εδώ είμαστε, εδώ ζούμε και το βλέπουμε, και μας ενδιαφέρει να τους στηρίξουμε και όλη η κοινωνία να νιώθει ότι σε συνθήκες ενότητας προχωράμε μπροστά και δεν αφήνουμε κανένα να μείνει πίσω.
0: Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα εδώ πέρα. Μήπως οι σούπερ μαρκετάδες, η αγορά εν πάση περιπτώσει σου λέει, εγώ θα βάλω αυτά τα προϊόντα στο καθεστώς μείωσης τιμής, θα λειτουργήσει και ως μια προωθητική ενέργεια στην πραγματικότητα και θα πάω να ανεβάσω τις τιμές στα άλλα προϊόντα, τα οποία είναι εκτός της περιμέτρου συμφωνίας? Καλά, αυτό θα είναι θεμητή εταιρική πρακτική?
1: Προφανώς όχι. Mm-hmm. Γιατί τους είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουν μια συνολική πολιτική ευθύνης. Σας ξαναλέω, τον Ιούλιο το έκαναν. Έχω θετικές ενδείξεις ότι έχει σε αντίστοιχο τρόπο κινηθεί και ο Αύγουστος, αλλά περιμένω να το δω, περιμένω τα στοιχεία της Eurostat. Επαναλαμβάνω, μιλώντας πάντα για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Δεν μιλώ για το συνολικό πληθωρισμό, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση όλη αυτή, η οποία συνιστά για ένα τεράστιο κίνδυνο και για τη χώρα μας όπως και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Ευγενίδη, καθώς δυστυχώς δεν βλέπω οι δύο πόλεμοι να τελειώνουν. Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει μόνο αρνητικά τις αγορές.
0: Άρα πάμε για δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα, όπως το λέτε.
1: Εγώ βλέπω πολύ μεγάλες δυσκολίες, πολύ μεγάλα προβλήματα. Mm. Εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Mm. Αλλά πρέπει να γνωρίζει η ελληνική κοινωνία ότι όλο το περιβάλλον, το ευρύτερο, το διεθνές περιβάλλον, είναι μια συνθήκη αβεβαιότητας και δυσκολιών. Τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε για να διασφαλίσουμε τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες μας αφορούν όλους, mm-hmm. και την κοινωνική συνοχή.
0: Τώρα, ένας ακροατής μου στέλνει μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω κι εγώ. Η αγορά τι τυράκι έχει για να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία? Το γεγονός ότι ήρατε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για παράδειγμα.
1: Αυτό στην πραγματικότητα είναι τμήμα μια συναντήληψης που διαμορφώθηκε τον Ιούνιο. Γιατί, να σας πω κάτι, πολλοί προσπερνούν πολύ εύκολα κάποια πράγματα που έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια. Τα τελευταία 2 χρόνια για μεγάλο διάστημα υπήρξε το πλαφόν στα κέρδη, υπήρξαν έλεγχοι και υπήρξαν και βαριά πρόστιμα. Νομίζω ότι όλοι τα θυμούνται. Επειδή η αντιπολίτευση έλεγε καλά δεν τα εισπράτεται, απλά να ενημερώσω αυτούς που μας ακούν ότι εισπράχτηκαν στο 100%. Και επειδή μετά κάποιοι λέγανε ότι στα δικαστήρια θα καταπέσουν, σας ενημερώνω ότι δεν έχουν καταπέσει στα δικαστήρια. Επομένως και η επιχειρηματικότητα είχε δεχτεί μια πίεση. Όμως η δική μας αντίληψη, κύριε Ευγενίδη, είναι η ισχύς εν τη ενώση. Είναι καλό και για τους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, mm-hmm. γιατί αυτό δείχνει υπευθυνότητα και επομένως θα έχουν την ανταπόδοσή τους από το καταναλωτικό κοινό. Είναι καλό για την κοινωνία να βλέπει ότι υπάρχει μία πίεση στην αγορά να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός πιο δίκαια και να φτηνίνουν και για συγκεκριμένα διαστήματα οι τιμές. Και είναι μια ευκαιρία για όλους να πετύχουν μια καλύτερη καταναλωτική συνείδηση. Mm-hmm. Να υπάρξει ένα σοβαρό καταναλωτικό κίνημα το οποίο αντί να κάνει κομματική πολιτική σε τηλεοπτικά παράθυρα, να συμβάλλει με δράσεις προκειμένου οι τιμές να γίνονται καλύτερες στην αγορά. Ωραία. Και στα ράφια.
0: Τώρα, αν θέσω και ένα πολιτικό ερώτημα, μιας και είμαστε πρώτης ΔΕΘ, εσείς πηγαίνετε στην Καστοριά, μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι σας περιμένουν εκεί οι γουνοποιοί εκεί πέρα.
1: Ναι, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Εδώ η Γούνα καταστράφηκε με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κάνει 3 προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων της Γούνας και άλλο ένα το οποίο ξεκινάει μεθαύριο. Συνολικά όλα αυτά είναι γύρω στα
0: 3. Γι' αυτό το τρίτο πρόγραμμα μου στέλνουν ένα μήνυμα ο κύριος Μαλεγκάνος εδώ πέρα από τους μικρούς γουνοποιούς.
1: Στηρίζουμε το σύνολο των επιχειρήσεων της Γούνας, οι οποίες επαναλαμβάνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, αλλά έχουμε και ένα οργανωμένο σχέδιο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης οικονομίας στην Καστοριά, γιατί δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι η Καστοριά στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στη Γούνα και έχει υποστεί τεράστιο
0: κλίμα. Ερώτηση όμως.
1: Όμως υπάρχουν σοβαρά έργα αυτή τη στιγμή με δύο φράγματα. Το ένα ήδη προχωράει άμεσα στην πράξη, μια σειρά άλλες παρεμβάσεις που δίνουν, αναζωογονούν και τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και βιομηχανικές επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις οποίες θα επισκεφτώ σήμερα.
0: Ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά έπαιρνε πάνω από 50%. Γενικώς και στη Βόρεια Ελλάδα πήγαινε καλύτερα. Έχει όμως πλέον πολλές διαρροές, κυρίως προς τα δεξιά της. Αυτές πώς θα τις μαζέψετε, ιδίως από τη στιγμή που στο παιχνίδι μπαίνει και ο κύριος Σαμαράς, που είδα τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Τσούτσια, να σας κατηγορεί ως Νέα Δημοκρατία ότι έχετε γίνει ένα υβρίδιο σημητικού Πασόκ με ολίγων από λαός.
1: Καταρχήν, αυτό το τελευταίο που είπατε το βρίσκω ότι δεν είναι καθόλου σοβαρή κουβέντα. Και πιστεύω ότι πρέπει να έχει μετανιώσει αυτός που τα είπε, γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και στους ανθρώπους και στις παράταξεις. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός της χώρας σε μια πολύ δύσκολη εποχή, είχε συνεργαστεί και με το Πασόκ και με την αριστερά, θυμίζω.
0: Με τη Δημάρ.
1: Με τη Δημάρ, ναι, με τον κύριο Κουβέλη και τη Δημοκρατική Αριστερά, ακόμα της αριστεράς. Είχε στις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας ανθρώπους που σήμερα ο εκπρόσωπος που είπατε τους κατηγορεί για το ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το βρίσκεται λογικό όλο αυτό? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και νομίζω ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή πολύ ταραγμένη, σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας, από δύο πολέμους που εξελίσσονται,

0: επιχειρηματικότητα και με νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα και η πολιτική της παράταξής μας.
1: Μάλιστα.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη και θέλω να σας πω με έναν τίτλο, κύριε Βιεννίδη. Άλλο εκλογές, άλλο δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις ο πολίτης εύκολα εκφράζει τη διαμαρτυρία του και είναι θεμητό αυτό. Θέλει να στείλει τα μηνύματά του.
1: Και σε εκλογές μπορεί να το κάνει αν πιστεύει ότι υπάρχουν και δεύτερες εκλογές.
0: Τι δεύτερες εκλογές, δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Μία είναι.
1: Άμα
0: μία
1: σου
0: είναι
1: λέει θα ψηφίσω τώρα Σαμαρά και μετά ψηφίζω Μητσοτάκη για να πάρει ένα μήνυμα, μπορεί
0: δεν
1: να το πιστεύουν.
0: Υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό. Η κάλπη είναι μία, μάλιστα, η εθνική εκλογή είναι μία και ο ελληνικός λαός θα πάρει τις αποφάσεις του μπροστά σε πραγματικά διλήμματα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα επιβραβεύσει πολιτικές που διασφαλίζουν το μέλλον της χώρας και ανθρώπους που έχουν την εμπειρία, τη γνώση και τη δυνατότητα να κάνουν όλα όσα πρέπει προς το 2030 για να είναι ένα καλύτερο μέλλον, ειδικά για τους νέους ανθρώπους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρικάκο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα μετά τη συζήτηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και επανέρχομαι. Έχουμε και άλλα θέματα αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες. Είναι η Αφροδίτη σήμερα. Αφροδίτη Σιμίτη, μεταξύ άλλων. Αμέλησα να το πω στην αρχή. Αφροδίτη Σιμίτη. Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αφροδίτη Νέστορα. Ασπασίες, μπράβο. Ασπασία δεν έχω. Ασπασία Κάρλου. Φίλοι Αντιγόνες. Η Αντιγόνη γιορτάζει. Γιατί είναι. Έχει η θρησκευτική εορτή η Αντιγόνη. Σοβαρά. Δεν το ξέρα. Αντιγόνη Χατζή. Σωστό και αυτό. Αντιγόνη μου χρόνια πολλά. Τι είπα, Ασπασία. Είπα Ασπασία Κάρλου. Η συνάδελφος, η αρχισυντάκτρια του Νίκου του Μάνεση από τον Αλφα. Δεν έχω άλλη Ασπασία εγώ να ευχηθώ. Στην Κάρλου έχω να ευχηθώ που είναι φίλη μου. Λοιπόν, υγιένετε, όμορφες στιγμές και υγεία. Τρεις τρόποι επικοινωνίας. Είναι το 212.

2-12-14-800. Είναι το owner papakialfaradio989.gr και το 6947-789-989. Το Viber του σταθμού. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το Box από την Telecom. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Ψέματα υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το Box, γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις μετά να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε ότι το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, καλημέρα στο Σάκη, είπα. Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος έχει φάει 2 ώρες στο πάρκινγκ του Κηφισού. Μέχρι την Αττική Οδό, λέει, 1 ώρα και 50 λεπτά. Οι τροχονόμοι, οι οποίοι είναι στο ανέβασμα, είναι μόνο διακοσμητικοί, κοιτούν όλη την ώρα το κινητό τους. Νομίζω ότι μόνο... Είπε κάτι ο Χρυσοχοίδης σήμερα ότι χρειάζεται ένα θαύμα ο Κηφισός. Εντάξει. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο να το λες αυτό το πράγμα όταν έχεις ευθύνη το κυκλοφοριακό και λοιπά και λοιπά. Μ' αρέσει αυτό, λέει, μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Θα ξεκινήσω κι εγώ τα βρεσίδια, γιατί έχω ξεκινήσει. Λέει, Γιώργο, το γονάτσες με τις ερωτήσεις, θα έχουν τα μπελάκια, θα μπουν κι άλλα, τον σάπι στο ξύλο, ας το διάλο παρασάνταλο, ας το διάλο εσύ πρωί-πρωί. Είναι κάποιοι, ενδεχομένως είναι καινούργοι, οι οποίοι νομίζουν ότι εγώ είμαι σονσόν και δεν βρίζω και είμαι στρόγγυλος και είμαι καλός χριστιανός και γυρνάω και δέχομαι και το. Λοιπόν, άισα πέρα όλοι αυτοί πρωί-πρωί να τελειώνουμε. Και μετά όλοι αυτοί παρεξηγούνται. Λέω, γιατί με έβρισε, γιατί με λες βλάκα, γιατί με λες και εσύ βλάκα, δεν έχω καταλάβει. Να το εξηγήσω για τυχόν καινούριους ακροατές, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τη λογική μου. Εγώ δεν είμαι καλός χριστιανός. Δεν με βρίζεις, μου ρίχνεις μία και γυρνώ και το άλλο μάγουλο μου ρίξει κι άλλη μία. Με βρίζεις, θα σε βρίσω. Με προσβάλλεις, θα σε προσβάλλω. Μου επιτίθεσαι, θα σου επιτεθώ. Μπορεί να μην το κάνω εκείνη την ώρα, γιατί έχω άλλη δουλειά, γιατί δεν έχω διάθεση για το ένα για το άλλο. Μην ανησυχείς, δεν ξεχνώ. Με σαν την Κύπρο εγώ. Δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ. Λοιπόν, και επειδή δεν ξεχνώ, να πω την καλημέρα μου και στο φίλο των 877. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλημέρα στον Μελέτη, ο οποίος μου έκανε την ερώτηση που έκανε και στον κύριο Θεοδωρικάκο. Καλημέρα στον Γιάννη, ο οποίος λέει και ο Θεοδωρικάκος από το Κουκουέ ήρθε. Καλά, ρε παιδιά, πάντως να σας πω κάτι, συγγνώμη τώρα. Με όλο μου το σεβασμό στον κύριο Σαμαρά, το να βγαίνει και να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ολίγια, ότι είναι πολύ Πασόκ και ολίγια από λαός, όταν εσύ έφερες το λαό στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή πότε ήρθε το λαό στη Νέα Δημοκρατία, τρελαθούμε τώρα. Πότε πήγε ο Άδωνης? Ο Άδωνης πήγε το 12, παραιτήθηκε ο άνθρωπος από βουλευτής και πήγε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές το 12 και εξελέγει. Ο Βορύδης έφυγε από το λαός, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, εξελέγει το 12. Ο Βελόπουλος, γιατί το ξεχνούν κάποιοι, Κυριάκος ο Βελόπουλος, έφυγε από το λαός, πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ασχέτως αν δεν βγήκε ποτέ βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και έκανε κάποια χρόνια μετά το κόμμα την Ελληνική Λύση, με την οποία επέτυχε να μπει 2 φορές στη Βουλή κλπ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας στο λαός την άνοιξε ο κύριος Σαμαράς και μάλιστα δέχτηκε και πολύ σκληρή κριτική τότε. Για να μην θυμηθώ τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς για μια σειρά στελεχών του Πασόκ τα οποία τα εξυμνούσε. Γιατί συνεργάστηκαν καλά οι άνθρωποι. Τι έχει να πει για το Βενιζέλο, το Βαγγέλη Βενιζέλο? Τι είχε να πει για την Άννα Διαμαντοπούλου, για τον Γιάννη Μανιάτη, για τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος τώρα Λοβέρδος είναι στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ο Λοβέρδος? Απλά με κάποιους Πασόκους ο κύριος Σαμαράς συμφωνεί, με κάποιους άλλους Πασόκους ο κύριος Σαμαράς διαφωνεί. Με τον πρώην Πασόκο Γεραπετρίτη διαφωνεί, με τον νύνιο δημοκράτη πρώην Πασόκο Λοβέρδο συμφωνεί. Μαζί υπέστησαν τη βάσανο της Νοβάρτης, θυμίζω. Γιατί τώρα λέμε για υβρίδια Σιμίτη, σε ποιο κόμμα ήταν? Ο Μανιάτης, η Διαμαντοπούλου, ο Λοβέρδος, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, μην... Ποιος συγκυβερνούσε τη χώρα, επειδή είμαι και παλιός πλέον και τα θυμάμαι. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, υπήρχε μία τρόικα ένθεν κακήθεν. Την τρόικα από μεριάς Νέας Δημοκρατίας την κουμάνταρε ο Μακαρίτης, καλός άνθρωπος, τότε υπουργός επικρατείας και πολύ στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ο Δημήτρης Σταμάτης και και από τη μεριά του Πασόκ ήτανε ο Χρήστος Πρωτόπαπας,
ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, νυν αντιπρόεδρος Βουλής, βουλευτής Κοζάνης. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν και ο Οδυσσέας ο Κωνσταντινόπουλος που ήταν εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ τότε επί Βενιζέλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί συγκυβερνούσαν. Τα πρακτικά ζητήματα της διακυβέρνησης τα χρεωνόταν αυτή η επιτροπή κυβερνητική που είχε τρία μέλη από εδώ, τρία μέλη από εκεί και κάναν τα κουμάντα τους οι άνθρωποι. Τι λέει ο κ. Σαμαράς? Ότι τότε δεν είχε αλλοιωθεί η Νέα Δημοκρατία από τους Πασόκους, ενώ τώρα χάθηκε η ψυχή της παράταξης, χάθηκε ο Ντινόπουλος. Ο πατριώτης μου Σταυρελής, ο Αργύρης που είναι στο Open τώρα. Αρχισυντάκτης το Open. Ναι, όχι, δεν βγαίνει. Δεν θα βγαίνει και στην εκπομπή το βράδυ. Τα βράδια της Τρίτης κάνει εκπομπή με τη φίλη μου την Εύθη Κουτσοκώστα και με την Καρχυλάκη. Δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι η εκπομπή. Βραδινή που κάνουν τα γεωπολιτικά. Λέει τώρα ότι ο Αργύρης μπορεί να πάει εκπρόσωπος τύπου. Μήπως να ψάξει λίγο καλύτερα. Γιατί οι Βρελισσιώτες θυμόμαστε τον Αργύρη δήμαρχο, δεν είναι. Έχουμε κάποιες μνήμες. Δηλαδή τώρα, μην μηδενίζω, έχει και σοβαρά στελέχη κοντά του ο Σαμαράς. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Διάβαζα το άρθρο που έχει συζητηθεί αρκετά αυτές τις μέρες στο δημόσιο διάλογο του πρώην υφυπουργού του Θανάσιου Σκορδά. Ενός ανθρώπου σοβαρού, μετριοπαθούς, ένας νουνεχής άνθρωπος, ασφαλιστής πάρα πολλά χρόνια, με επιτυχίες στον κλάδο του. Ήτανε και στον Κώστα τον Καραμανλή και στο Σαμαρά. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι να τον πετάξεις. Δεν είναι καμιά μετριότητα. Εντάξει, δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν το ζήσει Τζικαλάγια στην Καστοριά, ξέρω. Ακούω τώρα κάτι μεγάλες μεταγραφές που θα γίνουν. Αλλά δεν θα πάρει μόνο τέτοιους ανθρώπους ο Σαμαράς. Θα πάρει και σοβαρούς ανθρώπους, κανονικούς ανθρώπους, οι οποίοι αισθάνονται ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν χωράνε ή ότι η Νέα Δημοκρατία τους μεταχειρίζεται με λάθος τρόπο. Προφανώς. Ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Μην το συζητάμε. Απλά δεν μπορώ να ακούω το Σαμαρά και τους Πέριξ το Σαμαρά να μου λένε ότι είναι Πασόκ με ολίγια πολλά ως η Νέα Δημοκρατία. Όταν ο Σαμαράς συνεργάστηκε αρμονικά με το Πασόκ και έβαλε το λαός στη Νέα Δημοκρατία και δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική τότε για ακροδεξιά στροφή. Θα ξεχάσω εγώ ότι η Καραμανλική τότε που σφαζόταν ο Σαμαράς με τον Καραμανλή και ήταν είδηση επί κυβερνήσεως Σαμαρά ότι μιλούσε με τον Καραμανλή. Είδηση. Όχι τώρα που γίνανε αδελφοποιητοί και θυμήθηκαν ότι ήταν παλιά φίλοι. Τότε. Ότι η Καραμανλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας βυσοδομούσε εναντίον του Σαμαρά και έλεγε ότι αλλοιώνεται η ψυχή της παράταξης γιατί πήραμε τα ακροδεξιά παραφερνάλια που τότε λέγαμε ότι είναι η ακροδεξιά πολυκατοικία και εμείς λέγαμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με τον Καρατζαφέρη επί κυβερνήσεως Καραμανλή και τους μάζεψε αυτούς ο Σαμαράς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα τα ξεχάσω εγώ αυτά? Πότε γίνανε αυτά, το 80 επί Αβέροφ? Πριν από 10 χρόνια γίνανε. Για να μην τρελαθούμε, το λέω. Ασχέτως ότι υπάρχει αλλαγή στο τι είναι η Νέα Δημοκρατία και κάθε Νέα Δημοκρατία. Σωστά, υπάρχει αλλαγή. Προφανώς. Όταν ο κύριος Σαμαράς στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έβλεπε ότι ήρθαν και από το ποτάμι και από το Πασόκ το 15 και το 16 να τον ψηφίσουν. Τι του είπε ο Μητσοτάκης, ότι εγώ είμαι καραδεξιός? Μην τρελαθούμε τώρα. Πράγματι, ότι σε θέσεις κλειδιά υπηρετούν άνθρωποι με παρελθόν στο Πασόκ, υπηρετούν. Αληθές. Ότι αγνοήθηκαν στελέχη της πουρας Νέας Δημοκρατίας, αγνοήθηκαν. Καλό κακό το κρίνει ο κόσμος εκλογές. Πώς βγήκε ο Πιερακάκης πρώτος βουλευτής Αλφα-Αθηνών? Τι ήταν ο Πιερακάκης? Το Πασόκ προερχόταν. Οι Νεοδημοκράτες δεν τον ψήφισαν το 23 πρώτο βουλευτής στην Αλφα-Αθήνας. Λέω ένα παράδειγμα. Μπορώ να πω και άλλα παραδείγματα. Πολλά μπορώ να πω εν πάση περιπτώσει. Γιατί μέχρι τις εκλογές θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Λοιπόν, τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη, να το ακούσουμε πλήρως. Επαναλαμβάνω τις ευχές στην εορτάζουσα Αφροδίτη. Σε break θα πάμε, σε διάλειμμα θα πάμε και θα επανέλθω σε λίγο με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος, σαν εσένα.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Καλή σεζόν σε όσους επανέρχονται, γιατί είναι το τέλος των ψευδεστήσεων, άλλωστε, η εκείνη στο Σεπτέμβρη. Όσο είσαι στο φινάλε του Αυγούστου, λες, έχω λίγο ακόμα, έχω κανένα μπανάκι ακόμα. Μου χρωστάς λίγο ακόμα Αύγουστο κατά το τετριμένο των social media αυτό το καλοκαίρι. Αυτή ήταν η φλόμπα η φετινή. Του χρόνου θα βρούμε μια άλλη να ασχολούμαστε. Μου γράφει η κυρία Τσαλαπάτη, λέει, ενημερώστε, λέει, τον κύριο Ευγενίδη που τον ακούμε καθημερινά, ότι σήμερα είναι η γιορτή των 40 οσιομαρτύρων Παρθένων. Γιορτάζουν όλες οι μουσες, όπως και εγώ, χρόνια πολλά, που λέγομαι Κλειό, λέει, η Αφροδίτη, η Αθήνα, η Αντιγόνη και πάρα πολλές ακόμα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Αγαπητή μου κυρία Τσαλαπάτη, πρέπει να σας πω Ένα μικρό μου μειονέκτημα. Αφενός δεν ήμουν ποτέ καλός στο να κοιτώ το εορτολόγιο, εξού και είμαι πάρα πολύ κακός στο να εύχομαι σε φίλους και γνωστούς, μέχρι παρεξηγήσεως για γενέθλια ή για γιορτές. Πρέπει να είναι πολύ βαριές γιορτές για να ευχηθώ. Δηλαδή να είναι κάτι του Αγίου Γεωργίου, Κωνσταντινού και Ελένης, Μαρία, Παναγιού, κάτι τέτοια, κάτι τέτοια. Και επίσης, λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ, με το οποίο καταπιάνομαι εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχω καμία σχέση με Παρθένες. Βρείτε μου έναν στην πολιτική που να είναι Παρθένα και εγώ θα το κλείσω. Θα ανοίξω κάτι άλλο. Και Παρθένα να είσαι όταν μπαίνει στην πολιτική, εκεί σπάει το πράγμα. Σπάει. Είναι άμα τη εμφανίσει, άμα τη υποψηφιότητα, άμα τη αναλήψει, τελειώνει μετά. Δεν σώζεσαι με τίποτα. Οπότε έχω μία ροπή στο να μην σκέφτομαι πράγματα τα οποία αφορούν Παρθένες. Ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για την υπόμνηση. Πάω να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλό μήνα, κύριε Καρπουχτσή.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο σε όλους μας, γιατί θα είναι μια έντονη, νομίζω, πολιτική χρονιά.
0: Ναι, ναι. Καλό κουράγιο στη μάχη του Σταυρού στις Σέρες εκεί πέρα. Πάτε στον Καραμανλικό νομό να τσαλώσετε εκεί πέρα.
1: Έχουμε μέλλον ακόμα. Έχουμε μέλλον για τις εκλογές και για τις υποψηφιότητες, αλλά σε ευχαριστώ.
0: Γιατί δεν θα πάτε?
1: Αφού λένε ότι είναι
0: κλεισμένα. Είναι κλεισμένα, λέει, τα ψηφοδέλτια. 80% διάβαζα εγώ το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Σίγουρα υπάρχει μια πολύ σημαντική προεργασία που έχει γίνει.
0: Ακούω να κρυφογελάτε εκεί πέρα. Ακούω. Έχω μάθει να ερμηνεύω και τα ηχοχρώματα. Λοιπόν, μη σας φέρω σε ποζισιόν διφυσίλ.
1: Το άνοιγμα που κάνατε με το «μου χρωστάς έναν Αύγουστο». Γιατί όντως τώρα μία Σεπτέμβρη.
0: Νταούλια μας τα κάνανε φέτος. Νταούλια μας τα κάνανε.
1: Γύρισε όμως ο κόσμος από διακοπές τώρα 1 Σεπτέμβρη και συνειδητοποιούν ότι στους λογαριασμούς τους χρωστάνε τον Αύγουστο, όχι κατάφεραν να πάνε διακοπές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ένα στους δύο δεν πήγε και οι υπόλοιποι έχουν περιορίσει κατά πολύ τα έξοδά τους.
0: Όχι, κοιτάς και τι ξόδευσε, γιατί πάντα το καλοκαίρι είσαι λίγο, ακόμα και αν δεν έχεις πολλά. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, να πάμε σε μια ταβέρνα.
1: Λίγο πάνω από εκεί που πάει το πάπλωμα. Αυτό είναι αλήθεια. Πάνω, και οι ταβέρνες που είπατε γκρινιάζουν φέτος. Και δεν έχουν και άδικο. Παρόλο που οι αφήξεις τουριστών στην Ελλάδα σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ, νομίζω η εστίαση στο λιανικό εμπόριο, και είδαμε και την έρευνα της ΕΣΕ την πρόσφατη που βγήκε, νομίζω λίγο πέρασαν δύσκολα. Και περνάνε δύσκολα και έρχεται.
0: Το είδα και αυτό, ότι υπήρχε μία έστω οριακή με ένα αλαμείωση σε κάθε περίπτωση, μείωση της δαπάνης σε σχέση με πέρσι στην εστίαση, ενώ οι αφήξεις ήταν αυξημένες. Υπάρχει προφανή στάση να μαγειρεύουν οι τουρίστες στα σπίτια. Νοικιάζει ο άλλος μία βίλα και μαγειρεύει εκεί, προφανώς. Σκέφτομαι μια ιδέα τώρα. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας, γιατί αύριο ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει την κεντρική οικονομική πρόταση του κόμματός σας. Ναι. Τι να περιμένουμε?
1: Αύριο λοιπόν Θεσσαλονίκη, 2 του μηνός, 8 η ώρα στο Πόρτο Παλάς, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο εκτός από οικονομικό προφανώς διατρέχει και όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Τι θα περιμένουμε? Νομίζω ότι δεν θα περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το στίγμα που έχουμε δώσει, και θα μου επιτρέψει να το συνοψίσω σε ένα τρίπτυχο. Το πρόγραμμά μας θα λέει: παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Αυτό νομίζω το τρίπτυχο θα συμπυκνώνει το πνεύμα, για να το κάνω λίγο έτσι και πιο εκλαϊκευμένο, του προγράμματος που θα παρουσιάσουμε, γιατί είμαστε σε μια περίοδο, κύριε Ευγενίδη, όπου δεν χωράει άλλα ψέματα η ελληνική κοινωνία, και τα μπαλώματα με τα οποία έρχεται να αντιμετωπίσει η σημερινή κυβέρνηση, τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα οποία να τα αναλύσουμε αν θέλετε, αλλά νομίζω τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, τα συζητάτε και εσείς δημοσιογραφικά, ότι είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης.
0: Άκουσα τον κύριο Τσίπρα και χθες να μιλάει για το παραγωγικό μοντέλο, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και για τη χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης στη συνάντηση
1: με
0: τους
1: παραγωγικούς φορείς. Είναι μια μεγάλη πραγματικότητα και νομίζω διαπιστώνεται από όλους ότι μιλάμε πραγματικά για μια χαμένη οκταετία, με την έννοια ότι προφανώς πέρασε το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με το ΕΣΠΑ και την ΚΑΠ για σύνολο πόρων τουλάχιστον 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όντως είναι μια χαμένη ευκαιρία, γιατί και το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε και σε όλους τους δείκτες υστερούμε. Σήμερα έχουμε ρυθμό ανάπτυξη αντίστοιχο με αυτό που είχαμε και κατά τι χαμηλότερο από αυτό που είχαμε το 2019 όταν βγαίναμε από τα μνημόνια. Σήμερα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι στον πάτο μαζί με τη Βουλγαρία. Σήμερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ που βγήκε, του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, 45% περίπου των επιχειρήσεων δεν έχουν ταμιακά διαθέσιμα για τον επόμενο μοίρα. 30% έχουν ληξιπρόθεσμα πρόθεσμα πρέι στην εφορία. Και μόλις 6% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε πρόσβαση σε χαμηλή χρηματοδότηση.
0: Άρα εσείς τι θα κάνετε?
1: Περίπου το 87% δόθηκε κατά προτεραιότητα σε περίπου 30 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε και προφανώς θα αντιλαμβάνεστε ότι είναι προνόμιο του πρώην Πρωθυπουργού να το παρουσιάσει αύριο, αλλά νομίζω ότι εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικά προμετωπίδα και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και όταν μιλάμε για παραγωγικό μετασχηματισμό, είναι ότι πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε τα εργαλεία όπως και με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο προτείναμε και θα αναλυθεί διεξοδικότερα και αύριο από τον πρώην Πρωθυπουργό, τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να έχει πραγματικό σχέδιο, πραγματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γιατί αυτός είναι μεγάλος δραχμάς για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις σήμερα. Ξέρετε, όταν η στρόφιγγα των τραπεζών, οι οποίες έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ από την ελληνική κυβέρνηση, έχουν κλείσει για τις μικρομεσαίες και περιμένω να δούμε και τι θα είναι αυτό το credit score που θέλει να παρουσιάσει.
0: Δεν το έχω καταλάβει κι εγώ ακριβώς αυτό.
1: Και με δεδομένο ότι οι περισσότεροι σήμερα έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, θέλω να δω λίγο πώς θα εξειδικευτεί και αν θα είναι ένας ακόμα τρόπος που θα στείλει στο καναβάτσο τους μικρομεσαίους, οι οποίοι λόγω της κρίσης δυσκολεύονται αυτή την περίοδο. Αντί δηλαδή να τους δίνουμε μια ανάσα, θα τους δημιουργούμε επιπλέον προβλήματα.
0: Οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα τι έχουν να περιμένουν?
1: Αυτό που σίγουρα δεν έχουν να περιμένουν είναι περιττέρω φορολογική επιβάρυνση. Αυτό που έχουν να περιμένουν οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι είναι ένα πλέγμα δράσεων το οποίο θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια την οποία βιώνουν καθημερινά. Και ένα πλέγμα δράσεων ολιστικό, το οποίο δεν θα βασίζεται σε ανακοινώσεις για συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων. 1.600 προϊόντα ξεκίνησαν από εχθές στα σούπερ μάρκετ να έχουν σε εισαγωγικά μειωμένη τιμή με βάση τη συμφωνία κυρίων που πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση, μια συμφωνία για την οποία δεν ξέρουμε ούτε τους όρους, ούτε επιπίας αρχικής τιμής γίνεται αυτή η μείωση και στο τέλος της ημέρας δεν περιλαμβάνει
0: τις τιμές που είχε το προϊόν τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο, έχοντας περάσει όμως 3 μήνες αφότου είχε καταργηθεί το περιθώριο στο πλαφόν.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
1: 3 μήνες και δεν ξέρουμε που έφτασε.
0: Πρέπει να είμαστε δίκαιοι ότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η πορεία του πληθωρισμού ήταν αρνητική.
1: Η πορεία του πληθωρισμού τους τελευταίους 2 μήνες δεν είχε τόσο θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε συγκεκριμένα προϊόντα. Θα σας πω όμως ότι παραδείγματος χάρη στο κόστος στέγασης ήμασταν συν 8,8%.
0: Για τα σούπερ μάρκετ λέμε. Δεν μιλάω για το γενικό πληθωρισμό, μιλάω για τον λεγόμενο πληθωρισμό των τροφίμων.
1: Αντίστοιχα, τον Ιούνιο, ας πούμε, ήταν πάνω από 10% στα τρόφιμα. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχετε δίκιο ότι όντως περιορίστηκε η άνοδος.
0: Το λέω επειδή λέτε για τις τιμές και επιπίας βάσης γίνεται η μείωση. Τώρα προφανώς. Τώρα, το καταλαβαίνω. Όπως επίσης υπάρχει και το επιχείρημα ότι όταν έχουν γίνει τέτοιες αυξήσεις επί 5 χρόνια, το να γίνεται τώρα μια μείωση.
1: Δεν θα ακυρώσω οποιοδήποτε μέτρο. Έτσι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και η οικονομία δεν χρειάζεται ούτε μέτρα μπαλώματα, ούτε αποσπασματικά μέτρα για ένα δίμηνο. Χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο, ένα σχέδιο ενίσχυσης Επιτροπής Ανταγωνισμού, πραγματικό έλεγχο της τιμής από το χωράφι στο ράφι, γιατί αυτό είναι που πρέπει να δούμε ουσιαστικά. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα συνολικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και την οικία και την οικονομία και την παιδεία. Γιατί άκουσα πριν, είχατε τον κύριο Θεοδωρικάκο που μιλούσε για όλες τις επιτυχίες στους δείκτες που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία και κοινωνία τους τελευταίους χρόνους. Εγώ θα σας υπενθυμίσω απλά ότι οι δαπάνες για την υγεία, παραδείγματος χάρη, είναι στο 3,5% του ΕΠ, έναντι 5% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Αντιστοίχως και οι δαπάνες στην παιδεία. Άρα, ποιοι δείκτες είναι αυτοί που ευημερούν ακριβώς, γιατί μάλλον λοιπόν, η κοινωνία δεν το έχει καταλάβει.
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Τσίπερα αύριο. Με ενδιαφέρον περιμένουμε να τον ακούσουμε. Οφείλω να ομολογήσω και θα τα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Με χαρά να τα συζητήσουμε και μετά.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρπουτσί. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, ο κύριος Καρπουχτσής, ήταν μαζί μας. Πριν να είναι μαζί σας η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία είναι σήμερα all denim, σε βλέπω.
2: Σωστά, σωστά.
0: Σωστά. Άλλη ψωνάρα βρήκαμε φέτος. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλετε να φιλήσετε τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα στα χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Τώρα με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής, παρότι μετά από τις σημερινές συνεντεύξεις δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να πει ο Βαγγέλης επί των σατυρικών, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί θα κάνει ο άνθρωπος. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Τάκης, η Λίνα Κλήτου, η Λένα Βασιλάκου, η Φωτεινή Πιπηλή, το Πετρόπουλο, ο Πετρόπουλος, η Σιμίτη και γιορτάζει και κερνάει, ο Γρηγόρης Ψαργιανός. Κλείσαμε μετά, τα λέμε αύριο σε 11. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμέτρικα του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική οδό της εξόδου Γιαλαμία. Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος στη συμβολή της οδού Βραήλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας αναζητούν οι αρχές. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 59χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα. Τη ζωή του έχασε νωρίς το πρωί σε τροχαίο και ένας 56χρονος στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Λιβαδιάς. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ως βρεφοκτονία αντιμετωπίζεται πλέον η υπόθεση της Κυψέλης, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε 20 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και μία ανακοίνωση έβρεσης νεκρού. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Αλφα Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί κάποιο αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί κακοποίηση. Η κυρία Δημοκλίδου επιβεβαίωσε ότι το 2025 τα ανήλικα παιδιά είχαν οδηγηθεί με εντολή εισαγγελέα στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη, καθώς είχε ξεκινήσει κοινωνική έρευνα για την οικογένεια. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Ο πολίτης θα ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από τις χαμηλότερες τιμές, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι η μείωση των τιμών αποτελεί ανάσα για την οικογένεια και το νοικοκυριό. Έκανε λόγο για μια δυναμική πρωτοβουλία που μας βάζει στην κουλτούρα της κοινωνικής ευθύνης, σημειώνοντας ότι τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν συνεχώς τον τζίρο τους. Η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, των Ισονίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Το νησί, ότι στο επίκεντρο του Συμβουλίου θα βρεθούν εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία οι προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, ο κυβερνοχώρος, η βαλιστική πύραυλη και τα ντρόουνς. Ο κ. Δένδιας υποστήριξε πως θα θέσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, την άμυνα και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική με τη συμβολή της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος. Ο νέος μηχανισμός θα επιχειρεί στα σημεία όπου καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα, αξιοποιώντας κάμερες, drones, δικυκλιστές και τροχονόμους, με στόχο την άμεση παρέμβαση και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που διεξάγεται στο Κυργιστάν. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ιρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στους 12 έφτασε ο αριθμός των νεκρών μετά από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα αλλά και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Μπάσκετ κατάφερε να κερδίσει 108-106 την Ισπανία στην παράταση σε μια σπουδαία επικράτηση για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε ο Σεπτέμβριος με θερμοκρασίες Ιουλίου. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο λόγω Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέσα, που είναι και πολλά, φέτος θα θυμίζει τις πύλες του Παραδείσου, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Είπαμε μεσαία και παλιά στο ραδιόφωνο υπήρχαν τα μεσαία και τα βραχαία. Τώρα κυριαρχούν τα FM. Στα FM ο ήχος είναι κρυστάλλινος, ιδιαιτέρως αν στην κονσόλα βρίσκεται ο Σταμάτης Καρλούτσος. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αφροδίτη Σιμίτη. Γιορτάζει, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα Μούγη που παίρνει τα ηχητικά και τα κάνει πολύ ωραία αποσπάσματα. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και στα υπόλοιπα ο Βαγγέλης Πέρης. Στα ωραία λοιπόν τα χρόνια που παρήλθον, υπήρχε ο φόβος ότι η πολιτική θα ποδοσφαιροποιηθεί. Τελικά πολιτικοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Και αυτό φάνηκε στην περίπτωση του τραυματισμού του Κωνσταντέλια. Έπαιξε ένα παιχνίδι στην Ντόρτμουντ, έβαλε ένα γκολ και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν υστέρι. Με πολύ κόπο, ή μάλλον χωρίς πολύ κόπο, ανακαλύψαμε τι σπταίει.
6: Εγώ να πω στον κύριο Μητσοτάκη, αφήστε ρε παιδί μου, τους αθλητές απ' έξω, μην αναφέρεστε, πείτε εσείς τα δικά σας, αφήστε τους αθλητές, τους δημοσιογράφους γενικά, μην αναφέρεστε σε ονόματα.
10: Είναι μεγάλος χαμός στα social, γιατί ο Μητσοτάκης είχε ανέβει επάνω για να αγγελιάσει στην Καλαμαριά και είπε ένα περιστατικό με έναν ακροατή που λέει ποια Καλαμαριά τώρα, ποιο μέτρο λέει, τον Τέλεια φέρε πίσω. Για ακούστε τον λίγο.
11: Διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
6: Μη χαίρεσαι, δεν θέλω.
10: Τόσο πολύ.
6: Δηλαδή, εντάξει.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Να σου πω κάτι, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν αυτοί που λέμε οι γκαντέμιδες. Το χειρότερο όμως είναι να είσαι και γκαντέμις, να είσαι και τζουγαδόρος. Έχουμε βρει το ημερολόγιο ενός τέτοιου, μιας ακριβώς τέτοιας περίπτωσης. Να τους.

0: Αχ, πόνεσε η καρδούλα μας με αυτά που ακούσαμε. Όπως και με αυτά που ακούμε γενικότερα για τον τραυματισμό του Ντέλια, εμείς μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Στα καφενεία μπορεί να πει ο καθένας ό,τι γουστάρει, στην τηλεόραση. Αλλά βγήκε και ο Τσίπρας και είπε ότι συνέδεσε τον τραυματισμό του Ντέλια με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί ο Τσίπρας να ξεφύγει. Εκεί το έχει, τον τραβάει. Αστείο δεύτερο, ότι ο Πορτοσάλτε, για να μην συνδυαστεί ο Πρωθυπουργός με τον Ντέλια, βρήκε ότι κάποιοι τον ματιάσανε, αλλά φυσικά δεν είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Επειδή λύσαξαν κάποιοι,
2: ναι,
1: τέτοια ενέργεια κακή πάνω στο παλικαράκι, mm-hmm, ορίστε. Τρεις αγώνες έπαιξε ο έρμος και έφαγε τέτοιο τραυματισμό.
2: Α, και τον Κωνσταντέλια λες. Ναι, ρε παιδί μου, φοβερό, φοβερό.
1: Τι πράγμα, τι κακιασμένη κοινωνία, παιδί μου. Οι ποδοσφαιριστές, σήμερα το ποδόσφαιρο, που είναι παγκοσμιοποιημένο προϊόν μετά την παγκοσμιοποίηση, το νούμερο ένα. Οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν και μετά φεύγουν και γίνονται προϊόν πωλήσεως. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Μόνο σε εμάς αρχίζει ότι γιατί έφυγε, τι έκανε. Τέτοια γλωσσοφαγιά δηλαδή.
2: Χάνει την περίοδο όλη.
1: Μιλάμε, έπαθε ρίξη χιαστών το παιδί. Να το χαίρεσαι, παίζει μπάλα, να το ευχαριστείς και αν λες να κάνει καριέρα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είπαμε για την καντεμιά. Πάμε τώρα στον αντίποδα. Στο γούρι. Είναι κάποιοι που φέρνουν γούρι. Θα το πω. Τα κορίτσια φέρνουν γούρι. Θα γράψω και ένα τραγουδάκι τώρα. Α, έχουμε μουσική, ωραία. Τους στίχους τους έχω δώσει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Ζήτω τα κορίτσια, τα γουρλίδικα.

0: ωραίο πράγμα να γυρίσεις από τη δουλειά και να σε πνίγουν στα χάδια και στα φιλιά. Δεν έζησε αυτή την ευτυχία η κυρία Σοφία Μουτίδου. Πέρσι τι πέρασε η Σοφία Μουτίδου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βασανιστήριο, αυτή είναι η λέξη.
1: Γνωρίστηκα πάρα πολύ στην εκπομπή. Είναι κάτι που και εσείς διακρίνατε πολύ συχνά και μου το γράφατε. Σε βλέπουμε ζορισμένη, σε βλέπουμε να περνάς δύσκολα. Πράγματι, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν ζόρικα για μένα. Είχα επενδύσει σε κάτι πιο, δεν ξέρω, πιο δημιουργικό. Δεν μου βγήκε έτσι. Αλλιώς το φαντάστηκα και αλλιώς ήτανε. Αισθάνθηκα πιεσμένη πολλές φορές. Αισθάνθηκα και απειλημένη και φοβισμένη. Αισθάνθηκα πολύ φόβο στην εκπομπή. Πάρα πολύ φόβο από την έκθεση και από το διασυρμό. Εγώ προσπάθησα δύο φορές να βρω μια άλλη δουλειά για να μπορέσω να φύγω. Δεν τα κατάφερα και έτσι έμεινα. Δεν είναι απλά τα πράγματα όταν η δουλειά είναι πιεστική. Δεν είναι απλά για την ψυχή του ανθρώπου και για το σώμα του. Για το σώμα του και για την ψυχή του.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παιδιά, ξέρετε τι είναι. Ξέρετε τι είναι, είσαι μία ώρα κάτω από προβολής. Προηγουμένως να πηγαίνεις και να σε βάφουνε. Παίρνουνε και σε βάφουνε. Και μετά πας από το ταμείο και πληρώνεσαι. Είναι απειλές όλα αυτά. Σωστά τα είπε η Σοφία Μουτίδου. Το διαστημό βέβαια δεν τον απέφυγε.

το δυσκολότερο επάγγελμα του κόσμου από ό,τι ακούσαμε σύμφωνα με την κυρία Μουτίδου είναι η παρουσιάστρια. Και εξηγήσαμε γιατί. Αλλά δεν είναι το μοναδικό, δυστυχώς. Υπάρχουν και άλλα. Ίσως και χειρότερα. Άνθρωποι τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία.

0: Αχ, ετοιμαστείτε τώρα για να συμπαρασταθείτε. Θέλω τηλεφωνήματα. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υποφέρει. Τα βγάζει πέρα πολύ. Όταν λέμε δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν σας λέω ποιος είναι, θα τον αναγνωρίσετε από τη φωνή.
1: Με ρωτήσατε πώς τα βγάζεις πέρα.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να επιφύγω. Ακούστε, εγώ δεν είναι. Δεν θέλω να πω ψέματα. Έχω τη δυνατότητα γιατί έχω μια βουλευτική αποζημίωση. Και η γυναίκα μου, πτυχιούχος και με διδακτορικό, έχει τη δυνατότητα να παίρνει ένα μισθό. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα βγάζω εύκολα. Εμείς ζούμε σε νίκη, έχουμε ανάγκες εξόδων για τα δυο μικρά μας παιδιά και η ακρίβεια αυτή την οποία ζούμε όλοι μας μας αναγκάζει ό,τι μπαίνει βγαίνει. Δείτε τις καταθέσεις μου στις τράπεζες, είναι οι πραγματικές. Σας το λέω με πλήρη ειλικρίνη. Ούτε στην Εκάλη ζω, ούτε στην Κηφισιά, ούτε σε Γιάλα.
2: Μένετε, στην Κυψέλη.
1: Σε νοικιαζόμενο σπίτι. Λοιπόν, με τραγικό.
0: Τι να σου κάνει ένας μισθός, τώρα που δεν τον έχει κιόλας, βουλευτική αποζημίωση. Ευτυχώς που η γυναίκα του είναι καθηγήτρια. Και πάλι, επειδή πρέπει να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, δόξα τω Θεώ να πούμε. Ολημερής, κάτω από το λιοπύρι, μια αυγή το μεροκάματο και τα έξοδα του γραφείου.

0: Ποτήρι.
1: Αλέξη, για σένα.
2: Για μια πουκιά και ένα ποτήρι.
1: Εν τω μεταξύ είχε βγει ένας υποψήφιος από ό,τι φαίνεται του Τσίπρα που ανήκει στο μηχανισμό και είχε πει ότι τώρα που δεν έχουμε επιχορήγηση μας ζει ο Τσίπρας. Δηλαδή φαντάσου ο άνθρωπος τώρα έχει παραπάνω έξοδα από όσα είχε. Παιδιά, άκου να δεις, Νίκη, παιδιά και έξοδα γραφείου για να συντηρήσει τους άλλους. Δόξα τω Θεώ Παναγία. Η Μαριάννα λέει ότι παίρνουν βουλευτική αποζημίωση. Α, ναι.

0: ήλιος είναι πάνω και δόξα τω Θεώ. Από κάτω είναι η θάλασσα για να δροσιστούμε. Λέω να μείνουμε στο θέμα του Τσίπρα. Μια που είπαμε θάλασσα, σε μερικούς πηγαίνει αυτομάτως στο μυαλό τους εκεί. Από σήμερα είμαστε κι εμείς ανάμεσά τους.
1: Θέλω να απευθυνθώ σε όλες και όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.
2: Διότι το ταξίδι συνεχίζεται και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
3: Τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας. Αλλά είμαστε ένας λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και κυρίως δεν φοβάται να ανοιχθεί σε μεγάλα πελάγια, σε καινούργιες θάλασσες, προκειμένου να φτάσει σε νέα και πιο ασφαλή λιμάνια.
4: Η χώρα πέρασε αυτό το δύσκολο κάβο.
5: Να υπάρξουν αποφάσεις τώρα που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, πριν αυτό οδηγηθεί εκ νέου στα βράχη.
6: Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινά.
0: Καλό ταξίδι, καλές θάλασσες να έχουμε. Όπα, λέει τα κορέ μαζί μας. Δεν το ξέρετε, αλλά αυτός είναι ο ύμνος του καινούργιου κόμματος.

μέρος που δεν υπάρχουν σύνορα. Το μέρος που μπορεί να υποδεχτεί τον καθένα. Αυτό είναι το σήμα της χώρας μας και του κόμματος όπου εκπροσωπεί τη χώρα μας. Αλμυρό νερό.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελείς σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αδέρφια, ζήσαμε κάτι και νομίζω ότι πρέπει να το μοιραστούμε και περιμένω τη γνώμη σας. Δηλαδή έφαγα γύρω στα 10 καρπούζια, όλα ήταν μάπες. Δηλαδή ένα ωραίο καρπούζι, από αυτά τα ωραία, τα ζουμερά, τα μυρωδάτα, δεν το είδα στο τραπέζι μας. Αν έχει συμβεί το ίδιο και σε εσάς, να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία, παρακαλώ στείλτε μήνυμα, θα μου πεις που θα στείλει μήνυμα. Άκου, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο, 212-212-4800. Έχουμε και ένα email, oner@alfaradio989.gr και το Viber, το ιστορικό Viber του σταθμού, 6947-989-989. Εδώ μας έστειλε και μήνυμα, όπου παραδέχεται το λάθος της, είναι η Μαριάννα. Και λέει, δεν υφίσταται αν δεν επανεκλεγεί. Γενικότερα νομίζω ότι με το ΣΥΡΙΖΑ που είχε βγάλει ένα νόμο δεν παίρνουν σύνταξη οι υποψήφοι ή αυτοί που είχαν βγει. Ο καημένος λέει, τον βρήκε, ναι. Αυτό με το καρπούζι, θέλω να το συνεχίσουμε. Γιατί απασχολεί και τις ενημερωτικές εκπομπές. Το καρπούζι. Δηλαδή ξεκινάει μια εκπομπή ενημερωτική, περιμένεις να δεις, ώρα Ελλάδος. Συνήθως τους ακούσαμε χτες, συζητούσαν για κάτι το οποίο δεν μπορώ να το επαναλάβω, είναι και δίσος μου. Τώρα πήγανε στα φρούτα.
6: Δεν μπορώ καθόλου, ναι. Το λέω με στις φίλες μου, λέω κοιτάξτε, εγώ θα πάρω να φάω ένα καρπούζι. Δεν θα πάρετε από το καρπούζι μου.
7: Συμφωνώ σε
6: θα
7: αυτό.
6: Θα πάρετε δικό σας.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Μη μου το κάνει δηλαδή
8: το ναι. Δίνω.
6: Που πεθαίνω, δίνω τη ζωή μου ήδη για την κουμπάρα μου, για αυτούς που είμαστε τόσο κοντά. Ναι. Μη μου τσιμπήσα το, πάρε
8: ένα καρπούζι.
6: Ένα καρπούζι. Δεν θέλω να
8: Περίμενε.
9: Γιατί
8: αλλάζουν δεδομένα. Έχεις βάλει σε ένα μπολ, ας πούμε, καρπούζι και τρως.
9: Μια φετούλα, καρπούζι.
8: Από αυτό δεν θες να σου πάρει κανένας. Συμφωνούμε. Δεν θες να σου πάρει από το καρπούζι σου κανένας.
6: Ναι, θα σου πω. Δεν θέλω κανείς να μου. Η μαμά μου έρχεται και μου λέει καημένη.
8: Δεν στο σπίτι και το καθένα το καρπούζι σας.
7: Ο καθένα το δικό του.
9: Δηλαδή, άμα έρθει και κόψει μια φέτα, τι θα γίνει δηλαδή.
6: Μπορώ να φάω, μου λέει αυτά που άφησε στο
7: τραπέζι.
6: Τι λέω, μαμά.
8: Να σου πω. Αλήθεια τώρα, ο καθένα στο σπίτι έχει το καρπούζι του.
6: Όχι, δεν τρώνει άλλο τόσο πολύ. Αλλά α πούμε, θυμάμαι μια ψυχή που είχα.
9: Ο μπαμπά σου να είναι καλά. Μια φετούλα. Γιατί θέλω ένα καρπούζι.
6: Καρδιά. Άντε, επειδή ο μπαμπά μου λέει τώρα θα κάνω πέτρα την καρδιά μου γιατί είναι ο πατέρα μου.
8: Ναι.
6: Αλλά στη μαμά μου δεν δίνω την καρδιά.
7: Όχι. Ο μαμά τη Μαριά δεν τα εννοεί.
9: Κυρία Άννα, καλημέρα σα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
5: Καλημέρα και σε εσένα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλου εκεί του συντελεστέ. Μάθαμε για το καρπούζι. Η κουμπάρα δηλαδή δεν πρόκειται να φάει καρπούζι. Ας πάμε μια μπανάνα.
10: Που συστήνεται Νταϊάννα από τη Μάρκη.
5: Να δείτε που κι αυτή είναι ο Ιατρόπουλος που τραγουδάει μαζί με τη Μαρκέλα Γιαννάτου. Στο καρπούζι θα καταλήξουν και βάζω στοίχημα.
11: Μπροστά μου και ένα μήλο. Ένα παλιό καλό μου φίλο. Τον λέγανε, θυμάμαι, Εσχυλό. Και ήταν τράγανος πολύ.
10: Μα εγώ δεν θέλω άλλο φρούτο από το καρπούζι. Να το δαγκώνω και ο ήλιος να μελούσει.

0: Α, λέγαμε ευτού, όχι στο καρπούζι, αλλά στον Κωνσταντέλια, να μην απασχαθεί το παιδί, δεν θα είχε συμβεί ό,τι συνέβη. Αλλά και αυτός δεν πρόσεξε. Δεν πήρε τις ευθύνες του. Δηλαδή θα έπρεπε να πάρει ένα ψαλίδι, να το βάλει στην κατάψυξη και όλα θα πηγαίνανε καλά.
1: Ψαλίδι στην κατάψυξη για να επιστρέψει το κάκο. Πάρε ανοιχτό ψαλίδι πριν τον ύπνο. Συγκεντρώσου σε αυτό από το οποίο θέλεις να ελευθερωθείς. Πες.

0: μου φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Δες το, γιατί μπορεί να γίνει σύμβολο προστασίας και να αλλάξει τη ζωή σου.
1: Καταλάβατε πως σώζονται τα πράγματα. Παίρνεις ένα ψάλιδι και το βάζεις στην καταψύξη. Είναι τόσο φανερό ότι είναι AI, αλλά από κάτω επαναλαμβάνουμε. Γράφουν οι άλλοι φύλαχτο, για να τους πάει καλά η μέρα, κάτι πληρώνουν. 1500 επαναλαμβάνουν, ο μέσος όρος είναι 1500 μηνύματα. Για το ψαλίδι στην καταψύξη. Ήδη έχουμε αιτήματα. Ζητάνε πολύ αυτό το κόλπο. Πηγαίνετε στο σύνδεσμο και γράψτε φυλαχτό. Και τι...

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις, ότι η Αφροδίτη Σιμίτη, η εορτάζουσα, ανταποκρίθηκε αμέσως στις ευχές και έστειλε καρδούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνουμε και εμείς καρδούλες σε όσους γιορτάζουμε ξανά. Ποιος άλλος γιορτάζει, ρε παιδιά? Η Γιάμαλη, η Αφροδίτη, ναι. Αφροδίτη λένε, ναι. Νομίζω. Τέλος πάντων, ο Σταμάτης Καλούτος δεν γιορτάζει, αλλά γιορτάζουμε εμείς γιατί είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο έχει μαζέψει τα ηχητικά, ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Θα μιλήσουμε ξανά για το καρπούζι, γιατί έχουμε πολύ ωραίες παρεμβάσεις. Είναι ένα εθνικό θέμα. Γενικότερα πρέπει να ασχοληθούμε αυτήν την εποχή με τα εθνικά θέματα. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει η κυρία Σοφία Βούλτεψη και υπάρχει ο κύριος Παπάς του Πασόκ αυτή την εποχή, από ό,τι θυμάμαι. Η κυρία Βούλτεψη σταθερά, που αμπάστε ένα κουκού, αλλά εκείνη είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Και φέρνουν στην επικαιρότητα, στη συζήτηση, τα εθνικά μας θέματα με σοβαρότητα, όχι τρεχές.
3: Κύριε Παπά, είστε το κόμμα της Μαδρίτης και του Ελσίνκη και του Νταβός και του Μέα Κούλπα. Σταματήστε πια!
4: Η κυρία Βούλτεψη το κάνετε συστηματικά.
3: Όχι, και εσείς κάνετε συστηματικά
4: κάτι
3: το οποίο είναι απαράδεκτο εθνικά.
4: Το οποίο διαπιστώνει ο ελληνικός λαός.
3: Εσείς κάνετε διπλωματία.
4: Δεν έχουμε στρατηγική.
5: Σας παρακαλώ, μην ξεκινάμε.
4: Ότι πιανόμαστε στον ύπνο για το τουρκολιβικό σύμφωνο, πιανόμαστε στον ύπνο.
3: Σιγά τον ύπνο και σιγά.
4: Δίνουμε το καλώδιο στους Γάλλους για να αποτινάξουμε από πάνω μας την ευθύνη και να μην ποντίσουμε το καλώδιο.
3: Τα ίμια τα θυμάστε.
4: Τώρα μιλάμε για ήρεμα νερά τη στιγμή που έχουμε παραβιάσεις.
3: Η Μαδρίτη τη θυμάστε.
4: Άρα και υπερπτήσεις πάνω από το εθνικό έδαφος.
3: Καταστροφικές.

0: Στο Σούνιο είχαν έρθει επί των ημερών.
1: Κυρία Βούλτεψη, γιατί τίθε ένταση σήμερα.
0: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Είναι αντεμφυλικά πράγματα.
1: Δουλειά μας όμως.
0: Θα
1: κρίνει η κοινωνία.
0: Εγώ δεν τα είπα αυτά πριν για να μην μας καταλαβαίνει κανείς. Κύριε Παπά, μισό λεπτάκι.
1: Να βάλουμε μια τάξη.
0: Στο Σούνιο
2: είχαν έρθει. Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ.
1: Να βάλω μία
2: θα πείτε στην κυρία Βούλτεψη να σοβάσει και να ακουστούν αυτά τα οποία λέω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Όχι κύριε Παπά, ποιος είσαι εσύ? Θα σταματήσει η Βούλτεψη για να ακουστείς εσύ. Δεν μας παρατάς. Σοφία θέλω. Μπράβο έτσι. Αλφα. Αλφα και το όνομα που υπογράφει το τραγούδι.

0: Νομίζω ότι δεν έχουμε σαφή άποψη για το τι συμβαίνει με τα εθνικά μας θέματα. Παρόλο που προσπάθησε η Σοφία Βούλτεψη μαζί με τον κύριο Παπά. Γι' αυτό θα πάμε σε έναν ειδικό, ήρεμα παρακαλώ να μιλήσει. Για το μέλλον της χώρας θα μας μιλήσει ένας άνθρωπος που επιτέλους μπορούμε να εμπιστευτούμε. Γιατί είναι αστρολόγος. Είναι η κυρία Μπίλιου.
1: Είναι χρόνια πάντως αυτά, μέχρι το 28, που θα έχουμε εκλείψει στον άξονα Λέοντα ή Βροχού, που θέλει προσοχή.
2: Η Ελλάδα δηλαδή, η φάση στην οποία μπαίνει, όχι, όχι.
1: Η φάση στην οποία μπαίνει, λίγο όχι.
2: Όχι.
1: Λίγο όχι.
2: Δηλαδή να περιμένουμε ακόμα να σφίξουμε ζωνάρια, να συμβούν διάφορα πράγματα. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω, βρε Χρήσιλο μου. Είναι, σου λέω, αυτές οι εκλείψεις που ξεκίνησαν ήδη το Φεβρουάριο, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Με την έκλειψη το Φεβρουάριο, μόλις ενεργοποιήθηκε, είχαμε τον πόλεμο
2: στο
1: Αμερικής Ιράν. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη δεύτερη έκλειψη, 12 Αυγούστου. Θα συνεχίσουν οι εκλείψεις από τον άξονα μέχρι το 28. Οπότε είναι χρόνια που πάντα κοντά στο Φεβρουάριο και κοντά στον Ιούλιο-Αύγουστο μπορεί να έχουμε και τέτοιου τύπου γεγονότα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αγγίξει ντε και καλά τη χώρα μας, αλλά είμαστε από τις χώρες που είναι, πώς να σου πω, πώς λένε οι μετεωρολόγοι, είναι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί. Ας πούμε ότι εμείς είμαστε...
2: Έχουμε ευαισθησία.
1: Έχουμε μια ευαισθησία με αυτές τις εκλήψεις.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε ή να το κάνω και γιανά. Εβασίλεψε ο ήλιος και είχαμε πόλεμο στο Ιράν. Τώρα που μπαίνουμε στον υδροχό, δύσκολα πράγματα για την πατρίδα μας. Γιατί πέρα τον υδροχό θα έχουμε πάλι τον ήλιο αν βασιλεύει. Έκλειψη ονομάζει το φαινόμενο. Ω Παναγία μου.

0: Ωραία, παιδιά, δεν κάνουμε ένα πανηγύρι εδώ. Δεν γίνεται ένα πανηγύρι εδώ στην περιοχή, στην Κηφισιά. Είναι το μόνο μέρος του κόσμου, εδώ είναι τα γραφεία μας, που δεν γίνεται ένα πανηγύρι. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε πανηγύρια. Τέτοια τραγούδια, ορχήστρες, ουίσκια, καφάσια με μπύρες, ρεψίματα. Πέρασε ωραία ο κόσμος, χόρεψε, έβγαλε από μέσα του αυτό που ήθελε να βγάλει όλο το χειμώνα. Βέβαια, μετά όταν τελειώνει το πανηγύρι, ξέρετε τι γίνεται, που τελειώνει ξημερώματα, έτσι. Βρώμα, δυσοδεία. Όλα είναι κάτω, κρασιά χυμένα, τα καφάσια άδεια. Πάει ο Δήμος με τις σκούπες να καθαρίσει. Η σκούπα δεν είναι ένα αθώο μηχάνημα. Κυρίως αυτές οι σκούπες που έχουμε στο σπίτι, έτσι. Υπάρχει μια συνωμοσία της σκούπας, θα μπορούσαμε να πούμε. Την αποκαλύπτουμε φυσικά εδώ μόνο, Alpha Radio.
1: Μια αθώα σκούπα. Θα αποκαλύψω τη συνωμοσία που έχουν στήσει όλες οι ρομποτικές σκούπες ενάντια στην ανθρωπότητα. Ένα θεματάκι με τις ρομποτικές σκούπες υπάρχει, οπότε μείνε σε αυτό το βίντεο, δες το μέχρι το τέλος, γιατί θα σου δείξω ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν γενικά με όλες αυτές τις σκούπες και θα σου δώσω και τη λύση στο τέλος, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πολλοί δεν έχετε πάρει τέτοιες σκούπες, έχετε πάρει. Θα δούμε όμως λοιπόν εδώ τι πρόβλημα υπάρχει. Το πρώτο πρόβλημα και ίσως το πιο light απ' όλα είναι ότι οι σκούπες κάνουν χαρτογράφηση του σπιτιού σου και ενδεχομένως αυτή τη χαρτογράφηση τη στέλνουν κάπου στην κατασκευάστρια εταιρεία. Άντε και θα μου πεις εσύ δεν έγινε και τίποτα. Πάμε να δούμε όμως και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Αυτές οι σκούπες έχουν κάμερα. Βγήκε λοιπόν κάποια στιγμή μια δημοσίευση στο διαδίκτυο ότι η σκούπα είχε φωτογραφίσει διάφορους χρήστες μέσα στο σπίτι και το χειρότερο όπως θα το δείξω σε λίγο είναι ότι όλες αυτές τις φωτογραφίες τις έστελνε και στη μαμά εταιρεία. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα. Βάλα και εγώ λοιπόν μια σκούπα να την παρακολουθήσω, να δω με ποιον επικοινωνεί σε όλο το υπόλοιπο ίντερνετ. Έβαλα λοιπόν ένα γνωστό εργαλείο, θα το έχετε ακούσει περισσότερο, είναι το Wireshark, το οποίο Wireshark με έδειξε ακριβώς τι επικοινωνία κάνει αυτή η σκούπα. Και παρατήρησα λοιπόν ότι αυτή η σκούπα κάνει επικοινωνία στη μαμά εταιρεία, σε σερβερς που υπάρχουν στην Κίνα και το χειρότερο, ανεβάζει και δεδομένα εκεί. Πες μου λοιπόν τώρα εσύ, τι σκατά χρειάζεται μια ρομποτική σκούπα να ανεβάζει 11,5 GB δεδομένων στον σερβερ της μαμάς εταιρείας. Ποια είναι η λύση? Απενεργοποίησε τις δυνατότητες αυτοματισμού όσες τουλάχιστον νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι και βγήκε και μια εταιρεία η οποία έφτιαξε μια ρομποτική σκούπα η οποία ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία επαφή με το ίντερνετ και τουλάχιστον ό,τι πληροφορία συλλέγει την κρατάει τοπικά πάνω στη συσκευή.
0: Καταλάβατε, οι σκούπες μας κατασκοπεύουν και απευθύνομαι στη μαμά εταιρεία που μαζεύει όλες τις εικόνες που έχει το φωτάκι που μας παρακολουθεί η σκούπα και καλό τη μαμά εταιρεία να μου πει που πήγαν οι κάλτσες που χάθηκαν όλο το περασμένο χειμώνα. Έχω χάσει 7 κάλτσες, έχω 7 κάλτσες μονές, οι υπόλοιπες χαθήκαν, η σκούπα θα ξέρει που είναι να μου πει.

0: κρατάω. Εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά, επιτέλους, αλλά και αντικειμενικά. Η ειλικρίνεια συνδυάζεται με την αντικειμενικότητα σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, θα έχουμε εκλογές. Γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές. Ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε. Τι έχει μείνει από το σκηνικό που ξέραμε, τι έχει μείνει, κάτι σκέφτομαι, αλλά αφήνω να το πει ο Πορτοσάλτε, που δεν θα εκτεθεί.
1: Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα να πει. Να δούμε τι είναι αυτό που θα πει. Ναι, προς το παρόν
0: τώρα,
1: είναι
0: γύρω πάνω, από τον
1: εαυτό του. Προς το παρόν, αυτό που προσπαθεί να αποκαταστήσει αυτός ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του. Το τι θέλει να κάνει για τους Έλληνες και για την Ελλάδα, το περιμένουμε. Άρα ποιος μένει? Ποιος μένει από όλους τους υπόλοιπους? Ο Μητσοτάκης.
0: Μόνο εκεί το πας πάντα εσύ.
2: Ναι, αφού ξέρουμε.
1: Μισό λεπτό.
0: Πάλι το
1: λέω. Το ότι το πας εκεί είναι.
2: Με αυτούς θα συγκυβερνήσει.
1: Αυτό με ενοχλεί.
2: Με αυτούς θα συγκυβερνήσει. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία, με αυτούς θα συγκυβερνήσει.
1: Κάτσε ρε αδελφέ, μισό λεπτό.
2: Ο ένας δεν ανεβαίνει το τρένο. Άλλο δεν καταλάβει.
3: Άλλοι θα σου πούνε, βρε παιδί.
0: Σήμερα δεν υπάρχει.
1: Δημοσκοπικά. Δημοσκοπικά πείτε μου ποιος.
0: Α,
1: στην κάρτα θα το δω.
2: Καλά, καλά, θα δούμε τα δημοσκοπικά και τώρα θα δούμε.
1: Εγώ πάντως δημοσκοπικά.
2: Δημοσκοπικά
1: δεν βλέπω κάποιον ο οποίος να είναι.
0: Άρα
1: λοιπόν, εγώ λοιπόν λέω.
3: Αλλιώς να μην καταργήσουμε την κάρτα.
1: Δεν είπε κανείς να καταργήσει.
2: Γιατί πάμε να
1: φάμε στο άκρο ότι είπε ζητάει κάποιος να καταργήσει.
3: Επαναλαμβάνω.
1: Δημοσκοπικά ξεχώρισε κάποιος στα 7,5 χρόνια.
0: Ναι, δημοσκοπικά θα πιάσει το 25% η Νέα Δημοκρατία, είμαστε σίγουροι.
1: Αδελφέ, όταν θα γίνει το βράδυ των εκλογών, να είμαστε καλά, θα είσαι εδώ πρώτο Θεός, θα είναι εδώ και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιος πιάνει, τι πιάνει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν λίγο οζέ αυτό το να δούμε ποιος πιάνει, τι πιάνει. Τέλος πάντων, αυτό που μένει είναι ο Μητσοτάκης, το είπε ένας άνθρωπος δημοσιογράφος. Αυτό που ακούσατε προηγουμένως ήταν δημοσιογραφική παρέμβαση. Να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Το συμπέρασμα το επαναλαμβάνουμε. Όταν κάτι πεθαίνει, κάτι μένει.
5: Αφήσες πίσω σου ένα κάτι.
0: Τα έχει πει και ο Τόλης.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, έχουμε νέα για τα καρπούζια. Πολύ χαίρομαι γιατί έχουμε συμμετοχή του κοινού. Λαϊκή συμμετοχή ονομάζεται αυτό. Η Δέσποινα μας λέει, αφού μας ευχηθεί καλό μήνα επίσης, ότι δεν κάνει διαφήμιση, αλλά στο σκλαβενίτη θα το πούμε, το πούμε. Πήγε, λέει, και βλέπει τα καρπούζια, γιατί τα έχουν κομμένα, και τσεκάρει αν είναι ωραίο, γιατί τα καλύπτουν με μεμβράνη, το παίρνει και ξέρει τι γίνεται. 100% επιτυχία. Έφαγα καρπούζια που δεν έχω ξαναφάει. Ζουμερά, τραγανά. Αν δεν μου κάνει, δεν το παίρνω. Τέλεια καρπούζια έφαγα. Μπράβο. Και έχουμε και τον Παναγιώτη, ο οποίος Παναγιώτης επίσης έφαγε τέλεια καρπούζια και μας λέει ότι μέχρι απελπισίας τα έφαγε. Έχει να φάει από παιδί τέτοια. Μόνο εγώ την πάτησα τέτοια καρπούζια. Λέει, έφαγα καρπούζι δίστου. Είναι η περιοχή της Εύβοιας προφανώς. Και έπαθα πλάκα γλυκό μέχρι τη φλούδα. Τα σέβη, καλή επιτυχία στην αναζήτηση. Έλα. Αν έχετε και εσείς κάτι μας προτείνετε, ακούστε, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε ένα email, oner@alfaradio989.gr και έχουμε και ένα Viber 6947-989-989. Πάρτε, η χρέωση είναι σύμφωνα με τα δεδομένα του προγράμματός σου. Αν θέλετε να μας πείτε και τίποτα άλλο για τα ποδοσφαιρικά, γιατί σήμερα ασχοληθήκαμε και με τον αθλητισμό. Το ξέρετε ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που ονομάζεται Φούντας και παίζει στον Όφι. Φούντας. Φούντας, κάπου πάει το μυαλό σου, ε.
7: Έχεις Φούντα, όταν έχεις μας διακόπτης, φυσικά. Τον έχεις ήδη.
8: Περιμένω Φούντα.
7: Ωραία, μόλις τον έχεις μας
9: διακόπτης. Φούντα. Πρόσεξε το, πρόσεξε το.
8: Κοίτα, ρε σατανάδε,
9: ρε σατανάδε.
8: Πρόσεξε το,
7: αν ήσουν σε άλλο νομό μπορεί.
10: Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα.
9: Άμα περιμένεις από την πρώτη σύνδεση.
8: Ηράκλειο, φίλε, Ηράκλειο.
9: Εμείς κάτι κρέπες μόνο τρώμε, τώρα εσύ δεν ξέρω.
7: Ό,τι χρειάζεται ο καθένας για να ανέβει. Εγώ σοκολάτα θέλω μόνο. Λοιπόν, Θοδωρή, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο στούντιο για γέλια, πώς.
11: Περιμένοντας Φούντα κι εγώ.
7: Έτσι. Ωραία, αρχίσαμε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Μεταγραφικά νέα τώρα. Η ίδια ομάδα θα πάρει και το Λουλά και θα κάνουν ντουέτο. Τρομερό δίδυμο.

0: Μερικές φορές δεν χρειάζεται βοήθεια ούτε από ουσίες ούτε από τίποτα προκειμένου να πεις αλήθειες. Υπάρχει ένας κύριος που βγαίνει στα ραδιόφωνα του Βελόπουλου. Καταλαβαίνετε, θα είναι αξιόπιστος. Σερέτης ονομάζεται από ό,τι μου προκύπτει. Ο οποίος βγαίνει και λέει πράγματα επιστημονικά. Έχει κάνει αναλύσεις. Ακούστε τον, έχει ενδιαφέρον.
1: Σας είπε εσάς ο Βασιλακόπουλος, η Παγώνη, η Οτσιόδρας, οι όλοι αυτοί με τα εμβόλια, γιατί μου στέλνετε τώρα για τα εμβόλια. Έχουν γίνει δύο μεγάλες μελέτες για τα εμβόλια COVID που αφορούν 8 εκατομμύρια, κοντά 9 εκατομμύρια άτομα. Και ξέρετε τι επιβεβαιώνουν αυτές οι μελέτες? Ότι ο Φάουτσι και ο Γκέιτς εμβολίασαν τον κόσμο και από τη στιγμή που τους εμβολίασαν έχουν αυξηθεί ραγδαία οι καρκίνοι. Καρκίνος του μαστού, συν 54% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος προστάτη, συν 69% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος πνεύμονα, συν 53% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος κύστης, συν 62% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος παχαίου εντέρου, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος στομάχου, συν 34% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος θυροειδούς, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Για να μην αρχίσω να πιάνω τα αυτοάνοσα. Για να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Και για να καταλάβετε ποιοι ήταν αυτοί που λέγανε αλήθεια, ποιοι ήταν οι ψεκασμένοι και ποιοι πέσαν στην παγίδα του συστήματος.
0: Του παχαίου εντέρου κυρίως να κοιτάξουμε. Όλα αυτά τα οποία είπε είναι κανονικά διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πουθενά δεν θα βρείτε, ψάξτε παντού, σε όλο τον κόσμο, παντού, σε όλα τα μέσα, δεν θα βρείτε τα νούμερα τα οποία είπε εκείνος, γιατί απλώς δεν υπάρχουν. Αλλά ανέφερε συγκεκριμένα ποσοστά. Τόνι, κάτι μου έρχεται να πω, δεν το λέω. Αλλά τους τόνους αυτού που δεν είπα, τους μέτρησα και είναι 16.

0: Τώρα θα δείξουμε ένα θέμα με λεπτότητα. Αφορά τις σχέσεις του καλοκαιριού. Δεν διαρκούν, να το πούμε τώρα. Δεν διαρκούν. Πρέπει να βρεις έναν άλλον από το Σεπτέμβριο και μετά. Ή μία άλλη, ή ό,τι θέλω πάντων επιθυμείς. Αλλά πώς θα τον αναγνωρίσεις? Ποιος θα σε βοηθήσει να βρεις το τέρι σου? Τώρα που μπαίνουμε σε αυτή τη φάση, τη φάση του ζευγαριού. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχω τη λύση. Υπάρχει ένας τύπος που όχι μόνο θα σου πει ποιο θα είναι το τέρι σου, αλλά θα στο ζωγραφίσει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι άλλο θες, έτοιμο στο δίνει.
1: Είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα σχεδιάσω το άτομο που θα παντρευτείτε. Μια πελάτησα ζήτησε επιστροφή χρημάτων γιατί το σκίτσο μου έμοιαζε ακριβώς με το γείτονά της. Τελικά ήταν η αδελφή ψυχή της όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το σκίτσο της αδελφής ψυχής και αυτός είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκε. Πριν 3 εβδομάδες το σχεδίασα αυτό για μια άλλη πελάτησα, τη Μόλι, και σήμερα βγήκε το πρώτο της ραντεβού με τον άντρα από το σχέδιο και γνωρίστηκαν ακριβώς όπως της είχα πει. Θα σχεδιάσω την αδελφή ψυχή σας χρησιμοποιώντας τις διαισθητικές μου ικανότητες και τις καλλιτεχνικές μου δεξιότητες. Ίσως καταλήξω να σχεδιάσω κάποιον που γνωρίζετε ήδη και αν δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα, μπορώ να σας πω πότε και πού θα τον συναντήσετε.
0: Η Μόλι τον βρήκε. Καιρός να βρείτε κι εσείς. Μέσα από μια ζωγραφιά. Τι είναι αυτό? Α, είναι ο Παράβας. Ο musical. Λα λα λα λα λα. Όταν λέμε musical λένε λα λα λα, αλλά λένε και για τη ζωγραφιά.
2: Κι όλα τα παιδιά μεθάνε από το μύρο σου.
0: Ωπα.

0: μιλήσει πριν την πέσα. Σκέτη ζωγραφιά. Σκέτη ζωγραφιά. Το ξαναλέω, σκέτη ζωγραφιά. Είναι τα τρέιλερ για τις εκπομπές που έρχονται. Ρε, τι, να, τι φαντασία, τι ωραία πράγματα, τι υψηλή αισθητική. Πού τα σκέφτονται. Είδα για παράδειγμα το Καλημέρα Ελλάδα. Το Καλημέρα Ελλάδα, το οποίο, όχι αυτό του Παπαδάκη, συνεχίζουν να το λένε Καλημέρα Ελλάδα, αλλά τώρα είναι με νέους παρουσιαστές. Δηλαδή το βλέπεις και λες, ξέρω και να σηκωθείς όρθιος, να χειροκροτήσεις. Να πεις μπράβο ρε παιδιά. Ακούστε το κι εσείς, θα συμφωνήσετε.
1: Έτοιμοι. Γράφουμε. Πάμε λοιπόν. Καλώς το Βασίλη.
2: Πολύ ωραίος είσαι.
1: Το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει. Ορίστε.
2: Έχουμε πρόβλημα.
1: Με ποιο.
2: Στο ρο.
1: Το δικό μου.
2: Το δικό σου.
1: Για πες τα σύνδεμα σου εδώ πώς θα τα πεις.
2: Πρόσεξέ με. Το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει και πάλι. Ε.
1: Μαγεία. Σημασία πάντως δεν έχει πώς το λες.
2: Αλλά αυτά που λες.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο. Έρχεται τον Σεπτέμβριο στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βεβαίως. Αν δεν πεις εδώ συγχαρητήρια, πού θα το πεις. Πολύ... Και το παίξαν ωραία και ωραίο κείμενο. Θα ξεκινήσει πρωί-πρωί. Όταν θα λαλούν τα κοκόρια. Και θα λαλούν μόνο τα κοκόρια. Και εμείς έχουμε λαλήσει με αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε.

0: κομμάτι.
1: Είπαμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τα εθνικά θέματα και θα το κάνουμε. Φιλοξενούμε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Βελόπουλο. Το έχει πει και ο ίδιος, επομένως είναι αξιόπιστη πληροφορία. Ο οποίος λέει να πάρουμε μαθήματα από την ιστορία και είναι πάρα πολύ σωστό. Για να μάθουμε τι θα συμβεί, πρέπει να ξέρουμε τι συνέβη. Για παράδειγμα, τι συνέβη με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Πολλοί μπορούν να πούν διάφορα. Αλλά κανείς δεν θα έχει τη δυνατότητα να το εξηγήσει τόσο πολύ στο λαό σαν αυτή που έχει ο κύριος Βελόπουλος.
2: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν η αφορμή αλλά και η αιτία ως ένα βαθμό ώστε να γίνει ο παγκόσμιος πόλεμος.
1: Καταλάβατε. Ο πρώτος... Τι φυσάει. Ναι, λογικό. Σε πιάνει μελαγχολία με αυτά που ακούς. Πάντως, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν αφορμή για να ξεκινήσει ο πόλεμος.

0: Πεπίνο Ντικάπρι. Το έχει πει και στα Ιταλικά, αλλά το έκανε επιτυχία και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν υποδεχτήκαμε το Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Με βροχές, με ανέμους, μόνο στα τραγούδια.
1: Ξέρει πως
0: τυχεροί όσοι κάνουν ακόμα διακοπές.

Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, δελτίο ειδήσεων. Και για να μας φύγει η μελαγχολία του Σεπτέμβρη, έχουμε και καινούργια εκπομπή. Βεβαίως, Δημήτρης Στάκης έρχεται. Παίρνουν αγκαλιά τους. Καλό μήνα ξανά. Τις κρίζες ώρες. Και μου λείπεις πολύ.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης στη δίκη ενώπιον του Τριμελού Πλημμυλοδικείου Αθηνών. Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους από την Κρήτη φέρονται να δήλωναν ως ιδιοκτήτες ή μισθωμένες εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, συγκεκριμένες εκτάσεις είτε άνηκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στη κυριότητα εκείνων που τις δήλωναν. Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το 2,7% του Ιουλίου. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να ασκεί ανωδική πίεση στις τιμές. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Ο πολίτης θα ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από τις χαμηλότερες τιμές, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι η μείωση των τιμών αποτελεί ανάσα για την οικογένεια και το νοικοκυριό. Έκανε λόγο για μια δυναμική πρωτοβουλία που μας βάζει στην κουλτούρα της κοινωνικής ευθύνης, σημειώνοντας ότι τόσο βιομηχανία τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν συνεχώς τον τζίρο τους. Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος στη συμβολή της οδού Βραήλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας αναζητούν οι αρχές. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 51χρονος, μία 27χρονη και ακόμη μία γυναίκα. Ως βρεφοκτονία αντιμετωπίζεται πλέον η υπόθεση της Κυψέλης, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε 20 μαχαιριές στην πλάτη του μωρού. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Alpha Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου, θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί κάποιο αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί κακοποίηση. Η κυρία Δημοκλίδου επιβεβαίωσε ότι το 2025 τα ανήλικα παιδιά είχαν οδηγηθεί με εντολή εισαγγελέα στο νοσοκομείο παιδών για φύλαξη, καθώς είχε ξεκινήσει κοινωνική έρευνα για την οικογένεια. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, τονίσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Το νησί του, στο επίκεντρο του Συμβουλίου, θα βρεθούν εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία οι προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, ο κυβερνοχώρος, η βαλιστική πύραυλη και τα ντρόουνς. Ο κ. Δένδιας υποστήριξε πως θα θέσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, την άμυνα και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσκεψη στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η δράση συνεχίζεται, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις θα συμπληρωθούν με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουρά στα Χανιά. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Στον διεθνή χώρο, συνέντευξη τύπου θα δώσουν σήμερα Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας για το περιστατικό με τα οπλισμένα ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης, με τον καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς να υπόσχεται την περασμένη εβδομάδα ότι οι υπεύθυνοι θα το πληρώσουν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα περιγράψει το περιστατικό ως απόπειρα επίθεσης από τη Μόσχα και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσχερες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 13 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Alpha Radio 989. Και ήρθε η ώρα να ζητήσουμε λογαριασμό στη μία, και όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ τόσο θα ζητάμε λογαριασμό, γιατί τόσο τα πολιτικά πρόσωπα, τα πολιτικά κόμματα θα ξετυλίγουν τα οικονομικά προγράμματα, θα προτείνουν με στόχο τον Έλληνα ψηφοφόρο στις εκλογές του 27. Λοιπόν, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, στην επιμέλεια των καλεσμένων είναι Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, τις μουσικές επιμελείται η Αφροδίτη Σιμίτη και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6947 98 98 89. Λοιπόν, για τα του λογαριασμού του κυβερνητικού της ΔΕ θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Θα είναι μαζί μας ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, οικονομικός συντάκτης του Α, τον ακούτε και τον βλέπετε σχεδόν σε καθημερινή βάση αυτές τις μέρες, γιατί έχει αρκετή δουλειά ο Σταύρος. Για το δεύτερο μεγάλο θέμα της χθεσινής μέρας, που δεν είναι μόνο της χθεσινής αλλά και της σημερινής και αρκετών εβδομάδων, είναι το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, όχι επισήμως από την τουρκική πλευρά, αλλά από τον τουρκικό τύπο, με πολύ υψηλούς τόνους και εναντίον της χώρας μας και εναντίον του Ισραήλ. Υπάρχουν διθυραμβικά σχόλια από την πλευρά και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών. Και όλα αυτά μαζί, το τι θα κάνει ο θόλος του Αχιλλέα, ποιες συνέπειες θετικές μπορεί να έχει για μας και αρνητικές για την Τουρκία και τι μπορεί να προκαλέσει το επόμενο διάστημα, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Τώρα, ερχόμενος νωρίτερα στο σταθμό και βάζοντας να ακούσω τον Γιώργο Ευγενίδη, επειδή σήμερα είναι των 40 Παρθένων και γιορτάζουν αρκετές φίλες και όχι μόνο, Αντιγόνη, Αφροδίτη και πολλοί και πολλές, είπε ο Γιώργος ότι από την εποχή που ασχολήθηκα με την πολιτική έπαψα να ασχολούμαι με Παρθένες. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό βέβαια, το πρόβλημα κυρίως είναι η παρθενογέννηση που κάποιοι έχουν ως πολιτική πρακτική όταν θέλουν να επανασυστηθούν στην πολιτική πραγματικότητα, θεωρώντας ότι ο κόσμος, όλοι εμείς έχουμε ξεχάσει και το παρελθόν και πιστεύουμε ότι το παρόν μπορεί να είναι κάτι τόσο φρέσκο και τόσο ξεχωριστό. Αυτό το λέω και για αυτά που θα ακουστούν τις επόμενες μέρες, αλλά και για αυτά που θα δούμε τους επόμενους μήνες από φιλόδοξους ιδρυτές νέων κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα και στο δρόμο προς τη ΔΕΘ, είδα χθες το βιντεάκι, το AI που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι, από ό,τι μου είπαν, το πρώτο AI βίντεο με animation που κάνει η Νέα Δημοκρατία και που θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο και με άλλα τέτοια βίντεο όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Έβαλε το χεράκι του προς αυτή την κατεύθυνση ο Νίκος Ρωμανός, ο υπεύθυνος ψηφιακών μέσων της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, όταν παίζεις πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει φόβος να την πατήσεις κιόλας, όπως συνέβη με την Νίκη Κεραμέως προχθές, που κάποιος χρήστης των social media της έβγαλε ένα story στο Instagram ότι τάχα συναντήθηκε με την κυρία Τούνη για να μιλήσουν για το θέμα της ανεργίας και για να λάβει, υποτίθεται, από την κυρία Τούνη οδηγίες πώς να κάνει καλύτερα stories. Το είδε η Νίκη, εξεμάνει, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν είναι αυτό και δεν έχω συναντηθεί ποτέ και τι πράγματα είναι αυτά και το καταγγέλλω κλπ. Και πολλοί φοβούνται ότι όσο πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο θα αυξάνονται τα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη που θα βάζουν πολιτικούς να συναντιούνται με τους πιο φανατικούς εχθρούς τους ή με ανθρώπους που θεωρούν αυτοί που φτιάχνουν τα βίντεο ότι θα τους πλήξουν την εικόνα αν τους βάλουν να συναντηθούν. Και άντε βρες άκρη τώρα. Έχεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση χθες που ζήτησε από το ChatGPT μεγαλύτερους όρους ασφαλείας για ανήλικα παιδιά και οτιδήποτε άλλο. καταλαβαίνετε ότι θα μπλέξουμε πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη στο δρόμο προς τις εκλογές και με αυτούς που την χρησιμοποιούν, όπως λέμε, όχι για καλό σκοπό. Θα βάλουμε όμως μια ανωτελεία εδώ, γιατί έχει έρθει στο στούντιο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Σταύρο,
1: για καλό σκοπό έχω έρθει.
0: Για καλό σκοπό και κυρίως για να δικαιώσουμε τον τίτλο της εκπομπής Λογαριασμός Τιμία, έτσι. Οπότε λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται με το λογαριασμό, τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει και τι πρέπει να περιμένουμε όσοι θα στηθούμε το Σάββατο το βράδυ να ακούσουμε τον Μητσοτάκη από το Βελίδιο.
1: Και τι, και τι θα πρέπει να μην περιμένουμε πλέον.
0: Σωστά.
1: Γιατί κάποια πράγματα από αυτά που έχουμε ακούσει ότι θα έμπαιναν μέσα στις ανακοινώσεις φαίνεται ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από αυτά, γιατί μου αρέσει αυτό, αυτά που δεν βγαίνουν και αυτά που δεν θα ακούσουμε. Γιατί θυμήθηκα τώρα αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες μέρες σε μια συνέντευξη. Ότι πλέον έχω μάθει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Λοιπόν, αφού το έχει μάθει και ο Τσίπρας, το ξέρει και ο Μητσοτάκης, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δεν γίνεται και τι δεν θα ακούσουμε.
1: Θα επιλέξω δύο πολύ σημαντικά που δεν γίνονται. Το ένα αφορά όλους εκείνους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που περίμεναν ή την κατάργηση ή την σημαντική βελτίωση
0: των τεκμηρίων
1: του λεγόμενου ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος με το οποίο φορολογούνται πλέον και για το οποίο διαμαρτύρονται.
0: Σωστό, και το οποίο είχε βάλει ο Κωστής Χατζηδάκης όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών και είχε δεχτεί και αρκετή γκρίνια μέσα στην κυβέρνηση και όταν έφυγε από Υπουργός Οικονομικών πάλι αυτή η γκρίνια συνέχισε να υπάρχει, διότι πολλοί θεωρούσαν ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι μια κοινωνική ομάδα που έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία διαχρονικά και με αυτό που τους έβαλαν να τους φορολογήσουν
1: πληρώνουν το ελάχιστο 3.500
0: σύνησαν όπως λέμε και μπορεί να μην ψηφίσουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν καθίσει κάποιος να δει και τα στοιχεία της εφορίας σε σχέση με το τι δήλωναν οι ίδιοι πριν τους μπει αυτός ο Νταλγκάς πάνω τους, πλήρωναν λιγότερα από αυτά που δήλωναν οι εργαζόμενοι.
0: Εντάξει, ναι, υπήρχαν και κάτι παλαβές δηλώσεις τώρα, ο Δοντίατος που δήλωνε 1.500 ευρώ το χρόνο, δηλαδή και διάφορα τέτοια. Αλλά εντάξει.
1: Ας έρθουμε στα μέτρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, κατάργηση αυτού του μέτρου δεν έχουμε, δεν θα καταργηθεί, τουλάχιστον θα καταργηθεί άμεσα. Θα περιοριστεί όμως για όσους με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει πλέον ψηφιακά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων φαίνεται να αποκτούν μια καλύτερη φορολογική συνέπεια.
0: Άρα πληρώνουν,
1: θα έχουμε ένα μπόνους, ας το πούμε έτσι, φορολογική συνέπεια, στο οποίο θα τεκμέρεται από το είσαι μέσα στο My Data, έχεις POS ενώ καθώς πρέπει, κάνεις ηλεκτρονικά τα τιμολογία σου, έχεις ψηφιακά δελτία αποστολής.
0: Που αυτά όλα είναι υποχρεωτικά, έτσι.
1: Εννοείται. Το αυτονόητο, λοιπόν.
0: Το αυτονόητο.
1: Άρα θα χρησιμοποιήσουμε το αυτονόητο για να φύγουμε από τον παρανοϊκό εντός εισαγωγικών τρόπο φορολόγησης.
0: Πόσους πιστεύεις ότι θα πιάσει αυτό, δηλαδή
1: αν δεν ακούσω με προσοχή το πώς θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το μπόνους της φορολογικής συνέπειας, γιατί, το λέω Δημήτρη μου, γιατί εσύ μπορεί να τηρείς το My Data, αλλά να μην είσαι ειλικρινής σε αυτά που δηλώνεις, μπορεί να χρησιμοποιείς το POS, αλλά να μην το περνάς όλα από το POS, άρα θα πρέπει με κάποιον τρόπο να δούμε και πώς μπορούν να ελεγχθούν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, εδώ ο Πιτσιλής ψάχνει πια και τις αναρτήσεις και τα stories στο Instagram. Καλά, δεν μπορεί να δει αν αυτά που δηλώνεις πολύ περίπου είναι αυτά που βγάζεις.
1: Φαίνεται κιόλας από την τράπεζά σου, φαίνεται κιόλας από το τι ψωνίζεις και τι καταναλώνεις, δεν είναι τίποτα αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Πλέον αυτό στο οποίο αναφέρθηκες νωρίτερα, η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ελέγχου κάνει πολύ μεγάλη δουλειά.
0: Εγώ θυμάμαι μια συνέντευξη που είχα κάνει με τον Κωστή Χατζηδάκη πριν τις διακοπές και είχε πει ότι πιθανώς θα καταργήσουμε αυτά τα τεκμήρια ή εν πάση περιπτώσει θα τα μειώσουμε, διότι η τεχνολογία πια μας βοηθά να εντοπίσουμε αυτά που πριν δεν μπορούσαμε και γι' αυτό βάλαμε τα τεκμήρια.
1: Τώρα, το δεύτερο μεγάλο που επιλέγω εγώ για να πω ότι δεν θα γίνει, δεν θα ακούσουμε μάλλον, είναι η επιστροφή του 13ου μισθού στο δημόσιο.
0: Αυτό, να ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση αυτό σε βάθος χρόνου να φτάσουμε στην πλήρη κατάργηση των τεκμηρίων?
1: Και είναι η λογική.
0: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί ακούω τα στελέχη να λένε ότι αυτά που θα πει ο Μητσοτάκης θα είναι μέχρι το 30. Δεν θα είναι για μια χρονιά, θα είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας. Άρα μπορεί να πει, ας πούμε, ότι το 28 ή το 29 τεκμήρια τέλος.
1: Εφόσον θα βάλουν όρια, θα βάλουν προϋποθέσεις και κριτήρια. Εφόσον θα αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει κανονικά το σύστημα και να αρχίζεις να πληρώνεις εσύ, εγώ, ο καθένας αυτά που του αντιστοιχούν και να γεμίζει το ταμείο. Δημόσιοι υπάλληλοι, ο 13ος μισθός φαίνεται να πηγαίνει μάλλον στις καλένδες.
0: Ναι.
1: Κοστίζει πάρα πολύ. Αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι να δοθεί ένα νούμερο, να δοθεί ένα ποσό, το οποίο ή θα πάει εφάπαξ, θα πάει σταδιακά.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα ποσό σαν και αυτό που αναμένουμε και για τους συνταξιούχους.
0: Ξέρεις
1: να ακούσουμε.
0: Γιατί υπάρχει ο Ανδρουλάκης που θα ανέβει πάνω και θα πει για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, και υπάρχει και ο Αλέξης Τσίπρας που μπορεί και αυτός επίσης να πει κάτι. Και μετά να πει ότι του το κλέψαν οι άλλοι την εξαγγελία. Δεν ξέρεις.
1: Το πιο ωραίο από όλα θα το κάνουμε μάλλον μετά, αφού ολοκληρωθούν όλες αυτές οι ανακοινώσεις. Θα φτιάξουμε έναν πίνακα και θα δούμε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο τρίτος.
0: Τα κοινά των εξαγγελιών. Μας το κάνει αυτό το ChatGPT σε 2 λεπτά.
1: Εντάξει, τότε. ξέρεις, αν πατήσεις εκεί που έχει το μεγαφωνάκι, μπορεί να τα ακούσεις κιόλας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα έρθει.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε, θα ανακοινωθεί η αύξηση στον κατώτατο μισθό την άνοιξη, στα 950
0: ευρώ. Ισχύει αυτό που μου λένε, ότι θέλει ο Μητσοτάκης να πάει χιλιάρικο.
1: Να πάει και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, δηλαδή να βγει τον Απρίλιο ή εκεί προς τον Απρίλιο, τέλη Μαρτίου, και να πει ξεπέρασα και την,
1: και αυτό που,
0: και αυτό που σας είχα πει, ένα χιλιάρικο.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι που, αν κρίνω από τους κουμπαράδες που αρχίζουν και δημιουργούνται λόγω της υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων, μπορεί και να είναι σε θέση να το κάνει σε ό,τι αφορά στο δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στον ιδιωτικό τομέα, σας θυμίζω, πληρώνει οι εργοδότες.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά...
1: εκτός και αν δώσει και κάτι ακόμη στους εργοδότες. Δεν το ξέρω, θα είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Προσέξτε τώρα εδώ κάτι. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι κατά μισή ποσοστία, μονάδα λένε οι πληροφορίες. Το ερώτημα που ακόμη δεν έχει απαντηθεί είναι αυτό. Το 0,5% θα το μοιραστώ μαζί με τον εργοδότη μου, ή θα αφορά μόνο τον εργαζόμενο? Γιατί αν αφορά μόνο τον εργαζόμενο, σημαίνει επιπλέον ενίσχυση του εισοδήματος.
0: Έχω
1: μεγαλύτερο μισθό.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή τα παρακολουθείς την οκταετία Μητσοτάκη, πόσο έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές συνολικά?
1: Συνολικά, σαν φορολογικοί συντελεστές ή σαν ασφαλιστικές εισφορές?
0: Σαν ασφαλιστικές εισφορές.
1: Νομίζω κοντά στο 3 κάτι. Είναι μια σημαντική μείωση σε σχέση με το παρελθόν. Άλλο μέτρο το οποίο θεωρείται σίγουρο είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%. Αυτό αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα αυτό θα το πάρουν.
0: Αυτή η μείωση της προκαταβολής φόρου δεν θα καταργηθεί κάποια στιγμή?
1: Κάποια στιγμή, όπως το λες. Δεν θα ακούσουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος που πολλοί το περιμένουν.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι δεν θα ακούσουμε ούτε την μείωση στην φορολόγηση των εταιριών από το 22% στο 20%.
0: Για να μην.
1: Γιατί θα χαλάσει ο υπολογισμός.
0: Σωστά.
1: Δεν θα βγαίνουν τα λεφτά, με λίγα λόγια. Και από εκεί και πέρα έχουμε τους συνταξιούχους, όπου θα έχουμε την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Άρα εκείνοι οι οποίοι χάναν τις αυξήσεις που ανακοίνωνε η κυβέρνηση θα την πάρουν ολόκληρη.
0: Μια άνω τελεία εδώ, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει πρόβλημα με την ιστορία της σύνταξης χειρίας?
1: Γιατί αυτό αποκαταστάθηκε.
0: Ναι, θα σου πω. Άκουσα και χθες, τα άκουσα και από τον κύριο Πέτσα που ήμασταν χθες το βράδυ στην εκπομπή στο Άξιον, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ οι γυναίκες ή οι άντρες περίμεναν να πάρουν τα λεφτά τους, δεν μπήκαν. Διότι υπάρχει ο τάδε αστερίσκος, υπάρχει τάδε προϋπόθεση, μπαίνει στην τάδε ιστορία και δεν μπήκαν σε όλους. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και μπορεί να υπάρξει θεραπεία?
1: Σε ό,τι αφορά, θα σου πω ότι έχει πέσει τη δική μου αντίληψη. Εγώ δεν έχω δει κάτι συστηματικά να έχει συγκεντρωθεί και να έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Αυτό δεν αποκλείεται όμως να υπάρχουν περιπτώσεις.
0: Το άκουσα και ο κύριος Πέτσας να το λέει, ότι υπάρχουν και γνωστοί του που δεν πήραν αυτά που έπρεπε και ότι ενδεχομένως δεν είναι η πλειονότητα.
1: Ενδεχομένως όμως.
0: Και ότι πρέπει να θεραπευτούν και αυτά.
1: Πίσω από έναν γνωστό, συνήθως λένε ότι πίσω από μία περίπτωση κρύβονται πολλές άλλες. Ας μας την πει να την ψάξουμε λίγο, να δούμε και δημοσιογραφικό το ενδιαφέρον που υπάρχει εκεί. Άρα λοιπόν έχουμε την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Έχουμε την αύξηση στην ετήσια οικονομική ενίσχυση. Όλα δείχνουν ότι θα είναι κάτι παραπάνω από 400 ευρώ. Τώρα είναι 300 ευρώ.
0: Ένα εκατοστάρικο και. Αρκετά.
1: Ίσως να πάει και 4,46 όσο η εθνική σύνταξη.
0: Άρα 150 ευρώ παραπάνω.
1: Για τους παραπάνω τώρα που παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις, έρχεται μια αλλαγή σε ό,τι αφορά στην εισφορά αλληλεγγύης. Οι πληροφορίες λένε ότι θα εφαρμόζεται αυτή η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων για ποσά σύνταξης που ξεπερνούν τα 1.468 ευρώ. Μάλιστα. Και προσέξτε, για το κομμάτι που ξεπερνά τα 1.468
0: πάντως,
1: ευρώ.
0: Πάντως κανονικά και αυτή η εισφορά αλληλεγγύης έπρεπε να καταργηθεί κάποια στιγμή, γιατί είναι μνημονιακό μέτρο. Υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια, πάμε καλά, η οικονομία πετάει, η κανονικότητα κλπ.
1: Να πω και κάτι.
0: Αλλά κάποια βλέπω ήρθαν να μείνουν για πάντα.
1: Θα δούμε αν στο μέλλον φύγουν αυτά. Ναι. Εκτός και να ακούσουμε από τη ΔΕΘ ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το 30 να καταργηθεί.
0: Θυμάσαι
1: αυτά.
0: Τον περίφημο ΕΤΙΔΕ, ναι, όταν μπήκε για πρώτη φορά στους λογαριασμούς στη ΔΕΗ. Μετά έγινε έμφυα.
1: Φεύγει
0: μετά
1: τώρα.
0: Είναι ένας κακός νόμος που δεν διορθώνεται, καταργείται και μετά τον καθιέρωσαν όλοι μόνιμο.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλη. περίπου 2,2 βγάζει μέσα στο προϋπολογισμό σε δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ανακοινωθώ να πω ότι μαθαίνω και μια σειρά από παρατάσεις σε προγράμματα ενίσχυσης που έχουν να κάνουν με το σπίτι, με την κατοικία. Α, τώρα που λέω κατοικία.
0: Είναι αυτά τα επιπλέον λεφτά που θα πάρουμε από την αίτηση που θα κάνουμε μέσα στο Σεπτέμβριο που είχε πει ο κ. Παπαθανάσης. Τα ευρωπαϊκά.
1: Και που θα έρθει και μέσα από τα πράσινα ταμεία. Ναι, και ναι, μέσα.
0: Είναι κάτι δις αυτά.
1: Είναι αρκετά λεφτά. Ναι. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμη. Μάλλον φεύγει από το τραπέζι. Τελειώνω με αυτό. Η μείωση στους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα από ενοίκια. Θα διατηρηθεί η τριετία για όσους τα είχαν κλειστά, ναι, και τα άνοιξαν στη μακροχρόνια ή ήρθαν από τα Airbnb και τα έδωσαν στη μακροχρόνια ενοικίαση, αλλά γενικά αναμόρφωση της κλίμακας συντελεστών για φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια φαίνεται ότι προς το παρόν, τουλάχιστον και το 2027, δεν έρχεται.
0: Και να πούμε πλέον ότι είναι υποχρεωτικό τα ενοίκια να μπαίνουν με τραπεζικό λογαριασμό πια, έτσι,
1: ναι.
0: Από εδώ
1: και να μπαίνουν όσα... και να δηλώνονται κανονικά αυτά που εισπράττονται.
0: Τώρα, η ερώτηση που κάνουμε πάντα για να πάμε σε διάλειμμα, σίγουρα υπάρχει άσωστο μανίκι. Μπορούμε να ψυχαναμιστούμε τι είναι αυτό που δεν το ξέρουμε, δεν μας το έχουν πει και που θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός?
1: Κοίταξε τώρα να δεις κάτι. Καταρχάς, δεν έχω αναφερθεί καθόλου και δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ παραπάνω που αφήνει ως περιθώριο η λεγόμενη ρήτρα διαφύγης. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν περιορισμοί, δηλαδή δεν μπορεί να την κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά μπορεί να την κάνεις επενδύσεις, μπορεί να την κάνεις να τη βάλεις μέσα στην καθημερινότητα χωρίς να προκαλέσεις την αντίδραση της Ευρώπης. Άρα,
0: μάλιστα,
1: υπάρχει ένα περιθώριο και βέβαια, ωραία, τώρα που μιλάμε γίνονται και υπολογισμοί για το τι μας άφησε ο Αύγουστος, ο τουριστικός,
0: σωστό,
1: Αύγουστος.
0: Σωστό. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα δεύτερο ραντεβού τότε την Παρασκευή που θα έχεις, φαντάζομαι, την πλήρη εικόνα. Για να κάνουμε τον τελικό λογαριασμό πριν ακούσουμε Μητσοτάκη στο Βελίδιο το Σάββατο. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, αυτά που ακούσατε από το Σταύρο Μονεμβασιώτη είναι οι γαλάζιοι λογαριασμοί. Θα τους ακούσουμε και το Σάββατο. Τους γαλάζο-κοκκινο-πορτοκαλί, αν μπορώ να το πω έτσι, που είναι το περίπου το σήμα του κόμματος Τσίπρα και τα χρώματα του κόμματος Τσίπρα, θα τα ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Όμως, για απόβαση στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, ετοιμάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα σε ποια πρακτική. Θα ανέβει και αυτή δύο φορές στη ΔΕΘ. Η πρώτη φορά θα είναι το Σάββατο. Θα ανέβει λοιπόν να πάρει μέρος, όπως λένε οι πληροφορίες, στο συλλαλητήριο που θα διοργανωθεί έξω από το Βελίδιο. Αυτό θυμίζει τις παλιές καλές εποχές του Αλέξη Τσίπρα, τότε που ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη πριν γίνει πρωθυπουργός. Άρα η κυρία Δούρου επιλέγει μια έτσι πιο πολεμική τακτική, να δείξει ότι είναι παντού και ότι είναι δυναμική, και θα ανέβει και δεύτερη φορά 10 με 11 Σεπτεμβρίου προκειμένου να πει το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που από ό,τι μου λένε θα έχει αρκετά έτσι εντυπωσιακά πράγματα, και επίσης να δώσουν και τη συνέντευξη τύπου. Το ερώτημα τώρα είναι αν θα είναι η κυρία Δούρου μόνο ή θα είναι η τριπλέτα, δηλαδή Δούρου Παπάς Πολάκης. Αυτό μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Με κάποιο τρόπο θέλουν να ανέβουν και οι τρεις, αλλά δεν είναι και το πιο κανονικό πράγμα σε μια συνέντευξη τύπου να είναι και οι τρεις και άλλα να απαντάει ο ένας, άλλα ο άλλος, άλλα ο τρίτος. Θα δούμε πώς θα γίνει. Αφήστε δε που υπάρχει και ένα θέμα ξαφνικά με τον κύριο Πολάκη, όπου θυμήθηκε τώρα πως πρέπει να τηρηθούν οι εσωκομματικές διαδικασίες, δηλαδή τι, να γίνουν εκλογές από τη βάση για να εκλεγεί νέος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο ίδιος. Ο κύριος Πολάκης λοιπόν ξαφνικά θέλει να γίνει πρόεδρος, θέλει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές. Μου λένε ότι δεν το έχει πει ευθέως και επισήμως, αλλά το λέει απ' έξω απ' έξω, μάλιστα όπως μου είπε χαρακτηριστικά ένας, όπως βάζει η γάτα το πόδι της για να ψηλαφίσει κάτι, έτσι προσπαθεί να το ψηλαφίσει και ο Παύλος Πολάκης, αν μπορεί αυτό το πράγμα να περάσει. Μου λένε ότι ακόμα και δικοί του άνθρωποι δεν είναι οι πιο ένθερμοι οπαδοί τώρα να πάμε να κάνουμε εσωκομματικές εκλογές. Σου λέει εδώ δεν ξέρουμε αν θα μπούμε στη Βουλή. Το ποσοστό μας είναι μεταξύ του 1 και του 3 και εμείς τώρα θα πάμε να κάνουμε εσωκομματικές εκλογές. Παρά τα αυτά υπάρχει αυτό το θέμα. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα, γιατί ακούω ότι, πώς τον έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο αψής κριτικός, αν δεν πάνε σε εκλογές, σκέφτεται να την κάνει, λένε κάποιοι. Τώρα, πού θα την κάνει, πώς θα την κάνει, αν θα την κάνει, μένει να το δούμε αυτό. Πάντως, η Ρένα Δούρου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη δύο φορές και αυτή, και το Σάββατο θα κρατά τα φλάμπουρα του αγώνα και της αντίστασης απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Το τεστ όμως δεν γίνεται στον αριθμό των barcodes, γίνεται στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα. Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μένουμε στα οικονομικά ζητήματα και στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από το 2,7% του Ιουλίου. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να ασκεί ανωδική πίεση στις τιμές. Περνούμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και φωτιές άναψε η παρέμβαση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά για τις προδιαγραφές μεταξύ Σημειτικού Πασόκ και Λαός που επέβαλε στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταλλάσσοντας κατ' ουσίαν το κόμμα. Κορυφαία στελέχη σχολίασαν αιχμηρά τις τοποθετήσεις αυτές και όπως φαίνεται, Δημήτρη Τάκη, καλό μεσημέρι. Αυτή η κόντρα μόλις ξεκίνησε και θα έχει συνέχεια, ταλαιπωρώντας τη γαλάζια πολυκατοικία.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Όντως έτσι είναι. Με την πρώτη μέρα του φθινοπόρου και λίγο πριν από αυτή, πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησαν οι αψιμαχίες της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα Σαμαρά. Πολύ πριν δημιουργηθεί το κόμμα, που ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα δημιουργηθεί. Άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει λίγο πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνεις ότι αν υπάρχει τέτοια ιστορία, μέχρι τότε θα έχουμε τέτοιες αψιμαχίες με δηλώσεις στελεχών ή ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον κύριο Σαμαρά και με αιχμηρές πλέον απαντήσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το ρεπορτάζ λέει ότι από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι και πολύ κομιλφό, να το πω έτσι, απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Πρώτον, γιατί κατανοεί ότι η μη απάντηση σε σφοδρές επικρίσεις δίνει έδαφος στον κύριο Σαμαρά και δεύτερον, στέλνει και ένα θολό μήνυμα.
1: Ναι, μπορεί να εκλαμβάνεται ως ενοχή ή αδυναμία.
3: Όχι μόνο αυτό, ότι μπορεί ενδεχομένως, ας πούμε, μετεκλογικά να υπάρξει μια συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το κόμμα
1: αυτό
3: Σαμαρά.
1: Αυτό το είπε ο κύριος Κορδάς. Ναι. Ο οποίος έκανε αίσθηση με την παρέμβασή του αυτή, γιατί είπε επί της ουσίας ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας, κάτι το οποίο το έχει κάνει με επιτυχία στο παρελθόν.
3: Και να θυμίσω ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, που βγήκε χθες στο ραδιόφωνο μας, σχολιάζοντας αυτή την τοποθέτηση του κύριου Σκορδά, είπε ότι μπορεί να γίνεται επί τούτου, προκειμένου να μπερδευτούν κάποιοι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και να ψηφίσουν το κόμμα του κύριου Σαμαρά στη λογική ότι την επαύριο των εκλογών θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στο να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση. Καταλαβαίνεις ότι μπερδεύεται αρκετά το πράγμα. Επίσης υπήρξαν και οι δηλώσεις κορυφαίων στελεχών που στο παρελθόν θεωρήθηκαν πολιτικά παιδιά του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Παπασταύρου κλπ, που ήταν αιχμηρές δηλώσεις και καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πια από εδώ και πέρα τραβά μια κόκκινη γραμμή και θα απαντά αιχμηρά σε όποια προσπάθεια από στελέχη του κόμματος Σαμαρά βγαίνουν επιθετικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και όπως λένε κατά της προσπάθειας να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία και την ιδεολογία της παράταξης. Επειδή το θέμα που έδωσε τις περισσότερες αφορμές για αυτές τις απαντήσεις ήταν αυτό που είπε ο Νίκος Τσούρσιας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα, θυμίζει παλιό Σημειτικό Πασόκ με ολίγων λαός, αυτό τον λίγων λάος ήταν που προκάλεσε και τις περισσότερες αντιδράσεις. Σήμερα είχαμε και την τοποθέτηση του ίδιου του Προέδρου του ΛΑΟΣ, του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος βγήκε το πρωί και μίλησε για μια επικοινωνία που είχε ο ίδιος με τον κύριο Σαμαρά όταν έφυγε από την κυβέρνηση Παπαδήμου και αναφέρθηκε σε ένα παρασκήνιο που είχαν συμφωνήσει ο ένας να πει καλά λόγια για τον άλλον. Ο μεν κύριος Καρατζαφέρης τα είπε, ο δε κύριος Σαμαράς όχι μόνο δεν τα είπε, αλλά πήρε στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Βορύδη και κατέληξε λέγοντας με αιχμηρό τρόπο ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκτός από τα νεοδημοκρατικά στελέχη

0: θα επιστρατευτούν και άλλες δυνάμεις σε αυτό τον πόλεμο που φαίνεται να ξεκινά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος Σαμαρά, όταν και εφόσον αυτό γίνει.
1: Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Στο εκτός από τα νεοδημοκρατικά στελέχη, μου έκανε εντύπωση και ο αιχμηρός τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Τάκη, και πάμε να τον ακούσουμε.
2: Δεν είναι καθόλου σοβαρή κουβέντα. Και πιστεύω ότι πρέπει να έχει μετανιώσει αυτός που τα είπε, γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και στους ανθρώπους και στις παράταξεις. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός της χώρας σε μια πολύ δύσκολη εποχή, είχε συνεργαστεί και με το ΠΑΣΟΚ και με την αριστερά, θυμίζω. Είχε στις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας ανθρώπους που σήμερα ο εκπρόσωπος που είπατε τους κατηγορεί για το ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το βρίσκεται λογικό όλο αυτό? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, και νομίζω ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή πολύ ταραγμένη, σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας, από δύο πολέμους που εξελίσσονται και δημιουργούν τεράστια προβλήματα, η χώρα έχει ανάγκη από μια συντεταγμένη και σταθερή πορεία που θα προασπίζει την εθνική μας ασφάλεια, την εθνική ακεραιότητα. Θα κάνουμε αυτά με συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και των ουσιαστικών διεθνών συμμαχιών και των επιλογών που έχει κάνει η χώρα μέσω αυτής της κυβέρνησης, οι οποίες επιλογές διασφαλίζουν την εθνική πορεία και επικροτούνται από τον ελληνικό λαό, και ταυτόχρονα μια οικονομία η οποία θα πηγαίνει καλύτερα, με μέρισμα και απόδοση για όλους, με λιγότερη φορολογία, με καλύτερες συνθήκες για την υγεία, επιχειρηματικότητα και με νέες θέσεις εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Άλλο εκλογές, άλλο δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις ο πολίτης εύκολα εκφράζει τη διαμαρτυρία του, και η κάλπη είναι μία, μάλιστα, η εθνική εκλογή είναι μία, και ο ελληνικός λαός θα πάρει τις αποφάσεις του μπροστά σε πραγματικά διλήμματα.
1: Επίσκεψη στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, πραγματοποίησε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η δράση συνεχίζεται, προσθέτοντας ότι παρεμβάσεις θα συμπληρωθούν και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για δράση κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις κτηριακές υποδομές και να προσφέρει πιο όμορφα και πιο προσβάσιμα σχολεία.
3: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής, και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Βλέμμα στραμμένο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, επενδύοντας το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, για το οποίο έδωσε σήμερα μία πρόγευση ο πρόεδρος του κινήματος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κόψει πρώτο το νήμα της εκλογής και να θεσμοθετήσει μόνιμο κόφτη στα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. θα έλεγα, τρεις μέρες, τρεις πολιτικοί σταθμοί και στο βάθος συμμάχη για την κεντροαριστερά. Αυτό νομίζω ότι είναι ο τίτλος σε αυτό το φόντο το οποίο φιλοτεχνείται αυτή την εβδομάδα. Και με τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η οποία ήρθε μια μέρα πριν από την αυριανή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και δύο μέρες πριν από τη μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη, όπου προσπάθησε να δώσει το στίγμα μιας πολιτικής αναμέτρησης που μόλις ανοίγει. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ λοιπόν έβαλε στην πρώτη γραμμή την ακρίβεια, θέτοντας στο στόχαστρο τα ολιγοπόλια, προανήγγειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών, ο οποίος θα ενεργοποιείται, όπως είπε, όταν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους και την λεπτομέρεια της παρουσίασης στη ΔΕΘ. Επανέφερε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες, με αιχμή το δικαίωμα προαίρεση απέναντι σε funds και servicers, ενώ ζήτησε αυστηρότερους ελέγχους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα από την τιμή παραγωγού μέχρι το ράφι. Μάλιστα, επιχείρησε να απαντήσει και στο κυβερνητικό επιχείρημα ότι το δικαίωμα προαίρεσης για τους δανειολήπτες αντίκειται σε ευρωπαϊκούς κανόνες, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμα αυτό δεν αντιτίθεται σε κανένα ευρωπαϊκό κανόνα για έναν απλό λόγο, όπως είπε. Όταν ένα φαντ το παίρνει 5 και ο δανειολήπτης θα το πάρει 10, δεν χειροτερεύει τη θέση του πιστωτή, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Τώρα, αναφορικά με τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην αυριανή ψηφοφορία για την πρωταθλήτρια Έλενα Κρήτα για τη θέση της 5ης αντιπροέδρου της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο. Και μάλιστα είπε ότι δεν έχει κανένα μέτρο. Αιτιολογώντας τώρα αυτούς τους ισχυρισμούς του, μίλησε για τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη διάσκεψη των Προέδρων. Δηλαδή, το σκεπτικό του έχει να κάνει με το εξής, ότι αν δεν πληρωθεί η θέση, δεν υπάρχει δυνατότητα νέα διαδικασία. Χάνεται η θέση. Τι σημαίνει να χαθεί αυτή η θέση? Σημαίνει, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλίωση των συσχετισμών σε διάσκεψη των Προέδρων. Δηλαδή, εκεί που η Νέα Δημοκρατία έχει μία παραπάνω ψήφο από τα υπόλοιπα κόμματα, τώρα θα έχει δύο.
1: Λίνα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και ενώ η πολιτική κόντρα βρίσκεται στα ύψη, καθώς διανύουμε, όπως είναι γνωστό, μια προεκλογική περίοδο, από την Αμαλίας εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις επαφές που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τους παραγωγικούς φορείς στη Βόρειο Ελλάδα. Και στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, κατά την οποία ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σκοπεύουν να ενισχύσουν την παρουσία τους με τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, τις θεσμικές κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, αλλά και τις εξωθεσμικές, όπως τον κατηγορεί η αντιπολίτευση, και αυτό νομίζω ότι ρίχνει ακόμα μεγαλύτερο, δίνει μεγαλύτερη ένταση στην αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έφη Μπαρμπάτση.
7: Καλό μεσημέρι και με κυβέρνηση και με αντιπολίτευση. Πραγματικά η αντιπαράθεση, γιατί εκτός από το Μέγαρο Μαξίμου, είδαμε ότι σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ.
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στοχεύει στα ίσα στον Αλέξη Τσίπρα πλέον και στις επιλογές του.
7: Ότι μετά τις κινήσεις, μάλλον πρώτου κόμματος Αλέξη Τσίπρα, που ήταν μόνο τροχιοδεικτικές προς την κυβέρνηση, πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας αντίπαλος, να το πούμε έτσι, με την έννοια ότι.
1: Δημοσκοπικά τουλάχιστον ο ισχυρότερος αντιπολιτευτικός πόλος.
7: Ο αντιπολιτευτικός πόλος, και μάλιστα επειδή ακριβώς πριν τον Αλέξη Τσίπρα δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, να το πω έτσι, να νιώθουν τόσο κοντά την ανάσα. Όσες φορές και αν είδαμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβαίνει, δεν ήταν αυτή η απειλή η οποία, όπως φαίνεται δημοσκοπικά, πάντα έχει εκδηλωθεί αυτή τη στιγμή από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι και η Χάρη Λάου Τρικούπη ρίχνει τα βέλη της προς τον Αλέξη Τσίπρα, και κυρίως και για το θέμα που ανέφερες πολύ σωστά, για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να κάνει τρεις παρεμβάσεις. Χθες ήταν η πρώτη. Συνομίλησε με παραγωγικούς φορείς. Πολύ σωστά επεσήμανες ότι από την Αμαλία ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την έκβαση αυτής της συζήτησης, που ήταν περίπου 2 με 2,5 ώρες. Και κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε τους ανθρώπους της παραγωγής που συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη. Και μάλιστα υπάρχει ένα κλίμα από τα στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ότι από τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη εκφράστηκε έτσι μια ικανοποίηση και από τη δική τους πλευρά. Ήταν αρκετά ευχαριστημένοι και για αυτά που άκουσαν, και όπως μας αναφέρουν, ότι συνάντησε έναν πολιτικό αρχηγό που είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αν και βεβαίως για τις λεπτομέρειες και το τι θα παρουσιάσει ακριβώς, βεβαίως παρέμεψε για αύριο, 2 του μηνός, όπου θα έχουμε την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, που επί της ουσίας τι είναι, η εναλλακτική διακυβέρνηση κοστολογημένη με ένα ολιστικό σχέδιο, και πώς φαντάζεται και ονειρεύεται ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη ημέρα. Νομίζω όμως ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός της επιλογής του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει με τους παραγωγικούς φορείς. Μην ξεχνάμε ότι το 2019 επί της ουσίας η λεγόμενη μεσαία τάξη ήταν αυτή που οδήγησε και στην ήττα του πρώην Πρωθυπουργού, η πίεση που είχε ασκηθεί, και οπότε νομίζω ότι θέλει να παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται εκτός μνημονίων, ωστόσο μισθωτοί, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες βιώνουν ακόμη τις συνέπειες εκείνων των δύσκολων χρόνων. Αυτή η ουρά που λέγαμε και χθες με την εισήγησή του, που είχαμε μόλις αναφερθεί στην εισήγησή του, αλλά θέλει να κάνει και αυτή την επαναπροσέγγιση, ότι δεν θα δείτε από εμένα είτε λάθη του παρελθόντος είτε αστοχίες, και ότι θα είναι στο επίκεντρο της Ελλάς όχι μόνο τα χαμηλά εισοδηματικά έτσι στρώματα, αλλά και η μεσαία τάξη και η μεσαία επιχειρηματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα, όταν λέμε μεσαία τάξη, όλοι νομίζουμε ότι ανήκουμε σε αυτή την τάξη και έχουμε χάσει λίγο τα όρια. Οπότε, επειδή ακριβώς είναι δυσδιάκριτα αυτά τα όρια, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι στέκεται δίπλα και βεβαίως στους αδύναμους, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Και ότι στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει αύριο.
1: Δεν είναι μονοθεματικός, για να το πούμε γενικότερα.
7: Ναι, και γιατί αν θυμάστε και την εποχή των μνημονίων, αλλά και την εποχή και από το 2015 και μετά που είχαμε τις δύο θητείες.
1: Ούτως ή άλλως αυτό είναι και μια πληγή για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ακόμα και δικά του κυβερνητικά στελέχη την περίοδο των μνημονίων έχουν πει ότι στόχευσε η πολιτική του στη μεσαία τάξη και ότι πλήρωσε σε αυτή την πολιτική πολύ ακριβά η μεσαία τάξη.
7: Ακριβώς γι' αυτό λέω ότι και από το 2015, δηλαδή και από την πρώτη φορά από το Γενάρη του 2015 που έγιναν οι εκλογές και είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και μετά από λίγο το Σεπτέμβριο που ξαναέγιναν οι εκλογές, θυμόμαστε όλοι ότι μιλούσαμε πάρα πολύ έντονα για τα χαμηλά στρώματα και για εκείνους που δεν μπορούν να τα βγάλουν καθόλου πέρα. Και νομίζω ότι η μεσαία τάξη είναι η εκτίμησή μου ότι είχε ξεφύγει από όλα τα κοντέρ, αν θα μπορούσα να πω. Δηλαδή ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ, ούτε κανείς δεν ήταν τόσο, δεν είχε αυτή τη στόχη στόχευση και δεν περίμενε και αυτές τις συνέπειες που βίωσε όλη αυτή η τάξη. Επομένως, νομίζω ότι όλοι επαναπροσεγγίζουν το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής που θα πρέπει να στηθεί.
1: Τα μνημόνια ούτως ή άλλως έπλεξαν οριζόντια την κοινωνία. Mm-hmm. Όλα ακριβώς. Τα στρώματα. Δεν υπήρξε και κανείς που έμεινε αλόβητος από αυτή τη λέλαπα.
7: Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που συζητούσαμε τότε, mm-hmm. αν θυμάσαι πολύ καλά. Και στο πολιτικό ρεπορτάζ ήταν συνεχώς και στις αντιπαραθέσεις και στις κόντρες της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση την τότε εποχή για το κομμάτι ότι βεβαίως είναι προτεραιότητα για δύναμη και να μπορεί ένα νοικοκυριό να τα βγάλει πέρα. Ωστόσο, μην ξεχνάμε και αυτούς που χάσαν πολλές δυνάμεις και προσπάθησαν και φτάσανε στην ουσία στην πλευρά των αδύναμων, διότι πολύ απλά δεν κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους. Και νομίζω ότι αυτή η ζημιά που προκλήθηκε στη μεσαία τάξη είναι κάτι που θα το δούμε πολύ έντονα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, διότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε όλοι στις τσέπες μας και είναι κάτι που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Επομένως, γι' αυτό θα κινηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, γύρω από το καλάθι που λέμε του νοικοκυριού. Θα κινηθεί γύρω από αυτό με ένα όμως, όπως επιμένουν, κοστολογημένο πρόγραμμα. Και γι' αυτό ίσως έχει βάλει πιο πίσω το κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική του, αν ποιους ανεξάρτητους θα δούμε να εντάσσονται στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, πώς θα κινηθούν δηλαδή και από την πλευρά της με τις κινήσεις. Με ποιους θα συνεργαστεί ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι κάτι που μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Όχι βέβαια όμως ότι δεν ακούνε και τις φωνές εκείνων, οι οποίοι έχουν αρχίσει να εκφράζουν αυτή τη δυσαρέσκεια ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξουν κάποιες αποφάσεις. Προτεραιότητα όμως είναι η κοινωνία και το πώς θα μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει αύριο το οικονομικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Κώστας Καρπουτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς. Και μίλησε για ένα τρίπτυχο, παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο εκτός από οικονομικό προφανώς διατρέχει και όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Τι θα περιμένουμε? Νομίζω ότι δεν θα περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το στίγμα που έχουμε δώσει και θα μου επιτρέψει να το συνοψίσω σε ένα τρίπτυχο. Το πρόγραμμά μας θα λέει παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Δεν χωράει άλλα ψέματα η ελληνική κοινωνία. Και όντως είναι μια χαμένη ευκαιρία, γιατί και το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε και σε όλους τους δείκτες υστερούμε. Σήμερα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι στον πάτο μαζί με τη Βουλγαρία. Νομίζω ότι εμείς θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικά προμετωπίδα και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε τα εργαλεία όπως και με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης το οποίο προτείναμε. Αυτό που σίγουρα δεν έχουν να περιμένουν είναι περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση. Αυτό που έχουν να περιμένουν οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι είναι ένα πλέγμα δράσεων το οποίο θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και η οικονομία δεν χρειάζεται ούτε μέτρα μπαλώματα, ούτε αποσπασματικά μέτρα για ένα δίμηνο. Χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο.
1: Περνούμε τώρα σε μια εξέλιξη που αφορά στην πολύκροτη υπόθεση του Predator. Καθώς μήνυση κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το εν ενεργείας τέλεχος της ΕΕΠ Γιάννη Παπαδόπουλο εναντίον των καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και την κατασκοπία. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι και πάλι.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι. Στη μήνυση επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες των άλλων θυμάτων του Predator εξαιτίας του γεγονότος πως η επιμόλυνση του κινητού αφορά εν ενεργείας τελέχους της ΕΕΠ, το οποίο λόγω της ιδιότητάς του και των υπηρεσιακών του καθηκόντων διαχειρίζεται απολύτως ευαίσθητες πληροφορίες, άκρως απόρριτες και διαβαθμισμένες, που η διαρροή τους σε τρίτους και μάλιστα οι ιδιώτες απειλούν την εθνική ασφάλεια και συνιστούν κατασκοπία. Επίσης, ζητείται να διερευνηθεί ο κύκλος των ερευνών των δικαστικών αρχών, ώστε να αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο των κατασκοπικών συνεργειών και να ταυτοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή συνέδραμαν σε αυτό, είτε ως ηθική αυτούργοι, είτε ως συναυτούργοι ή συνεργοί. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι εδώ δίνεται μια νέα διάσταση στην υπόθεση. Να επισημάνουμε για τους ακροατές ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει μπει στο αρχείο. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, καταδικασμένοι, πάνε τώρα στο εφετείο το Δεκέμβριο. Από την άλλη, οι μηνύσεις που είχαν κάνει και αναφορές στον Άριο Πάγο ο κύριος Κουκάκης, ο κύριος Πίρτζης μπήκαν και αυτά στο αρχείο και παρουσιάστηκαν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ τώρα θα έχουμε και εξελίξεις να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη μήνυση. Αν θα προχωρήσει, ουσιαστικά μιλάει για κατασκοπία, Λίνα. Να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποιοι θα βρεθούν στο
1: Ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική με τη συμβολή της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος. Ο νέος μηχανισμός θα επιχειρεί στα σημεία όπου καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα, αξιοποιώντας κάμερες, drones, δικυκλιστές και τροχονόμους, με στόχο την άμεση παρέμβαση και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Για το θέμα μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
10: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Λίγες μέρες μετά την περιπέτεια της υγείας της 12χρονης Μαρίας, της Ελληνοαμερικανίδας από τη Νέα Υόρκη που διαγνώστηκε με έναν όγκο κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ελλάδα, η οικογένειά της στέλνει ένα μήνυμα βαθιάς ευγνωμοσύνης σε όσους στάθηκαν στο πλευρό του παιδιού της. Περισσότερα θα μας πει η Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια ιστορία που ξεκίνησε σαν ένα συνηθισμένο καλοκαίρι στην Κεφαλονιά για μια οικογένεια, αλλά σε λίγες μέρες έγινε η μεγαλύτερη δοκιμασία που πέρασε. Και μας θυμίζει τι μπορεί να πετύχει το δημόσιο σύστημα υγείας όταν οι άνθρωποι του λειτουργούν σαν μία ομάδα. Η Μαρία είναι ένα κορίτσι 12 ετών, Ελληνοαμερικανίδα, ζει στη Νέα Υόρκη και φέτος ήρθε με την οικογένειά της για διακοπές στην Κεφαλονιά, από όπου κατάγεται ο πατέρας της. Κάποια στιγμή το κορίτσι άρχισε να εμφανίζει χαμηλό πυρετό, όμως όχι από αυτούς τους πυρετούς που περνούν σε λίγες ώρες, επέμενε περίπου 20 μέρες. Στις 11 Αυγούστου οι γονείς της την πήγαν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί οι γιατροί της έκαναν ακτινογραφία θώρακος και αξονική και τότε διαπίστωσαν ένα έβριμα που κανείς δεν το περίμενε. Σχεδόν ολόκληρο το αριστερό ημιθωράκιο του παιδιού καταλαμβανόταν από μια μεγάλη μάζα. Εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. Οι γιατροί του νησιού αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα, οργανώθηκε η διακομιδή του παιδιού και ξημερώματα της 12ης Αυγούστου έφτασε το παιδί στην Αθήνα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Εκεί οι γιατροί έκαναν μαγνητική τομογραφία, αποφασίστηκε αμέσως να γίνει χειρουργική επέμβαση. Οι γονείς συγκλονισμένοι επικοινώνησαν με τον γιατρό της οικογένειας στη Νέα Υόρκη που παρακολουθούσε το παιδί, του έστειλαν τις εξετάσεις. Εκείνος κατάλαβε ότι το χειρουργείο έπρεπε να γίνει εδώ στην Αθήνα και στις 14 Αυγούστου το παιδί μπήκε στο χειρουργείο, μια επέμβαση 6,5 ώρες, Λίνα. Τελικά αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένας όγκος, ο οποίος υπήρχε εκγενετής, το παιδί είχε μεγαλώσει μαζί του. Η αφαίρεση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ωστόσο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφαιρέθηκε πλήρως. Έμεινε 2 μέρες το παιδί στη μονάδα εντατικής θεραπείας και άλλες 8 στο θάλαμο και λίγες μέρες μετά επέστρεψε στο νοσοκομείο για να της αφαιρέσουν τα ράματα. Το παιδί πήγε πάρα πολύ καλά και έτσι έρχεται ο πατέρας της, ο κύριος Στίβεν Μενεγάτος, να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έστειλε μια επιστολή με τίτλο «Όταν η ιατρική δεν έχει όρια». Ο άνθρωπος ευχαριστεί όλους τους γιατρούς που βοήθησαν το παιδί του από το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς μέχρι το νοσοκομείο Παίδων, όλους αυτούς που έγιναν κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Μιλάει με λόγια από καρδιάς, λόγια βαθιάς ευγνωμοσύνης. Λέει, αναφέρεται ότι συχνά λέμε για ελλείψεις του ΕΣΥ, όμως αυτό οι άνθρωποι που στελεχώνουν το δημόσιο σύστημα υγείας αποδείχθηκαν ήρωες, ότι εντόπισαν το πρόβλημα, κινητοποιήθηκε όλο το σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα λέει, κλείνοντας
1: και έτσι σώθηκε το παιδί.
11: Επιστολή, ευχαριστούμε Ελλάδα, μάλιστα, τους γιατρούς και έναν έναν όσους συνέβαλαν να σωθεί το παιδί του.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
12: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989, ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Να κηρυχθούν ένοχοι 22 αγροτοπαραγωγοί που δικάζονται για παράνομη εισπράξη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ, πρότεινε στο τριμελές πλημελιωδικείο ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους από την Κρήτη φέρονται να δήλωναν μισθωμένες εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονται στην κυριότητα εκείνων που τις δήλωναν. Άνοδο μιας μονάδας μέσα στο διάστημα ενός μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός του Αυγούστου, ο οποίος ανέβηκε στο 3,7% από το 2,7% του Ιουλίου σύμφωνα με τη Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να ασκεί ανωδική πίεση στις τιμές. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η μήνυση στρέφεται κατά των καταδικαστέντων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτσιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου για παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και κατασκοπία. Στη μήνυση επισημαίνεται ότι η επιμόλυνση του κινητού αφορά εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο λόγω της ιδιότητάς του διαχειρίζεται απολύτως απόρριτες πληροφορίες, η διαρροή των οποίων σε τρίτους απειλεί την εθνική ασφάλεια και συνιστά κατασκοπία. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Ο πολίτης θα ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από τις χαμηλότερες τιμές, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι η μείωση των τιμών αποτελεί ανάσα για την οικογένεια και το νοικοκυριό. Αποφυλακίστηκε πριν λίγη ώρα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης, για τη φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του, ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία στο κεντρικό εργοστασίο παραγωγής. Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος στη συμβολή της οδού Βραήλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας αναζητούν οι αρχές. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 51χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα. Ως βρεφοκτονία αντιμετωπίζεται πλέον η υπόθεση της Κυψέλης, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε 20 μαχαιριές στην πλάτη του μωρού. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Alpha Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί κάποιο αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί κακοποίηση. Η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το 2025 τα ανήλικα παιδιά είχαν οδηγηθεί με εντολή εισαγγελέα στο νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη, καθώς είχε ξεκινήσει κοινωνική έρευνα για την οικογένεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά στην περιοχή Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα, 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα και 7 εναέρια μέσα. Την ίδια ώρα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Μουζουρά Χανίων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στο σχολικό δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα και με ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. 3 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Κωνσταντίνος Ρέκα στην ρύθμιση των ήχων που φτάνουν στα αυτιά σας. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο, Αφροδίτη Σιμίτη, χρόνια πολλά Αφροδίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή της, την Ίνα Ζαφυροπούλου και τη Μαρία Καραουλάνη. Πάμε λοιπόν να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Τα κυρίαρχα θέματα είναι βεβαίως η υπόθεση της Κυψέλης, η προφυλάκηση για αμαστροπία και η σύλληψη για παραμέληση ανηλίκων. Αυτή η φρικώδης υπόθεση μας ενημέρωσαν χθες για αυτές τις εξελίξεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής. Στις μεγάλες ειδήσεις της ημέρας βεβαίως η αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα. Επίσης το τροχαίο, το σοβαρό τροχαίο, το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, η μοιραία σύγκρουση στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα ξημερώματα, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, και η ενοχή των 22 κατηγορουμένων που ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το τηλεφωνικό κέντρο του Alpha Radio 989 είναι 212-212-4800 και μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα του σταθμού είναι www.alpharadio989.gr. Και σήμερα είναι πρώτη μέρα του νέου εκκλησιαστικού έτους. Είναι η αρχή της συνδίκτου για την Ορθόδοξη Εκκλησία και σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο γιορτάζουν σήμερα πάρα πολλά ονόματα. Είναι αμούν του Διακόνου και τον συναυτό 40 γυναικών παρθένων και ασκητριών. Μεταξύ άλλων γιορτάζουν η Αφροδίτη, η Αντιγόνη, η Αθηνά, η Κλεοπάτρα, η Πινελόπη, πάρα πολλά ονόματα, Τερψιχώρη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε γενέθλια. Καλό μήνα σε όλους μας, να πάει καλά αυτή η φθινοπορεινή, έτσι, η έναρξη του φθινοπόρου, να πάει καλά αυτή η σεζόν. Θα πάμε στη Νέα Ζηλανδία, γιατί εκεί είναι η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης που συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο ημισφαίριο. Εμείς έχουμε φθινόπορο, στο νότιο ημισφαίριο έχουν άνοιξη. Μια μέρα που μπορεί να αλλάζει τον κόσμο, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις τους. Κέρασε έναν καφέ ή μια μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο, φτιάξε ένα κέικ και μοίρασέ το στους γείτονές σου, χάρισε λουλούδια σε ένα φίλο ή μια φίλη σου. Αυτές είναι οι προτροπές από τους Νεοζηλανδούς για τη συγκεκριμένη μέρα, την 1η Σεπτεμβρίου.

Στην Αυστραλία είναι η μέρα της ακακίας. Οι ολάνθες της ακακίας σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στη χώρα των καγκουρό. Για κάντε το αυτό εικόνα, η μέρα της ακακίας. Εμείς εδώ θα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε, να οπτικοποιούμε την ομορφιά αυτού του κόσμου. Βεβαίως δεν σταματάνε και οι κακές ειδήσεις. Απλά εμείς θα προσπαθούμε να φωτίζουμε τις καλές ειδήσεις. Θα ακολουθούμε την επικαιρότητα, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Θέλουμε να δίνουμε φως εκεί που, σε αυτή τη δυστοπία, σε αυτό το σκοτάδι. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε αυτό το συγκλονιστικό, τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Να δούμε τι κάνουμε λάθος. Πού είναι, έχουμε οδηγική παιδεία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε να χάνουμε, να έχουμε απολογισμό, λες και έχουμε πόλεμο στην άσφαλτο. Τι μέτρα λαμβάνονται, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να είμαστε καλύτεροι οδηγοί. Μήπως πριν από καλοί οδηγοί πρέπει να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Θα κατευθυνθούμε και στη Ρωσία. Είναι η μέρα της γνώσης που συμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Τα πρωτάκια πάνε στο σχολείο. Εμάς στις 11 Σεπτεμβρίου είναι. Στη Σιγκαπούρη είναι η μέρα του δασκάλου. Στη Σλοβακία η μέρα του συντάγματος. Το Ουσμπεκιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Και στην δημοκρατία της Κίνας, στην Ταϊβάν, είναι η μέρα του δημοσιογράφου. Χρόνια πολλά.

0: Έχουμε και από τη Eurostat τα καινούργια στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία μία μονάδα τσίμπησε μέσα σε ένα μήνα ο πληθωρισμός του Αυγούστου, από το 2,7% που ήταν τον Ιούλιο σκαρφάλωσε στο 3,7% τον Αύγουστο. Επιτάχυνση είχαμε και στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, 3,3% τον Αύγουστο, λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν καλά κρατεί και συνεχίζει να ασκεί ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων. Είχαμε βεβαίως την καλή είδηση της επιδότησης στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Παρατείνεται για το μήνα Σεπτέμβριο, ανακοινώθηκε και επισήμως από χθες. Καταβάλλονται προσπάθειες και με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Πάνω από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών και στον Alpha Radio 989 μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι ο πολίτης θα ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από τις πιο χαμηλές τιμές.
1: Δεν είναι καθόλου σοβαρή κουβέντα και πιστεύω ότι πρέπει να έχει μετανιώσει αυτός που τα είπε, γιατί δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και στους ανθρώπους και στις παράταξεις. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός της χώρας σε μια πολύ δύσκολη εποχή, είχε συνεργαστεί και με το ΠΑΣΟΚ και με την αριστερά, θυμίζω. Είχε στις γραμμές της Νέας Δημοκρατίας ανθρώπους που σήμερα ο εκπρόσωπος που είπατε τους κατηγορεί για το τι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το βρίσκεται λογικό όλο αυτό? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και νομίζω ότι επειδή ζούμε σε μια εποχή πολύ ταραγμένη, σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας, από δύο πολέμους που εξελίσσονται και δημιουργούν τεράστια προβλήματα, η χώρα έχει ανάγκη από μια συντεταγμένη και σταθερή πορεία που θα προασπίζει την εθνική μας ασφάλεια, την εθνική ακεραιότητα. Θα κάνουμε αυτά με συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και των ουσιαστικών διεθνών συμμαχιών και των επιλογών που έχει κάνει η χώρα μέσω αυτής της κυβέρνησης, οι οποίες επιλογές διασφαλίζουν την εθνική πορεία και επικροτούνται από τον ελληνικό λαό και ταυτόχρονα μια οικονομία η οποία θα πηγαίνει καλύτερα, με μέρισμα και απόδοση για όλους, με λιγότερη φορολογία, με καλύτερες συνθήκες για την υγεία, επιχειρηματικότητα και με νέες θέσεις εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Άλλο εκλογές, άλλο δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις ο πολίτης εύκολα εκφράζει τη διαμαρτυρία του και η κάλπη είναι μία, μάλιστα, η εθνική εκλογή είναι μία και ο ελληνικός λαός θα πάρει τις αποφάσεις του μπροστά σε πραγματικά διλήμματα.
0: Σαφέστατα, είμαστε σε προεκλογική χρονιά, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Είναι ήδη τα κομματικά επιτελεία και εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης σε προεκλογικούς ρυθμούς. Η μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα, είναι μια εθνική πρωτοβουλία και σκοπός είναι να ελέγξουμε το πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Γιατί καλές είναι οι πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει να γίνονται έλεγχοι στην αγορά. Στον Alpha Radio 989 και στην Τίνα Μοσκού και το Δημήτρη Γκόλια μίλησε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη.
2: Στα επόδημα έχουμε 160 διαφορετικά brands, δηλαδή προϊόντα. Έχουμε πολύ σημαντική παρουσία και αυτό που λέμε προσωπική υγιεινή. Επίσης σημαντική παρουσία, 146 κωδικούς στην προσωπική υγιεινή.
3: Μάλιστα.
2: Δημαρικά ρύθηκε ως 100 κωδικοί, καθαριστικά απορρυπαντικά 77 κωδικοί, αλλαντικά 72 κωδικοί. Το κρέας το ξέρετε 100 κωδικοί. Έχουμε και σημαντικούς κωδικούς στο κρέας. Πάνω από 10 κωδικοί έχουν μείωση 15% και υπάρχουν και 4 κωδικοί με 25%. Υπάρχει ουσιαστική παρουσία σε όλα τα βασικά κρέατα εκτός από το αρνί, που δεν είναι και τόσο βασικό θα έλεγα. Υπάρχουν 19 κωδικοί σε μοσχάρι, 16 κωδικοί σε χοιρινό, 9 κωδικοί σε κρεατοσκευάσματα και 56 κωδικοί σε κοτόπουλο και προϊόντα πουλερικών. Έχουμε κατηγορίες σαν τη σοκολάτα και τα σοκολατοειδή που είναι μέση μείωση τιμής 12%. Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μείωση είναι οι σάλτσες, δηλαδή μουστάρδες, μαγιονέζες, που είναι στο 17,2%. Τα γαλακτοκομικά σχολικά είναι στο 9%. Εξαρτάται από την κατηγορία. Τα σχολικά, ας πούμε, έχουν μέση μείωση 12%. Αλλά από εκεί και πέρα, από ψηλά να κατέβει χαμηλά, χρειάζεται μια τεράστια προσπάθεια, έτσι. Και χρειάζεται επίσης μια τρομερή επικοινωνία σε επίπεδο εταιρείας. Όχι απλά, ας πούμε, έκανα μια συμφωνία με τον κύριο Γκόλια και τελείωσα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Την ενοχή των 22 κατηγορουμένων, οι οποίοι κάθονται στο ειδόλιο για την υπόθεση των παράνομων δηλώσεων εκτάσεων με σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΕΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την δικαστική συντάκτρια Τασούλα Παπανικολάου. Καλώς μεσημέρι, Τασούλα, και καλό μήνα.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, ήταν αυτοί οι 22 κατηγορούμενοι. Αυτοί λοιπόν είναι από την Κρήτη και το 19 και το 20 κυρίως φέρονται με νίκες δαμβοσκοτόπια μέσω της τεχνικής λύσης σε Νήσιρο, Άνδρο, Κάσο, Καστουριά, Φλόρινα, σε αυτές τις περιοχές. Μόνο που όταν ήρθε η ώρα του ελέγχου και των διασταυρώσεων στοιχείων, ανακάλυψαν οι αρχές ότι τα δαμβοσκοτόπια που δήλωναν δεν ήταν στους ιδιοκτήτες που δηλώνονταν. Και ουσιαστικά μιλάμε για εκτάσεις που ανήκαν ακόμα και στο δημόσιο. Ναι. Τα συμφωνητικά τι είδανε. Είδανε, για παράδειγμα, στην Καστοριά 17 στρέμματα, 17 αγροτεμάχια μάλλον, με μηνιαίο μίσθωμα 3 ευρώ και κατά μέσο όρο το ετήσιο μίσθωμα ήταν 50 ευρώ. Υπήρχε κατηγορουμένη η οποία πήρε 85.000 ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις το 19 και το 20. Τι λέει τώρα, είναι η πρώτη δίκη που μας έρχεται,
0: ναι,
5: από 1η Σεπτεμβρίου, γιατί θα δούμε πολλές στην πορεία. Ο κύριος Μουζάκης ζήτησε την ενοχή τους, όπως είπες, καταπέλητης ήταν, λέγοντας ότι ξέρανε οι 16 πρώτοι κατηγορούμενοι υπέβαλαν ψεύδι δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεδομένου ότι οι δηλωθέντες ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων δεν είχαν την πραγματικότητα στην κυριότητά τους τις εκτάσεις. Δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις πήγαν στην κυριότητα των εκπαιστωτών, αλλά ανήκαν, όπως σας είπα, στο δημόσιο ή σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, δεν προέκυψε ότι εν λόγω οι 16 δηλαδή άσκησαν σε οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων και ήταν και εκτάσεις πολύ μακριά από τον τόπο κατοικία τους και δεν προέκυψε ότι μετέφεραν και το ζωικό τους κεφάλαιο στα μέρη όπου φαίνονταν αυτά τα βοσκοτόπια, να το πω απλά.
0: Μάλιστα.
5: Κατά τη γνώμη μου, ο κ. Μουζάκης αποδεικνύει την πλήρωση ενοχή και των 22 κατηγορουμένων όπως κατηγορούνται. Δύο κατηγορίες είναι η ψευδή βεβαίωση και η απάτη και συνέργεια στην απάτη για ορισμένους. Δηλαδή από τους 16 έχουν την απάτη και οι υπόλοιποι έχουν την συνέργεια. Ένας από τους κατηγορουμένους είχε υποστηρίξει ότι προχώρησε στην επέκταση της εξατροφικής του μονάδας προκειμένου να μπορεί να λάβει τις επιδοτήσεις καθώς όπως ανέφερε από το 2019 πατούταν εκτός από τα ζώα και η δήλωση των εκτάσεων. Διέθετε ο ίδιος 1000 στρέμματα, αλλά είχαν χαρακτηριστεί Natura, ναι, και μπήκε στη διαδικασία επομένως να αναζητήσει αλλού και έτσι μέσω της τεχνικής λύσης πήγε στην Κάλυμνο και σε διάφορα άλλα νησιά. Μάλιστα. Σε λίγο περιμένουμε την απόφαση. Ναι. Είναι μία από τις πολλές δίκες που γίνονται για, σε βαθμό πλημελήματος. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε και 5 εγκληματικές που την πρώτη τουλάχιστον το Οκτωβρίο του 2025 περιμένουμε τώρα να μπει σε δίκη για να δούμε και πού θα. Πώς θα γίνει αυτή η δίκη πρώτη για την εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δούμε και άλλη εγκληματική, θα δούμε και μια πληροφορία, θα δούμε και εγκληματική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα.
5: Και έχουμε μπροστά μας και τις δίκες για τους βουλευτές. Γενικώς κάναμε ποδαρικό μου ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω θα συνεχίσουμε και όλη τη χρονιά κάπως έτσι.
0: Έτσι, τα σου λες. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, λοιπόν.
5: Καλή συνέχεια.

0: την κυρία Βασιλική Μιλωνά, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα, κυρία Μιλωνά.
1: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι, κυρία Βασιλάκου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταβάλλεται μια προσπάθεια να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στους δρόμους της χώρας, αλλά βλέπουμε ότι είναι σαν να έχουμε πόλεμο. Συνεχίζουν.
1: Ναι, είναι πολύ θλιβερό να χάνονται έτσι άνθρωποι και κυρίως νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς τα δυστυχήματα συνεχίζουν και το ανθρώπινο λάθος είναι αυτό που φταίει περισσότερο. Καταβάλλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και εμείς με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και με τις εκπαιδευτικές ενημέρωσης. Και το Υπουργείο πρόσφατα έχει αναλάβει μέτρα και δραστηριότητες. Αλλά τα τροχαία συνεχίζονται δυστυχώς και είναι τραγικό να χάνονται άνθρωποι έτσι στον δρόμο. Και χθες την εβδομάδα και χθες τη νύχτα και την περασμένη εβδομάδα, ειδικά στην 17χρονη ελευθερία, χωρίς να φταίει η ίδια. Οδηγοί που δεν είναι συνετοί, που δεν προσέχουν.
0: Αυτό τα αίτια θα πρέπει να βρούμε, και σίγουρα το Ινστιτούτο κάνει έργο πάνω σε αυτόν τον τομέα. Απλά είναι οι δρόμοι της της χώρας μας, είναι η οδική συμπεριφορά, είναι θέμα παιδείας, ποια είναι η γενεσιουργός αιτία?
1: Είναι κατ' εξοχήν θέμα παιδείας, κυρία Βασιλάκου, και είναι θέμα ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σίγουρα οι δρόμοι συμβάλλουν όταν δεν είναι συγχωρητικοί στο να συμβαίνουν τροχαία δυστυχήματα. Η ασφαλής οδική υποδομή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, αλλά έχουμε και πολλά κομμάτια του οδικού του επαρχιακού δικτύου που κρύβουν πολλούς κινδύνους. Έχουμε τα νησιά μας, έχουμε αυξημένο τουρισμό. Επίσης, η συμπεριφορά είναι αυτή που φταίει, όπως είπαμε. Είναι το θέμα των ασφαλών οχημάτων, ένας παλιός στόλος, γυρασμένος στόλος. Και είναι και αυτό που λέμε οι πολυτροπικές μεταφορές και ο χωροταξικός σχεδιασμός, να υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες μέσα από τις συγκοινωνίες, ώστε να χρησιμοποιούμε όσο περισσότερο γίνεται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βέβαια είναι και η ανταπόκριση του τροχαίου μετά τη σύγκρουση και όλα αυτά που περιλαμβάνουν στο παγκόσμιο σχέδιο δράση για την οδική ασφάλεια. Αλλά αυτό που είπατε, αν μπορούσαμε με δύο λόγια να απαντήσουμε τι φταίει, φταίει ο άνθρωπος, φταίει η συμπεριφορά και φταίει το έλλειμμα παιδείας. Έχουμε ένα έλλειμμα παιδείας και πολιτισμού, κύριε Βασιλάκου. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε σκύψει στο Ινστιτούτο εδώ και πολλά χρόνια. Προσπαθούμε με την ενημέρωση, με τις εκπαιδεύσεις, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Έχουμε εκπαιδεύσει 450.000 μαθητές μέσα στις σχολικές τάξεις και 9.000 εκπαιδευτικούς για να μπορούμε να τους δώσουμε εργαλεία να μιλάνε μέσα στην τάξη και να συνδέουν διαθεματικά το θέμα της οδικής ασφάλειας. Είναι όμως, έχουμε πάρα πολλά σχολεία που κρεμούν και έχουμε αιτήματα που δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια της περιφέρειας, τη βοήθεια του Υπουργείου για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε ακόμα περισσότερους εκπαιδευτικούς, να είμαστε ακόμα πιο, σε πιο πολλά παιδιά κοντά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη σχολική ηλικία να ενημερώνονται τα παιδιά ώστε να γίνονται ασφαλείς οδηγοί όταν μεγαλώσουν. Βασιζόμαστε πολύ στη νέα γενιά, αλλά η κατάσταση είναι ακόμα δύσκολη. Είμαστε από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό τροχαίων, παρότι είχαμε μια μεγάλη μείωση της τάξης του 22% στο τέλος της χρονιάς που μας πέρασε.
0: Με το υψηλότερο ποσοστό, με συγχωρείτε, είπατε ότι είμαστε από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων ή συνολικά.
1: Δυστυχημάτων. Ναι. Έχουμε περάσει στην πέμπτη θέση από το τέλος. Είναι χειρότεροι από εμάς αυτή τη στιγμή οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και οι Κροάτες.
0: Μάλιστα.
1: Ανεβήκαμε δύο θέσεις με καλύτερες επιδόσεις. Τον περασμένο χρόνο είχαμε μια σημαντική μείωση. Σώθηκαν 167 ζωές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ασφαλώς.
1: Αλλά δεν μπορούμε να τριαμβολογούμε όταν ακόμα υπάρχουν τόσοι συμπολίτες μας που χάνονται στον δρόμο. Να πούμε ότι ο μέσος όρος ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρώπη είναι 43. Εμείς είμαστε ακόμη στους 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
0: Μάλιστα.
1: Πέρυσι ήμασταν στους 64. Ναι. Τα νούμερα είναι καλύτερα.
0: Καταγράφεται μείωση, αλλά.
1: Βέβαια, πίσω από τα νούμερα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν
0: οικογένειες, ναι.
1: Οικογένειες που καταστρέφονται. Γιατί όπως και αν είναι, χωρίς να θέλω να σας μαυρίσω την ψυχή, χάνονται νέοι άνθρωποι, αλλά καταστρέφονται και οικογένειες.
0: Φυσικά.
1: Γιατί

0: Είναι πολύ δύσκολο να δεχτείς την απουσία, την τραγική απώλεια του ανθρώπου σου έτσι ξαφνικά ή και εκείνων που υπομένουν και καταλήγουν στο τέλος.
1: Φυσικά, είτε σε περίπτωση ευνηδίου θανάτου, είτε σε περίπτωση που είναι κάποιος πολυτραυματίας και χάνει τη ζωή του μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο, και πάλι λοιπόν, δεν είναι ότι προετοιμάζεται ποτέ η οικογένεια, γιατί η οικογένεια πάντα ελπίζει ότι θα τα καταφέρει. Οπότε είναι.
0: Ναι. Και να πούμε ότι. Και εγώ, όπως γνωρίζετε, έχω πληγεί προσωπικά από το τροχαίο και
1: ασφαλώς,
0: επειδή
1: από το
0: ο γιος μου ήταν ένας άνθρωπος με αισιοδοξία και προσπάθησα αυτό το θάνατο να τον μετατρέψουμε σε ενέργεια δημιουργική που θα σώσει ζωές, και έχουν σωθεί πολλές ζωές. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο προσωπικά, γιατί και την δική μας οικογένεια επηρέασε αυτή η απώλεια.
1: Βέβαια. Ασχέτως αν το μεταβολήσατε, αν κάνατε κάτι για την προστασία, δηλαδή στάθηκε η απώλεια του Πάνου, του γιού σας, στάθηκε αφορμή για να φτιάξετε το Ινστιτούτο. Μακάρι να μην είχε γίνει.
0: Μακάρι να μην είχε γίνει, ακριβώς. Ήταν μια ενέργεια που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο του, από το Πανεπιστήμιο της Πάντρας, στηρίχθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλους φορείς από το χώρο του αυτοκινήτου, το χώρο του ειδικού τύπου. Ναι. Αλλά αυτό επηρέασε και την οικογένεια, ψυχολογικά. Ο σύζυγός μου με κάποια ασθένεια η οποία προκάλεσε και το θάνατό του πριν, πολύ πρόσφατα, πριν 2 μήνες τελικά. Γιατί αυτό που σας είπα, αυξάνεται και η νοσηρότητα. Αλλά να πούμε ότι για τους νέους, ξέρετε ότι την προηγούμενη δεκαετία είχαμε μία μείωση του νεανικού πληθυσμού από ηλικία 15 έως 30 χρόνων κατά 425.000 κατοίκους. 425.630 νέοι έφυγαν από τη χώρα. 2 ήταν οι αιτίες. Το ένα ήταν το θέμα του brain drain και το άλλο ήταν το θέμα των τροχαίων. Ήταν η μεγαλύτερη μείωση σε νεανικό πληθυσμό που έχει γίνει σε ευρωπαϊκή χώρα. Και είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, γιατί ξέρετε, μάλιστα, είναι και το δημογραφικό πρόβλημα που επηρεάζεται.
1: Ασφαλώς. Είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα. Και κυρία Μιλωνά, είστε για μας, πραγματικά έχετε εκπαιδεύσει γενιές Ελλήνων, μας είπατε 450.000 μαθητές, 9.000 εκπαιδευτικούς για την σωστή οδηγική συμπεριφορά, γιατί η πρόληψη είναι το καλύτερο, η εκπαίδευση, αυτό, να προλάβουμε, όχι εκ των υστέρων.
0: Ήταν και οι προγόνοι μας, κάλλιον προλαμβάνει ή θεραπεύει,
1: ακριβώς.
0: Είναι καλύτερα να προλαβάνεις παρά μετά να προσπαθείς να κάνεις κάτι. Ναι. Πολύ προσοχή στο δρόμο, λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κράνος, ζώνη και όλα αυτά που ακόμα πρέπει να παλεύουμε για να.
1: Να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Και εγώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.
1: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μία έκτακτη είδηση, γιατί εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε υποσταθμό κοντά στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του Βραντεμβούργου στη Γερμανία. Δεν έχει σημειωθεί blackout με βάση τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται στο στούντιο αυτήν την ώρα. Θα σας κρατάμε ενήμερους.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Σήμερα είναι η επίσημη πρώτη για το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ΕΛΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο με τη συμβολή της επιχειρησιακής ομάδας Κόμβος. Αυτός ο νέος μηχανισμός θα επιχειρεί στα σημεία όπου καταγράφονται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, αξιοποιώντας βεβαίως τις κάμερες, τα drones, αλλά και δικυκλιστές τροχονόμους, να παρεμβαίνει αμέσως για να αποκαθίσταται η κυκλοφορία. Ας ακούσουμε τη δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
4: Ο Κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε να σας κάνουμε προτάσεις όπως το συνηθίζουμε για να περνάτε όμορφα, να αξιοποιείτε τον ελεύθερό σας χρόνο. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η μουσική και τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών, μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, που αγάπησε τον κόσμο και τον αγάπησε βεβαίως πάρα πολύ και ο κόσμος, ο λαός. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο φεστιβάλ, στο τρίτο φεστιβάλ ακροναυπλίας. Από την παραλία των Ηρίων μέχρι τον Μπούρτζη και από τη συνοικία Πρόνοια μέχρι την γειτονιά των Ρώσικων απλώνεται φέτος το τρίτο φεστιβάλ ακροναυπλίας, ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θοδωρή Γκόνη. Πρόκειται για ένα νεοσύστατο θεσμό στο Ναύπλιο, στο Δήμο, για τρίτο καλοκαίρι. Συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την ιστορία, τη μνήμη και τις παραδόσεις της Αργολίδας. Και βεβαίως αναφερθήκαμε νωρίτερα με αφορμή την τραγική είδηση για το τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο πόσο σημαντικό πράγμα είναι η παιδεία. Η παιδεία εν γέννη δεν έχει να κάνει με τίτλους σπουδών, με πτυχία και μεταπτυχιακά. Έχει να κάνει, η καλλιέργεια είναι κάτι άλλο και αποτυπώνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Από τον τρόπο που μιλάμε, από την ένταση της φωνής μας, από το πώς συμπεριφερόμαστε στους άλλους ανθρώπους, από το πώς η οδηγική μας συμπεριφορά επίσης, όταν βγάζουμε βία και θυμό και βιαζόμαστε και συμπεριφερόμαστε άσχημα στους άλλους ανθρώπους, θέτουμε σε κίνδυνο και τη δική μας τη ζωή και των άλλων. Και υπάρχει μία ρίση από τον ηθοποιό, το δημοφιλή ηθοποιό Clint Eastwood, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά η διαβίου μάθηση κρατά τους ανθρώπους δραστήριους, δημιουργικούς και συνδεδεμένους με τον κόσμο γύρω τους. Και αναφέρεται βεβαίως, είναι ο ίδιος που λέει ότι ο ίδιος υπηρετεί αυτό το στόχο και λέει ο λόγος που εξακολουθώ να εργάζομαι σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, είναι επειδή απολαμβάνω να μαθαίνω. Να μαθαίνω κάτι καινούριο κάθε μέρα.

0: Πάμε να δούμε την εικόνα από τους δρόμους. Αυτήν την ώρα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα εισόδου και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, λόγω και των έργων που εκτελούνται στο σημείο. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, λίγο μετά τα ΚΤΕΛ, μια μικρή κυκλοφοριακή ανάσχεση. Στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα. Στην Αρδιτού επίσης κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επικρατεί μποτιλιάρισμα. Επίσης στην λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Και δυσκολίες βεβαίως και στην λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, δεν είναι κάτι φοβερό, στο ύψος του Αμαρουσίου, στο ρεύμα ανόδου, εκεί λίγο στη συμβολή, στο ύψος της Αττικής Οδού, στο Δαχτυλίδι έχει καθυστερήσεις, αλλά μετά ανοίγει, ο δρόμος είναι μια χαρά. Υπομονή όσοι είστε εκεί έξω και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 κρατώντας το τιμόνι. Έχουμε ακόμη 4 λεπτά μέχρι να αποχωριστούμε. Στη συνέχεια το μικρόφωνο θα παραλάβει σταθερή αξία Φωτεινή Πιπηλή. Προλαβαίνουμε νομίζω να σας πούμε, να σας δώσουμε κάποιες άλλες ιδέες. Το Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης ολοκληρώνεται στις 3 Σεπτεμβρίου, άρχισε χθες και έχει δράσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, έτσι, του Μίκη Θεοδωράκη. Αποτελεί πλέον ένα σημαντικό και σταθερό πολιτιστικό θεσμό στα Χανιά. Όλες οι εκδηλώσεις στο συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι με ελεύθερη είσοδο. Και ακολουθεί, θα μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι φοιτητής και τα βρεις με το κατάλληλο σπίτι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, κρατά σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γεύμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτζόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students, δεν γίνεται. Μπες στο dei.gr και θα καταλάβεις. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ήγηκεν η ώρα του αποχωρισμού. Θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στις 3 ακριβώς. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Καλό μήνα, Βίκτορ.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Και καλή σεζόν. Και βεβαίως, πες μας τι έχεις πρώτη είδηση.
1: Πρώτη είδηση έχω τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει ανέβει, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα δελτία, στο 3,7% από το 2,7% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
0: Μέσα σε ένα μήνα, από Ιούλιο σε Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
1: Ναι. Η Eurostat είναι αυτή που μας δίνει τα στοιχεία, οπότε φυσικά δεν αμφισβητούνται από κανέναν.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί όλους μας απασχολεί, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο χάνεται η αγοραστική δύναμη του μισθού μας. Οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ο Σεπτέμβρης παραδοσιακά είναι ένας δύσκολος μήνας, πάρα πολλές φορολογικές υποχρεώσεις και βεβαίως για όσες και όσους είναι γονείς, η έναρξη των σχολείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Πολύ έξοδη έναρξη των σχολείων.
0: Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους, καλό κουράγιο να πούμε. Ακολουθεί Φωτεινή Πιπηλή από όλους, αμέσως μετά βεβαίως από το Δελτίο Ειδήσεων, από όλους εμάς εδώ. Καλό απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Άνοδο μιας μονάδας μέσα στο διάστημα ενός μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανέβηκε στο 3,7% από το 2,7% τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να ασκεί ανωδική πίεση στις τιμές. Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων που δήλωσαν ψευδώς αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους από την Κρήτη φέρονται να δήλωναν μισθωμένες εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, προκειμένου να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, συγκεκριμένες εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητα εκείνων που τις δήλωναν. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ. Η μήνυση στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτσιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου για παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και κατασκοπία. Στη μήνυση επισημαίνεται ότι η επιμόλυνση του κινητού αφορά εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο λόγω της ιδιότητάς του διαχειρίζεται απόρριτες πληροφορίες, η διαρροή των οποίων απειλεί την εθνική ασφάλεια και συνιστά κατασκοπία. Αποφυλακίστηκε νωρίτερα ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Γεωργιώτης, για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος στη συμβολή της οδού Βραΐλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας αναζητούν οι αρχές. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 59χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα. Μία 24χρονη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται μετά από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φαίνεται να έθεσε το αυτοκίνητο σε κίνηση, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει από αυτό και να τραυματιστεί σοβαρά. Την αστυνομία κάλεσε ο ίδιος 29χρονος, αναφέροντας το συμβάν και εν τέλει συνελήφθη, εφόσον πραγματοποιήθηκε και αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικός. Ως βρεφοκτονία αντιμετωπίζεται η υπόθεση της Κυψέλης, όπου βρέθηκε νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς ο ιατροδικαστής εντόπισε 20 μαχαιριές στην πλάτη του μωρού. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Alpha Radio 989, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί κάποιο αδίκημα και σε βάρος των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί κακοποίηση. Ενισχυμένες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και έχει οδηγήσει σε νέα ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 3 πυροσβεστικά οχήματα. Τα ενιαέρια μέσα ενισχύθηκαν και επιχειρούν περιοδικά 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και μπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι έως τώρα δεν έχουν επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Εννοείται ότι θα ευχηθούμε καλό μήνα, αλλά από τώρα ξεκαθαρίζω τα εξής. Μην αρχίζετε και πάλι το συνηθισμένο, το νέο ελληνικό, με την 1η Σεπτεμβρίου να εύχεσαι στον άλλον καλό φθινόπωρο, γιατί έτσι θα μπερδευτούμε, διότι πρώτα απ' όλα σχεδόν κανείς, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρώσει τις διακοπές του, δεν πιστεύει ότι μπήκαμε πλέον στην εποχή του έτους, στο φθινόπωρο, και πρώτα απ' όλα από τη ζέστη. Δηλαδή με 35 βαθμούς να λες στον άλλον 12 η ώρα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας με τα κορναρίσματα και με όλα αυτά τα αυτοκίνητα που πλακώσαν ξαφνικά και να εύχεσαι εσύ καλό φθινόπωρο, δεν είναι ωραίο, πώς να το πω, και πάνω απ' όλα δεν είναι πραγματικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Εν πάση περιπτώσει, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το φθινόπωρο έχει να κάνει και με την ψυχολογική μας κατάσταση και διάθεση. Οι περισσότεροι από μας ακόμα στο μυαλό μας έχουμε πώς θα την κοπανίσουμε κανένα διήμερο, να πάμε να κάνουμε ένα ακόμα μπάνιο ή μια ωραία εκδρομή, ειδικότερα σε μέρη που έχουν δροσιά και όχι τόση ζέστα που λένε στην Αθήνα. Το φθινόπωρο, σας θυμίζω, αρχίζει επισήμως ως εποχή στις 23 Σεπτεμβρίου και 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ο Κωνσταντίνε, ρε, κακουνά στο κεφάλι, δεν το ήξερες? Δεν αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου. Κομμένο λοιπόν το καλό φθινόπωρο. Και γι' αυτό και εγώ, επειδή είμαι σε καλοκαιρινή ακόμα διάθεση και θα είμαι μπορεί πιθανόν και μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, σας αφιερώνω ένα τελείως καλοκαιρινό, δεν θα πω φρέσκο τραγούδι, φρέσκο σε έννοια και σε άκουσμα είναι, γιατί είναι περίπου 65 ετών το τραγούδι, αλλά είναι τελείως καλοκαιρινό και ξεκινάω έτσι την εκπομπή γιατί έτσι θέλω.

0: Έτσι λοιπόν, 23/9 ξεκινάει επισήμως η εποχή του φθινοπόρου στις 3 και 5 τα ξημερώματα. Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800, 6947-989-989, ο αριθμός Viber. Το mail on air, παπάκι, alfaradio989, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Και προσέξτε τώρα, γιατί πρέπει μερικές ευχάριστες ειδήσεις να τις προτάσουμε, γιατί μπορεί να καλυτερέψουν τη ζωή μας και στην περίπτωση αυτή στην οποία θα αναφερθώ, σίγουρα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καλυτερέψουν τη ζωή μας και να τελειώσουν με τις περιπέτειές μας. Ποια είναι η ευχάριστη είδηση? Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης με τη βούλα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου τα ποσοστά ήδη καταδεικνύουν ότι είναι λιγότερη η αναμονή για μία δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανώτατου δικαστηρίου στη χώρα. Μόλις σε 9 μήνες λοιπόν λιγότερης αναμονής για μία δικαστική απόφαση έχουμε τα 2 τελευταία χρόνια. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον της Σοφίας Σπίγκου στην Καθημερινή, η οποία εξηγεί πως αυτό έγινε, πραγματοποιήθηκε, όπου καταλήγει ότι η ίδια η ανώτατη δικαστική λειτουργεί με την προσωπική του εργασία και την τακτοποίηση διαφόρων φαίνεται εκκρεμωτήτων που αντιμετώπιζαν κατά την άσχεια της λειτουργίας των καθηκόντων τους και του πολύ βαρέως καθήκοντος που έχουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα λοιπόν μία υπόθεση από, ακούστε τώρα νούμερο, τις 1232,45 ημέρες που χρειάζονταν το 2023, υποχώρησε στις 971,86 ημέρες το 2025 και επίσης μειώθηκε την ίδια περίοδο ο όγκος των εκκρεμών υποθέσεων κατά 12%. Δηλαδή, το 23 υπήρχαν 10.126 εκκρεμείς υποθέσεις και περιορίστηκαν το 2025 στις 10.126. Υπάρχουν πολλοί πολίτες που στην ουσία μπορούν να θεωρήσουν ότι τους ενδιαφέρει πιο πολύ της τακτικής δικαιοσύνης η επιτάχυνση στην καθαρογραφή των υποφάσεων και κυρίως στην εκδίκαση των υποθέσεων. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχουν χαθεί κυριολεκτικά μεροκάματα, χιλιάδες μεροκάματα, και έχουν υποστεί μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις μόνο και μόνο από τις προηγούμενες καθυστερήσεις. Ειδικότερα το Συμβούλιο της Επικρατείας ασχολείται με πολύ βαριές υποθέσεις, τελείως διαφορετική διαδικασία από τη συντακτική δικαιοσύνη, και μάλιστα με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με εκκρεμότητες εις βάρος του δημοσίου ή υπέρ του δημοσίου για καταπατήσεις, ξέρω εγώ, μεγάλων εκτάσεων του δημοσίου, και κυρίως έχουν να κάνουν με διάφορες προσφυγές, αυτές που τόσο έχουν ταλανίσει το ελληνικό κράτος με αποτέλεσμα να υφίστανται τις συνέπειες οι Έλληνες πολίτες σε επιχειρηματικές αντιδικίες οι οποίες χρονίζουν. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν υπογράψει μία σύμβαση για παράδειγμα με το δημόσιο και επειδή κάποιοι άλλοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με προσφυγές, μπορεί και να καθυστέρησαν 4 και 5 χρόνια μέχρι να δικαιωθούν ή εν πάση περιπτώσει να ολοκληρωθεί η δική τους αυτή η ιστορία. Με αφορμή αυτή την ευχάριστη είδηση για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης εμπράκτος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνδυάζω κάτι, δεν προλαβαίνω τώρα, θα τα πω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, με μία είδηση που δεν πέρασε στα ψηλά, είναι η αλήθεια, αλλά δεν καθίσαμε και να την αναλύσουμε. Είναι αυτή η περίφημη κατεδάφιση επιτέλους του περίφημου αυτού εκτρώματος, όπως είχε καταντήσει, Ολυμπιακού ακινήτου στην περιοχή Γουδή, εκεί που τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, ξέσπασε μία μυστηριώδης πυρκαγιά, εν πάση περιπτώσει, η οποία το κατέστρεψε ολοσχερώς. Ήταν δηλαδή και πάρα πολύ επικίνδυνο να στέκει εκεί λαβωμένο από την ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά, που δεν μάθαμε και ποτέ ποιος έβαλε την πυρκαγιά, γιατί υπάρχει περίπτωση να μπήκε και από κάποιες ομάδες που, επειδή υπήρχαν κάτι περισσεύματα εκεί στο ακίνητο, ήθελαν να πάρουν το κάτι της τους. Το θέμα λοιπόν που άπτεται των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας θα μας απασχολήσει, Κωνσταντίνε Ρέκα, αναφέρομαι στους ακροατές, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που νομίζω ότι είναι η ώρα του.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Αυτό το περίφημο κατασκεύασμα των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν επισήμως σε γνήσια ελληνική γλώσσα Ολυμπιακό Κέντρο Αντιπτέρησης, όλοι οι άλλοι το είχαμε μάθει με το πολύ δύσκολο πρόφερτο το Μπάμιντον. Αυτό λοιπόν κατασκευάστηκε, εννοείται, για να φιλοξενήσει αυτό το Ολυμπιακό Άθλημα της Αντιπτέρησης σε ένα χώρο που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν για να μπουν οικοδομές και μεγάλες κατασκευές, εν πάση περιπτώσει για να φιλοξενήσει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων αυτό το άθλημα το 2004, το οποίο δεν ήταν και κάτι κομψό, κάτι ωραίο. Να μου πείτε ποιο Ολυμπιακό ακίνητο ήταν κομψό και ωραίο και ποιο κατέληξε να είναι και εξαιρετικά χρήσιμο. Άλλη ιστορία αυτή. Τακτικοί ακροατές γνωρίζουν τις απόψεις μου για όλα αυτά τα κατασκευάσματα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και το πολύ μεγάλο κόστος της κατασκευής, το οποίο δεν το εισπράξαμε πίσω οι πολίτες. Αυτό να είστε σίγουροι, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και μετά δεν ξέρω ποιος, ποια αρχή εννοώ, όχι πρόσωπα, ποια αρχή, ενώ είχαν υποσχεθεί ότι μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων θα κατεδαφιστεί, γιατί δεν χρειαζόταν, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτός είναι ένας χώρος του δημοσίου αποκλειστικά, ιδιοκτησία δε αποκλειστική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και μπας περιπτώσει η Αθήνα χρειάζεται πάρκα, μην ξαναλέμε για ποιο λόγο. Και άρα έπρεπε να κατεδαφιστεί και να ξαναρχίσει έντονα η προετοιμασία επιτέλους να αποκτήσει η ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και ένα κομμάτι της ευρύτερης και πλησιέστερης προς την Αθήνα Αττικής, ένα χώρο πρασίνου. Λοιπόν, κάποιοι, δεν ξέρουμε όμως ποιοι, ενώ είχαν πει να γκρεμιστεί, μετά είπανε ρε παιδιά κρίμα δεν είναι, δώσαμε του κόσμου τα εκατομμύρια για να το οικοδομήσουμε. Γιατί το κλειστό αυτό γήπεδο είχε χωρητικότητα, να φανταστείτε, περίπου 8.000 θέσεων, έτσι. Και είχε κοστίσει 34 εκατομμύρια ευρώ το 2004. Λοιπόν, είπανε λοιπόν κάποιοι, παιδιά πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εγκαταστάσεις, οπότε ξαφνικά, δεν ξέρω, με απόφαση τώρα της Ολυμπιακής Επιτροπής, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Παπάγου, δεν ξέρω εγώ πιανού εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, χαρακτηρίστηκε μόνιμη η κατάσταση για να ανοίξει έτσι τις πύλες του για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια καινούργια επένδυση, δηλαδή δαπανήθηκαν από μια εταιρεία, τώρα δεν ξέρω, ιδιωτική, κρατική και άλλα λεφτά, μεταμορφώθηκε σε θέατρο 2.500 περίπου θέσεων, άρα έγινε το θέατρο Badminton το 2007, όπου η αλήθεια είναι φιλοξένησε τεράστιες εκδηλώσεις πολιτιστικού και λοιπού περιεχομένου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έλα όμως που υπήρχαν και κάποιοι εκεί της περιοχής αλλά και φορείς οι οποίοι αντέδρασαν και είπανε συγγνώμη, μας είχατε πει ότι αυτό θα κατεδαφιστεί και θα επαναδοθεί στον χώρο τον άδειο για να μετατραπεί σε πάρκο. Προσέφυγαν λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με παρακολουθείτε, το 2012. Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έβγαλε οριστική απόφαση και είπε είναι αντισυνταγματική η μετατροπή του μπάντμιντον σε μόνιμο χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ακύρωσε με την απόφαση αυτή το Συμβούλιο της Επικρατείας όλες τις σχετικές οικοδομικές άδειες που σίγουρα ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να τις είχε ή η νομαρχία, γιατί ο Δήμος Παπάγου αποκλείεται να έχει πολεοδομία ή ο Δήμος Κεσαριανής. Εν πάση περιπτώσει, το 2012 αποφασίστηκε ότι η εγκατάσταση δεν μπορεί να λειτουργεί, με αποτέλεσμα, προσέξτε τώρα, από το 2012 που βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η επιχείρηση μεν έβαλε λουκέτο, το οικοδόμημα το τεράστιο έμεινε κενό, άρχιζε να σαπίζει, το αποψήλωσαν από ό,τι είχε περιεχόμενο, καταλαβαίνετε τώρα. Το σύλλησαν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι περαστικοί, κάποιοι πιο οργανωμένοι. Και τον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου ή αρχές Ιουλίου του Αυγούστου του 2026 ξαναθυμηθήκαμε όλοι το μπάμιντον, γιατί έπιασε φωτιά, κινδύνεψε η γύρω περιοχή, καταλαβαίνετε, είναι κάτω από τον Ημιτό και δίπλα στον Παπάγο που έχει πράσινο η περιοχή, την Πολυτεχνείου Πολύ κλπ. Και ξαφνικά Νίκος Δένδιας, υπουργός της Εθνικής Άμυνας, είπε λοιπόν παιδιά η ιδιοκτησία μου είναι, μαγαζί μου είναι. Τώρα βέβαια γιατί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε υλοποιήσει την απόφαση, δεν ξέρω, μήπως είναι μπλεγμένε και οι όμοροι δήμοι, ο Δήμος Αθηναίων, του Παπάγου, της Κεσαριανής, τι να σας πω. Και μετά, δηλαδή από το 2012, το 2026 πανηγύρισε ομόφωνη απόφαση του ο Δήμος Αθηναίων, ότι έδωσε, επειδή έχει αυτός τη δικαιοδοσία να δώσει άδεια να γκρεμιστεί το μπάμπιντον, καταλαβαίνετε, 2012 βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να τελειώνουμε με αυτό το μαγαζί. 2026 έπρεπε να καεί, να κινδυνεύσει η ευρύτερη περιοχή, να θυμηθούμε όλοι ότι υπήρχε ένας σκελετός άχρηστος, ενώ στη θέση του τι θα έπρεπε να είναι το αναμενόμενο. Να δούμε τώρα ακόμα πόσα χρόνια θα περιμένουμε για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις ότι εκεί θα γίνει κάποιο πάρκο, ένα πάρκο που μπορεί να μεταμορφώσει πραγματικά την καθημερινότητα. Έχει και στάση του μετρό εκεί κοντά, να το ξέρετε, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το απολαμβάνουν ήδη ευνομούμενες περιοχές όπως είναι του Παπάγου, αλλά οι άλλες δεν είναι και τόσο. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα μουσικό έτσι άκουσμα, να πάμε στο μικρό το σύντομο αυτό το διαφημιστικό, γιατί μετά θα συζητήσουμε, γιατί και εδώ έχουμε μια τραγική καθυστέρηση και ξαφνικά κατά καιρούς θυμόμαστε ότι η Ελλάδα θα μικρύνει ενώ το Λουξεμβούργο θα μεγαλώσει, για να σας δώσω μέτρο σύγκρισης, λόγω του δημογραφικού. Και τελικά το συζητάμε τόσα χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Θα μιλήσουμε όμως με ένα πρόσωπο που δεν είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, όπως στην περίπτωση του Μπάμιγκτον, που έβγαλε την απόφαση από το 2012 και υλοποιήθηκε το 2026. Θα μιλήσουμε με την κυρία Φάνη Πάλι Πετραλιά, η οποία από το 2000, με την πολιτική της ιδιότητα τότε, μας προειδοποιούσε ότι η Ελλάδα συρρυκνώνεται.

0: για αυτή τη φρικώδη ιστορία αυτής της φρικώδους οικογένειας σε εισαγωγικά στην Κυψέλη, όπου αποδεικνύεται ότι ο κόσμος το είχε τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, αλλά δεν είναι ώρα γιατί περιμένει η κυρία Φάνη πάλι Πετρελιά στην τηλεφωνική γραμμή, εκτός αν και η ίδια θέλει ως μάνα η ίδια τεσσάρων παιδιών να σχολιάσει. Αυτό που έκπληκτη πληροφορούμεθα, ότι υπήρχαν και στο παρελθόν καταγγελίες ότι γενικά αυτή η οικογένεια έχει μια πάρα πολύ περίεργη σύνθεση. Το καλό, αν μπορείς να πεις καλό, είναι ότι μια γειτόνισσα και οι κάτοικοι της πολυκατοικίας κάτι ψηλιάστηκαν. Όχι ως προς την κακοποίηση παιδιών και την ανακάλυψη του κατεψυγμένου βρέφους, όχι βέβαια, όλα ότι κάτι τρέχει. Είναι αυτή η ιστορία με τα περίεργα Airbnb του «μπάτε σκύλια, λέστε και ελεστικά μη δώστε». Καλησπέρα κυρία Φάνη Πετραλιά.
1: Καλησπέρα κυρία Πιτυλή. Καλησπέρα αγαπημένη μου Φωτεινή. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτά τα παιδάκια και αυτή την οικογένεια. Δηλαδή δεν τα χωράει πλέον ο νους του ανθρώπου. Φτάνει σε ένα σημείο που λες, μα είναι ποτέ δυνατόν? Δεν θα μπορούσε ποτέ το χειρότερο σενάριο να φανταστεί κανείς. Και είναι τραγικό ότι αυτό σημαίνει στη διπλανή μας πόρτα.
0: Κυριολεκτικά, κυριολεκτικά αυτό στην Κυψέλη, σε μια κανονική πολυκατοικία, εντάξει.
1: Είναι και τι αρρωστημένα μυαλά και τι προσωπικότητες μπορούν να σκεφτούν αυτά τα πράγματα.
0: Σε άθλιες γενικές συνθήκες, τώρα είναι μια άλλη ιστορία, γιατί πρέπει να βλέπουμε και το κοινωνικό καθεστώς που έχουν ανατραφεί.
1: Ιδιαίτερα.
0: Έτσι. Κυρία Πετραλιά, εγώ είπα ότι διαβάζοντας για μία ακόμη φορά, είναι η αλήθεια, την έκρηξη του δημογραφικού προβλήματος, λέω στη συνεργάτριά μου, τη Μαρία Καρολάντη, λέω πάρε την κυρία Πετραλιά, η οποία μας είχε προειδοποιήσει από το 2000, είχατε βγάλει το βιβλίο, θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος?
1: Πριν ακόμα, την πρώτη φορά, θυμάμαι την πρώτη φορά που ανέφερα τη λέξη δημογραφικό στη Βουλή, μετωπίζανε κάπως έτσι σαν εξωγήινη, σαν άλεγα περίεργα πράγματα, μέχρι και με θυμηδία, διότι έλεγα ορισμένα πράγματα τα οποία κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσαν ποτέ να συμβούν. Και να που συμβαίνουν. Δηλαδή ότι το δημογραφικό πρόβλημα θα ήταν το μεγαλύτερο θέμα και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε ποτέ κάποια στιγμή η Ελλάδα, ότι είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Και 20 χρόνια μετά δεν έχει το λυθεί, δεν θα μπορώ να το πω τη λέξη, ούτε καν να την προφέρω, αλλά δεν έχει μπει τουλάχιστον σε ένα κανάλι όπως θα έπρεπε να είναι, σε μια πολιτική ολοκληρωμένη, μια δημογραφική πολιτική, μια πολιτική που θα δώσει κάποια δείγματα ότι αρχίζει η αναστροφή. Αντιθέτως, τα τελευταία αποτελέσματα, όταν λέμε τελευταία εννοούμε αυτών των ημερών, δηλαδή των δύο ημερών, τα πολύ τελευταία της Ελστάτ, είναι ανατριχιαστικά, πραγματικά ανατριχιαστικά.
0: Η αφορμή, κυρία Πετραλιά, πριν συνεχίσετε, αφορμή είναι ότι μόλις προχθές δημοσιεύθηκαν τα εξής. 21.000 μείον οι μαθητές στην Ελλάδα και ένα συνεχές κλείσιμο οριστικό δημοτικών σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών σε όλη την Ελλάδα. Είναι ανατριχιαστικό.
1: Είναι ανατριχιαστικό. Φέτος έχουμε 75 σχολεία λιγότερα από ό,τι πέρσι και 100 συγκροτήματα σχολείων έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχουν καταργηθεί. Και συμβαίνει και κάτι άλλο σήμερα που σαν γεγονός άκουσα στις ειδήσεις ότι η πολύτεκνη οικογένεια που είχε αποφασίσει και είχε κατοικήσει στα φουρνά της Ευρυτανίας πήρε την απόφαση να φύγει από εκεί και να αναζητήσει αλλού την τύχη της, να το πω έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με συγκλώνησε κιόλας. Μια οικογένεια που πήγε με τόση αγάπη και τόση χαρά εκεί με τα παιδιά.

0: ξέρουμε ακόμα την αιτία. Μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό και γι' αυτό αποφεύγαν να μετικήσουν. Αλλά αν τυχόν έχουν απογοητευτεί οι άνθρωποι αυτοί και αναγκάστηκαν αυτό που ξεκίνησαν με τόση λαχτάρα, να το πω, και τα παιδιά με τόσο χαρά.
1: Και με τόσο βοήθεια από τους ντόπιους και τη δασκάλα στη Φουρνά, έτσι. Και του παπά εκεί, βέβαια.
0: Δηλαδή κάτι που ήταν οπωσδήποτε μία ανάταση. Και υποτίθεται και όλοι περιμέναμε ότι θα υπήρχε και μία μεγάλη στήριξη. Αυτό όμως ξέρετε τι αποδεικνύει, Φωτεινή μου αγαπητή κυρία Πιπηλή μου. Αποδεικνύει ότι το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο θέμα και πρόβλημα. Και ότι χρειάζεται μία πολιτική, συνολική πολιτική, με σοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη. Δεν χρειάζεται μία πολιτική η οποία να είναι κοινωνική πολιτική ή μόνον επιδοματική πολιτική. Τα επιδόματα δεν λύνουν.
1: Μα δεν προσφέρουν, κυρία Πετραλιά, τώρα το να πάρει συν 50 δεν θα γεννήσεις παιδί. Να βάλουμε όμως τη συζήτηση, επειδή εσείς το γνωρίζετε όπως είπαμε εδώ και δεκαετίες το πρόβλημα. Εγώ που δεν είμαι ειδική, έχω από την αρχή πει ότι εάν δεν αναγεννηθεί αυτό που λέμε ύπαιθρο, εάν
0: χωριό,
1: η ανάπτυξη, μπράβο, όχι μόνο το χωριό και οι μικρές πόλεις, εάν η ανάπτυξη δεν μεταμορφωθεί σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες που υπήρχαν παλιά, γιατί διάβασα ότι στην Ήπειρο μόνο κλείσαν 33 σχολεία. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί η Ήπειρος έχει βιομηχανίες. Έχει πάρα πολλές γαλακτοβιομηχανίες και όχι μόνο.
0: Ναι, αλλά...
1: Άρα λοιπόν, για πείτε τη δική σας, από τη δική σας εμπειρία, κυρία Πετραλιά.
0: Χρειάζεται μια αναπτυξιακή πολιτική. Μια
1: αυτό.
0: Πολιτική, αυτό είναι, δεν είναι η δημογραφική, είναι αναπτυξιακή πολιτική. Και το δημογραφικό είναι πολύ κρίκι μαζί. Δηλαδή ένας πρώτος κρίκος, ο νέος άνθρωπος να βρει εργασία, να έχει εργασία. Ο νέος άνθρωπος να έχει κατοικία, να μπορέσει να έχει το σπίτι του. Ο νέος άνθρωπος, το νέο ζευγάρι, όταν θα έχει εργασία, θα μπορέσει να έχει τις υποδομές. Και θα αρχίσει πλέον οι υποδομές και οι δομές, όχι μόνο οι υποδομές, αλλά και οι δομές, για να μπορέσει να φέρει στον κόσμο τα παιδιά. Αυτά όλα είναι κρίκι, είναι κρίκι σε μια μεγάλη αλυσίδα. Το ένα φέρνει το άλλο. Οικονομική στήριξη είναι οικονομικό, το δημογραφικό, ναι είναι. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
1: Αλλά είναι δευτερευόντος.
0: Είναι και, τώρα δεν θα έλεγα δευτερευόντος, ίσως είναι λίγο...
1: Με την έννοια των επιδομάτων που είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι, σαφώς, ναι. Απολύτως. Θα έρθουν και τα επιδόματα, αλλά είναι και το οικονομικό πάρα πολύ έντονο. Είναι και κάτι άλλο, είναι και η ζωή των ανθρώπων πλέον διαφορετική. Χρειάζεται και οι νέοι άνθρωποι, καινούργιες γενιές... θέλουν να υπάρχει και μια ευμάρεια και την καλοπέρασή τους. Τους ενδιαφέρει και η ποιότητα.
1: Αυτό είναι. Η καλοπέραση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, κυρία Πετραλιά.
0: Άρα λοιπόν, εκεί πρέπει να έρθει η πολιτεία με ολοκληρωμένη πολιτική και όχι αποσπασματική. Άκουσα, διάβασα σε κάποιο έντυπο ότι εν ώψη της ΔΕΣ, τέλος πάντων, που είσαστε να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ότι τόσα δις για το δημογραφικό και τα λοιπά. Το ποσό των δις δεν με συγκινεί καθόλου. Δηλαδή, τι πάει να πει πόσα δις. Μπορεί να μου πει κάποιος πού θα δοθούν αυτά τα δις, πώς θα δοθούνε. Γιατί δεν εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί και ανανομούς. Περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Που πλήττονται περισσότερο. Όπως είναι η Μακεδονία ή η Ανατολική Μακεδονία.
0: Το Βόρειο Αιγαίο. Το Νότιο Αιγαίο πάει καλύτερα. Η Κρήτη είναι η μόνη περιοχή που εμφάνισε μια αύξηση. Αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι ότι χρειάζεται η μεγάλη, μια μονάδα στην οποία θα βρουν οι άνθρωποι εργασία.
1: Και να πω και κάτι, κυρία Πετραλιά, από την... Από την εμπειρία μου, αρκετή εμπειρία. Οι δομές που λείπανε στο παρελθόν έχουν καλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παλιά δεν υπήρχε η έννοια βρεφονιπιακό σταθμό σε ένα κεφαλοχώρι. Δεν υπήρχε η έννοια του δημοτικού σχολείου. Τώρα αυτά έχουν απλωθεί σε πάρα πολλά χωριά που θεωρούνται κεφαλοχώρια, δηλαδή όχι που έχουν 15 άτομα, που έχουν 800-1000 κατοίκους. Έχω προσωπικές εμπειρίες γιατί ξέρω πολύ καλά όλη την Ελλάδα.
0: Μα εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Πεπιλή μου, τα γνωρίζετε πολύ καλά εδώ και χρόνια.
1: Συμφωνείτε σε αυτό, ότι οι πρώτες δομές έχουν καλυφθεί και τώρα κλείνουν? Δηλαδή ανοίξαν βρεφονιπιακοί σταθμοί πριν 10-15 χρόνια ή πριν 5 και τώρα κλείνουν. Αυτό είναι το τραγικό.
0: Και δεν υπάρχουν παιδιά. Έχουμε απαιδεία. Δηλαδή παιδιά. Έχουμε απαιδεία. Είναι πολλά τα οι λόγοι. Ξέρετε,
1: δεν γεννάνε οι Έλληνες. Τελείωσε. Δεν γεννάνε. Και που κάνουν ένα παιδί δεν αρκεί.
0: Θυμάμαι, αγαπητή Φωτεινή, όταν πρωτομιλούσαμε για το δημογραφικό, το πρόβλημα ήταν την εποχή, δηλαδή εννοώ γύρω στο 94, όταν το πρώτο, τέλος πάντων, ιδιαίτερα μας απασχόλησε περισσότερο, άσε να μας απασχολεί, το πρόβλημα ήταν πώς θα αποκτήσουμε τρίτο παιδί. Πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια για το τρίτο παιδί. Και σήμερα είναι, δεν έχει η ελληνική οικογένεια... Μιλάμε για 1,5 παιδί τώρα. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είναι το δημογραφικό. Δεν είναι μόνο δεν γεννάμε παιδιά, δεν αποκτούμε παιδιά οι Έλληνες. Είναι και η γύρανση του πληθυσμού. Τα τελευταία αυτά στοιχεία, τα οποία αναφερθήκατε και εσείς της Ελστάτ, είναι τρομερό. Ότι μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή από το 24 μέχρι το 25, βλέπουμε πάρα πολλές τις γεννήσεις πολύ μειωμένες. Σε σχέση με το 24, δηλαδή το 25 με το 24, έχουμε 2.873 λιγότερα παιδιά το χρόνο. Η Ελλάδα έχει ένα αρνητικό φυσικό ισοζύγιο. Δηλαδή η Ελλάδα, το αρνητικό της είναι ότι είναι και μια τελείως γερασμένη πλέον κοινωνία. Δηλαδή εκτός από την υπογεννητικότητα, είναι πολύ υψηλό και το ποσοστό των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Και, ωραία. Κυρία Πετραλιά, θα μου επιτρέψει εδώ να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμεθα.
0: Ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
5: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
6: What?
5: It's Joey!
7: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την πολύ έμπειρη και γνώστρια του θέματος, του προβλήματος του δημογραφικού, με την κυρία Φάνη πάλι Πετραλιά. Και παρόλα αυτά, παρότι όπως μας είπε ήδη από το 1994 ασχολείται, προσέξτε πόσες δεκαετίες πίσω, με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, βρίσκει σήμερα ότι στην ουσία δεν υπάρχει αυτό που λέμε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Άρα λοιπόν, κυρία Πετραλιά, έχουμε ταυτιστεί με την ιδέα ότι το Λουξεμβούργο θα έχει μεγαλύτερη πληθυσμιακή ικανότητα συγκριτικά με την Ελλάδα, γιατί εκεί βαδίζουμε.
0: Το Λουξεμβούργο είναι η χώρα, όπως εμφανίζεται με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία,
1: ναι,
0: που τέλος πάντων έχει αυξημένες τις γεννήσεις.
1: Τα έχουν λύσει όλα εκεί. Τα έχουν λύσει όλα εκεί.
0: Εκεί είναι μια παρέα. Όχι μια παρέα, το λέω και εγώ.
1: Μια παρέα.
0: Αλλά τέλος πάντων τα λύσανε. Το θέμα είναι ότι κανείς, εγώ και τον εαυτό μου τον ψέγω. Και τι έγινε δηλαδή, επειδή το διαπιστώνουμε. Ο κόσμος, αισθάνομαι ότι ως βουλευτής και υπουργός είχα και εγώ ένα πελό, είχα πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση, διότι ο κόσμος, ο λαός, οι πολίτες μας στείλανε στη Βουλή για να δώσουμε λύσεις σε τέτοια θέματα και όχι να κάνουμε οι βουλευτές τους διαπιστωτές και τους αναλυτές. Κανένα δεν ενδιαφέρει να λέμε τώρα τους αριθμούς. Τι θα γίνει λοιπόν, το διατάφτα που είναι? Άκουσα πριν από καιρό που πάλι είχε γίνει μια ανακοίνωση για το δημογραφικό από την κυβέρνηση και πολύ σωστά, διότι δεν θα μηδενίσω καμία από τις προσπάθειες που γίνονται και γίνονται. Είχα ακούσει τον Υπουργό τότε των Οικονομικών, τον κύριο Πιαρακάκη, ο οποίος είχε πει ότι με αυτά όλα που κάνουμε δεν λύνουμε το πρόβλημα, αλλά το αναγνωρίζουμε. Μα ακόμη στην αναγνώριση θα είμαστε. Κάναμε ένα Υπουργείο Οικογένειας, αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, το Υπουργείο Οικογένειας. Ορθώς το κάναμε. Εδώ αξίζει να σας πω μία μικρή παρένθεση. Είχα προτείνει το Υπουργείο Οικογένειας πριν πολλά χρόνια να γίνει ένα τέτοιο Υπουργείο όταν ήμουν υπεύθυνη των γυναικών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Το τι είχα ακούσει τότε, τι οπισθοδρομική, τι ότι είμαστε συντηρητικό κόμμα, τι ότι θέλουμε να πάμε τις γυναίκες πίσω, τι είχαμε, αν ανατρέξει κάποιος τα δημοσιεύματα εκείνης εποχής. Νομίζετε ότι ήμασταν, ότι εγώ πρέπει να ήμουν, να ερχόμουν από κάπου από το παρελθόν που δεν ήξερα τι μου γίνεται. Έτσι με κατηγορούσαν τότε. Αλλά θέλω να πω, αυτή τη στιγμή είναι η ώρα που πρέπει όμως να ομονοήσουν και τα κόμματα. Δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Υπήρχε όρισμα της Βουλής, το οποίο το φανταστείτε το 1991 ήταν, που ήμουνα και εγώ πρόεδρος αυτής έγινε της Επιτροπής, γιατί υπήρχε ομόφωνο πόρισμα της Βουλής τότε, για να αρχίσουμε να αξιοποιούμε, να το υλοποιούμε μάλλον, ομόφωνο πόρισμα ψηφισμένο από όλα τις πτέρυγες. Και ακόμα και εκεί διαφωνήσαμε. Δηλαδή αυτή, αν θέλετε κατάρα, να το πω κατάρα, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση πρέπει να λέει όχι αντιπολίτευση, ό,τι αντιπολίτευση λέει. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και να πούμε, ξέρετε κάτι, θα κάνουμε 5 νομούς πιλωτικούς αυτή τη στιγμή. Τώρα όμως, τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και αφήσετε την τοξικότητα και ο ποιος είναι, ούτε να αρχίζουμε και να λέμε ποιος είναι ο πιο ψεύτης και ο πιο, ξέρω ότι...
1: Έχω ένα
0: άλλο
1: μήνυμα εδώ που τα λέει όλα. Ο Σάκης Θεοδωρόπουλος λέει: πριν 2 χρόνια στο δικό μου το χωριό, στο Τρίκορφο Μεσσηνίας, έκλεισε, ναι, το δημοτικό σχολείο. 3 παιδιά είχαμε και τα στείλαμε σε διπλανό χωριό για να πάνε σχολείο. Η πλειονότητα των νέων του χωριού αστικοποιηθεί. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, κυρία Πετραλιά. Ότι φεύγουν δρομαίως τα νέα παιδιά και να γεννήσουν, που λέει ο λόγος, θα τα γεννήσουν στην Αχαρνών, στη Νέα Μάκρη και στο Μαραθώνα και στο Περιστέρι. Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στην Ήπεθρο.
0: Αγαπητή μου Φωτεινή, έχω να πω κάτι σε αυτό το οποίο λες. Βεβαίως από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται και μια προσπάθεια ακόμα και σε περιοχές, είτε νησιά πολύ απομακρυσμένα, να υπάρχουν σήμερα σχολεία και με 1 μαθητή και με 2 μαθητές.
1: Ναι, ναι, εκεί ειδικά στα κριτικά υπάρχουν. Ναι.
0: Δηλαδή τι θαυμάζω, τι να πει κανείς για τα παιδιά, για αυτές όλες τις δασκάλες, ξεκινώντας από οπουδήποτε, Αγαθονίση, τη Γάβδο κλπ. Από την άλλη μεριά, η αστικοποίηση είναι κυρίαρχο στοιχείο
1: για την πληγή
0: για την οποία ξεκίνησε το δημογραφικό.
1: Ακριβώς, και θα συνεχιστεί αν δεν γίνει αυτό που είπαμε.
0: Αλλά αν δεν γίνουν κάποια πράγματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό να υπάρχει σε κάθε νομό, Πλέον υπάρχει, όταν υπάρχει το χρήμα, υπάρχει το ευρωπαϊκό χρήμα, υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, υπήρχε, θα έρθει κάτι άλλο τώρα. Και πλέον η όλη πολιτική θα αρχίσει με το να υπάρχει ένα κεντρικό που θα μπορεί να μην είναι οι νέοι για την εργασία, να έχουν εργασία, ακριβώς, να έχουν τις δομές, να προχωρήσουν στη νεολαία. Στα παιδιά δίνονται οι δυνατότητες να ξεκινήσουν όλοι από μια κοινή αφετηρία. Αυτά δεν είναι ουτοπίες. Αυτά γίνονται, μπορεί να γίνονται.
1: Θα δούμε, κυρία Πετραλιά, που θα τα ξανασυζητήσουμε σε μερικούς μήνες. Εγώ, για να κλείσω, γιατί πρέπει να προχωρήσω, θα πω μόνο το εξής. Στην Τρίπολη άνοιξαν 3 θηριώδη εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων με εξαγωγές. Και ήδη εκεί, προσέξτε, εκεί άρχισαν και συγκεντρώνονται νέοι, επειδή ακριβώς έχουν δυνατότητα εργασίας, μετεγκατεστάθησαν ακόμα και από την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή δίνουμε το απτό παράδειγμα τώρα με τα 3 εργοστάσια, τα μεγάλα στην Τρίπολη. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει το μυστικό, το είπαμε εμείς.
0: Γυρνάνε οι νέοι πίσω, διότι πλέον είναι και τα εργαλεία για την καλλιέργεια είναι περισσότερα. Η γη ελκύει τους νέους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ναι, τα βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Πετραλιά, θα τα ξαναπούμε.
0: Είναι θέμα πολιτικής. Είναι θέμα πολιτικής και τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, κυρία Πιπηλή μου, εγώ αγαπημένη Σωτηνή.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Έχω ένα πρόβλημα τώρα που πρέπει να μου το λύσει ο κύριος Γουδάκης, ο τεχνικός μας προϊστάμενος, ο οποίος είναι στο δίπλα γραφείο. Δεν μπορώ εγώ να σηκωθώ να πάω να τον βρω. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία είναι με αυτοκόλλητα. Είναι για την τωρινή εκπομπή, είναι συγκεντρωμένα γενικά από το σταθμό, γιατί λέω δεν μπορεί να μου στέλνουν, αντί οι περισσότεροι πάντα στέλνουν μηνύματα. Και παράκληση, όταν είμαστε στον αέρα, το έχω πει και άλλες φορές, μην τηλεφωνείτε μέσω του Viber. Μπλοκάρετε το σύστημα εδώ, το τεχνικό μέρος, το μπλοκάρετε και μου δυσκολεύετε τη ζωή κυριολεκτικά. Το Viber είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα και όχι για να μου τηλεφωνείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μουσικό διάλειμμα.

0: καλωσόρισε και η ΔΕΗ στη συχνότητά μας, γιατί έχουμε τις νέες αναφορές. Λοιπόν, νέα σεζόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες, από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να ξεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα. Και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση, για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατάς σημειώσεις, καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις, και αμέσως μετά Βίκτορ Σαμουήλ, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 στις 5 και τα λέμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Δυσχεριά στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Ταυτοποιήθηκε και το τρίτο θύμα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για μια 27χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε μαζί με μια ακόμα γυναίκα, επίσης 27 ετών, στο ένα από τα δύο δίκυκλα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Από την έρευνα των αστυνομικών, καθώς και από την εξέταση υλικού κάμερας ασφαλείας, αποσαφηνίστηκαν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Αρμένη Βραήλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 51χρονος, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Μια 24χρονη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται μετά από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φαίνεται να έθεσε το αυτοκίνητό του σε κίνηση, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει από αυτό και να τραυματιστεί σοβαρά. Την αστυνομία κάλεσε ο ίδιος ο 29χρονος, αναφέροντας το συμβάν, και εν τέλει συνελήφθη εφόσον πραγματοποιήθηκε και αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικός. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η μήνυση στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών, Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Σχάμου, για παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και κατασκοπία. Στη μήνυση επισημαίνεται ότι η επιμόλυνση του κινητού αφορά εν ενεργεία στέλεχος της ΣΕΙΠ, το οποίο λόγω της ιδιότητάς του διαχειρίζεται απόρριτες πληροφορίες, η διαρροή των οποίων απειλεί την εθνική ασφάλεια και συνιστά κατασκοπία. Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων που δήλωναν ψευδώς αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ανήκαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα και δεν βρίσκονταν στην κυριότητα εκείνων που τις δήλωναν. Άνοδο μιας μονάδας μέσα στο διάστημα ενός μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός του Αυγούστου, ο οποίος ανέβηκε στο 3,7% από το 2,7% του Ιουλίου, σύμφωνα με τη Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας, την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να ασκεί ανωδική πίεση στις τιμές. Αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζορτζιώτης, για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του, ισχύουν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Ενισχυμένες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 3 πυροσβεστικά οχήματα. Τα ενιαέρια μέσα ενισχύθηκαν και επιχειρούν περιοδικά 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βρανδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέ-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι έως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώς θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Είχα δίκιο, Κωνσταντίνε Ρέκα, που στην αρχή της εκπομπής είπα ότι δεν είναι πρέπον, δεν ακούγεται ωραία με το που έρχεται η 1η Σεπτεμβρίου να αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε ευχές του τύπου καλό φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσατραφίλια ότι στην υπηρετική χώρα η θερμοκρασία θα είναι 36 βαθμούς, στα νησιά που έχουν και το αεράκι της θάλασσας 35. Δεν άκουσα για την Αθήνα, κάπου εκεί θα είμαστε, in between δηλαδή. Είπαμε, το φθινόπωρο αρχίζει στις 3 και 5 τα ξημερώματα της 23 Σεπτεμβρίου. Ακόμα λέμε καλές διακοπές. Υπάρχουν και κόσμος, ο οποίος μεταξύ μας, αφού τα καταφέρνει, περνάει και τις καλύτερες διακοπές, τουλάχιστον στο θέμα της πολυκοσμίας, απαλλάσσεται από αυτό το φαινόμενο, ειδικά αν πάει σε νησιά, και πολύ περισσότερο της ακρίβειας. Γιατί, ξέρετε, η ακρίβεια πάει με τον πληθωρισμό. Α, επειδή λέμε για τον πληθωρισμό στην επιβαρημένη οικονομικά Ελλάδα. Εμείς εκεί, ανέβηκε λέει πάλι λίγο, 3-3,5, άιντε εκεί. Η Ισλανδία, που μόλις προχθές είπε το περίφημο όχι κατά 52% στην έναρξη των συζητήσεων για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πληθωρισμό 10,5%. Επειδή έχω πάει στην Ισλανδία, αν ετοιμαστείτε να πάτε, θα πάρετε εξτρά πορτοφόλι μαζί, γιατί εκεί όταν λέμε ακρίβεια, είναι ακρίβεια. Να μου πεις, βέβαια, οι άνθρωποι απομονωμένοι είναι, κοντεύουν να φτάσουν να συγκατοικήσουν με το Βόρειο Σέλλας. Οι μεταφορές των προϊόντων, όπως καταλαβαίνετε, τα ντόπια προϊόντα δεν επαρκούν. Έχει πληθωρισμό 10,5. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Στις ωραίες χειρονομίες που ξεπερνούν μίση, έχθρες, πάθη. Στέκομαι ιδιαίτερα στην ανακοίνωση από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου, ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου, που είναι ο δημιουργός και ιδιοκτήτης των σημάτων, της οικογένειας των εμπορικών σημάτων σε όλο τον κόσμο, Easy, είναι και πρόεδρος του φιλανθρωπικού ιδρύματος, ο οποίος αμέσως ανακοίνωσε ότι δίνει το ίδρυμα 260.000 ευρώ ως άμεση χρηματική στήριξη των οικογενειών, των θυμάτων, αλλά και των αγνοούμενων από αυτό το τρομερό ναυτικό δυστύχημα που έγινε στις ακτές της κατεχόμενης Κυρίνειας, δηλαδή στην κατεχόμενη Κύπρο. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Δίνει το φιλανθρωπικό ίδρυμα στις οικογένειες των θυμάτων, των μέχρι τώρα θυμάτων, από 10.000 ευρώ ως άμεση στήριξη, γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή έγινε ακριβώς και σε αυτή την περιοχή της κατεχόμενης Κύπρου, μη θαρείτε ότι εκεί ζουν τίποτα πλούσιοι κάτοικοι. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, πάνω απ' όλα αλληλεγγύης. Μπράβο λοιπόν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Στέλιου Χατζιωάννου. Και τώρα θα μείνουμε λίγο στα του, όχι διαστήματος, στα του αέρα, γιατί ένα θέμα που πρώτον μας συγκλώνησε και δεύτερον μας ενόχλησε καπάκι, μας ενόχλησε πάρα πολύ, είναι αυτά το μεν τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο και αφετέρου οι προκλητικές συμπεριφορές των πιλότων και κυρίως των ενοικιαστών των ελικόπτερων, όπου γίναμε όλοι τούρμπο. Γι' αυτό θα καλέσω τώρα τον ειδικό σε αυτά. Είναι πολύ των τούρμπο μηχανών γενικά, ότι πετάει στο διάστημα ή στον αέρα. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης είναι εξπερ. Για πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική.

0: Έτσι η δυναμική εισαγωγή η μουσική, γι' αυτό ζήτησα από τον Κωνσταντίνο Ρέκα, του λέω μου βάλεις καμία ερωτική μελωδία, βάλε το Thunder τώρα γιατί μπαίνουμε σε μια δυνατή συζήτηση με τον ειδικό, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Μας κάνει τη τιμή και τη χαρά να ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας και να είναι παρόν. Είναι αεροναυπηγός, διερευνητής αεροπορικών περιστατικών και διευθυντής του περιοδικού Πτήση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Κύριε Καραϊωσιφίδη, το ένα δυστύχημα μας συντάραξε με το τραγικό νεόνυφο ζευγάρι, μιλάμε για πτώση ελικοπτέρου, αλλά συγχυστήκαμε πάρα πολύ με αυτό το στυλάκι των νεοπλουτέ που ευθύνονται οι πιλότοι κυρίως, επίσης θα μας τα εξηγήσετε, όπου θεωρούν τα πάντα ότι είναι χώρος προσγείωσης του ιδιωτικού τους ελικοπτέρου. Τα είδαμε και αυτά καπάκι δύο φορές.
1: Και δυστυχώς είναι η κορυφή του παγόβουνου και μιλάω για το δεύτερο. Ήταν απλώς δείγματα μιας συμπεριφοράς η οποία έχει πολλά πολλά συμβάντα σχεδόν καθημερινά. Και θα εξηγήσω αμέσως μετά. Πρώτα για το δυστύχημα. Βρίσκεται υπό διερεύνηση, εξακολουθεί να υπάρχει το κυρίαρχο σενάριο της μηχανικής βλάβης ή καταστροφικής αστοχίας. Δεν είναι κάτι που θα έχουμε άμεσα κάποιο πόρισμα, δηλαδή
0: λογικό,
1: θα βγει κάποιο λογικό πόρισμα μέσα σε ένα μήνα περίπου. Τώρα θα περιμένουμε σε 2-3 εβδομάδες, αλλά ουσιαστικά θα είναι η περιγραφή του τι συνέβη. Το γιατί συνέβη μπορεί να πάρει μήνες, μπορεί να πάρει και χρόνο.
0: Χρόνια,
1: ανοιχτά, βέβαια. Τέτοια συμβάντα, γιατί χρειάζεται διερεύνηση. Η διερεύνηση δεν γίνεται κοιτώντας, η διερεύνηση γίνεται με το να μεταφέρεις συντρίμια, με το να εξετάσεις αρχεία, με το να πάρεις καταθέσεις, με το να συνδυάσεις όλα αυτά τα πράγματα και πραγματικά για να έχουμε ασφάλεια διερευνούμε, για να μην ξανασυμβεί, αλλά η διερεύνηση πρέπει να είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.
0: Με τώρα, την ευκαιρία φορά, εδώ σας διακόπτω, ναι, αλλά μου ήρθα μέσα στο μυαλό. Στη διάρκεια των πρώτων μου διακοπών κοκάλωσα, κυριολεκτικά κοκάλωσα στην οθόνη στην εφαρμογή Netflix βλέποντας ένα αριστούργημα σε όλη τη διάσταση. Αυτό σίγουρα θα το είδατε, που εξηγεί ακριβώς γιατί καθυστερούν χρόνια οι ανακοινώσεις για ένα μεγάλο αεροπορικό δυστύχημα. Αναφέρθηκα στο ντοκιμοντέρ, γιατί είναι ντοκιμοντέρ απλώς με μορφή ταινίας, συγκλονιστικό στο αποτέλεσμα, για την πτήση πάνω από το Lockbury, τρομοκρατική ενέργεια που έπεσε όλο το αεροπλάνο πάνω στο χωριό του Lockbury, όπου εξηγεί με ακρίβεια αυτό που μας είπατε κύριε Καραϊσοφίδη, βρέθηκε ότι ήταν τελικά βομβιστική ενέργεια από ένα μικρό κομματάκι φάσματος ενός βρεφικού ενδύματος και μία ταινία από κάποιο ραδιόφωνο μιας γερμανικής εταιρείας. Το είδατε αυτό, το Lockbury?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Δεν και είναι μάλιστα αριστούργημα? Δηλαδή εγώ ένα τρικοκάλωσα, δεν κοιμήθηκα.
1: Εντάξει, είναι η δραματοποίηση, ναι, μιας πραγματικότητας. Εκεί, ναι, η έρευνα ξεκίνησε και μάλιστα ξεκίνησε κάτω. Τώρα κάνουμε ένα άλμα μεγάλο, αλλά αξίζει τον κόπο.
0: Σχετικό όμως. Είναι σχετικό με το περιεχόμενο της συζήτησης. Δεν το είπα τυχαία.
1: Σαφέστατα, όχι. Εκεί η διερεύνηση, ναι, ξεκίνησε κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και πλαίσιο. Δηλαδή δεν υπήρχαν συνεργαζόμενα μέρη. Υπήρχε η υποψία από ένα σημείο και μετά ότι είναι βομβιστική ενέργεια, αλλά η Λιβύη που ήταν η προέλευση αυτής της βομβιστικής ενέργειας εκείνη την εποχή υπό το καθεστώς Καντάφη, όχι μόνο δεν ήταν συνεργαζόμενο μέλος, αλλά ήταν ουσιαστικά ο ένοχος επί του οποίου έπρεπε να βάλουμε την ευθύνη. Άρα έπρεπε να περάσουν 22-23 χρόνια για να...
0: Ναι, αυτό ξαναπείτε το, ότι 22 με 23 χρόνια το ψάχνανε.
1: Ναι, δεν γίνει ποτέ η διερεύνηση εάν δεν καταλήξουμε σε δύο πιθανές εκδοχές. είτε δεν μπορούμε να βρούμε, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, αλλά και πάλι αφήνουμε ανοιχτή τη διερεύνηση, μήπως και βρεθούν κάτι στο μέλλον, ή έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια και ξέρουμε τι συνέβη.
0: Άρα δικαιολογείται αυτό που είπατε, γι' αυτό ανέφερα την ιστορία του Λόκμπερι, αυτό που είπατε ότι για το τραγικό δυστύχημα με τα θύματα, τον πιλότο, τον πολύ έμπειρο πιλότο και τον νεόνυφο ζευγάρι από τη Βρετανία, μπορεί να κρατήσει και πάνω από χρόνο.
1: Μπορεί να κρατήσει και περισσότερο. Έχουμε υποθέσεις και έχω μια εμπειρία κάπου 28-29 χρόνια σε διερευνήσεις και έχω βρεθεί σε πολλά τέτοια δυστυχώς περιστατικά όπου η διερεύνηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ή υπάρχει κόλλημα ή υπάρχει ακόμη διαδικασία. Εγώ θυμάμαι, επειδή τα παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, στο περιοδικό κάνουμε ετήσιο απολογισμό, παρακολουθώ πάρα πολύ στενά οτιδήποτε συμβαίνει στον πλανήτη και σαν μέλος ενός συστήματος αλληλοενημέρωσης ανάμεσα σε διερευνητές παγκοσμίως. Δεν χρειάζεται να βρίσκομαι στην Ινδία τώρα, επειδή έχω κάτι κατά νου που θέλω να σας πω, για να ξέρω τι συνέβη με ένα άλλο τραγικό περιστατικό.
0: Αυτό, ναι, στο νοσοκομείο. Μπράβο.
1: Ακριβώς, διότι εκεί πέρα. Εκ πρώτης όψεως είχαμε ένα αεροπλάνο το οποίο απογειώθηκε και το είδαμε να καταλήγει, ήταν ζωντανή η μετάδοση από σύστημα, από κάμερες ασφαλείας, να καταλήγει και να συνδέεται πάνω σε ένα συγκρότημα νοσοκομείου, μάλιστα ήταν κοιτώνες νοσοκόμων και ιατρών εκεί που κατέπεσε, βέβαια χωρίς επιζώντες και με θύματα στο έδαφος. Εκείνο το περιστατικό 3 χρόνια μετά δεν έχει καταλήξει.
0: 3 χρόνια έχουν περάσει,
1: Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο στις διερευνήσεις. Πολλές φορές τα εμπλεκόμενα μέρη, λόγω συμφερόντων, και υπάρχουν δυστυχώς τεράστια συμφέροντα σε τέτοιες περιπτώσεις, κάνουν ο καθένας τη δικιά του διερεύνηση, ενώ υπάρχει πρωτόκολλο κάτω από τον ΑΙΚΑΟ, δηλαδή τον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας κάτω από τα Ηνωμένα Έθνη, για το πώς γίνονται οι διερευνήσεις και ποιος είναι αρμόδιος, ποιος είναι υπεύθυνος, πώς γίνονται οι διερευνήσεις. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολλά συμβάντα όπου χώρες, εταιρείες κάνουν τις δικές τους διερευνήσεις και καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα επειδή υπάρχουν πολιτικά και άλλα συμφέροντα.
0: Να σας διακόψω ένα λεπτό εδώ, γιατί έχω το διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Καρέσκου.
1: Παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον ειδικότατο επί των θεμάτων που συζητάμε, τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσήφιδη, αεροναυπηγό κλπ. Έχω ένα μήνυμα που λέει το εξής από τον Νίκο Κρητικό. Όντως είναι συγκλονιστική η ιστορία του Lockbury. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο στην περίπτωση του ελικοπτέρου είναι αυτό που συζητάμε τώρα, του τραγικού ελικοπτέρου που σκοτώθηκαν ο πιλότος και τον νεόνυφο ζευγάρι από τη Βρετανία. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο στην περίπτωση του ελικοπτέρου είναι ότι αμέσως απομονώθηκε η περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Κάτι που δεν έγινε σε μία άλλη τραγικότατη περίπτωση. Πόσο δίκιο έχει ο κύριος Κρητικός. Αν είχε αποκλειστεί στα Τέμπη από το πρώτο δευτερόλεπτο η περιοχή, μη συνεχίσω κύριε Καραϊσφίδη, έτσι, θα είχαμε κλειτώσει πολύ το διχασμό.
1: Ακριβώς. Εγώ θα συνεχίσω με μία κουβέντα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που είχα πει τότε, με τη μικρή εμπλοκή που είχα στο ζήτημα, ήταν ότι υπήρχε έλλειψη πρωτοκόλων και η διερεύνηση θα έπρεπε να έχει ακολουθήσει.
0: Για τα Τέμπη μιλάτε?
1: Για τα Τέμπη μιλάω.
0: Εγώ έλεγα απλώς ότι ενός ανδρός αρκεί η ισχύ που δεν ίσχυσε.
1: Εκεί ο καθένας έκανε τη δουλειά του, μεν πυροσβεστική, αστυνομία.
0: Το ξέρω και βρήκα τον πελάτη.
1: Αλλά δεν το έκαναν με πρωτόκολλο.
0: Ακριβώς.
1: Θα το μην ανοίξουμε αυτή.
0: Πάμε στο δυστύχημα. Όχι, πάμε λοιπόν στη Σύρο. Στη Σύρο έγινε, δεν θυμάμαι. Στη Σύρο. Σύφνο, μπράβο.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα βρισκόμαστε υπό διερεύνηση. Το κυρίαρχο σενάριο είναι η καταστροφική αστοχία ή η μηχανική βλάβη, η ραγδαία εξελισσόμενη μηχανική βλάβη που αποστέρησε τον έλεγχο από τον πιλότο. Τα συντρίμια βρίσκονται εκεί.
0: Ακόμα?
1: Έχουμε. Όχι, έχουν μεταφερθεί στο μεγαλύτερο μέρος. Έχει διασφαλιστεί ο χώρος. Τώρα, ξεκινάει μια ιστορία η οποία θα πρέπει να υπάρχει υπομονή, δηλαδή έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά η διερεύνηση συνεχίζεται και τη διερεύνηση στην προηγουμένη περίπτωση την κάνει ο αρμόδιος οργανισμός, ο ΔΑΣΑΜ, πολύ παθός, ιδιαίτερα μετά τα Τέμπη, αλλά παρόλα αυτά στην προκειμένη περίπτωση έχει πάρει την διαδικασία, γιατί υπάρχει και η άλλη διαδικασία με τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην Ψάφα.
0: Αυτό ήθελα να πω, είχαμε δύο τραγικά.
1: Και δεν συνδέονται βέβαια μεταξύ τους, γιατί άκουσα ανθρώπους που λένε πολλά ελικόπτερα πέφτουνε. Δεν είναι σωστή η προσέγγιση. Κανένα συμβάν δεν είναι ίδιο με το άλλο, αλλά παρόλα αυτά η διερεύνηση γίνεται για να διαπιστώσουμε ότι κανένα συμβάν δεν είναι ίδιο με ένα προηγούμενο και δεν το είχαμε διερευνήσει τότε. Αυτό που συμβαίνει για παράδειγμα στην Ψάθα είναι το ότι υπήρχε ένα κενό νόμου στην ίδρυση του ΕΟΔΑΣΑΜ που απαγόρευε στον οργανισμό να διερευνήσει το περιστατικό, επειδή τα ελικόπτερα δεν ήταν πολιτικά. Τα ελικόπτερα πυρόσβεσης, τα συγκεκριμένα είναι αμερικανικού νεολογίου, τα μισθωμένα που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα με βάση πολυετής συμβάσεις, δεν είναι πολιτικά ελικόπτερα, έρχονται με ειδικό καθεστώς ειδικού σκοπού, δηλαδή πυροσβεστικά. Δεν μπορούν να διερευνηθούν από τον ΕΟΔΑΣΑΜ και πέρα πέσαμε στο κενό του ποιος θα πρέπει να τα διερευνήσει. Δεν είναι στρατιωτική ελικόπτερα για να διερευνηθούν από στρατιωτική αρχή.
0: Δεν
1: και καταλήξαμε τελικά
0: λύση.
1: Να θέλουμε τους Αμερικανούς να τα διερευνήσουν, γιατί είναι αμερικανικού νεολογίου. Το ίδιο πράγμα συνέβη και σε ένα άλλο συμβάν, το οποίο πραγματικά συνετάραξε και αυτό το Πανελλήνιο, την ιστορία με το σπασμένο παράθυρο στο Boeing 737. Στη Θεσσαλονίκη. αν θυμάστε, είχε συμβεί στις αρχές Ιουλίου που είχαμε τον τροφοδρόμο
0: του
1: Σέρβου επιβάτη πάνω στο αεροπλάνο της... αυτό λέω. Ryanair. Ήταν πτήση της Ryanair, αλλά όχι αεροπλάνο της Ryanair. Εκεί όλοι μείναμε στο συμβάν το οποίο έζησαν βέβαια οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο και πραγματικά είναι μια εμπειρία την οποία δεν θα πρέπει να ζήσει κανένας όταν είναι επιβάτης. Δηλαδή εκρηκτική αποσυμπίεση όταν έσπασε το παράθυρο. Αλλά το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό που συνέβη στο αεροπλάνο είναι το ότι υπήρξε αστοχία στον κινητήρα. Και κομμάτι δευτερογενές που δημιουργήθηκε από το πρόβλημα του κινητήρα ήταν αυτό το οποίο χτύπησε το παράθυρο και το έσπασε. Γιατί είναι σημαντική η διερεύνηση? Διότι ο συγκεκριμένος κινητήρας, τουλάχιστον σε καμιά 40.000 αντίτυπα, πετάει και σε Airbus 320, την οικογένεια του 320, και σε την οικογένεια του 737. Άρα τα μισά επιβατικά στον πλανήτη χρησιμοποιούν αυτό το κινητήρα και πρέπει να μάθουμε γιατί έσπασε ένα πτερύγιο σε αυτό το κινητήρα και δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η διερεύνηση. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε ότι η αλυσίδα της ασφάλειας πτήσεων έχει όλους τους κρίκους ισχυρούς.
0: Με το δυστύχημα το αεροπορικό κατά την πυρόσβεση, από την αρχή υπόθηκε και από ειδικούς, δεν ξέρω και από εσάς, ότι μάλλον δεν είδε το ένα το άλλο, ότι κάτι υπήρχε στο συντονισμό των χειριστών από τη βάση που τους
1: Η πυρόσβεση είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για όσους, η αεροπυρόσβεση, για όσους λαμβάνουν μέρος. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής. Μιλάμε για συντονισμό. Μιλάμε για ένα συντονιστή. Υπάρχει ένας επίγειος συντονιστής.
0: Για μισό λεπτό να βάλω έτσι ένα σηματάκι, δεύτερα μόνο.
1: Να βάλετε, να βάλετε, βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, η αεροπυρόσβεση έχει ένα συντονιστή στο έδαφος που συντονίζει γενικά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνήθως είναι ανώτερος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο πιο ανώτερος ο οποίος υπάρχει στο πεδίο. Υπάρχει και ένας εναέριος συντονιστής, ο οποίος είναι επίσης αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος έχει περάσει από ειδική εκπαίδευση, πηγαίνουν στην Αμερική σαν ελεγκτές αεροπυρόσβεσης και λαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πρέπει να γνωρίζει για το πώς γίνεται η διαδικασία. Αυτός πετάει συνήθως με ένα ελικόπτερο, αυτό που λέμε το συντονιστικό. Έχουν το κωδικό φλόγα, δηλαδή όταν ακούει κανένας υπάρχει το φλόγα, ξέρει ότι υπάρχει ένα ελικόπτερο με το συντονιστή. Αυτός είναι που συντονίζει τα εναέρια μέσα με την εισήγηση του επίγειου συντονιστή, ο οποίος βλέπει τη φωτιά, ξέρει που βρίσκονται οι επίγειες δυνάμεις, ξέρει τι μέσα υπάρχουν και τι μέσα περιμένει ή τι μέσα θα αποχωρήσουν, υδροφόρες, κομάντος, διάφορα άλλα στοιχεία, και προσπαθούν με μια συλλογική προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Ποια είναι όμως τα μέσα τα οποία έχει ο εναέριος συντονιστής? Αυτό που λέγεται κύκλος αεροπυρόσβεσης είναι το ότι στην περιοχή μπαίνουν και βγαίνουν εναέρια μέσα τα οποία κάνουν ρήψεις. Και τα εναέρια μέσα έχουν ποικιλία. Υπάρχουν μεγάλα και μικρά αεροπλάνα. Υπάρχουν μεγάλα και μικρά ελικόπτερα. Δεν μπλέκονται μεταξύ τους, διότι λόγω των διαφορετικών επιδόσεων των πτητικών αλλά και της μεταφορικής ικανότητας πυροσβεστικού υλικού

0: δεν στεναχωρηθήκαμε, αλλά θυμώσαμε ότι ο καθένας που διαθέτει ελικόπτερο, την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να παρκάρει όπου θέλει. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς? Ήτανε δύο στο καπάκι που λένε.
1: Ήτανε δύο στο καπάκι αυτά που καταγράφηκαν. Είναι πολλές δεκάδες, αν όχι και εκατοντάδες, ναι, κάθε καλοκαίρι. Διότι εγώ παρακολουθώ τις ανακοινώσεις της ΑΠΑ. Η ΑΠΑ είναι ένα από τα κομμάτια που έσπασε η παλιά ΙΠΑ, η παλιά Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει γίνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που διαχειρίζεται τις υποδομές, δηλαδή τα αεροδρόμια, και η ΑΠΑ, η οποία είναι Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, που είναι ο ανώτατος φορέας για τις αεροπορικές επιχειρήσεις της πολιτικής αεροπορίας και την ασφάλειά τους. Και βέβαια υπάρχει ο ΔΑΣΑΜ, ο οποίος δεν είναι μόνο για να διερευνεί περιστατικά, αλλά είναι και για να εισηγείται και να συμβουλεύει για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών και στην Ελλάδα, σε συνεργασία με ξένους φορείς. Κάνει παρατήρηση ο ΔΑΣΑΜ κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ στενά αυτό το θέμα, ότι προσοχή στην εκτέλεση των πτήσεων ελικοπτέρων να γίνονται σύμφωνα με το πλαίσιο, γιατί πλαίσιο υπάρχει. Πώς, από πού απογειώνονται, πού προσγειώνονται, πώς επιχειρούν. Έρχεται η ΑΠΑ και λέει σαφέστατα και πρέπει και θα κάνουμε...
0: Ναι, και ο άλλος το γράφει στα παλαιότερα τη στολή του πιλότου.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Το πλαίσιο που υπάρχει κατά την πάγια ελληνική τακτική έχει ξεχυλώσει σε τέτοιο σημείο που είναι σαν να μην υφίσταται. Από την άλλη,
0: δηλαδή,
1: εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κανένα σημείο στον πλανήτη, και πιστέψτε με, έχω εμπειρία από διάφορα σημεία του πλανήτη με επιχειρήσεις ελικόπτερων,
0: ναι,
1: που θα ήταν ιδανικότερο για να επιχειρούν ελικόπτερα και να προσφέρουν υπηρεσίες. Αλλά, δηλαδή αυτό το island hopping, το να μπορεί κανένας να φύγει από το λεκανοπέδιο Αττικής και σε 10-12 λεπτά να βρίσκεται στο νησί της αρισκίας του κάπου στις Κυκλάδες, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται
0: μισό
1: με το πλαίσιο λειτουργίας των ελικοπτέρων.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Θα τιμωρηθούν τόσο αυστηρά που να βγει μήνυμα ότι όποιος πιλότος το ξανακάνει δεν θα ξαναπετάξει ποτέ, ή όποιος επιχειρηματίας δώσει εντολή σε έναν πιλότο και του πει «έλα, επειδή βιάζομαι, προσγειώσου εδώ», θα υπάρξει τιμωρία? Αυτό είναι το ζητούμενο από την κοινωνία, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Είναι και ζητούμενο σαφώς από την κοινωνία, και είμαι ο πρώτος που έχω πει πολλές φορές και το λέω και εδώ πέρα. Υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει κανονιστική αρχή, ποια είναι η θέση της? Γιατί η θέση, το να βγάζουμε ανακοινώσεις κάθε χρόνο και μάλιστα να τις βγάζουμε 20 Σεπτεμβρίου όταν έχει τελειώσει η θερινή περίοδος.
0: Να μην τους ταράξουμε λίγο.
1: Είναι μια πρακτική. Από την άλλη, υπάρχουν 7-8 εταιρείες οι οποίες συμβάλλουν αυτή τη στιγμή σε έναν τουρισμό υψηλού επίπεδου. Αλλά αυτό το πλαίσιο αφορά το 0,01% των Ελλήνων και κάποιων ξένων. Δεν αφορά το σύνολο, και αυτά τα παράπονα που ακούγονται, ότι κατατρέχονται, ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Σαφώς δεν υπάρχουν υποδομές. Αλλά κάποιες από αυτές τις υποδομές, ας μπει το χέρι στην τσέπη βαθιά αυτών που επωφελούνται. Δηλαδή υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία συστηματικά δέχονται ελικόπτερα σε χώρους που δεν είναι θεσμοθετημένοι και αδειοδοτημένοι. Γίνονται ανεφοδιασμοί καυσίμων στα πάρκινγκ των ξενοδοχείων. Και αν καταγραφεί, καταγράφηκε. Αυτό είχε επισημάνει κατά καιρούς ο ΕΟΔΑΣΑΜ, στέλνει χαρτί στην ΑΠΑ, η ΑΠΑ βγάζει ανακοίνωση, υπενθυμίζουμε την αυστηρή τήρηση των σχεδίων πτήσης από θεσμοθετημένο και αδειοδοτημένο ελικοδρόμιο προς θεσμοθετημένο και αδειοδοτημένο ελικοδρόμιο, και καταλήγουμε στη διάρκεια της πτήσης να επικαλούμαστε ό,τι μας κατέβει και να προσγειωνόμαστε αλλού, ή να υπάρχει μια συστηματική κατάχρηση.
0: Αυτό,
1: και ξέρω ότι
0: κατάχρηση.
1: Διάφοροι που θα μας ακούνε θα διαμαρτύρονται τώρα, ιδιαίτερα από εταιρείες και από πιλότους οι οποίοι βγάζουν το ψωμί τους από αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει νόμος. Εάν δεν μας αρέσει ο νόμος, εάν δεν ταιριάζει στο πλαίσιο που θέλουμε, να τον αλλάξουμε. Αλλά όσο υπάρχει νόμος, ο οποίος διασφαλίζει τις αεροπορικές μεταφορές, έτσι, το να προσγειώνεις όπου θέλεις δεν είναι ασφαλής. Έστω και αν λέμε ότι είναι ευθύνη του πιλότου.
0: Εδώ να σημειώσουμε αυτό το μοναδικό που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη, που αντί

0: ή να πάρουν το λεωφορείο το 550, πάρα πολλοί κυκλοφορούν πάνω από τη Νέα Υόρκη, προσγειώνονται σε ειδικές ταράτσες και κάνουν τη δουλίτσα τους.
1: Και είχα την τύχη αρκετά χρόνια πίσω να πάρω μια πτήση τέτοια με μεγάλο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο που βρισκόταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν, όχι, Pan American, είναι ένας ουρανοξύστης στο Σαν Φρανσίσκο. Υπάρχει, νομίζω ότι ήταν της Πανάμ, το παλιό κτίριο της Πανάμ.
0: Του Λόκμπερι που καταστράφηκε η Πανάμ, μπράβο, μετά την βομβιστική ενέργεια κατέρευσε η Πανάμ. Κύριε Καρασφίδη, είδα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Ελπίζω την επόμενη φορά να μιλήσουμε για το πόσο χρήσιμα είναι τα ελικόπτερα, όχι μόνο για τον τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι σώζονται ανθρώπινες ζωές από τα ιδιωτικά και τα κρατικά ελικόπτερα. Τι λέτε τώρα, εγώ δεν το φοβάμαι καθόλου, έχω την εμπειρία, πολύ ισχυρή εμπειρία με τα ελικόπτερα, δεν τη φοβάμαι.
1: Σας παρακολουθώ από την εποχή που βρισκόσασταν.
0: Ήμουν υπτάμενη ρεπόρτερ κυριολεκτικά, ξέρω
1: τι είναι. Θυμάμαι την σκηνή, γιατί και εγώ είμαι μια κάποια ηλικία, θυμάμαι τη σκηνή στο πιλωτήριο με τους 130, ναι, σε ένα μεγάλο
0: πω,
1: ναυάγιο.
0: Πω, με τον κεραυνό που φάγαμε, ναι, στο ναυάγιο της Χρυσής Αυγής με το σε 130, αξέχαστη εμπειρία.
1: Μπράβο,
0: θυμάμαι. Θα ανταλλάξουμε απόψεις για τις εμπειρίες μας. Επιζήσαμε και οι δύο. Να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: για την εμπειρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Ευχαριστώ τον Αποστόλη Πάτσι που μου έγραψε συγχαρητήρια στις ωραίες ραδιοφωνικές παραγωγές σας. Ο Ντιμ Γκάς λέει καλησπέρα. Δυστυχώς τα ελικόπτερα παράγουν πολύ θόρυβο περνώντας πάνω από το δάσος χαμολιάς. Φοβόμαστε μην πέσει στο κεφάλι μας, πιάσει φωτιά το δάσος. Καλά, πιο πολύ με τα μηχανάκια σκοτώνονται στην Ελλάδα. Μην ανησυχείτε. Μια χαρά, ασφαλέστατα είναι τα ελικόπτερα. Wait, you see me grow. Like a shark. Δηλαδή δεν ήταν με ελικόπτερο οι δύο 27χρονες που αποδεκατίστηκαν και φάγανε και ένα 57χρονο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, αν είναι δυνατόν, και δεν φόραγαν και κράνος και κάνανε αναστροφή και φάγανε και τον άνθρωπο, εντάξει, όχι, μια χαρά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, και για το τέλος σας κράταγα κάτι πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό, πολύ αισιόδοξο. Από αυτά που με κάνουν να χαίρομαι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Δενδρινό, πρόεδρο της ΜΟΜ, Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Καλησπέρα κύριε Δέντρινέ.
6: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μια μικρή διόρθωση, είναι Παναγιώτη στο μικρό.
5: Α, μου το είπανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνει. Ο κύριος Παναγιώτης λοιπόν Δέντρινός, μισό λεπτό, γιατί έχουμε δουλειές τώρα και πρέπει, γιατί το τι χάρηκα και το σημείωσα, γιατί αυτό συνέβη όταν το πληροφορήθηκα, δηλαδή εγώ, συνέβη αρκετές μέρες πριν. Και παίρνω τη συνεργάτριά μου από τις διακοπές μου, τη Μαρία την Καρολάνη, και της λέω: θα μάθεις τι έχει γίνει με τον Αλέξη. Γιατί ο Αλέξης είναι το πρώτο ορφανό νεογέννητο της χρονιάς που το βρήκε το κέντρο περίθαλψης της ΜΟΜ, το πήρε και τώρα το μεγαλώνει. Μιλάμε όμως για τον Αλέξη που είναι μία μικρή αρσενική φώκια. Και τη βρήκατε, το καημένο είναι ορφανό τελικά.
6: Ναι, κοιτάξτε, αυτά συνήθως μας ειδοποιεί ο κόσμος, ειδοποιημένοι πολίτες, είτε ψαράδες, είτε πολίτες, είτε τουρίστες. Αυτό ήταν στις Πέτσες, προφανώς χαμένο από τη μητέρα του, γιατί ήταν τουλάχιστον για τρεις μέρες και στις παραλίες της πολυσύχνασης των Σπετσών. Προσπαθούσε να βρει τη μητέρα του, φαίνεται ότι ήταν χαμένος πια, κομμένος ο δεσμός τους. Οπότε έπρεπε να παρεύουμε και να. Γιατί αυτά είναι σε ηλικία, ήταν σε ηλικία θυλασμού, δεν μπορεί να ζήσει μόνο του. Και κάθε μέρα που περνάει, κάθε 24ωρο, επιβαρύνει την υγεία του.
5: Το βρήκατε λοιπόν, στείλατε κόσμο εκεί.
6: Ευτυχώς είχαμε εκεί μέλη του δικτύου μας και μια τοπική οργάνωση που μας βοηθήσανε, καθώς και η κτηνίατρος εκεί και το λιμεναρχείο συνέβαλε πάρα πολύ, οπότε μπορέσαν να κάνουν τις πρώτες κινήσεις διάσωσης και μετά μας το στείλανε με το πλοίο στον Πειραιά που το παραλάβαμε.
5: Συγγνώμη, σε κλουβί κανονικού ζώου μπαίνει το μικρό?
6: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζωάκι το μικρό. Οι φώκες γεννιούνται, αυτό το είδος γεννιούνται, το μέγεθος όταν γεννιούνται είναι περίπου ένα μέτρο μήκος και γύρω στα 18 κιλά. Είναι ένα μικρό.
5: Α, ζώο, είναι μεγαλούτσικο. Εντάξει, μεγαλούτσικο, ναι. Δεν το λες και βρέφος.
6: Όχι, όχι, γιατί φανταστείτε ότι τα ενήλικα είναι 2,5 μέτρα και φτάνουν και τα 300 κιλά. Οπότε γεννιούνται σε αυτό το μέγεθος, οπότε μπαίνει σε ένα κλουβί που βάζουν και συνήθως τα σκυλάκια και σε αυτό μπορεί να μεταφερθεί.
5: Δεν χρειάζεται δηλαδή τροφή, μπιμπερό και τέτοια στην αρχή?
6: Στην αρχή χρειάζεται κυρίως υγρά, γιατί αυτά το πρώτο παθαίνουν είναι αφυδάτωση, επειδή ενυδατώνονται από το γάλα της μητέρας. Και φυσικά μετά στη συνέχεια χρειάζεται και τροφή, γιατί σίγουρα είχε χάσει. Τα κιλά ήταν λίγα, ήταν 14 κιλά, ενώ σας λέω ότι γεννιούνται 18 και πάνω. Και ενώ ήταν περίπου 10 ημερών η ηλικία του, γιατί είχε κλείσει ο αφαλός του, ήταν 14 κιλά. Δηλαδή είχε αρχίσει ήδη να χάνει σημαντικό βάρος και προφανώς ήταν αφυδατωμένο. Άρα η πρώτη κίνηση είναι να του δώσουμε υγρά.
5: Και μετά με τι τρέφεται ψαράκια του δίνουν?
6: Προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε για κάποιο διάστημα το μητρικό γάλα. Και αυτό το υποκαταστούμε με ένα χυλό ψαριού που έχει διάφορα πρόσθετα μέσα για να μπορεί να αρχίσει να παίρνει βάρος. Μέχρι να φτάσει πρέπει να φτάσει γύρω στα 60 με 65 κιλά για να είναι έτοιμο να απελευθερωθεί. Οπότε μετά είναι έτοιμο μετά από 4 περίπου μήνες να απελευθερωθεί και να μπορεί να ψαρέψει μόνο του. Να κυνηγήσει.
5: Και πού είναι ο Αλέξης τώρα? Ο Αλέξης πού είναι?
6: Ο Αλέξης είναι στη μονάδα περίθαψης που έχει η ΜΟΜ. Οι εγκαταστάσεις φιλοξενούνται στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα προς το παρόν. Ναι. Και υπάρχει μια μονάδα ειδική την οποία διαχειρίζει η ΜΟΜΟ που φιλοξενεί τέτοια ζώα τα οποία βρίσκονται ορφανά και δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Τα οποία το πρόγραμμα αυτό το κάνουμε για εδώ και φανταστείτε εδώ και 35 χρόνια. Έχουν περάσει
5: ναι,
6: πολλά ζώα.
5: Ναι, το ξέρω, σας ξέρω εγώ. Ναι.
6: Και νομίζω
5: σε
6: ότι
5: πισίνα
6: και
5: πρόγραμμα... το έχετε.
6: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας χώρος που έχει και πισίνα και πλατφόρμα. Ναι. Γιατί οι φώκες, όπως ξέρετε, βγαίνουν έξω, δεν είναι δελφίνια που συνέχεια κολυμπάνε. Πρέπει να βγουν και έξω, να στεγνώσουν και να κοιμηθούν. Άρα έχει ένα χώρο που έχει πισίνα και έχει και μια μικρή πλατφόρμα που όταν θέλει το ζώο βγαίνει έξω και ξεκουράζεται.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, οι φώκες για να κοιμηθούν θέλουν στρώμα, δεν κοιμούνται μέσα στη θάλασσα?
6: Μπορούν να κοιμηθούν και στο νερό, αλλά όταν θέλουν πραγματικά να ξεκουραστούν, βγαίνουν στη στεριά. Είναι φυσιολογικό όταν βλέπουμε λοιπόν μια φώκια στη στεριά να ξεκουράζεται. Δεν είναι παράλογο, είναι μέσα στη φύση της. Βγαίνει και στη στεριά, όπου μπορεί να περάσει πολλές ώρες και να στεγνώσει κανονικά και να αλλιαστεί. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα η φώκια. Είναι ένα ζώο το οποίο ζει και στη στεριά και στη θάλασσα.
5: Κατά σύμπτωση, μόλις το Σάββατο έκανα μπάνιο στη ζωγεριά των Σπετσών. Και είχαμε απομακρυνθεί με ένα τέντερ. Και πήγαμε προς το Πόρτο Χέλι μεριά, προς Στερεά, ας πούμε.
6: Ναι.
5: Και είδαμε κεφαλάκια που χοροπήδαγαν. Και μας είπαν εκεί το πλήρωμα που ήξερε ότι είναι μικρές φώκες. Άρα εκεί περιοδεύουν
6: στη
5: ζωγεριά. Ναι, απέναντι ακριβώς από το λιμανάκι της ζωγεριάς. Βλέπαμε κεφαλάκια.
6: Ναι, θα το δούμε, θα το ελέγξουμε κι αυτό.
5: Να πάτε, γιατί μας είπαν εκεί ότι βλέπουν συνέχεια κεφαλάκια. Άρα και ο Αλέξης εκεί βρέθηκε. Ποιες περιοχές συνήθως έχουν τέτοιους κατοίκους ενδιαφέροντες στην Ελλάδα?
6: Κοιτάξτε τώρα, η Ελλάδα είναι μια χώρα που στην ουσία έσωσε αυτό το είδος, γιατί το φιλοξένησε τα χρόνια τα δύσκολα που ήταν πολύ μεγάλη πληθυσμή του. Επειδή έχουμε πολλά έρημα νησιά και σπηλιές που αυτά τα ζώα προτιμούν τις σπηλιές για να βρίσκουν ησυχία, σπηλιές που έχουν μέσα στο βάθος παραλία, ναι. Και εκεί βγαίνουν και γεννάνε οι φώκες. Στις Πέτσες έχει μάλιστα μια τέτοια σπηλιά που είναι και γνωστή και από ταινίες κλπ. Η σπηλιά του Μπεκίρη. Και εκεί παλιότερα γεννούσαν οι φώκες, μπορεί να έχουν επανέλθει τώρα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πίεση από τον τουρισμό φυσικά, γιατί το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση και ενόχληση τα ζώα αυτά, οπότε υπάρχει αυτό λίγο το θέμα.
5: Απ' την άλλη όμως, κύριε Δεντρινέ, για να πούμε και το θετικό, επειδή εγώ πηγαίνω πολύ συχνά σε νησιά, ότι έχει πολλοίς κόσμος πια ευαισθητοποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Για πείτε
6: είναι
5: μου.
6: Ακριβώς όπως το λέτε, και γι' αυτό το είδος αυτό έχει αρχίσει να ανακάμπτει και οι πληθυσμοί του να αυξάνονται. Διότι ο κόσμος πλέον έχει ευαισθητοποιηθεί και έχει καταλάβει πλέον η κοινωνία ότι είναι ένα κομμάτι της βιοποικιλότητάς μας και ότι είναι ένα ζώο το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχει γίνει νομίζω όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό βλέπουμε και μια ανάκαμψη του πληθυσμού της φώκιας, που άρχισε σιγά σιγά οι αριθμοί του να αυξάνουν και να βλέπουμε όλο και τις περισσότερες περιοχές να γεννάνε.
5: Θα σας θυμίσω με συγκίνηση μια βαθιά φιλική σχέση που έτυχε να έχω εγώ στη ζωή μου με το ζεύγος το πριγκιπικό του Αγά Χάν.
6: Πολύ καλά τα λέτε, δε.
5: Μπράβο. Όπου τους έχω πάρει και πολλές συνεντεύξεις, όποτε έρχονταν στην Ελλάδα συναντιόμασταν, και οι οποίοι με κουβάλαγαν από τότε, ήταν οι πρώτοι που είχαν ασχοληθεί αρχές της δεκαετίας του 90 και είχαν φτιάξει ένα ολόκληρο πρόγραμμα που το οικονομικά το ίδρυμα του Σαντρουντίν Αγά Χάν και της Εκατερίνης, η πριγκίπισσα ήταν Ελληνίδα η Εκατερίνη Αγά Χάν, Εκατερίνη Μπερικέτη από την Αίγυπτο. Αυτοί λοιπόν είχαν δώσει μεγάλο κομμάτι της ζωής τους και της δράσης τους στην αφύπνιση, στην πλευρά των σποράδων όμως, Ακριβώς, για να μην σκοτώνουν οι βαρκάριδες, επειδή οι φώκες κατέστρεφαν τα δίκτυα, κάθε χρόνο δίνανε χρήματα στις τοπικές κοινωνίες να τους αγοράζουν συνέχεια καινούργια δίκτυα. Και θυμάμαι, είχαμε πάει μαζί με το πριγκιπικό ζεύγος και απελευθέρωσαν την πρώτη θαλάσσια, το πρώτο έτσι θαλάσσια φώκια. Με ξένα κανάλια τηλεοπτικά είχαν έρθει τότε και τους θυμάμαι πάντα με συζήτηση ως πρωτοπόρους.
6: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Οι άνθρωποι είχαν κάνει πάρα πολλά πράγματα, είχαν βοηθήσει και στο δικό μας έργο. Και αυτό που λέτε ήταν μια απελευθέρωση που είχε γίνει ένα φωκάκι παρόμοιο όπως ο Αλέξης τότε. Ήταν ο Στέλιος, να θυμάμαι καλά λίγο τα
5: κείμενα. Ο Στέλιος, μπράβο, ο Στέλιος.
6: Είχε απελευθερωθεί στην Αλόνισο, είχε έρθει όντως ο Σαντουζίτα Γαχάν. Μάλιστα ήταν και χειμωνιάτικα, ήταν Μάρτιος και
5: Βενιζέλο. Ναι.
6: Και ήταν και ο τότε υπουργός περιβάλλοντος, ο συγχωρημένος, ο Αγιδέας ο Καραμαλής.
5: Μπράβο.
6: Και μάλιστα ο Σαντουρίνα βοήθησε πολύ στο να επιταχυνθεί λίγο η ίδρυση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Σαλονίσου, Βόρειος Ποράδων. Χάρη σε αυτόν δηλαδή επιταχύνθηκε η διαδικασία και έγινε το πάρκο και μάλιστα είχε δωρήσει, το ίδρυμά του είχε δωρήσει και το πρώτο λεωφορείο της Σαλονίσου, στο Δήμο Αλονίσου τότε.
5: Μπράβο. Το έχω αυτό, πρέπει να το βρω και να το παίξω.
6: Ήμασταν εκεί και τα ζήσαμε, βέβαια.
5: Ναι, τα έχω στο αρχείο μου από την εκπομπή που είχα την εκπομπή σου αυτά και άλλα στον Αντένα. Και έχω και άλλα. Επίσης, να θυμίσουμε, μιας και μιλάμε για αυτό το εξαίρετο ζεύγος του Σαντρουντή Γαχάν, ότι μετά πήγανε στην Πάτμο και ίδρυσαν το πρώτο καταφύγιο για γαϊδουράκια. Το θυμάστε και αυτό.
6: Ναι. Το θυμάμαι και αυτό, βεβαίως. Το θυμάμαι. Ήταν τα πρώτα χρόνια τα δύσκολα τα που προσπαθούσαμε και τότε ιδρύθηκε το πάρκο της Σαλονίσου το 1992. Ακριβώς μετά από την απελευθέρωση τότε της φώκιας αυτής. Είχε ζητήσει προσωπικά ο Σαντζούδα Ραχά να επιταχυνθεί η διαδικασία για το πάρκο, γιατί το θεωρούσε σημαντικό και όντως είναι σημαντικό. Είναι το πρώτο πάρκο της Ελλάδας και έχουμε και αποτελέσματα εκεί, γιατί εκεί είχαμε και ρεκόρ γεννήσεων πέρυσι.
5: Να μας πείτε το μυστικό, γιατί οι Έλληνες δεν έχουμε πια ρεκόρ γεννήσεων, να μας φούν οι φώκες στο μυστικό.
6: Στις φώκες θα πάμε καλά, δυστυχώς στον ανθρώπινο πληθυσμό. Υστερούμε,
5: άρα
6: να γίνουν και εκεί. Και πρέπει να γίνουν και εκεί, νομίζω, παρεμβάσεις.
5: Ναι. Άρα πρέπει να παραδεχθούμε, λοιπόν, και αυτό είναι το ευχάριστο στη συζήτησή μας, πόσο έχει αλλάξει η νοοτροπία των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, κύριε Δεντρινέ.
6: Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Και εκεί οφείλονται πολλά πράγματα, νομίζω.
5: Σας ευχαριστώ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
6: Όποτε
5: και
6: θέλετε,
5: τους χαιρετισμούς μου στο μικρό Αλέξη, το ορφανό το κακόμοιρο.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ. Και πριν τελειώσουμε, έχουμε το μήνυμα εδώ από τη Vivian. Μισό λεπτό να βάλουμε τα γυαλιά να δούμε τι μας γράφει. Α, η άλλη θέλει κόκοτα να ακούσει. Παίξαμε χθες του Δημήτρη. Περίμενε, λέει. Καλή σεζόν, Φωτεινή μου, σε ακούω από χθες, φιλιά. Ρίξε ένα κόκοτα, σταμάτη. Τον μπαμπά. Βάλε το γέ μου, γιατί νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το τραγικό σε περιεχόμενο και μήνυμα. Αυτό το τραγούδι που σάρωσε του αξέχαστου Σταμάτη Κόκοτα, οι στίχοι γράφτηκαν ειδικά για ένα φίλο, προσωπικό φίλο του Σταμάτη Κόκοτα, του οποίου ο γιος πέθανε δυστυχώς τότε από ναρκωτικά και έχει μείνει στην ιστορία των κορυφαίων ελληνικών τραγουδιών. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρόπουλος. Τα λέω καλά? Ποιος είναι? Τώρα έχω μπερδευτεί, παιδιά μας. Στην αρχή δεν θυμάμαι. Να δω τι μου είπε η Μαρία Καραουλάνη στο πρόγραμμα εδώ που μου στείλε ποιος ακολουθεί. Και εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα. Α, ωραία, μισό λεπτό, Καραούλα, το μηνύματα της Μαρίας, ακολουθεί. Α, ο Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων, βασικό, αυτό θα το έλεγα, ωραία, γεια σας. Δεν το βρήκαμε το γέ μου, Βίβιαν, βολέψου απλώς με έναν σταμάτη κόκοτα.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δύσκολη στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Ναϊάδων, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Παλαιού Οφαλήρου, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος από μηχανική βλάβη. Ταυτοποιήθηκε και το τρίτο θύμα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για μια 27χρονη γυναίκα, η οποία επέβαινε μαζί με μία ακόμα γυναίκα, επίσης 27 ετών, στο ένα από τα δύο δίκυκλα που ενεπλάξαν στη σύγκρουση. Από την έρευνα των αστυνομικών της τροχίας, καθώς και από την εξέταση υλικού κάμερας ασφαλείας, αποσαφηνίστηκαν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες κινούνταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ύψος της οδού Αρμένη Βραήλα επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 59χρονος, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς την οδό Πατησίων. Μία 24χρονη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται μετά από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φαίνεται να έθεσε το αυτοκίνητο σε κίνηση, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει από αυτό και να τραυματιστεί σοβαρά. Την αστυνομία κάλεσε ο ίδιος ο 29χρονος, αναφέροντας το συμβάν, και εν τέλει συνελήφθη, εφόσον πραγματοποιήθηκε και αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικός. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία στέλεχος της ΣΕΙΠ. Η μήνυση στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών: Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Σχάμου, για παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και κατασκοπία. Στη μήνυση επισημαίνεται ότι η επιμόλυνση του κινητού αφορά εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο λόγω της ιδιότητάς του διαχειρίζεται απόρριτες πληροφορίες, η διαρροή των οποίων απειλεί την εθνική ασφάλεια και συνιστά κατασκοπία. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% έναντι 2,9% τον Ιούλιο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αισθήσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου του 2026. Συναγερμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο για έναν 65χρονο σέρφερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από χθες το πρωί στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Το λιμενικό νωρίτερα εντόπισε την ιστοσιανίδα του αγνοούμενου, ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του. Ενισχυμένες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και έχει οδηγήσει σε νέα ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 3 πυροσβεστικά οχήματα. Τα εναέρια μέσα ενισχύθηκαν και επιχειρούν περιοδικά 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα στην Ολλανδία σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με την τοπική αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις, καθώς φαίνεται η υπόθεση να σχετίζεται με διαβόητο βαρώνων ναρκωτικών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?
4: Έξι και οχτώ πρώτα λεπτά, λαϊκή απογευματινή και σήμερα στον Αλφα Ρέντιο 98,9. Ανδρέας Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε ένα εμφύλιο στη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Έγινε ένας κακός χαμός μετά από μια παρέμβαση του Σαμαρά. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Εστίας. Ο Άδωνης διόρθωσε ένα φύλλο του ΕΟΠΗ. Ένα φύλλο, βάλτε σε εισαγωγικά, θα το εξηγήσω μετά γιατί. Λοιπόν, πλάκωσε και ο Βελόπουλος που ήθελε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Έγινε, τι να σας πω, το μάλε βράσε που λένε σε όλο το οικοδόμημα εκεί πέρα, γιατί είναι και πολύ όροφη, είναι 5-6 όροφη, είναι παλιό το κτίριο, παρά τις ανακοινήσεις που έχουν κάνει τελευταία. Αυτό είναι ως καινούργιο πολιτικό, δηλαδή τις τελευταίες ώρες έχει συμβεί αυτό, έχει γίνει ένας χαμός μικρός. Τα υπόλοιπα πολιτικά είναι λίγο ήρεμα, τα διεθνή έχουν κάποιο θεματάκι, θα τα πούμε και αυτά, αλλά εκεί που θέλω να εστιάσω σήμερα πραγματικά είναι: βγαίνεις και λες θα μειώσουμε τις τιμές από 1η Αυγούστου και περιμένει ο κόσμος κτλ. Και βγαίνουν τα πρώτα στοιχεία τα οποία τα διαβάζω μέσα από το πόσο κάνει. Τα οποία τι δείχνουν? Για παράδειγμα, θα αναφερθώ μετά εκτενώς που λένε. Ένας χυμός που πουλιότανε 2.25 στις 7 Ιουλίου, στις 30 Αυγούστου είχε 2.85 και τώρα μειώθηκε στο 2.55. Λοιπόν, αν είναι έτσι η παρέμβαση και η Εθνική Συμφωνία στα τρόφιμα γενικότερα έφερε ένα χυμό παράδειγμα, νομίζω δεν θα πάμε καθόλου καλά.

Σας αξιοσημείωτο τώρα πολιτικά. Είχαμε τη μεγάλη έκπληξη. Στέλεχος σήμερα της ΕΥΠ υπέβαλε μήνυση για κατασκοπία μέσω Predator. Μάλιστα λέγοντας ότι εδώ πέρα είναι μια υπόθεση κατασκοπίας. Επαναλαμβάνω, στέλεχος της ΕΥΠ κατέθεσε μήνυση κατά των 5 που χειρίζονταν το Predator, το Felix Μπίτσιο και όλους τους υπόλοιπους, θα τους διαβάσουμε τη σειρά αργότερα, το οποίο, αν νομίζω, είναι η είδηση.

Τώρα έχουν βρει και ένα άλλο θέμα να τσακώνονται στην κυβέρνηση. Το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Μου φαίνεται απίστευτο, και όμως ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας η κοινοβουλευτική παράδοση, τα κόμματα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους. Με λίγα λόγια, όχι με λίγα λόγια, ευθέως άδειασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα. Αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη εσείς, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι για την υπόθεση κυρίας Ακρίτα, την οποία την πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για έψιλον αντιπρόεδρο της Βουλής. Όταν λέμε έψιλον, εννοούμε πέμπτη αντιπρόεδρο της Βουλής. Και αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία να την ψηφίσει, αυτό έβγαινε. Και έρχεται ο κύριος Γεραπέτρης και λέει: όχι, πρέπει να σεβαστούμε τον κάθε προτινόμενο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν ήταν ποδοσφαιρικό το θέμα, κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία κτλ., θα λέγαμε η ομάδα έχει κάποια κενά, δεν έχει δέσει ακόμα. Χρειάζονται κάποιοι αγώνες μέχρι να πάει και ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, έτσι να σφίξει λιγάκι, γιατί βλέπω έτσι κάποια κενά. Κάποια, μπορώ να φάμε κανένα γκολ, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, και έχουμε 19 από τους 22 κατηγορούμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καταδικάστηκαν, και αυτή είναι μια είδηση έτσι που δεν ξέρω, περνάει στα ψηλά, αλλά κατά περίπτωση 14 κατηγορούμενων κρίθηκαν ένοχοι ως φυσική αυτούργη της κομπίνας, δηλαδή να αρπάξουν τα λεφτά. Τιμωρήθηκαν σε πρώτο βαθμό σε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. Θα μου πεις τώρα, τους ρίξαν αναστολή. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά με συγχωρείς, σε πιάσανε. Σε πιάσανε με τα πρόβατα στην πλάτη, κανονικά. Λοιπόν, επίσης 19 εκ των 22 στο τριμελές πλημμυροδικείο της Αθήνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά επιδοτήσεις σε άτομα από την Κρήτη, για να τα λέμε όλα, που δήλωσαν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές. Άνδρο, Κάσου, Κάλινο, Νήσιρο, Καστοριά και Φλόρινα. Αυτά τα ωραία

0: Λοιπόν, έτσι και αλλιώς φτάσαμε στις 6 και 4. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Μανιάτη. Πώς τον μπέρδεψε τον Δημήτρη. Να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Και δεν ξέρω γιατί μου γράφει και εδώ ένας φίλος, ο Κώστας, μου λέει τι έχει γίνει ακριβώς με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Σαμαρά και πώς εμπλέχθηκαν και οι άλλοι και τα λοιπά. Θα σας το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Υπήρχε ένα δημοσίευμα της Εστίας που έλεγε ότι για την παροχή κάποιων φαρμάκων πολύ υψηλής τιμής και τα λοιπά έμπαινε στην λίστα του, τέλος πάντων, του ΕΟΠΗ, και ο ΕΟΠΗ είναι με δύο ύψιλον, έτσι, ύψιλον όμικρον, πι ύψιλον ύψιλον, και σου έστειλαν τα φάρμακα, είναι φάρμακα υψηλού κόστους, και υπήρχε και η επιλογή άντρας, γυναίκα και ακαθόριστο φύλο που δινόταν στους πολίτες. Δηλαδή υπήρχε και αυτό που λέμε συσσαγωγικά άλλο, άρεν θύλι άλλο. Λοιπόν, το πιάνει η Εστία, να λέει εγώ κατζέτα, και στο νέο πι, το δημοσιεύει η Εστία, το παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς, αρχίζει ένα εξάψαλμο, κάνατε την παράταξη εγώ κατζέτα, και πέραν της γελιότητας και τα λοιπά, ως προς τα φάρμακα οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι όλη η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται σύρρηξη, όχι επαναπροσδιορισμό, εννοεί φίλου. Λοιπόν, βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει, πρόεδρε, λέει στο Σαμαρά, ψυχραιμία, θα το διορθώσουμε. Και σε λίγες ώρες διορθώνεται το η στήλη, να το πω έτσι, δεν φεύγει το άλλο, το ακαθόριστο, φεύγει από εκεί, και λέει κιόλας ότι δεν ήταν δικό μας, δηλαδή δεν το κάναμε εμείς, δεν είμαστε με τη Woke Agenda, ήθελε να πει ο Άδωνης, δεν είναι, δεν το κάναμε εμείς. Το έκανε η εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία που είχε πάρει για αυτό το θέμα εκεί, ο ΕΟΠΗ τέλος πάντων, έτσι το έβαλε στην πλατφόρμα. Εμείς πήγαμε σε άμεση τροποποίηση, λέει ο Άδωνης, και δεν υπάρχει κάτι άλλο, και έκανε και ένα σχόλιο ότι μέχρι τις εκλογές ο δείκτης ελαφρότητας των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Λοιπόν, πάνω στην Αδαμπούμπουλα πλακώνει και ο Βελόπουλος, αρχίζει, τα ρίχνει καταρχάς στην κυβέρνηση, παίρνει μπάλα και λίγο το Σαμαρά, γιατί σου λέει μην χάσουμε και ψήφους γιατί έρχονται εκλογές, σήκωσε το θέμα Σαμαράς, το χάσαμε εμείς, και τα έχει βάλει τώρα με τους δικούς του. Σου λέει εσείς δεν το είδε το θέμα, να το σηκώσω εγώ, και το σήκωσε ο Σαμαράς, καταλαβες. Μας πήρε τον κόσμο, σου λέει ο Σαμαράς, βγαίνει όμως ο Γεωργιάδης και λέει, τα βάζει με τον Βελόπουλο. Και λέει ότι τσακώνονται, λέει, ποιος θα πάρει τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εντάξει, ωραία. Γελάσαμε και σήμερα που λέει έτσι το πράγμα. Και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, παιδιά, γιατί ακόμα υπάρχει προθέρμανση όσον αφορά τι θα πούμε και τι θα κάνουμε και ποιο είναι τα μέτρα ακριβώς, θα τα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τώρα βλέπουμε έτσι λίγα αποσπάσματα τα προσεχώς, αλλά και από τα προηγούμενα, με αυτούς τους ακομούς που γίνονται, οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν κάποιο νόημα, αλλά βλέπετε όταν φτάνουν εκλογές, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά τώρα έρχονται εκλογές και τρέχει να διορθώσει και σε ένα φύλο του ΕΟΠΗ, έτσι, και ένα φύλο του ΕΟΠΗ, το ακαθόριστο, το άλλο, τρέχει να το διορθώσει, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Άλλοι πήγανε πώς το λέγαμε τον παπά χθες, πήγαν στον Αμβρόσιο. Έτσι. Είσαι και στον Αμβρόσιο, είσαι και με το γάμο το ομόφυλο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη το Μανιάτη, αρθρογράφο, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη και στα Νέα και στο NGR. Τον ακούτε συχνά, πυκνά, εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9. Αν προλαβαίνω να πω μισή κουβέντα ακόμα, υπάρχει μια αναλυτική λίστα με προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία όπως φαίνεται έχει γίνει μια έρευνα στο πόσο κάνει. Είναι η εξέλιξη των τιμών από τις 8 Ιουλίου μέχρι σήμερα και θα δείτε ανατιμήσεις για ένα σαμπουάν, σας λέω, 8 εβδόμου, δηλαδή 8 Ιουλίου, είχε 2,43. Χθες, που ήταν 31 Αυγούστου, από 2,43 πήγε 3,25 και η νέα τιμή, από 2,43 πήγε 3,54 και χθες που διορθώθηκε η τιμή 3,25. Δείτε τώρα, από 2,43 σε ένα μήνα, με την έκπτωση τώρα έχει πάει στο 3,25. Λοιπόν, Δημήτρη Μανιάτη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μήνα, καλή σεζόν, καλές εκπομπές.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, και εσύ καλή δύναμη, γιατί όλοι ξεκινάμε ο Σεπτέμβριος, πρέπει να λέμε καλή χρονιά.
1: Μα αυτό, έγραψα ένα κομμάτι στα Νέα τη Δευτέρα που έλεγα ότι οι μαθητές, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί,
0: ναι,
1: ξεκινάνε τη χρονιά τους στο Σεπτέμβρη.
0: Ναι, είναι τα πιο ενδιαφέροντα επαγγέλματα. Τι λες τώρα?
1: Επαγγέλματα που χάνονται, ελπίζω να μην είναι.
0: Ναι, για το δικό μας έχω κάποιες αμφιβολίες.
1: Καλά, ναι. Εσύ που είναι κουβέντα και εκπομπή, ίσως.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε. Ευχαριστώ εσένα και τον Αλφα πάντα.
0: Ναι, και εμείς ευχαριστούμε. Κοίταξε να δεις τώρα. Άλλα πράγματα είχαν στο μυαλό μου, αλλά από το ισόγειο έως τον έκτο όροφο έχουμε τσακωμούς στην δεξιά πολυκατοικία. Με αφορμή μία σελίδα, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Ναι, το ΕΟΠΗ. Η ιστορία του ΕΟΠΗ. Τώρα, μόλις βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα για το ρεπορτάζ το λέω, γιατί μόλις το είπε στον Νίκο Ευαγγελάτο στο Μέγκα, ότι τα φύλλα είναι δύο και ήταν λάθος της εταιρείας κτλ.
0: Λοιπόν, της αναδόχου που είχε πάρει να φτιάξει τον ΕΟΠΗ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα βρήκε ένα χώρο ο Αντώνης Σαμαράς και έναν χώρο πάρα πολύ ευαίσθητο για την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη, που είναι αυτή η υποτιθέμενη woke agenda. Εγώ δεν πιστεύω στον όρο ακριβώς αυτόν, αλλά τέλος πάντων βρήκε ακριβώς ένα πολύ προνομιακό κομμάτι, έδαφος, πεδίο, έτσι, γήπεδο, για να συνεχίσει να κλιμακώνει από τη μεριά του την ιδεολογική αντιπαράθεση πια με το Μητσοτάκη και με τις επιλογές της κυβέρνησης. Έρχεται σε συνέχεια μια σύγκρουση που έχει αρχίσει και εξελίσσεται, που δεν είναι, η γνώμη μου είναι ότι δεν την ακολουθεί, αν μπορεί να το πει κανείς δημοσιογραφικά αυτό, είναι μια στρατηγική της κυβέρνησης που κατά γνώμη μου είναι λαθασμένη απέναντι στον Σαμαρά. Το είδαμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον κύριο Φλωρίδη, με τον Γεραπετρίτη, τον κύριο Γεραπετρίτη μάλλον, χτες, που προσπαθούν εκείνοι να απαντούν στον πρώην Πρωθυπουργό. Νομίζω περισσότερο καλό του κάνουν.
0: Και ο Φλωρίδης και.
1: Φτιάχνουν το χώρο του. Μια ευφυή στρατηγική θα μπορούσε να είναι από την κυβέρνηση σε πρώτη φάση, αν όχι να περιμένει τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά απλώς. Mm-hmm. Αν πραγματικά ήθελε να απαντά, να απαντάει η παράταξη. Και όχι η νεοπροσύλλητη της παράταξης.
0: Ναι. Ναι, γιατί τώρα, αν είσαι μια τριετία στη Νέα Δημοκρατία, πώς να απαντήσει ο Σαμαρά που είναι από το 89.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς είναι από το 77 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπουργός Εξωτερικών του.
1: Έχει υπάρξει βουλευτής το 77. Ναι. Έχει υπάρξει υπουργός Εξωτερικών του Γέρου Μητσοτάκη. Έχει υπάρξει ευρωβουλευτής του Καραμαλή. Υπουργός. Πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Αρχηγός του κόμματος. Δεν είναι ένα λούμπεν πρόσωπο το οποίο με πολύ μεγάλη ευκολία, όπως συνηθίζουν διάφοροι αλαζόνες κυβερνητικοί, θεωρούν ότι θα το ξεπετάξουν. Και επίσης, κάτι ακόμα. Εγώ έκανα τη γύρα μου φέτος. Είναι υπαρκτό το ρεύμα του σαμαρισμού στην επαρχία. Δεν είναι δηλαδή μία ψήφος η οποία είναι πολυτέλεια. Είναι μία πολύ εύκολη επιλογή για ένα κομμάτι του εκλογικού κοινού και ακροατηρίου.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, το εξής, επειδή. Έκανες και συζήτηση με κόσμο, το καταλαβαίνω, και με κόσμο ο οποίος ψηφίζει και Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς αντιμετωπίζεται ως, πώς να το πω, ότι είναι από τη μήτρα της παράταξης ή η δυσαρέσκεια π.χ. των αγροτών, των συνταξιούχων, καλοβλέπει, της Νέας Δημοκρατίας πάντα, έτσι, καλοβλέπει και το Σαμαρά.
1: Σωστά. Νομίζω πως είναι μία ψήφος την οποία μπορεί να την επιλέξει ένας δυσαρεστημένος δεξιός, παύλα κεντροδεξιός, με μεγάλη ευκολία.
0: Ναι.
1: Γιατί νιώθει πολιτικά και αν θες και πολιτισμικά ότι είναι μια εσωτερική διευθέτηση. Ότι είναι δηλαδή ένα μήνυμα εντός των ορίων όμως και εντός των τυχών. Είδες τι είπες πριν, μόνος δεξιά πολυκατοικία, κεντροδεξιά πολυκατοικία.
0: Ναι, κεντροδεξιά.
1: Τι σημαίνει ο όρος πολυκατοικία? Υπάρχει κάτι που ενοποιεί τα διαμερίσματα. Ο Σαμαράς για ένα μεγάλο κομμάτι του γαλάζιου ακροατηρίου θεωρείται εντός των τυχών, παρά τη ρήξη που αυτή τη στιγμή έχει με το Μητσοτάκη. Αυτό αν το υποτιμήσει η κυβέρνηση και δεδομένου ότι άλλες δυνάμεις που φιλοδοξούσαν το προηγούμενο διάστημα να πάρουν την ψήφο διαμαρτυρίας δεν πάνε τόσο καλά, θα πρέπει να το δει το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ως σκέψεις αυτά όλα και ως εκτιμήσεις.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ σ' ακούω, τα βρίσκω λογικά αυτά που λες ως προσέγγιση στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, πρόβλημα, δεν είναι, εξαγέλασε. Πρόσεχε να δεις όμως, η Νέα Δημοκρατία από το 2021-2023 έκανε κάποια φιλελεύθερα ανοίγματα. Δεν ήταν μόνο ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Αν και αν δεν υπήρχε η κεντροαριστερή αντιπολίτευση δεν πέρναγε, αν θυμάμαι καλά. Με το ζόρι μαζευτήκαν 90 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να το ψηφίσουν. Μια σειρά από τέτοια ανοίγματα άρχισαν να μαζεύονται πολύ γρήγορα και τώρα ένα νεύμα του Σαμαρά στέλνει τον Γεωργιάδη να διορθώσει επιτόπου σε 3 ώρες αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αυτό πώς ερμηνεύεται.
1: Όπως ήταν επιπόλη η προηγούμενη στρατηγική, δηλαδή η αρχική πρόθεση του Μητσοτάκη όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ήταν σε πρώτη φάση να φτιάξει ένα κυβερνητικό αφήγημα το οποίο να αντικρούει την προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα. Εντάξει, το κατάφερε, βέβαια μπήκε ο Κοκόβιτς στη μέση.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα the rest is history που λένε στην επαρχία.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν,
1: μετά επιχείρησε να κάνει αυτό τον εμβολιασμό εισαγωγικά φιλελεύθερων μέτρων. Ανάμεσά τους το κατά τη γνώμη μου θετικό μέτρο του γάμου των ομοφύλων.
0: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Το λέω προσωπικά.
0: Και εγώ.
1: Θεωρώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση αυτό. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν έχει να κάνει απλώς με το αν εξαντλήθηκε το αφήγημα το δικό του. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι απόλεσε μια δυναμική που του επέτρεπε να κάνει ένα συγκερασμό φιλελεύθερων μέτρων και ταυτόχρονα διατήρησης της δεξιάς ραχοκοκαλιάς. Λοιπόν, όταν αυτά τα δύο έχεις δυναμική, μπορούν να συγκεραστούν.
0: Ναι.
1: Όταν η δυναμική σου απομειώνεται, αρχίζουν οι φυγόκεντρες δυνάμεις. Η πρώτη φυγόκεντρο δύναμη και ισχυρή ήταν προφανώς η ραχοκοκαλιά της συνείδησης της δεξιάς παράταξης, η οποία πιάστηκε από τέτοια πράγματα. Δεν είναι τυχαία η επίθεση σε πρόσωπα σαν το Σκέρτσο ή σαν άλλα πρόσωπα που είχαν υπερασπιστεί αυτά τα φιλελεύθερα μέτρα. Και σήμερα στην πραγματικότητα μιλάμε για την αδυναμία του Μητσοτάκη να μπορέσει να κάνει συγκερασμό των δύο όψεων και επιλογών των πολιτικών του. Αυτό έχει να κάνει με τη φθορά της κυβέρνησης, καθαρά.
0: Ναι.
1: Και με την απώλεια κοινωνικών συμμαχιών.
0: Ποιο ήταν, πότε γίνεται αυτή η στροφή που λες, γιατί έχεις δίκιο στη διαπίστωση ότι όταν έχεις δυναμική μπορεί να συγκεράσεις και δύο ρεύματα τα οποία είναι σε, πώς να το πω, σε απόσταση
1: όταν
0: και σε απόκληση.
1: Όταν έχεις δυναμική, να το κουμπούμε για τους ακροατές, τους αγαπημένους, Αντρέα, μπορείς να βάλεις τον Άδωνη Γεωργιάδη να υπερασπίζεται τα ομόφυλα ζευγαρία. Αυτό σημαίνει ηγεμονία.
0: Σωστό.
1: Τόσο
0: σωστό.
1: Απλά.
0: Ναι.
1: Όταν δεν έχεις αυτή τη δυναμική,
0: ναι.
1: Έχεις τον Αντώνη Σαμαρά απέναντι να φτιάχνει το χώρο του.
0: Σωστό.
1: Τόσο απλά.
0: Πολύ απλά. Πολύ απλά και πολύ κατανοητά το είπες και συμφωνώ μαζί σου. Θέλω να ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Από πότε ξεκινάει να χαλάει αυτή η συνταγή? Ποιο ήταν κατά τη γνώμη σου το αποφασιστικό σημείο, η καμπή τέλος πάντων, που λες όπα, τώρα πάμε αλλιώς?
1: Τα Τέμπη.
0: Τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με τα Τέμπη η κυβέρνηση χάνει ένα μεγάλο κομμάτι της δυνατότητας να εκπέμψει ένα σήμα αποτελεσματικότητας στον μέσο πολίτη. Και αυτό φτιάχνει πολλές αντίρροπες δυναμικές.
0: Ναι. Αν τώρα που μιλάς και το ανατρέχω και εγώ, νομίζω κάπου εκεί τοποθετείται
1: Νομίζω εκεί.
0: Εκεί και γι' αυτό έρχεται νομίζω και μετά το 28% έτσι.
1: Ακριβώς. Να μην μπερδεύουμε το εξής, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πως δεν είναι σε απόλυτη επιτυχία το εγχείρημα που εκπορεύεται από τη δυναμική των Ντεμπών, δηλαδή το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού, δεν σημαίνει ότι εκείνη η δυναμική τέλειωσε ή οριοθετήθηκε ή απέτυχε.
0: Εγώ θα έλεγα, θα το έλεγα λίγο διαφορετικά, αν μου επιτρέπεις, ότι ναι μεν ένας κόσμος εκεί, πώς να το πω, ήρθε αντιμέτωπος με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και εκεί, πώς να το πω, αντέδρασε πολύ μαζικά. Η έκφραση τώρα που επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την έκφραση, βάλε όσα πράγματα θέλεις μέσα. Από συνειδητοποίηση του τι πραγματικά κράτος έχουμε μέχρι οτιδήποτε. Που πνέει τα λίστια, κύριε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Δημήτρη το Μανιάτη, αρθρογράφο, πολιτικό συντάκτη στα Νέα, στο NGR. Δημήτρη, πάμε γρήγορα λίγο στη ΔΕΘ. Οι εκτιμήσεις που διαβάζω από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι τουλάχιστον να εμφανιστούν στις δημοσκοπήσεις αμέσως μετά τη ΔΕΘ με τουλάχιστον 2 μονάδες ανεβασμένοι, λόγω των μέτρων τα οποία εκτιμάται ότι θα φτάσουν ακόμα και τα 2 δις.
2: Μπορεί... Και θα είναι καλά μέτρα.
1: Ναι, και θα είναι καλά, φυσικά θα είναι καλά μέτρα. Γιατί είμαστε τώρα, θες 3 μήνες, 6 μήνες, 8 μήνες.
2: Βέβαια.
1: Πάντως είμαστε σε παρατεταμένη εκλογική περίοδο πέρσι το Μάιο. Από το περασμένο
2: σωστά,
1: Μάιο, συγγνώμη.
2: Σωστά.
1: Θεωρείς ότι έχει τα περιθώρια κυβέρνηση πραγματικής ανάκαμψης, ακόμα και διεκδίκησης αυτοδυναμίας?
2: Όχι. Καμία ΔΕΘ δεν μετέβαλε τις συμπεριφορές των πολιτών.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Για την ακρίβεια, για να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί, καμία ΔΕΘ από μόνη της.
1: Ναι.
2: Αν τώρα η ΔΕΘ με τα μέτρα που πιθανώς θα δούμε, και από ό,τι ακούγεται ορισμένα θα είναι και πολύ θετικά, συνοδευτεί από μια σοβαρή μεταβολή πολιτικών, το συζητάμε ξανά στον Alpha Radio όποτε θες.
1: Ναι.
2: Αν αυτό μείνει ένα ξεκρέμαστο πράγμα που απλώς θα είναι αποσπασματικά μέτρα που θα περιμένει η κυβέρνηση να αποκρισταλωθούν στις συμπεριφορές των πολιτών απλώς για τον επόμενο μήνα.
1: Επειδή ξέρω ότι έχεις κάνει ρεπορτάζ και καλό ρεπορτάζ, οπότε δεν μιλάμε ούτε για πας ούτε για επιδόματα. Μιλάμε για
2: όχι,
1: κάτι...
2: όχι, δεν είναι επιδόματα.
1: Ναι.
2: Όχι. Όχι. Θα είναι κάτι πιο εντυπωσιακό.
1: Ναι.
2: Η ουσία όμως είναι ότι αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβάλει τις εκλογικές και τέλος πάντων τις προεκλογικές συμπεριφορές για την ακρίβεια των πολιτών, αν δεν συνοδεύεται από βαθέματα σε στρατηγικές όψεις των πολιτικών της κυβέρνησης. Αυτό το ξέρει η κυβέρνηση και το ξέρει και ο Τσίπρας, ξέρεις, ο οποίος στη συνάντηση με τους τομεάρχες του είπε ότι εμείς δεν πάμε να φτιάξουμε μια λογική αντιμέτρων, πάμε να φτιάξουμε ένα ολιστικό σχέδιο ανατροπής και απάντησης. Αυτό είναι σωστό. Είναι σωστή λογική.
1: Η λογική...
2: Ακριβώς είναι η ανάποδη λογική. Αυτή που επίσης η κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση σήμερα, θα έπρεπε να κάνει μια πολύ σημαντική κουβέντα που δεν θα την κάνει ποτέ πάνω στη γεωπολιτική θέση της χώρας. Είναι κρίσιμο θέμα, πέραν των μέτρων δηλαδή, για να δείξει ακριβώς ότι όντως είναι αυτό το δίλημα που θέλει να βάλει, έχει βάση. Αν πάει μόνο με αποσπασματικά μέτρα, τον Οκτώβριο, τα τέλη Οκτώβρη, θα συζητάμε πάλι πώς εξέπνευσαν τα μέτρα αυτά και οι επιρροές τους και πώς η δυσαρέσκεια συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό
1: και,
2: είναι όλο.
1: Το τέλος Οκτώβρη είναι ένα κομβικό σημείο, θα σου λέγα. Γιατί...
2: Είναι κομβικό και για την κεντροαριστερά, ξέρεις.
1: Ακριβώς, για όλους. Για όλους είναι, γιατί. Ναι, ναι. Θα έχουν γίνει καμιά 20 δημοσκοπήσεις, θα έχουμε καταλάβει περίπου και πόσο μέτρησαν τα μέτρα και το τι κάνει η αντιπολίτευση και τι δυνατότητες έχει και αν έχει αλλάξει σειρά και όλα αυτά. Μια και έβαλε στην κουβέντα το Τσίπρα, πάει αύριο να κάνει μια παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Και θα δώσει και σε μια εβδομάδα μια συνέντευξη, προλαβαίνει το Μητσοτάκη, τώρα όλα αυτά είναι παραφιλολογίες, έχουν ίσως μια... σημασία θεσμική και ένα καυγά τέτοιο, αλλά το αφήνουμε. Ακούω και εσύ το είπες ότι θα παρουσιάσει ένα ολιστικό σχέδιο. Μάλιστα.
2: Θέλει να παρουσιάσει ένα ολιστικό σχέδιο.
1: Η ερώτηση όμως είναι η εξής τώρα. Έτσι, αν είσαι αγρότης, αν είσαι κτηνοτρόφος, αν είσαι συνταξιούχος, συγγνώμη, αλλά εντάξει, μπορεί να πεις, μάλιστα, αυτός κάτι έχει στο μυαλό του και μπορεί και να κάνει κάτι, αλλά εγώ... για μένα είναι απαραίτητα 5 εκατοστάρικα, 1 χιλιάρικο το χρόνο για να κλείσω το χρόνο και να μην είμαι, πώς να το πω, να μην είμαι, να μην μαραζώνω.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή
2: δεν το υποτιμούμε αυτό. Βεβαίως.
1: Μπράβο, καταλαβες.
2: Είναι έτσι, βεβαίως.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και εγώ ποτέ, Αντρέα, ποτέ προσωπικά δεν έχω πει για ψίχουλα, για από καμία κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, τα ψίχουλα δεν υπάρχει ως όρος.
1: Ξέρεις, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, απλώς το λέω και για τον κόσμο που μας ακούει. Όταν είναι το στομάχι κάπως, όχι γεμάτο, αλλά τέλος πάντων είναι σε καλή κατάσταση σχετικά, τότε κάθεσαι και ακούς πολύ ωραία και το ολιστικό σχέδιο και το συζητάς και στο καφενείο. Αλλά αν η επόμενη κουβέντα στο καφενείο είναι, έχω 150 ευρώ

0: είναι 17 του μήνα, πάει αλλού η δουλειά. Αυτό λέω.
1: Κοίτα, ούτε τα, αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Ούτε τα αποσπασματικά μέτρα μπορούν να δώσουν ένα βάθος, ούτε γενικόλογες αφηγήσεις. Εδώ θέλει ένα σοβαρό συγκερασμό. Ο Τσίπρας μίλησε για ριζοσπαστικό ρεαλισμό, για παράδειγμα. Αυτό θέλει ένα, είναι με μ' αρέσει ο όρος, τον ακούω, θέλει να το δούμε. Η κυβέρνηση ανάποδα πρέπει επίσης να δει και να καταλάβει ότι η ιστορία με την ακρίβεια, για παράδειγμα, όπως την κάνει αυτό το πράγμα δηλαδή, που προαναγγέλει τις μειώσεις των τιμών, ενώ εν τω μεταξύ η αγορά έχει προλάβει και τις έχει αυξήσει. Γιατί αυτό έχει γίνει και κανείς δεν το λέει ή το λένε λίγοι.
0: Το διάβασα και εγώ στο πόσο κάνει τώρα, είναι κάτι τρελές μεταβολές. Δηλαδή σε ένα μήνα έχουμε αύξηση.
1: Έλεγες πριν, με παραδείγματα.
0: Δηλαδή τώρα εντάξει ρε παιδί μου. Τώρα...
1: Δεν προαναγγέλεις, δηλαδή η κυβέρνηση δεν είναι Ghostbuster στον τιμών.
0: Ναι, μπράβο.
1: Να το πούμε απλά. Ναι. Δεν είναι Ghostbuster στον τιμών η κυβερνητική. Ναι. Με ό,τι και εγώ σου λέω με τη θετική του διάθεση ορισμένη εξ αυτών. Εγώ θεωρώ ότι ορισμένοι εξ αυτών μπορούν να έχουν και μια θετική διάθεση, όπως ο κύριος Θοδωρικάκος. Αλλά δεν είναι Ghostbuster στον τιμόν η κυβέρνηση, ούτε τροχονόμος των υπερκερδών. Οι κυβερνήσεις είναι για να ρυθμίζουν τα πλαίσια, να τα ανανοηματοδοτούν, να τα αναπροσανατολίζουν, ακριβώς προς το όφελος του κόσμου, των πολιτών. Αλλιώς είναι κάτι άλλο, δεν είναι ακριβώς κυβερνήσεις.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η ιστορία της ακρίβειας δεν μπορεί να πάει μακριά. Άλλο.
0: Βάζω τελεία στην κυβέρνηση, στην ακρίβεια και σε όλα αυτά και θέλω τελευταία ερώτηση, θα το πάμε λίγο σύντομα γιατί θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και τα υπόλοιπα και τις επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες. Τι παίζει ο Τσίπρας και το Πασόκ μέχρι τον Οκτώβριο, ποιοι είναι οι στόχοι τους?
1: Ένα θετικό του Πασόκ είναι η φανέλα του.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ότι του βγαίνει η ιστορία των προγραμματικών εκφράσεων. Έτσι. Ένα θετικό του Τσίπρα που του βγαίνει είναι ότι δείχνει ότι είναι πολύ πολύ πολύ πιο όριμος και πιο αποφασισμένος και πραγματικά ξέρει σε πολλές πλευρές αυτόν που θέλει να κάνει, τι θέλει να κάνει. Τώρα εκεί πάμε στο δύσκολο. Μία η δεξαμενή, δύο οι μνηστήρες. Τα έχουμε ξαναπεί. Απέναντι ο μνηστήρας είναι ένας. Εδώ είναι δύο.
0: Ναι.
1: Αφήνω τον κόσμο να σκεφτεί και να εκτιμήσει τη συνέχεια. Ένας εκ των δύο θα πάρει κεφάλι. Δεν μπορεί να είναι και δύο μικροί ούτε μεσαίοι.
0: Ναι, ούτε ισοπαλία.
1: Αυτός ο ένας θα έχει το προβάδισμα.
0: Ναι, ούτε ισοπαλία. Ένας μπροστά, ένας πίσω, να το πω έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλές εκπομπές. Ευχαριστώ εσένα και το σταθμό.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου.
1: Καλή δύναμη σε όλα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά αυτό το τραγούδι του Αργύρη του Μπαγκυρτζή, 1 και 20 λεπτά ακριβώς, παιδιά. Δηλαδή, είναι ένα μέλι συμπυκνωμένο. Δηλαδή, πόση γλύκα. Δεν πάει ούτε 2 ούτε 3 λεπτά αυτό. Δηλαδή, είναι ένεση κανονική. Λοιπόν, τεράστιος Αργύρης Μπαγκυρτζής, και σαν τραγουδιστής και σαν τραγουδοποιός και σαν και συνθέτης, νομίζω είναι. Κάνει και στίχους, γράφει και τα λοιπά, και πολύ καλός ηθοποιός, που το γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες του Σταύρου του Τσιόλη. Ένας τέχνης ηθοποιός, τον πήρε ο Τσιόλης, και κάνανε μαζί μια πορεία περίπου 20-25 χρόνια. Ο Δημήτρης Ομανιάτης άνοιξε πλευρές, και λίγο πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, και προεκλογικές πλευρές, και αναφερθήκαμε στις δυνατότητες που υπάρχουν και από την κυβέρνηση και στις ελπίδες που έχει η αντιπολίτευση. Όλα αυτά μένει να φανούν μέχρι τον εκεί, μέχρι τα τέλη Οκτώβρη θα έχουμε εικόνα. Ο Σεπτέμβρης μέχρι τα μέσα θα κυλήσει με τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, που θα τις ακούσουμε Σαββατοκυριακό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Τσίπρας θα τις έχει πει από την Τετάρτη. Θα ακολουθεί στο ΠΑΣΟΚ, που θα πάει πάνω ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και εμείς κάπου εκεί, όπως το είπα, στα τέλη Οκτώβρη θα κάνουμε ταμείο. Άντε βαριά, αρχές Νοέμβρη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
3: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
4: Νίκο, έλα από εδώ.
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Λίγκο.
3: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Σταρ.

0: 14 λεπτά πριν από τις 7, Αλφα Ρέντιο 98,9 λαϊκή επιμελητή, Ανδρέας Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα κύριε Μπουλέκο.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, σας και τους ακροατές σας.
0: Νομίζω έχετε μπει με κάποια αισιοδοξία, θα έλεγα. Επιστρέψατε μάλλον με κάποια αισιοδοξία από τις διακοπές. Δεν ξέρω πώς κάνετε, αν κάνετε λίγες ή κάπως περισσότερες.
1: Όχι καθόλου, θα έλεγα κύριε Πετρόπουλε, δεν κάνω διακοπές.
0: Πάντως κάποια πράγματα φαίνονται, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις θετικές από, να το πω έτσι, από τα μέσα του Αυγούστου και μετά. Και δημοσκοπικά είδα μία άνοδο. Πόσο έχετε βάλει το χέρι σαν συμβεί αυτό, ή είναι τυχαίο, ας πούμε, δεν πρέπει να είναι τυχαίο?
1: Κοιτάξτε, τίποτα στη ζωή, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν είναι τυχαίο. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο επί 9 τουλάχιστον μήνες είχαμε δύο χαρακτηριστικά. Η πλειοψηφία των πολιτικών του στελεχών, και το υιοθετώ από τον Οκτώβριο, από το πέρσι καιρό, από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, είχαμε δύο φαινόμενα. Πρώτον, η πλειοψηφία των πολιτικών στελεχών να τοποθετούνται στο δημόσιο διάλογο με τον τρόπο που βλέπαν τον εαυτό τους στο χώρο και στο χρόνο, παραβιάζοντας τις συλλογικές αποφάσεις και το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεύτερο πολιτικό φαινόμενο, ότι είχαμε μια πολιτική ηγεσία η οποία έλεγε ότι είμαστε ένα κόμμα στη γωνία, ένα κόμμα σε αγανάπαυση. Ένα κόμμα το οποίο συντάγαμε από τους συμπολίτες μας να μην μας ψηφίσουν. Με αποκορύφωμα την περίφημη απόφαση 6 Ιουνίου, όπου εκεί ζητήσαμε επίσημα από τους συμπολίτες μας να δώσουν μια πολιτική, και ειδικότερα και από τα μέλη μας, μια πολιτική στήριξη άλλο κόμμα. Και ξεκάθαρα υπήρχε ένα πολιτικό σχέδιο να τεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Να τεθούν όμως όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ως οργανισμός, αλλά οι αξίες, οι αρχές και οι παραδόσεις αυτού του χώρου και η πολιτική του παρακαταθήκη. Αυτό,
0: ναι, πέστε.
1: Μετά
0: ναι.
1: Τις, επειδή για να μπαίνω και στην ουσία της ερώτησής σας, μετά τις 18 Ιουλίου και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου έθεσε ξεκάθαρα δύο ζητήματα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του συνεδρίου θα είναι παρόν στις εκλογές, έχουμε αποφασίσει ότι θα είμαστε παρόν όχι μόνο για να λέμε ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει στις εκλογές, αλλά να είμαστε παρόντες και δίπλα στα προβλήματα των συμπολιτών μας. Mm. Και πώς προκύπτει αυτό? Ότι εμείς ήμασταν το πρώτο πολιτικό κόμμα το οποίο έθεσε στο δημόσιο διάλογο τα ζητήματα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους και το πόσο κοστίζει κάθε ναι. χρόνο αυτό στη τσέπη των συμπολιτών μας. Είμαστε το κόμμα το οποίο έθεσε στο δημόσιο διάλογο μέσα στον Αύγουστο την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής σε σχέση με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ και όλα τα υπόλοιπα τους φορείς. Και τελευταίο, είναι η πρόταση νόμου που καταθέσαμε εχθές, πριν ακόμα καλά-καλά ανοίξει η Βουλή, σε σχέση με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους του χώρου μας, ο οποίος είναι ο μεγάλος ελέφαντας, δεν έχει ακούσει πρώτη φορά από μένα να το λέω αυτό, ο μεγάλος ελέφαντας στο δωμάτιο της ελληνικής οικονομίας και ουσιαστικά υφαρπάζει τον ιδρώτα των Ελλήνων οφειλετών και δανειοληπτών.
0: Στα επιμέρους θέματα μπορούμε να εμπλακούμε και τα λοιπά και να τα πούμε μετά. Και να ακούσουμε και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και δεν έχω κανένα θέμα. Έχω μια παρατήρηση για αυτή τη διαδρομή που περιγράψατε από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι στις 18 Ιουλίου, που αν δεν κάνω λάθος είναι η ημερομηνία που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος και ανέλαβε.
1: Όχι, είναι η απόφαση της
0: Κεντρικής
1: Επιτροπής, όπου έθεσε το κόμμα σε συλλογική ηγεσία.
0: Μπράβο. Σωστά το λέτε. Ξέρετε κάτι, ένας παρατηρητής, πολίτης τέλος πάντων, που ενδιαφέρεται για το χώρο της αριστεράς και τα λοιπά, θα λέγει το εξής. Αυτό που άλλαξε είναι ότι μετακινήθηκε η γραμμή από τις συνεργασίες, δηλαδή υπήρχε ένα πρόταγμα για πάση θυσία συνεργασία στη λογική της πιο αυτόνομης καθόδου και χωρίς να αποκλείει κάποιο θέμα συνεργασιών. Δηλαδή η βασική μετακίνηση είναι εκεί. Δεν είναι.
1: Να διαφωνήσω.
0: Μισό λεπτό και να το πω ολόκληρο. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη θέση, ας πούμε, για το αγροτικό ζήτημα πριν και άλλη μετά. Δεν υπήρχε άλλη θέση για το δημόσιο χρέος και άλλη μετά. Αυτές οι θέσεις υπήρχαν.
1: Δεν τις λέγαμε αυτές τις θέσεις, κύριε Πετρόπουλε. Εκεί το πρόβλημα.
0: Εντάξει, αν δεν τις λέγατε, δεν ξέρω.
1: Θέλω να καταλάβει ο κόσμος και νομίζω το έχω γράψει και σε ένα άρθρο μου.
0: Όχι, καταρχάς, ένα λεπτάκι. Είναι σωστό αυτό που λέω. Μετακινήθηκε η πολιτική γραμμή από τις συνεργασίες στην αυτονομική κάθοδο.
1: Ότι εμείς θα είμαστε παρόντες στις εκλογές, είτε επιτυχάνοντας και διερευνώντας τις μεγαλύτερες δυνατές συνεργασίες, είτε όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν και θα διεκδικήσει την ψήφο και τη λαϊκή εντολή από τον ελληνικό λαό και πιστέψτε με, θα είναι με ισχυρό και αξιοπρεπές ποσοστό στην επόμενη Βουλή. Αλλά προσέξτε, η συνεργασία
0: επομένως,
1: είναι του πεδίου.
0: Ωραία. Επομένως, η προηγούμενη ηγεσία με τον κύριο Φάμελο ουσιαστικά έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει καν στις εκλογές.
1: Μα αυτό έλεγε. Όταν λέγαμε ότι στηρίζουμε άλλο πολιτικό κόμμα, άλλο πολιτικό φορέα και προσθέτει και χωρίς κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Σκεφτείτε να ίσχυε ακόμα η πολιτική απόφαση της 6ης Ιουνίου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το κόμμα του κύριου Τσίπρα και να έχει προκύψει από το κόμμα του κύριου Τσίπρα η πολιτική θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την περίφημη τροποποίηση του νόμου Πυρακάκη.
0: Ναι.
1: Ένα ταυτοτικό ζήτημα για τον χώρο της αριστεράς, όπως είναι η διατήρηση του άρθρου 16 και η διατήρηση της δωρεάν και δημόσιας παιδείας και ειδικότερα της τριτοβάθμιας, την ίδια στιγμή, χωρίς να έχουμε δώσει κανένα πολιτικό περιεχόμενο, γιατί αυτό ζητάγαμε εμείς, πολιτικό περιεχόμενο στην πολιτική στήριξη, όπως και προκύψει από την πρόταση του κ. Φάμελου, τότε εμείς θα είμαστε αναγκασμένοι να απολογούμαστε στην ελληνική κοινωνία για την πολιτική θέση που πήρε το κόμμα του κ. Τσίπρα σε σχέση με τον νόμο Πυρακάκη. Mm. Άρα, τι λέμε εμείς, ότι εμείς προτάσσοντας τα προγραμματικά, προτάσσοντας τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, θα πετύχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές συνεργασίες. Και μην ξεχνάτε πως ήδη έχουμε πετύχει με την πράσινη αριστερά ήδη την πολιτική συνεργασία, όπως είχε επικυρωθεί από την κοινή συνέντευξη που έδωσε στη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας με την ηγεσία.
0: Σωστό.
1: Άρα τι λέμε, ότι εμείς ισχυροποιώντας και βάζοντας την προγραμματική μας θέση και στο πολιτικό διάλογο, τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε τις συνεργασίες. Ξέρετε, οι συνεργασίες δεν γίνονται με συγκολίσεις προσώπων. Ναι. Δεν γίνονται με σκιώδεις διαδρομές. Γίνονται στο δημόσιο διάλογο και πάνω σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα.
0: Όπως μας ακούει κάποιος τώρα, πώς να το πω, διακρίνει, θα έλεγα, ένα διμέτωπο. Δηλαδή, το ένα μέτωπο είναι η κυβέρνηση, πολιτικές κτλ. Το άλλο, κατά κάποιο τρόπο, τώρα επιτρέψτε μου, είναι ο Τσίπρας. Δηλαδή, έχετε αναφερθεί 3-4 φορές στον Τσίπρα. Λέτε, μπορεί να έχει, όχι προσωπικά, δεν έχετε προσωπικά, δεν ξέρω, έχετε και προσωπικά. Λοιπόν, το θέμα, π.χ. για το θέμα της παιδείας, για το θέμα, ποιο άλλο είπατε, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό που διακρίνει όμως είναι ότι έχουμε ένα σταθερό μέτωπο στην κυβέρνηση και έχουμε και ένα μέτωπο στον Τσίπρα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μέτωπο στον Τσίπρα, ακούγεται, λέω. Μπορεί και να έχετε και δίκιο, αλλά ακούγεται κάπως.
1: Καταρχήν, ότι την πολιτική απόφαση θα μην θέλει να έχει καμία πολιτική σχέση με τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, την επήρε την πολιτική απόφαση ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας την πήρε την πολιτική απόφαση. Δεν την πήραμε εμείς. Εμείς, ακόμα και όσοι διαφωνούσαμε, ψηφίστηκε μια πολιτική απόφαση και του έδωσε πολιτική στήριξη. Ο Αλέξης Τσίπρας τη γύρισε πίσω από την πολιτική στήριξη. Να είμαστε συνεννοημένοι και να ξέρει ο ελληνικός λαός τι ακούει από εμάς.
0: Όχι, γι' αυτό σας ρώτησα κι εγώ.
1: Ένα. Έτσι. Δεύτερο. Ναι. Εμείς καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο τις προγραμματικές μας θέσεις. Και θα δείτε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα και με αποκορύφωση τη ΔΕΘ, αλλά και αμέσως μετά τη ΔΕΘ, θα θέσουμε στο δημόσιο διάλογο και κανείς δεν θα μπορέσει να κρυφτεί πίσω από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Την ακρίβεια. Θα πρέπει και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ειδικότερα αυτές που προσδιορίζονται στο προοδευτικό μέτωπο, να απαντήσουν. Θέλουμε δημόσια τράπεζα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ή δεν θέλουμε. Θέλουμε τα ΕΛΠΕ να είναι υποτομάρων του ελληνικού δημοσίου ή θέλουμε όπως έχουν παραχωρήσει στο Λάτσιο, όπως θα παραχωρήσει ο Μητσοτάκης. Θέλουμε τη ΔΕΗ να έχει πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ή το ελληνικό δημόσιο ή δεν θέλουμε. Άρα θέλουμε ένα σοβαρό παραγωγικό μοντέλο ή δεν το θέλουμε.
0: Μισό λεπτάκι τώρα.
1: Πάνω σε αυτό, εμείς προτάσουμε, θέλω να είναι καθαρό αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Προτάσουμε τα προγραμματικά και θα κάνουμε προγραμματικό διάλογο με όλα τα κόμματα.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση τώρα για να, έτσι, να έχουμε και ένα μέτρο των πραγμάτων προς τα που πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είπα ότι είναι θετικό το γεγονός, καταγράφεται ότι είστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήσασταν στις αρχές του καλοκαιριού. Αυτό είναι ορατό, πώς να το πω. Προφανώς, δεν ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω, αν είναι προφανώς αυτό που θα πω, παραμένει προτεραιότητα, ας πούμε, αυτό που λέγατε και λέτε, ας πούμε, να φύγει η κυβέρνηση. Γιατί για να φύγει η κυβέρνηση θα απαιτηθούν συμμαχίες, συνεργασίες. Αλλιώς δεν φεύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να πάρει 40%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στην πολιτική του παρακαταθήκη και στο πολιτικό του οπλοστάσιο την έννοια της κυβερνώσης αριστεράς στην πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η τελευταία προοδευτική κυβέρνηση του τόπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι παρόν και θα συμβάλλει καταλυτικά ώστε είτε πριν είτε μετά τις εκλογές να επιτευχθούν οι απαραίτητες συνεργασίες και μέσα στην κοινωνία, αλλά με κοινωνικές διεργασίες, αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο, ώστε να διαμορφωθεί η ευρύτερη πολιτική πλειοψηφία πάνω σε προγραμματική βάση, το τονίζω, για να μπορέσει να ανατραπεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χωρίς έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, προοδευτική κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Ωραία. Ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει, αλλά συνεργασίες δεν πρέπει να υπάρξουν για να φύγει η κυβέρνηση.
1: Οι συνεργασίες, είπα, και πριν και μετά τις εκλογές. Συνεργασίες οι οποίες να μπορέσουν να. Αλλά προσέξτε, το λέω καθαρά, ότι χωρίς να υπάρξει. Και δείτε πως διαμορφώνεται και στο δημοσκοπικό περιβάλλον και στο δημοσκοπικό οικοσύστημα, όπως προβάλλεται. Τα κόμματα της προοδευτικής αριστεράς τα οποία μπορούν να συμβάλλουν ώστε να υπάρξει αλλαγή πολιτικής είναι συγκεκριμένα. Είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα και δεν βλέπω άλλα κόμματα τα οποία προσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο στην αριστερά και στην προοδευτική παράταξη να θέλουν να συμβάλλουν σε μια διαμόρφωση προγραμματικής διακυβέρνησης. Άρα εμείς προτάσουμε τα προγραμματικά, ώστε πάνω στα προγραμματικά τα οποία είναι σοβαρά και επιλύουν πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας να υπάρξει η κυβερνητική αλλαγή. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει, όπως είναι ο κυβερνητικός αριστερά, ως κάτι παρελθοντικό, αλλά ως κάτι μελλοντικό, γιατί λύνει τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Κύριε Μπουλίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα λεπτό μέχρι τις 7 που έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε και ξανά.
1: Όχι μόνο αν μου επιτρέπετε, επειδή και με τις νέες υποχρεώσεις μου ως οργανωτικός γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, θα λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στελεχώνει τα ψηφοδελτία του, ανασυγκροτείται οργανωτικά και το σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ έχει τεθεί οριστικά στο χρονοτούλο από τις ιστορίες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπουλίκο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Πρόεδρε. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο στο ύψος της Λένορμαν, στην περιοχή των Σεπολίων, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα. Προβλήματα και στην άλλη μου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Μαραθώνος. Μία ακόμη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο επιχειρεί η Άγκυρα. Με νέα παράτυπη ναύτεξ, η Άγκυρα δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές έρευνες του σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε άμεση έκδοση αντιναύτεξ προχώρησε η Αθήνα, ακυρώνοντας στην πράξη τη νέα ναυτιλιακή οδηγία της Άγκυρας. Την ίδια ώρα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά βρίσκεται ήδη στην περιοχή, παρακολουθούμενο στενά από τις ελληνικές αρχές. Ταυτοποιήθηκε και το τρίτο θύμα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρόκειται για μια 27χρονη γυναίκα η οποία επέβαινε μαζί με ακόμη μια γυναίκα επίσης 27 ετών στο ένα από τα δύο δίκυκλα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Από την έρευνα των αστυνομικών καθώς και από την εξέταση υλικού κάμερας ασφαλείας αποσαφηνίστηκαν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Αρμένη Βραήλα, επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 59χρονος, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Συνεγερμός είμαν εχθές το πρωί στην Αττική Οδό όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν 90χρονο να οδηγεί στην αριστερή λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Κοροπίου όταν αστυνομικοί του τμήματος τροχαίας Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν άμεσα την επικίνδυνη πορεία του και τον ακολούθησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού στο Μαρκόπουλο. Σε βάρος του 90χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Μία 24χρονη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιαννίνων, όπου νοσηλεύεται μετά από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο καπό με αποτέλεσμα να πέσει από αυτό και να τραυματιστεί σοβαρά, καθώς ο 29χρονος φαίνεται να έθεσε το αυτοκίνητο σε κίνηση. Την αστυνομία εντωμεταξύ κάλεσε ο ίδιος ο 29χρονος αναφέροντας το συμβάν, ενώ εν τέλει συνελήφθη εφόσον πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικός. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Σε επίπεδο ευρωζώνης ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% έναντι 2,9% τον Ιούλιο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα στην Ολλανδία σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με την τοπική αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις, καθώς φαίνεται η υπόθεση να σχετίζεται με διαβόητο βαρόνο ναρκωτικών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

7 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Radio 98,9, Λαϊκή Απογευματινή. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές από τις 7.30 για τους φίλους και τις φίλες που θέλουν. Είπα και χθες να ακολουθήσουμε μάλλον ένα κώδικα συνεννόησης και δεοντολογίας, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν βγαίνουμε εδώ πέρα σε οπαδικό στυλ. Ούτε εγώ είμαι Γεωργίου, των παραγωγών εδώ πέρα, συγχωρεμένος. Ούτε εσείς είσαστε οπαδοί, έτσι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Πασοκόνο, Δημοκρατικό, ΣΥΡΙΖΕΙ και τέτοια πράγματα. Και καλό είναι, και να το τηρήσουμε, όποιος βγαίνει μία φορά την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα πάλι. Να μην έχουμε στασίδι, έτσι, γιατί... κακά τα ψέματα, επειδή και άλλες, και άλλοι σταθμοί έχουν ανοιχτά μικρόφωνα κάποιες φορές, έχω ατύχει να ακούσω μια-δύο περιπτώσεις οι οποίοι βγαίνουν και σε άλλα ραδιόφωνα, βγαίνουν και εδώ, γενικά τους αρέσει να μιλάς στα ραδιόφωνα. Θα μπορούσαν να είναι πολύ καλή παραγωγή, δεν ξέρω αν θα το επιχειρήσουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, ανοίγουν ορίζοντες, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο άλλος μπορεί, ξέρεις, ορισμένα πράγματα είναι μοιραία. Έτσι, ακούς πολύ ραδιόφωνο, λες γιατί μην κάνω και εγώ λίγο. Α, κάνεις και εσύ, άλλη μόνο. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Θανάση Κλαβίνα, μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, να δούμε και το πώς κινείται το ΠΑΣΟΚ. Περιμένει και αυτό τα μέτρα του Μητσοτάκη να τα ακούσει το Σαββατοκύριακο. Θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ την άλλη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε και το σχέδιό του. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο κινήθηκε σε πολύ υψηλού τόνους από την Άνοιξη και μετά. Ανοίγει μέτωπα και για το θέμα των τραπεζών και για το θέμα των καρτέλ και για το στεγαστικό. Θα έλεγα είναι σε μια φουλ κίνηση. Καταθέτει προτάσεις και κατά τη γνώμη μου ο στόχος είναι σε πρώτη φάση τουλάχιστον να ανατρέψει τους σχετισμούς, τους δημοσκοπικούς πάντα, έτσι, σε σχέση με το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο βρέθηκε σχεδόν στο σύνολο των δημοσκοπικών εταιριών στη δεύτερη θέση, σε όλες τις έρευνες στη δεύτερη θέση, με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει τρίτο. Βέβαια ο κεντρικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως έχει εκφραστεί και από τα συλλογικά του όργανα και από τον πρόεδρο του, τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι να κερδίσει εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, κάποιοι θα πούνε τώρα ότι αυτά δεν γίνονται. Γίνονται, δεν γίνονται, αυτό είναι το πρόταγμα που έχει το ΠΑΣΟΚ εν όψη της προσεχούς κάλπης, που λογικά θα την έχουμε κάπου στην Άνοιξη, δεν πιστεύω τώρα να έχουμε κανένα αυθυνδιασμό. Κάτι λίγο γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μην λέμε τώρα ότι να είναι. Αύριο θα αναφερθούμε και στα ελληνοτουρκικά. Περίμενα να κάτσει λίγο η σκόνη να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Γιατί συνήθως, ας πούμε σήμερα απαντήσαμε με αντινάφτεξ στην Τουρκία. Με την παράνομη την άφτεξη ενώ της Τουρκίας που δέσμευσε την περιοχή νότια του Καστελόριζου και για επιστημονικές έρευνες και άλλες. Τέλος πάντων, να κατακάτσει και λίγο το πράγμα στα ελληνοτουρκικά, να δούμε και εμείς που πάμε. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά πάλι μαζί θα έχουμε τον κύριο Θανάση Γλαβίνα.

Τώρα, είναι λάθος δικό μου, δεν πειραζά στο τραγουδάκι να παίξει. Είπε ο κύριος Γκλαβίνος ότι μπορεί στις 7 και 40. Εμείς θα κάνουμε μια τροποποίηση. Θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές τώρα μέχρι παρά 25 περίπου, παρά 20 που θα έχουν τον κύριο Γκλαβίνα. Έχετε τη δυνατότητα στο 212-212-4800 να βγείτε να τα πούμε τώρα.

0: 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές για ποιο φίλο θέλει. 2-12-2-12-4-800. Διαβάζω εδώ τα απόνερα όλης αυτής της ιστορίας Σαμαρά, Άδωνη, Βελόπουλου, ΕΟΠΗ, φίλου, ακαθόριστου, καθορισμένου και όλα αυτά τα εξήγησε προηγουμένως. Με βάζετε πάλι να τα εξηγώ. Λοιπόν, γοητευμένη μάλλον με τον κύριο Σαμαρά, δείχνει η κυρία Τζάκρη, η οποία σήμερα σε μια τηλεόραση δήλωσε ότι στρέμουνε στη Νέα Δημοκρατία το Σαμαρά, λέει. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ακριβώς σε ποιο πολιτικό χώρο είναι η κυρία Τζάκρη, μου φαίνεται είναι ανεξάρτητη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, αν δεν κάνω λάθος έχει φύγει. Δεν έχει, κάτι έχει ακουστεί για Πασό και τα λοιπά. Τώρα να ξαναεπιστρέψει στο Πασόκ μετά από 15 χρόνια, 14 πόσα είναι, δεν ξέρω. Αυτός που κάνει επίθεση στο Σαμαρά πάντως και είναι αξιοσημείωτο είναι ο κύριος Καρατζαφέρης. Λοιπόν, μάλιστα ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι ο κύριος Σαμαράς δεν έχει μέσα. Με έβαζε, λέει, έβαζε μάλλον τον Μπόμπολα να με πάρει να μπω στην κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να πάρω κανέναν, είχε πει τότε. Και μετά, λέει, πήρε τον Άδωνη και τον Βορύδη και έκανε deal μαζί τους. Τέλος πάντων, παλιές ιστορίες αυτές τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά τώρα πώς έρχεται στην επικαιρότητα ο κύριος Γιώργος Χατζαφέρης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα άλλο παρασκήνιο για καμιά άλλη συνεργασία. Διαβάζω ότι υπάρχουν ενθουσιασμένοι επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη μετά την συνάντηση που είχαν χθες με τον Τσίπρα. Ενθουσιασμένοι τώρα, γιατί ρε παιδιά, δηλαδή πώς ενθουσιάζεται κάποιος όταν συναντάει, ας πούμε, ακούει κάποια πράγματα. Τόσο καλά ήταν αυτά που είπαν, ενθουσιασμένοι. Πες, ήταν ευχαριστημένοι, ενθουσιασμένοι κιόλας. Δηλαδή, όλη η επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης θα ψηφίσει στον Τσίπρα. Εντάξει, δεν ξέρω, όλα τα έχουμε δει. Τι να πω. Υπάρχει από χθες μια κόντρα Κωνσταντοπούλου, βούλτεψη. Τώρα τι σας λέω, δεν σας ενδιαφέρουν καν αυτά. Τους περισσότερους νομίζω δεν τους ενδιαφέρουν. Για τις ανατιμήσεις τα είπαμε, γιατί μου γράφει εδώ ο Γιάννης αν έχω υπόψη μου και άλλα προϊόντα. Γιάννη, αν μπεις στο πόσο κάνει, έχει, θα δεις, έχει ένα ιστορικό 3-4 μηνών. Δες Ιούλιο-Αύγουστο και τιμές που αλλάξανε από χθες, 31 Αυγούστου. Έχει μια σειρά προϊόντων με καταλόγους και όσον αφορά και τις μειώσεις τιμών, πώς μειώσεις έχουμε από χθες, αλλά εκεί δείχνει και δύο μήνες πριν τι έγινε, δηλαδή από αρχές Ιουλίου, όπως είπα, μέχρι τα μέσα, μέχρι το τέλος σχεδόν του Αυγούστου. Είναι πολλά τα προϊόντα. Μια πολύ γνωστή εταιρεία τώρα, μεγάλα, έτσι, γάλα με κακάο, να το πω διακριτικά, το οποίο είχε 1,07 στις 5 Ιουλίου. Στις 29 Αυγούστου είχε 1,34 και έπεσε στο 1,25. Λοιπόν, η αύξηση λοιπόν είναι κυριολεκτικά 25%. Ήταν 34% η αύξηση από το 1,07 στο 1,34, έγινε 1,25. Τέλος πάντων, υπάρχουν μια σειρά τέτοια κατεψυγμένα φασολάκια τώρα, θέλετε, 2,66, πήγαν 3,80, πέσαν στο 2,17. Εδώ είναι σοβαρή η μείωση. Εδώ είναι και πριν το 2, δηλαδή κατέβηκαν από το 2,66, γιατί είχε πάει. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, τα κατεψυγμένα φασολάκια πώς ακριβένουν μέσα στον Αύγουστο από 2,66 στο 2,66 στο 3,80. Λείπει όλος ο κόσμος τον Αύγουστο, έτσι. Ποιος, δηλαδή, η ζήτηση, επειδή μειώθηκε η ζήτηση, ξέρω εγώ, αυξήθηκαν τιμές, δεν ξέρω, τι να πω. Λοιπόν, τι έχουμε. Α, βέβαια, διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, 7 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Αναγνωστάκη στο τηλέφωνο. Καλησπέρα σας.
4: Γεια σας κύριε Πετρόπολε. Να είστε πάντα καλά. Καλό μήνα.
0: Επίσης.
4: Τι θέλετε να συζητήσουμε για το Σαμαρά?
0: Όχι,
4: ή άλλα
0: δεν θέλω. Αν εσείς έχετε να πείτε κάτι, αλλιώς μπορούμε να συζητάμε 700.000 ώρες. Αλλά εσείς αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, αυτό είναι το θέμα.
4: Ναι, εγώ έχω με το δικό μου σκεπτικό με το θέμα του κώδικα. Φτιάξανε ένα κώδικα.
0: Ποιο κώδικα από όλους?
4: Το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το οποίο αφορά και εμένα και εσάς και όλο τον κόσμο που μας ακούει. Επειδή εγώ την είχα να είμαι επαγγελματίας και πολλά χρόνια
0: ακούστε
4: με γερμανικό
0: κάτι.
4: Δίπλωμα.
0: Μπορείτε να μ' ακούσετε κάτι, λίγο. Επειδή τα έχετε πει πάρα πολλές φορές αυτά.
4: Όχι,
0: σας παρακαλώ, μ' ακούτε λίγο. Μπορείτε να μ' ακούσετε. Δηλαδή. Να σέβεστε λίγο, είμαστε μια εκπομπή, σας καλούμε να πείτε τη γνώμη σας.
4: Σας ρώτησα όχι, στην αρχή τι θέλετε να πούμε, πέστε μου εσείς τι θέλετε.
0: Όχι, ένα λεπτά, και επειδή επαναλαμβάνεστε πάρα πολλές φορές το θέμα του κώδικα, ότι έχετε πάρει δίπλωμα από τη Γερμανία, ότι έχετε 50 χρόνια στους δρόμους. Μισό λεπτάκι, δεν θέλω να επανάληψω, το ξέρει όλος ο κόσμος, εδώ σας ακούει τόσες φορές. Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, ας πούμε, αυτό το σχέδιο απεγκλωβισμού που κάνει τροχέα, αν θα μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. Να, που είναι στο αντικείμενό σας.
4: Αυτό θα σας πω. Αυτό θα σας πω.
0: Μα με ξεχνάτε ότι έχετε δίπλωμα από τη Γερμανία όμως.
4: Αφήστε τώρα να μιλήσω μισό λεπτό για να καταλάβω ο κόσμος.
0: Γι' αυτό όμως, ναι, να μας πείτε, αν έχετε άποψη.
4: Να καταλάβω ο κόσμος ότι εγώ δεν πήρα το δίπλωμα με ζάχαρη και με μέλι. Λοιπόν, ακούστε, 50 χρόνια είχαν αφήσει τον ελληνικό λαό να σβήνουν τις κλίσεις οι βουλευτές για να φτιάχνουν σπίτια και περιουσία και σκοτωθήκαν εκατοντάδες παιδιά και πήγαν στα νεκροταφεία. Πήγαν τώρα από την αναρχία που ήταν και φτιάξαν ένα κώδικα δικτακτορία. Διότι αυτός ο κώδικας θα πάρει τα μισά διπλώματα των Ελλήνων. Δεν υπάρχει περίπτωση Έλληνας να μην χάσει το διπλωμά του.
0: Γιατί να χάσει το διπλωμά του, άμα οδηγάει σωστά, γιατί να το χάσει?
4: Ναι, δεν γίνεται σε όλα. Δεν γίνεται σε όλα, γιατί όταν οδηγάς 15 ώρες θα κάνεις και ένα μικρό λάθος.
0: Τι πάει να πει, τι μικρό λάθος? Άμα κάνεις αναστροφή και σκοτώσεις τον κόσμο, είναι μικρό λάθος?
4: Όχι, αυτό είναι χοντρό λάθος.
0: Τότε ένα στους δύο δεν κάνει αναστροφή, έτσι όπως το είπατε.
4: Ακούστε, σε όλη η Ευρώπη έχει κώδικα σωστών. Εδώ βλέπεις ότι όλα τα σήματα είναι βαμμένα με σπρέιτ και δεν βλέπει ο άλλος αν είναι απαγορεύεται αριστερά ή δεξιά. Όλοι οι δρόμοι είναι άχρηστοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα σωστό. Μαζεύτηκε τα 3/4 της Ελλάδος στην Αθήνα, κάνεις μια μισή ώρα από την Γλυφάδα
0: δεν
4: να
0: μου πας στον άλλη. Δεν μου είπατε ένα πράγμα, μου λέτε γύρω-γύρω. Δεν μου είπατε ένα πράγμα, αν το σχέδιο αυτό απεγκλωβισμού όταν έχει κίνηση, αν το έχετε δει, το έχετε... Έχετε καταλάβει τι γίνεται και τα λοιπά. Έχετε πούλμα, δουλεύετε τόσα χρόνια. Αυτό σας ρώτησα εγώ. Όχι αν έχουν σπρέι τα σήματα.
4: Γιατί είναι λίγο το πρόβλημα αυτό, ο οδηγός δεν ξέρει.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι λίγο, αλλά είναι άλλο θέμα. Εσείς μου λέτε ότι παίρνουμε μέτρα να τιμωρήσουμε τους οδηγούς.
4: Αν ο ταξιτζής έβλεπε παράδειγμα ότι απαγορεύεται εκεί και ήταν, δεν ήταν σβησμένο, δεν θα σκότωνε το μηχανάκι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Τα σήματα πρέπει σε όλο τον κόσμο να είναι καθαρά. Και κανένας δήμαρχος δεν ασχολείται να τα καθαρίσει. Ένα, λέτε για το Κηφισό, μπορώ να μιλήσω για το Κηφισό.
0: Ναι, έχετε ένα λεπτάκι ακόμα όμως, δεν έχετε άλλο, γιατί περιμένει κι άλλος φίλος εδώ να μιλήσει. Μ' ακούτε?
5: Ναι, ναι. Ναι.
0: Α, έπεσε η γραμμή, τώρα έχουμε ένα φίλο, Αλέξα την Πεύκη.
5: Ναι.
0: Αλέξη, όμως επειδή έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο, κάνει έκο.
5: Α, θα το κλείσω.
0: Μπράβο, είναι σαν το Μαργαρίτη που τραγουδάει σε,
5: συγγνώμη, ρε, παιδί,
0: σε πανηγύρι. Ναι. Λοιπόν, κλείσε, Αλέξη, γιατί θα πουλήσουμε καρπούς και μετά. Λοιπόν.
5: Εγώ ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα, κύριε δημοσιογράφε.
0: Μάλιστα.
5: Ο κύριο Τσίπρας,
0: ναι,
5: κάποτε πήγε στη Μακεδονία και έκανε μια συμφωνία και παρέδωσε το όνομα Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, στη Βόρεια Μακεδονία.
0: Το παρέδωσε.
5: Το παρέδωσε, βέβαια.
0: Δηλαδή είχε στην τσέπη του και το έδωσε.
5: Δεν το είχε στην τσέπη του.
0: Α, είπε,
5: θα λέγεται και στη Βόρεια Μακεδονία. Ξέραμε όμως, οι αρχαιότεροι λαοί αυτής της περιοχής της Βαλκανικής χερσαιώσης ήταν οι Ελληνικοί, οι Έλληνες. Και μάλιστα στο πολύ παρελθόν.
0: Καλά, και είχαμε και τα μισά παράλια, μέχρι τα βάθη της Τουρκίας ήταν οι Έλληνες.
5: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
5: Μέχρι τα βάθη της Τουρκίας, αλλά ήταν η ρίζα όμως εδώ.
0: Γιατί άλλο, εκεί δεν ήταν η ρίζα. Στα παράλια δεν ήταν η ρίζα ελληνική.
5: Και στα παράλια ήταν η ρίζα.
0: Τότε.
5: Ναι, αλλά εκεί ήταν ο πατέρα μου, τον χάσαμε τον πόλεμο εκεί.
0: Γιατί και όταν μοιράσαμε τη Μακεδονία νικητές μαζί με τους Σέρβους, πήραμε εμείς ένα κομμάτι, πήραν οι Σέρβοι ένα κομμάτι, πήραν και το πιο μικρό οι τιμένοι Βούλγαροι και τελείωσε.
5: Να σας πω δύο λέξεις. Εγώ δεν θέλω ζήτη, γιατί έχει κι άλλο χρόνο να μιλήσει.
0: Να.
5: Λοιπόν, τι θέλω να πω, παιδί μου.
0: Να.
5: Ωραία. Όμως η Ελλάδα είναι ο πιο αρχαίος λαός στη Βαλκανική Χερσόνησο.
0: Και τι σημασία έχει αυτό? Όλοι θα κερδίζουμε λαοί παντού επειδή είμαστε οι πιο αρχαίοι?
5: Όχι. Α. Όλοι οι άλλοι λαοί
0: δεν έχουν δικαιώματα.
5: Όλοι έχουν δικαιώματα. Ήρθαμε τα γενέστερα. Τότε. Δεν έπρεπε όμως να δώσει το όνομα Μακεδονία Βόρειος στη ο κύριος Τσίπρας.
0: Εσείς έχεις, εμείς έχουμε το σκέτο Μακεδονία. Αυτοί έχουν το Βόρεια Μακεδονία. Οι Βούλγαροι έχουν το Μακεδονία του Πυρήν. Τι ενοχλεί αυτό δηλαδή?
5: Τι θα πει Μακεδονία του Πυρήν?
0: Η Μακεδονία, ξέρετε, κυρία Αλέξη μου, ήταν μια γεωγραφική οντότητα η οποία ξεκίναγε από τα Γιαννιτσά και πέφτανε μέχρι την Κροατία και από την άλλη μεριά ολόκληρη τη μισή Βουλγαρία. Αυτή ήταν η Μακεδονία. Τότε δεν υπήρχε ελληνικό κράτος όμως. Το ελληνικό κράτος όταν συστάθηκε
5: και με...
0: κατοικούσαν παντού Έλληνες και στη Νότια Ιταλία Έλληνες κατοικούσαν και κατοικούν ακόμα.
5: Ένα λεπτό, αγαπητέ δημοσιογράφε. Δεν αφήνει να μιλήσει κανεί. Μην απαντάς έτσι κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Γιατί?
5: Είπα το εξής, ότι όταν λες Βόρεια Μακεδονία, δεν είναι Βόρειο Μακεδόνες αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι
5: είναι? Είναι καινούργιοι άνθρωποι εκεί που ήρθανε.
0: Είναι καινούργιοι, τώρα τους φέρανε.
5: Όταν μιλάμε 5.000 χρόνια, βεβαίως είναι χθεσινοί.
0: Μάλιστα.
5: Όταν μιλάμε ότι από αρχιωτά το χρόνο η Ελληνική Χερσόνησο, η Ελλάδα ήταν Ελλάδα, αυτοί ήρθαν με πολύ μεταγερή, είναι Σλάβοι περισσότεροι.
0: Συγγνώμη, όταν υπήρχε η Μακεδονία υπήρχε ελληνικό κράτος?
5: Ορίστε, πώς ελληνικό κράτος μπορεί να μην υπήρχε.
0: Α, τότε,
5: τότε ήταν διαμορφωμένα.
0: Τότε, το ελληνικό, όταν συστάθηκε ελληνικό κράτος και ελληνικό στρατός, πήραμε σε πόλεμο το μεγαλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας. Δεν μας αρκεί αυτό?
5: Διότι κατοικεί το από Έλληνες.
0: Όχι, κατοικεί το ήδη από μεικτούς πληθυσμούς. Και Βούλγαρους είχε η Μακεδονία, και Σλάβους είχε, και Σέρβους είχε, και Κροάτες είχε, και Τούρκους είχε.
5: Ναι,
0: παντού. Τι να κάνουμε τώρα? Μοσαϊκό ήταν, δεν ήταν μόνο Έλληνες. Πού το είδατε ότι ήταν μόνο Έλληνες?
5: Δεν κατάλαβα. Μα ήταν η πιο παλιοί κάτοικοι της περιοχής. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Νομίζετε ότι καθορίζεται με την παλαιότητα αυτά τα πράγματα?
5: Πιστεύω ότι πρέπει να έχει μια σχέση αυτό το πράγμα.
0: Α, άλλο πιστεύετε εσείς. Δεν καθορίζεται όμως με την παλαιότητα.
5: Μήπως κάπου δεν τα καταφέραμε, δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε λεκτικά, ή σε αυτούς που κάνουν, που διευθύνουν τις τύχες του κόσμου, να τους πείσουμε πώς έχει το θέμα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να διαπτύξω με διάλογο, παιδάκι μου. Με μερικά πράγματα έτσι είναι κατατρώνει και γνώση. Συγγνώμη.
0: Εντάξει. Εσείς μπορεί να έχετε την άποψη ότι δεν πρέπει να λέγονται Βορείου Μακεδόνες αυτοί, κάπως άλλους να λέγονται. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που κατοικούν, μεγαλώσαν και αυτοί και οι παππούδες και οι προπαππούδες ως Μακεδόνες. Αλλά είναι Σλάβοι. Είναι Σλάβοι της καταγωγής.
5: Μπορούσαν να ονομαστούν κάπως αλλιώς.
0: Εσείς από πού έχετε καταγωγή?
5: Βρετανία.
0: Α, Βρετανία, μάλιστα. Στην Βρετανία κάποτε κατεβήκαν Σλάβοι καφύλα. Έτσι, το ξέρετε.
5: Πού δεν το ξέρω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αν ήταν αλλιώς τα σύνορα, δεν θα υπήρχαν ακόμα και καλά, έχουν ελληνοποιηθεί μετά από εκατοντάδες χρόνια, έτσι. Θα μπορούσε να εγερθεί, ας πούμε, ακόμα και εκεί, γιατί όταν κατεβαίνουν Σλάβικα φύλλα τόσα χρόνια, επί αιώνες, ας πούμε, και τα λοιπά, όταν η Μακεδονία ήταν ένα τεράστιο μοσαϊκό με 5 εθνότητες.
5: Με τα Σλάβικα φύλλα κατέβηκαν μέχρι το τέναρο κάτω.
0: Βέβαια.
5: Τα Σλάβικα φύλλα, οπότε
0: τα Βλάχικα φύλλα, τα Σλάβικα φύλλα. Δηλαδή ψάχνετε εσύ να βρείτε μια καθαρότητα τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει.
5: Δεν ξέρω τι θέλει να σας πω, εσείς είστε δημοσιογράφοι, τα βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα.
0: Και εσείς τα βλέπετε με τον τρόπο σας και λίγο συναισθηματικά κτλ. Αλλά μην φτάνουμε να λέμε τώρα ο ένας έδωσε, ο άλλος ξεπούλησε. Τι δεν είναι, γιατί είχαμε κάτι στα χέρια μας.
5: Κάναμε ένα μικρό διάλογο, πιθανό να έχετε δίκιο.
0: Ωραία. Και εσείς, ορισμένα πράγματα σωστά τα λέτε, δεν λέω εγώ όχι. Αλλά μην βγάζουμε συμπεράσματα έτσι εύκολα.
5: Να μην σας καθυστερώ άλλο.
0: Έγινε.
5: Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ μου λέει, τον πήρες λέει από τα μούτρα του άνθρωπο, εδώ ο Κώστας. Τι τραβάς και εσύ, μου λέει. Εντάξει, τι να τραβάω και εγώ, τραβάμε όλοι τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, πάρα πολλές φορές στα εθνικά θέματα κάνουμε κάποιες συναισθηματικές προσεγγίσεις. Εμείς έχουμε κολλήσει ότι όλη η Μακεδονία από απαντάμ, απαντάμ και από αιώνων, ας πούμε, και τα λοιπά, ήταν μόνο ελληνική. Όχι, ρε παιδιά, δηλαδή έχει αλλάξει. Άλλαξε κατόχους, να το πω έτσι, συνεισαγωγικά, 500.000 φορές. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ άλλος ο φίλος που γράφει για τις παράλληλες συντάξεις, κάπου τόδα. Θα το βρω. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα, όπως έχουμε προαναγγείλει, με τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα, κύριε Γλαβίνα.
1: Καλησπέρα, πολιτικό συμβούλιο, πολιτικό κέντρο, δεν υπάρχει.
0: Πώς ναι. Είπα, μέλος πολιτικού κέντρου.
1: Πολιτικό κέντρο, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει. Είναι πολιτικό συμβούλιο. Ναι.
0: Πολιτικό συμβούλιο, εντάξει. Βλέπω, ετοιμάζεται με πολύ εντατικούς ρυθμούς, θα έλεγα, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μιλάτε για επανίδρυση κοινωνικού κράτους και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία, πώς να το πω, αρχίζουν να θυμίζουν περισσότερο το ΠΑΣΟΚ. Δεν το λέω τώρα κάνοντας σύγκριση με το παρελθόν, ούτε θέλω να πω ότι έχει μια παρελθοντική πολιτική, αλλά πάτησε σε μια πιο σκληρή, ακόμα και Άνδρεο Παπανδρεϊκή γραμμή, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, οι μηχανές πράγματι είναι στο φουλ. Το θεωρώ ότι αυτή είναι η ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι ο πυρήνας της πολιτικής της σοσιαλδημοκρατίας, κεντροαριστεράς, δημοκρατικού σοσιαλισμού. Βάλτε όποιο πρόσημο θέλετε, όποια ταμπέλα θέλετε. Το πολύ ισχυρό κοινωνικό κράτος. Και όταν οι πολίτες δοκιμάζονται από μια πολύ ακριβή καθημερινότητα, η οποία απομιζά το διαθέσιμο εισόδημα και δεν επιτρέπει, αν θέλετε, να υπάρχει μια οικονομική άνεση ή μια όποια ευημερία, είναι προφανές ότι κοινωνικές ανάγκες, δημόσια αγαθά, όπως είναι το κοινωνικό κράτος, όπως είναι η υγεία, όπως είναι το αγαθό της κοινωνικής ασφάλισης, όπως είναι το αγαθό της παιδείας, ναι, όλα αυτά βρίσκονται σε πρώτη μα πρώτη προτεραιότητα.
0: Ναι, θα πει κάποιος όμως ότι ακούω εγώ τώρα κάποιες εξυγχρονιστικές παρατηρήσεις να γίνουν στα πράγματα, ότι έχουν αλλάξει πια τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις το κοινωνικό κράτος που είχες την δεκαετία του 80 και την δεκαετία του 90. Τώρα. Δεν σας άκουσα.
1: Όχι, όχι, σας ακούω.
0: Κάτι, συγγνώμη, στη γραμμή κάτι έγινε. Ναι, θα πούνε, ας πούμε, ότι χρειάζεται και σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα πράγματα. Υπάρχει αυτό, το ζούμε τα τελευταία 25-30 χρόνια και μάλιστα σε αυτή την κατεύθυνση και το ΠΑΣΟΚ είχε βοηθήσει μια εποχή.
1: Όλα αυτά κάνουν ένα πολιτικό κύκλο, όπως ξέρετε, και μπορούμε να προσαρμόζονται, να βλέπουμε τι απέδωσε, τι δεν απέδωσε, τι δεν πήγε καλά. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, πώς εξελίσσεται στην Αγγλία και την πολιτική επιλογή του νέου πρωθυπουργού του Μπέρναμ, ο οποίος δημόσια αγαθά, όπως οι συγκοινωνίες,

0: όπως το νερό, τα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο. Αυτό θεωρείται πιστοδρόμηση ή ένας τρόπος επαναεφεύρεσης, επανασχεδιασμού των πολιτικών που αφορά τα βασικά αγαθά, γιατί ενδεχομένως κάποιες να μην πήγαν και πολύ καλά. Προσοχή, δεν μιλάω εδώ πέρα για υπέρμετες κρατικοποίησεις, μη φανώ τώρα εγώ, γιατί δεν είμαι και αυτού και δεν είμαι και τέτοιος, μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν θέλετε να σας πω και κρατιστή.
0: Της κρατιστής και των άκρατων κρατικοποιήσεων και της επαναφοράς των πάντων υποκρατικό έλεγχο. Αλλά σε πολύ βασικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, όπως είναι το νερό, όπως είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, νομίζω είναι μείζον να αποτελούν προνόμιο, αν θέλετε, και
1: να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό. Είναι θέμα και κόστους, δηλαδή να πληρώνει ο πολίτης ή να μάλλον ορισμένες παροχές ο πολίτης να τις έχει δωρεάν, ή είναι και θέμα και ασφάλειας και επάρκειας?
0: Θα είναι ένα συνδυασμός, γιατί έχουμε πάει σε δύσκολες εποχές.
1: Ποια είναι η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή?
0: Που δεν τις φανταζόμαστε. Η προτεραιότητα που δεν τις φανταζόμαστε είναι ότι πράγματι οι ανάγκες αλλάζουν, για να το συμπληρώσω.
1: Ναι.
0: Η προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή για μένα είναι σε αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων. Που τρίγωνο Βερμούδων, εγώ προσωπικά ονομάζω την πολύ ακριβή καθημερινότητα, δηλαδή σούπερ μάρκετ, καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές. Δύο, τα ενίκια, και τρία, η υγεία, όπου είμαστε πρώτοι, υπενθυμίζω, στις ιδιωτικές δαπάνες. Τα ενίκια πρώτοι σε κόστος επί του βασικού, επί του μισθού, 40% ο μέσος όρος είναι 20, γύρω πάνω κάτω από το 20.
1: Πρώτοι σε κόστος στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως, αναλογικά με το μισθό που παίρνεις, ξοδεύουμε το 40%, ενώ άλλες χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς, ναι μεν και μεγαλύτερα ενίκια, το ποσοστό απομειώνεται σημαντικά, είναι περίπου στο 20%. Αν σε αυτό βάλει την πολύ ακριβή καθημερινότητα, την πολύ ακριβή βενζίνη, έχουμε τις πιο ακριβές βενζίνες επίσης στην Ευρώπη, ενώ οι μισθοί μας είναι πολύ χαμηλοί.
1: Mm-hmm.
0: Αν όλα αυτά τα βάζει, συγκροτούν ένα τρίγωνο των Βερμούδων, για το οποίο σε συνδυασμό με την ανάγκη επανασύστασης της θεσμικότητας της χώρας, ενίσχυσής της, γιατί πραγματικά έχει τραυματιστεί τόσο βάναυσα από πλήστες τόσες υποθέσεις από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω αυτά τα θεωρώ ως βασική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τα οποία τις πρώτες μέρες θα πρέπει να ασχοληθεί πώς θα λύσει το ζήτημα των ενοικίων, πώς θα βάλει μπρος στο να πέσουν οι τιμές ουσιαστικά, απέναντι δηλαδή σε καρτέλ και σε ολιγοπωλιακές πρακτικές, και πώς από πρώτης δαπάνης υγείας στην Ευρώπη, εγώ σου λέω, θα γίνουμε 10η. Θα γίνουμε 8η. Να μην ξοδεύουμε τόσα λεφτά από τα προσωπικά μας λεφτά για εγχειρήσεις και για εξετάσεις που θα πρέπει να γίνονται στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτές είναι κάποιες θέσεις που μπορεί να τις ακούσει ο κόσμος.
0: Να κάνω και ένα σχόλιο για τη ΔΕΗ, μου επιτρέπετε?
1: Ναι, αμέ.
0: Δεν ξέρω, αλλά μου κάνει εντύπωση. Βλέπω ότι η ΔΕΗ κάνει συναυλίες για τον Αντώνη Ρέμο, κάνει συναυλίες για την Άννα Βύση.
1: Δεν το έχω προσέξει. Κάνει συναυλίες.
0: Ναι, κάνει συναυλίες τώρα το Σάββατο, λέει, με την υποστήριξη της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη για τον Αντώνη Ρέμο.
1: Τώρα αυτό είναι, ας πούμε, μπορεί να δίνει κάποια λεφτά. Και άλλοι οργανισμοί το κάνουν αυτό, δεν είναι.
0: Βλέπω ότι είναι. Όπου, ναι, προσέξτε, ήδη έχει μια ιδιαιτερότητα. Το δημόσιο έχει μια πολύ σημαντική παρουσία. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Δεν έχει πλειοψηφία. Έχει ένα ποσοστό.
0: Έχει το 30%.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, τη ΔΕΗ την έχουμε για να ενισχύει τον ανταγωνισμό, να μην πέφτουν οι τιμές, να κρατάει χαμηλά τις τιμές υπό αυτό το καθεστώς, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω πόσο ευχάριστο είναι σε κάποιον που.
1: Στον αντίποδο, θα σας πει όμως ότι η ΔΕΗ είναι κερδοφόρα πια. Κάποτε ήταν ελληματική.
0: Αφήνω το παρελθόν. Πράγματι γίνανε σοβαρά λάθη. Αλλά τώρα με τα λεφτά των καταναλωτών, η ΔΕΗ να κάνει συναυλίες, ας πούμε, εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση. Και την εκφράζω.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, περιμένουμε κάποια μέτρα από τον κύριο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από ό,τι λένε, το πακέτο θα είναι μεγάλο, θα είναι κοντά στα 2 δις, θα περιέχει και 1-2 μέτρα, να το πω έτσι όπως μεταφέρεται, ενδεχομένως και εμβληματικού χαρακτήρα, δηλαδή θα διορθώσει πράγματα τα οποία είχαν μεγάλη επιβάρηση για τους πολίτες, θα νιώσουν κάποια ανακούφιση, θα τα δούμε όλα αυτά. Θεωρείτε ότι θα μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά με ένα άλλο σχέδιο εσείς συνολικό? Δηλαδή, ο κόσμος έχει ένα θέμα, τα είπαμε, για την ακρίβεια και την καθημερινότητα, υπάρχει ένα θέμα και με παροχές που κάποτε ήταν ενδεχομένως και δωρεάν τελείως. Σήμερα υπάρχει συμμετοχή και των ασφαλιστικών ταμείων και του κράτους και μια σειρά πραγμάτων. Μπορείτε να παρουσιάσετε αυτό που λέμε εσείς, ένα ολιστικό σχέδιο σε μια άλλη κατεύθυνση, ή θεωρείτε ότι ορισμένα πράγματα σωστά έχουν γίνει, εμείς θα τα καλυτερέψουμε?
0: Όχι. Παρουσιάζουμε μια εκ διαμέτρου διαφορετική πολιτική από αυτή που έχει επιβάλει και προσπαθήσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο αφορά για παράδειγμα την καθημερινότητα. Μπορώ να σας πω σε ένα άλλο τομέα, στο ιδιωτικό χρέος. Ένα ακόμα μείζον ζήτημα για την ελληνική κοινωνία. Εκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια, εκατομμύρια το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Εμείς τι λέμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Λέμε ότι πρέπει να επέλθει μια ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάμεσα στους δανειστές, στους πιστωτές δηλαδή, στα τραπεζικά ιδρύματα, στους servicers, στα funds και φυσικά απέναντι ως προς τους δανειολήπτες και πόσο μάλλον τους ευάλωτους δανειολήπτες ή αυτούς οι οποίοι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις. Εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ακούσει μια φορά μια κουβέντα να πούνε εναντίον των τραπεζών, εναντίον των funds, να βάλουν κάποιες κυρώσεις. Είναι διαρκώς δικαιώματα για τα funds, υποχρεώσεις για τους δανειολήπτες. Όλες τους ρυθμίσεις, ακόμα και αυτές που φαίνονται προς όφελος, για παράδειγμα ο εξωτερικός σύμβασμος, είναι τόσο δύσκολος για να ανταποκριθείς και πραγματικά είναι προς όφελο ή τέλος πάντων.
1: Ναι, απλώς θέλω να πω ότι η κυβέρνηση, γιατί άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προχθές, τον είχαμε δώσει ήδη στο ραδιόφωνο. Στην εκπομπή του Άκη του Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα, λέει ότι συγγνώμη, εμείς πορευόμαστε με αυτά που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ένα πλαίσιο και για τα funds και για τις τράπεζες και τα λοιπά, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό.
0: Τι λέτε, να σας πω κάτι, τι λέτε, η Ευρώπη επιβάλλει κάποιο νόμο που λέει, κάποιο κανονισμό ή οδηγία, δηλαδή τέλος πάντων το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο, ο οποίος δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, την υποχρεωτική συμμετοχή στον εξωδικαστικό συμβασμό και την πλήρη και περιστατωμένη αιτιολόγηση των απαντήσεων των servicers απέναντι στους δανειολήπτες? Πιστεύετε ότι πραγματικά δεν το επιτρέπει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, στους servicers να θέτουν. Να μπει ένα τέλος αυτή την ασυδοσία και να μπορούν, για παράδειγμα, οι πολίτες, οι δανειολήπτες να τους βρίσκουν και να έχουν γνώση τους των δανείων τους και θα είναι και που έχει πουληθεί το δανείο τους. Τώρα μιλάμε σοβαρά ή νομίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τίποτα? Σοβαρευτούν επιτέλους και ας κάνουν κάτι για τους πολίτες που δεινοπαθούν και να σταματήσουν με τόσο πάθος να υπερασπίζονται τα funds και τους services. Δηλαδή δικά τους είναι. Πραγματικά απορώ και το λέμε ειλικρίνεια. Μέτοχοι είναι.
1: Μάλιστα. Δώστε μου ούτε ένα λεπτό για τα απαραίτητα σήματά μας και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Alfa. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Κλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είχατε ένα handicap τους τελευταίους 3-4 μήνες όσον αφορά την, τον ανταγωνισμό, έτσι να το πω, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είχε περάσει τη δεύτερη θέση. Πιστεύετε ότι μπορείτε να αντιστρέψετε και γρήγορα αυτή την δημοσκοπική, έτσι, απόσταση που έχετε?
0: Προσέξτε, εντάξει, δημοσκοπήσεις πράγματι αποτυπώνουν μια εικόνα όπως την αποτυπώνουν. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς και έχω βάσιμα επιχειρήματα γι' αυτό. Με την έννοια ότι έχουμε δει και άλλα κόμματα, τα οποία σας υπενθυμίζω, την κυρία Κωνσταντοπούλου, το ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, την κυρία Καρισιάνου, οι οποίοι ξεδεκάουν από το μεσανόδου.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο, ναι.
0: Αλλά στη συνέχεια ακολουθούν διαφορετικά ποσοστά. Σίγουρα εμείς θέλουμε να πάμε ακόμα καλύτερα και ελπιστούμε βάσιμα σε αυτό ότι πάνω στο τρίπτυχο, σας είπα πριν για ένα τρίπτυχο Βερμούδων, έχουμε και εμείς ένα τρίπτυχο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει προγραμματική υπεροχή, εμπεριστατωμένο και με λεπτομέρειες και κοστολογημένο και αιτιολογημένο πρόγραμμα με αιχμές και βασικά σημεία, το οποίο νομίζω το έχουμε καταφέρει ως αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ισχυρή ομάδα, το ΠΑΣΟΚ είναι μια ομάδα με επικεφαλή στον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη και πολύ ισχυρή ομάδα, πολλά στελέχη τα οποία συγκροτούν τους τομείς, την κοινοβουλευτική ομάδα, τις θέσεις των επικεφαλής, τις θέσεις των τομεαρχών, όσους χρειάζεται ένα πολιτικό κόμμα, ένας πολιτικός οργανισμός για να παράγει πολιτικό πλαίσιο. Και τρίτο, και επίσης πολύ σημαντικό, καμία εξάρτηση, καμία δέσμευση, καμία υποθήκη των πολιτικών μας θέσεων. Απόλυτη ελευθερία στο τι θα αποφασίσουμε, τι θα πούμε, χωρίς καμία δέσμευση και καμία εξάρτηση. Νομίζω αποτελούν συνταγή επιτυχίας αυτά τα οποία σας περιέγραψα και θεωρώ ότι με πολλή δουλειά και πολύ κόπο εμείς κάνουμε μια προσπάθεια με πολύ σεβασμό και πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αναλύουμε τις θέσεις μας για όλα τα ζητήματα. Έχουμε παρουσία ισχυρή και στις κοινωνίες και φυσικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι εφικτό, όπως καλή ώρα. Εγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε και θεωρώ ότι θα δώσουμε τη μάχη μέχρι και τελευταία στιγμή για να αποδείξουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα άλλο πολιτικό πλαίσιο, μια άλλη πολιτική κατεύθυνση για τη χώρα απέναντι σε μια αποτυχημένη διακυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και του κύριου Τσίπρα, ο οποίος τώρα άφησε τους φίλους του, τώρα έχει πιάσει κάποιους άλλους φίλους του, τώρα νέους, θα φέρει κάποιους από τους παλιούς φίλους, αυτοί θα μαλώσουν με τους νέους φίλους και στο τέλος ένα προσωποπαγές κόμμα, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο βρίσκει αντιφάσεων και ένα.
1: Τώρα, ξέρετε, ήθελα να σε ρωτήσω, μια και το βάλατε και τον Τσίπρα στην κουβέντα. Ο Τσίπρας έκανε δεξιά πολιτική, σαν το Μητσοτάκη, ας πούμε.
0: Δεξιά, τώρα ξέρω.
1: Σοσιαλιστή είσαστε. Δεν μπορεί να διακρίνετε αν η μία πολιτική είναι δεξιά ή η άλλη είναι δεξιά ή και οι δύο είναι δεξιές. Δηλαδή.
0: Όταν υποθήκευσε το μέλλον της χώρας, όταν άνοιξε το δρόμο για τα φάρμακα.
1: Τώρα μην πάμε εκεί πέρα στο 2015, γιατί και εσείς χρεοκόπησατε τη χώρα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πάμε στην κολοκυθιά τώρα.
0: Πάμε στο τώρα που δεν έχει αξιοσύνη. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τι ανεξήγητη θέση είναι αυτή υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, υπέρ των μη κρατικών, των νομικών πρόσωπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για να είμαστε δικοί, αυτά που έχει πλάσει κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρακάμπτοντας το Σύνταγμα και επικαλούμενη το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ναι, εντάξει, το Συμβούλιο της Επικρατείας τα επικύρωσε στον πρώτο βαθμό του, αλλά στην ουσία τους και στην πρακτική εφαρμογή τους, όπως ξέρετε, έθεσε τρομερά ζητήματα δικαιώνοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν θα κάνει διαμεταρρύθμιση, την κάνει σωστά και με σωστά βήματα, όχι τσατραπάτρο, όχι αρπακολέ. Και λοιπόν, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ. Ένα ζήτημα. Το θεωρώ, αν θέλετε, πολύ, πολύ δεξιά στροφή. Δεύτερο ζήτημα. Το ζήτημα με το ιδιωτικό χρέος. Άκουγα από εκπροσώπους ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε για μια win-win λύση για τις τράπεζες και τους δανειολήπτες. Επίσης, μια δεξιά στροφή. Άκουγα το πρωί ένα στέλεχος σε ένα κανάλι της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε: κοιτάξτε, να δείτε, η Νέα Δημοκρατία έχει 7 χρόνια, έχει διάφορες ευκαιρίες. Δεν τα κατάφερε, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, λέει. Έχει κάνει πολλά καλά. Βλέπω πράγματα τα οποία, τι να σας πω. Δεν μ' αρέσει να βάζω ταμπέλες, αλλά τέλος πάντων προκαλούν μια τεράστια σύγχυση και δεν είμαι σίγουρος για την καθαρή ιδεολογική κατεύθυνση του κόμματος του κ. Τσίπρα και ποια τελικά θα είναι αυτή.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλαβίνα, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλές αντοχές, να είστε καλά.
0: Θα αντέξουμε, μη φοβάται, το ΠΑΣΟΚ θα αντέχει.
1: Αντέχει, ναι. Άντεξε τόσα χρόνια. Λοιπόν, έγινε, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και λίγο ανάποδα με τις τηλεφωνικές γραμμές και προς το τέλος την συνέντευξη, γιατί ο κύριος Γλαβίνας είχε μια υποχρέωση, ήθελε πιο μετά. Ωραία, συμβαίνουν και αυτά και τα κανονίζουμε εγκαίρως και τα αντιμετωπίζουμε. Φτάσαμε μάλλον στο τέλος εκπομπής για σήμερα, Τρίτη και πρώτη του μήνα, και καλό μήνα σε όλους. Αν δεν τα πάμε, θυμάμαι τώρα στην αρχή, δεν είμαι καλός εγώ σε αυτά. Έρχεται ο Βίκτορας Σαμουήλ να πει το δελτίο ειδήσεων των 8, θα ακολουθήσει η Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο Τετάρτη 6 και 5. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται την τελευταία ώρα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του Ηρακλείου. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία. Μία ακόμη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο επιχειρεί η Άγκυρα. Με νέα παράτυπη ναύτεξ δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές έρευνες του σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε άμεση έκδοση αντινάφτεξ προχώρησε η Αθήνα ακυρώνοντας την πράξη τη νέα ναυτιλιακή οδηγία της Άγκυρας. Την ίδια ώρα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος βρίσκεται ήδη στην περιοχή παρακολουθούμενο στενά από τις ελληνικές αρχές. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου στο πεδίο Βολής. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Συγκεκριμένα έχουν σπεύσει 47 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 3 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και έχει ως τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς. Από την έρευνα της τροχαίας προκύπτει ότι η μηχανή που επέβαιναν οι δύο κοπέλες έκανε αναστροφή με συνέπεια να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα ο 59χρονος που επίσης σκοτώθηκε. Συναγερμός σήμανε χθες το πρωί στην Αττική Οδό όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν 90χρονο να οδηγεί στην αριστερή λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Κοροπίου όταν αστυνομικοί του τμήματος τροχαίας Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν άμεσα την επικίνδυνη πορεία του και τον ακολούθησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού στο Μαρκόπουλο. Σε βάρος των 90χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Άνοιξε σήμερα την πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως και τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Οκτωβρίου του 2026. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
4: Another day to live through. Another day.

Κάπως έτσι φαντάστηκε το σχέδιο διαφυγής. Ο RSN φώναξε την Kid Moxie και βγήκε αυτό το escape plan. Πάρα πολύ ελληνική παραγωγή. Μας ταιριάζει νομίζω ο Γκάντι σε αυτό που κάνουμε εδώ κάθε βράδυ ένα χρόνο πια, εδώ στον Alpha Radio 989, που συναντιόμαστε για αποσυμπίεση στις τελευταίες ώρες της μέρας, όπου από φέτος ήρθε και έδεσε το γλυκό και θυμίζει κάτι από παλιά αυτό το, αυτή η γυτνίαση, το back to back 8-10-10-12. Τα βράδια του Αλφα είναι αλλιώς, είναι η ώρα που λες εντάξει πάμε να τους ξεφύγουμε, γιατί δε. Το δε δεν είναι του ψαριανού τώρα, συγγνώμη, αλλά από τότε που θυμήθηκα πάρα πολλά δικά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Αυτή είναι η πρώτη μέρα του χρόνου, εγώ έτσι πάω με τη χρονιά της Ινδικτού. Το εκκλησιαστικό έτος. Μα πολύ πιο σωστό μου φαίνεται η 1η Σεπτεμβρίου να είναι πρωτοχρονιά, αλλά μην το πιάσουμε τώρα. Χρόνια πολλά, δεν θα πω τα 40 ονόματα, όχι, φαντάζομαι τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από το πρωί. Επίσης, γνωστή ιστορία, ευχαριστώ για τις ευχές, εννοείται, καλοδεχούμενες πάντα, αλλά εγώ μεγάλωσα χωρίς γιορτή. Μετά, με την αρχή της κινητής τηλεφωνίας άρχισε να μου έρχεται χρόνια πολλά για τη γιορτή σας, χρόνια πολλά για τη γιορτή σας, ποια γιορτή χρυσή μου. Μετά έρθει και η κόρη που είναι ρατό, οπότε εκείνη δεν το διαπραγματευότανε. Δεν γίναμε γιορτάζει εσύ, δεν θα γιορτάζω κι εγώ. Οπότε κάπως έτσι περάστε να κεραστείτε λέμον πάει και ταρτάκια.

All I Know είναι ένα remix του Moby στο κομμάτι των Washed Out. Από τις παραγγελίες είδες το ζητάς. Αργεί λίγο, αλλά το θυμάται μετά. Ό,τι θυμάστε χαίρεστε κανονικά. Πραγματικά χαιρόμαστε κι εμείς όταν θυμάστε κομμάτια που μας έχουν κάνει παρέα. Έχουμε ακούσει μαζί, τα έχουμε μοιραστεί, αλλά για κάποιο λόγο μπορεί να μην έγραψαν τότε, μπορεί να μην τα συνδύασες με κάτι και κάπως τα ξέχασες. Να, αυτό ας πούμε ήταν άλλη στιγμή. Αλφα Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Τρίτη βράδυ, 1η Σεπτεμβρίου, με ένα ουφανακούφ για όσους πια δεν θέλουν καλοκαίρι, θέλουν γρήγορα να περνάμε στην επόμενη φάση, αυτό το transit δηλαδή να μην κρατάει πολύ. Ένα ανακούφ επίσης για τους χειμωνάκηδες, γιατί εντάξει πλησιάζουν στο στόχο. Έχει πολλά ουφ και βαχ και αχ επίσης. Έχει πολλούς λογαριασμούς Σεπτέμβριος. Είναι η Δευτέρα των μηνών.

0: και σιγά σιγά βάζουμε και τα καινούργια μας. Freedom Fry. Tonight is forever. Δεν ξέρω, δεν είναι, μάλλον καλοκαιρινό και δροσερό. Ό,τι πρέπει για αυτούς τους 36 βαθμούς. Καλό χειμωνάκι, δες, λέει, πονέστε ελεύθερα ο Στέφανος. Εγώ πονώ που κάθε μέρα, μάλιστα από χτες και σήμερα, ας πούμε, μου έκανε μια διαφορά ένα τσίκ παραπάνω σκοτάδι. Τίποτα δεν υπάρχει, ο Λιάκος λίγο, δηλαδή. Γυαλιά ηλίου δεν θες για να έρθεις τώρα πια, το απόγευμα. Και κάπως έτσι και με τη ζέστη λιγουρεύεσαι, βροχές, κρυάκι. Και ωραία ήσυχα βράδια, γιατί ωραία η βραδινή εκπομπή, αλλά το καλοκαίρι είναι βάσανο. Δηλαδή, παιδιά, φέτος πέρασα πολύ δύσκολα που δεν πήγα σε καμία αυτοβλή. Και τώρα ξανάρχονται συναυλίες του Σεπτεμβρίου που είναι ακόμη πιο ωραίες. Θα πάρουμε λόφους και βουνά, βράχια και ραχούλες. Γιατί χωρίς μουσική δεν γίνεται, και παραστάσεις. Έξτρα αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ταπ-ταπ στην πλάτη για εσάς που επιστρέψατε σήμερα πρώτη μέρα στη δουλειά από την άδεια και φάγατε και φυσό και πρωί και τώρα.
1: Η επιστροφή από την άδεια πρέπει να γίνεται με επίβλεψη ειδικού. Δεν γίνεται τώρα να μας αφήνουν στην τύχη μας. Την πρώτη εβδομάδα έχεις ελαφρυντικά. Άργησες στη δουλειά? Δεν πειράζει. Και που ήρθε πολύ είναι. Έβρισε τη συνάδελφό σου με το καλημέρα? It's okay. Αφού δεν τον χτύπησε, μην μιλάτε καθόλου. Δεν ξεκινάμε πρώτη μέρα και ρωτάμε αν είδε το mail μου. Εδώ δεν έχω δει το νόημα της ζωής. Το mail στο δω.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
0: Είπαμε τα καινούργια. YouTube καινούριο. Σταυρούλα, ακούς Θεσσαλονίκη, ακούει, έχει βγει για περπάτημα μαζί με την κυλίτσα της. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Στα αφιερώνουμε, yay.

Αυτά ήταν εξέλιγκτα δαχτυλάκια. Αυτά ήταν εξέλιγκτα δαχτυλάκια. Διαπληκτρολογούσα και βγήκε από το πληκτρολόγιο το δάχτυλο και πήγε πάτη στο πράσινο κουμπί και συνέβη αυτό τώρα. Χάλασε το τραγούδι των YouTube που ήταν έξω καρδιά εντωμεταξύ. Δηλαδή, αγνώριστη. Γεια. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια. Λόλα Γιάνγκ όμως. Και πάμε παρακάτω.

sorry Λόλα, αλλά εδώ εντάξει έχω μπει και τώρα σας έχω πήξει τη μουσική. Λέει μίλα μίλα να μην σκεφτόμαστε. Μα αυτό κάνει το ραδιόφωνο, σε επαναφέρεστε εδώ και τώρα, σε τραβάει από τη σκέψη σου με πολύ γλυκό τρόπο, αν θέλεις. Αν θέλεις σκέψη σου. Και βασικά το εδώ και τώρα είναι πάντα μια λύση στις τσίτες, ειδικά της αρχής της εβδομάδας, της αρχής της περί σεζόν, της αρχής της χρονιάς, γιατί είπαμε εμείς πρώτη χρονιά την έχουμε την 1η Σεπτεμβρίου. Η Φωτεινή το λέει αυτό, νομικό αρχαίο Μιχαλής. Ναι, νομίζω ότι όσοι δουλεύαμε τον Αύγουστο πρέπει να μας χορηγηθεί τιμητική άδεια τώρα. Συμφωνώ. Έκλαψα, λέει, γιατί πήγα να γράψω για εορταστική κοπάνα και πάτησε το πράσινο κουμπί. Εσύ φταίς, έτσι, εσύ φταίς. Γυρίσατε, γυρίσατε και με τις κόρνες σας και με τα νεύρα σας και με μια απόγνωση στο μάτι, καθόλου ελεγχόμενη, που λέει και ο αγαπημένος μας φίλος, τίποτα, είναι εξέλεγκτη η απόγνωση, αλλά είναι γιατί έτσι είναι ο Σεπτέμβριος πάντα. Μην ανησυχείτε, μαζί θα τον περάσουμε. Εδώ παρέα Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, 6947989989 για τα μηνύματά σας στο Viber, onair@alpharadio989.gr για mail. Μας ακούτε ζωντανά και από το site alpharadio989.gr, που αν μπείτε τώρα, ποιον έχει, α, δεν είναι πια ο Περίς. Τι ναι, α, δεν έχει φωτογραφία του Ψεριανού. Τέλεια, γιατί μπερδεύω, γίνεται αυτό το μπερδεύω μέχρι τον επόμενο στο site. Αλλά τόσο να το λύσουμε και αυτό, μην ανησυχείτε. Κάτι άλλο όμως θέλω να πω, να το ξέχασα τώρα. Καλύτερα λέει να δουλεύει τον Αύγουστο, που είναι όλα κλειστά και λείπουν όλοι. Α, ναι, για το VAR, ότι στο site μας βρίσκεται και όλες τις ηχογραφημένες εκπομπές. Να μην τις λέμε κονσέρβες, αλλά να λέμε VAR. Γιατί το podcast δεν είναι. Το podcast είναι άλλο. Στο το VAR είναι αυτό. Πας να τσεκάρεις τι έγινε.

0: Νομίζω σήμερα σας έχει πιάσει από νωρίς. Καλά έχει πάει από το πρώτο μισάρο, έχει αρχίσει χαλάρωση. Νομίζω το έχουμε πολύ ανάγκη επίσης, γιατί αν έχει γυρίσει από διακοπές, εδώ εμείς που δεν έχουμε γυρίσει, ήμασταν πιο συνηθισμένοι και πιο σκληραγωγημένοι στην επικαιρότητα, καθημερινότητα κλπ. Αυτό που έχουν συμβεί τώρα τις τελευταίες μέρες και τα παιδιά που σκοτώθηκαν το πρωί και προχθώ η ιστορία της Κυψέλης και... Δεν έχεις άλλο χώρο. Δεν ξέρω εσείς πώς το διαχειρίζεστε αυτό. Πραγματικά και ειδικά τώρα που ήμουν και λίγο μεσημέρι και πρέπει να είμαι λίγο πιο εκεί. Δεν παλεύετε.
1: Κότα!
2: Κότα!
1: Κότα!
2: Δηλαδή, κότα, κότα!
1: Κατάκοτα!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Τρίμα δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.
5: It's all about love. No matter what race they are, be together, love everybody. Whoever loves you, love them back.
6: You know, love is like a big pothole. You can look at it, but don't fall in it.
7: L-O-V-E? Well, we've been married almost 50 years. You have to try real hard and work at it and look away.
8: Love hurts and love is the truth. Love never lies. Love is not jealous and love is beautiful.
9: Being faithful to the one you love and being true to the one you love.
10: Be nice to everybody and, you know, they'll do the same thing to you. Be nice to you.
11: Be open to love. Don't get blinded by love.
12: Love is my Harley Davidson, American made. Nothing like it in the world.
13: I'm first in everything. If I can't love myself, I can't love you.
14: Love the flower, love the kids, love everything. When you open your eyes in the morning, you say, it's a love for me, I'm happy.
15: Don't settle, no matter how old you are. If you're a girl and you're 30 years old and your biological clock is ticking because you feel like you have to have a child, unless you find a person, don't settle. Keep looking, even if you don't find that person until you're 40 or 45. Keep looking, because once you do, and you really find your soulmate, it's a love like no other.
16: Follow your heart, that's it.
17: Don't go after the beauties, that's only skin deep.
18: There's a very thin line between, you know, being open to love and just letting someone take advantage of you.
19: Keep a little God in your heart, and then it works out pretty good. You can't be evil. You gotta have good in your heart. As soon as I find me a girl, I'll show them what love is.
20: Go with the flow.
21: Never lose respect.
22: Don't get your heart broken.
21: Respect each other. Always.

προσευχή λίγο, σαν ευγενική υπενθύμηση εκεί στα δύσκολα. Και τσακ, ανάβει ένα φως. It's all about love, lazy boy. Communicate, communicate. Πραγματικά πόσο σημαντικό το να επικοινωνείς και κανονικά με λέξεις, με μάτια και... Άντε, αν δεν γίνεται από κοντά, πάντως με αλήθεια, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος συνεννόησης και αγάπης. Αλλιώς, τι αρχίζουν παρεξηγείς, άλλα λέει θιά μου, αλλά ακούν τα αυτιά μου. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, το miscommunication είναι, μπορεί να κλείσει σπίτια. Τι πω, κάτι δικά μου. Εδώ μοιραζόμαστε ιστορίες και μιλάμε για αυτό που ζεις και ζεις στη χώρα που ο υπουργός σου λέει κατάμουτρα ότι μόνο ένας μάγος μπορεί να λύσει το θέμα του Κηφισού. Και εσύ πρέπει να νιώθεις πολύ καλά γι' αυτό. Πού είναι ο Χάρι Πότερ?

Nouvel Vague, Blister in the Sun. Δεν το έχουμε συνηθίσει έτσι. Αλφα Radio 989. Τρίτη βράδυ, 9:20. Αυτή η μελαγχολία του Σεπτεμβρίου, το αυτό, οι κλασικές κριντζιές, τα κεφαλιά μέσα, πώς θα λένε, κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του. Κάπου το διάβαζα σήμερα και το έχει κάνει και θέμα. Αλλά αυτά τα γνωστά τα κλισέ που πια είναι κριντζ και νομίζω πρέπει να τα κόβουμε σιγά σιγά, που έρχονται ότι οι μανούλες θα ηρεμήσουν και αυτά. Και αυτά που λέγαμε και χτες, αυτά. Αλλά αφού είναι έτσι, και παρόλο που έχεις μια γλυκιά μελαγχολία, έχεις και λίγο την ασφάλεια που επέστρεψε τη ρουτινούλα σου. Ρουτινούλα, είναι ευεργετική.

0: Με μπορώ, γιατί εδώ στον Όμιλο που έχουμε πάρα πολλά ραδιόφωνα, στον όροφο ειδικά αυτό, στο δεύτερο που είναι ένα ραδιόφωνο δίπλα στ' άλλο.
1: Πάντα μιλουσμένη είσαι.
0: Πάντα μιλουσμένη. Φρεσκό. Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Χρόνια πολλά, λουλούδι μου. Είσαι ένα τεράστιο ταλέντο, μια μεγάλη ψυχή. Σε ξέρω από μικρή και ήσουν έτσι μαγική από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Έμπαινε η Αφροδίτη σε έναν χώρο και προτού μιλήσει, γιατί όταν μιλούσε μας είχε όλου Σούζα και τους είχε όλου Σούζα,
0: είχε
1: και
0: προτού μιλήσει τρεις φορές, είχε ρίξει τρία ποτήρια.
1: Σωστό, αυτό να το λέμε.
0: Γκούφι πάντα. Λένε διάφορα γι' αυτά οι ψυχίατροι, μην νομίζεις, το ψάξα, δεν είναι. Δεν είμαι εύκολο περιστατικό, το ξέρουμε.
1: Καλέ, το ζώδιό σου να δεις την ψυχίατρο.
0: Είναι και τη Φαρμάκη από το Λάμψη που μετακόμισε και εκείνη στο βράδυ. Τα βράδια μας εδώ.
1: Ναι.
0: Τι είπα, λάθος σταθμό? Α, όχι. Και μου έχει 52 σταθμούς εδώ. Οπότε μετακόμισε βράδυ από τα πρωινά και χτες συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε αρχίσει και γινόμαστε πολύ ωραία εδώ στον όροφο οι βραδινοί. Έχουμε τον Σαμουράι, δεν ξέρω αν τον είδες, τον Βίκτορα. Μικρά παιδιά, παιδί μου, να συνεννοούμαστε λίγο. Ναι, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος και αυτός μικρό παιδί. Η μαμά του είναι συνομιλική μου, για να καταλάβεις. Έφυγες. Αλλά είναι φανταστικό εδώ, γιατί με όλους τους άλλους μαθουσάλες δεν έχει πλάκα. Πρέπει λίγο να πέφτει ο μέσος όρος και με να βάζω στους μαθουσάλες. Αλλά ευτυχώς είμαι πιο μικρή από τους μεγάλους εγώ.

0: Λοιπόν, και τώρα θέλω να κάνουμε αυτό το παιχνιδάκι που όταν έχετε κάποιο ενδιαφέρον τραγουδάκι, το ακούμε μαζί. Σκάει ένα mail, το νούμερο ένα τραγούδι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Και λέω για να δω, από περιέργεια.
1: Terapia pa' que, pa' que sacarte del pecho. Si ni queriendo yo me olvido de ti.
0: Θα πάρει πιπιλί τώρα σίγουρα, 100%. Ποιο είναι αυτό το θέλω, παιδιά, δεν είναι τόσο χάλια όσο φανταζόμαστε.

0: Εντάξει, το ακούσαμε μαζί, το ζήσαμε κι αυτό. Χαμός από μηνύματα, πολύ σας ευχαριστούμε. Είναι αυτό, τη ρουτινούλα μας, εδώ το βράδυ μας. Η αποσυμπίεση. Το πάμε να τους ξεφύγουμε, το πολλά μας τάπατε και τέτοια, έχουμε κι άλλα τέτοια πολλά. Λέει ούτε σε Λούνα Πάρκ στον οροπό τύπου, σε beach bar. Ούτε σε beach bar, λέει στον οροπό αυτό το κομμάτι. Carol G, παιδιά, είναι το νούμερο ένα κομμάτι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Baby, baby, wow. Θα έχουμε και τέτοια, αν ξέρουμε τι παίζει. Πώς θα έχεις άποψη? Πάντως δεν είναι τόσο χαλιά, K-pop δεν είναι. Τόσο χαρή, τόσο μακριά από τον ήχο που έχουμε συνηθίσει εμείς πιο μεγάλοι και λοιπά, και που τα μικρά τώρα ακούν. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο και το είχα ξεχάσει, γιατί δεν είναι πια Αύγουστος. 2-12-2-12-4-800. Αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε εκτάκτως ή και όχι. Εδώ ως τις 10 ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Σμίτ στο μικρόφωνο και τη μουσική, γιατί... γιατί...
1: χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
4: Τι ψάχνει στο first date?
5: Έναν έξυπνο.
6: Ατύχει.
3: Ρομαντικά.
7: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
6: Τα μάτια.
3: Απρόφλεπτα.
7: Έπρεπε να είχα πιει.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
3: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα, στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.

Stranger things have happened to me. Ωραία, και αυτό το καινούργιο μας. Ακούμε τώρα τι θα ακούμε αργότερα. Καλησπέρα στη φίλη Σοφία που αδειάζει το δωμάτιό της. The Clutter λέει: παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, ειδικά στην αρχή της σεζόν, χρονιάς, οτιδήποτε. Όπως είναι πάντα ο Σεπτέμβριος, να ξεφορτωθείς πράγματα και πριν το καλοκαίρι, αλλά τώρα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Δηλαδή, τακτοποιημένο δωμάτιο και γραφείο είναι τακτοποιημένες σκέψεις και μυαλό. Λέγε για Ντάκ. Και αυτό από τα δικά μας εδώ. Kevin Morby. Και 100.000 του.

Τι ωραία που μαζευόμαστε. Να τη και η συνήθιση ύποπτη, πολύ αγαπημένη. Και κάποιοι που εμφανίζονται σπάνια, αλλά ξέρω ότι είναι πάντα εκεί. Να, ο Γιώργος έφτασε, λέει, τώρα με το πλοίο. Ο φίλος μας ο Γιώργος, ο οδηγός, αποβιβάστηκα Ιταλία από το ferry boat. Καλή σεζόν. Καλές διαδρομές και σε σένα, πάντα παρέα με μουσική και ραδιόφωνο. Εντάξει, νομίζω το πρώτο που έχουμε συνδυάσει στο ραδιόφωνο είναι διαδρομές με το αυτοκίνητο, είτε μακρινές, είτε κοντινές, είτε στον Κηφισό, είτε πιο ευχάριστα, μια Αθηνών Σουνίου, ας πούμε, βράδυ, Παντσέλινο, και μουσικούλα και καλή παρέα κλπ. Αλλά και χωρίς παρέα, μόνο με σένα να πας, έτσι και τη σκέψη σου. Θα γυρίσει και θα κοιμηθεί σαν πουλάκι. Φιλιά και στον Λευτέρη. Δεν προλαβαίνει να διαβάζει. Ναι, σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τι ευχέ. Τα έχουμε πει τα μόνο και πριν. Πάντα είναι καλοδεχούμενε. Γενικώ με τι γιορτέ δεν είμαι πολύ. Και των άλλων δεν είμαι αυτή που είναι η τυπική. Αλλά επειδή γιορτάζει και η κόρη τα τελευταία χρόνια. Ναι, ευχαριστώ. Περάστε να κεραστείτε. Lucky man. Verve. Κρατιέμαι για το αστιάκι τώρα του Αλέξη. Ρε Αλέξη, ρε Αλέξη. Κρίμα το rebranding, ρε Αλέξη. Τώρα με το Lucky Man μου ήρθε αυτό το αστιάκι που έκανες. Δε. Δεν είναι χιούμορ βασικά.

0: είδες και νομίζω ότι το έχεις ξεχάσει. Με κάποια κομμάτια μας έχουν κάνει πολύ παρέα. Και αυτό και γενικότερα η Verve. Ο Ρέστης μακρύς πως τίποτα. Τι έχει γίνει με αυτό το όνομα του Βίκτορα Σαμουήλ, ο οποίος είναι Βίκτορας Σαμουράι, Σαμουήλ, Σαμουράι. Δεν γίνεται. Και οι ακροατές λένε ότι από τη στιγμή που ακούσανε το Σαμουράι δεν μπορούν να το ξεχάσουν με τίποτα. Άρα εμένει, το κρατάμε.
1: Σε αυτό το σταθμό νομίζω ότι η μετονομασία μου είναι δεδομένη. Σε
0: ναι,
1: κάθε ζώνη ώρας.
0: Σε κάθε ζώνη, ναι, σε κάθε. Και ο καθένας το δικό του.
1: Το δέχομαι, ναι, το έχω αποδεχτεί.
0: Εδώ οι ακροατές λένε το Σαμουράι το κρατάμε. Όλα τα άλλα, το Βίκτορ, δεν μας πειράζει. Αλλάξε το. Γιατί είδες και ο Ψαριανός έκανε ωραίες στιχτές.
1: Ωραίες στιχτές. Σαμουράι.
0: και με ύφους. Δελτίο ειδήσεων, φλιαρούμε. Με τον Ωραίες Σαμουράι.
2: Λοιπόν, ωραία. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
3: Μάλιστα.
2: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορουμένους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ 3 κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν. Από τους 19 καταδικαστέντες, οι 14 κρίθηκαν φυσικοί αυτούργοι και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάξης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. Οι συγκεκριμένες αποθέσεις αφορούσαν επιχορηγήσεις που κυμαίνονταν από 25 έως 85.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον Ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Λειψίας. Σύμφωνα με το ίδιο περιστατικό, αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X μετά από συνομιλία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ότι το μπλοκ παραμένει ενωμένο απέναντι σε αυτή την κλιμακούμενη και σοβαρή ενέργεια της Ρωσίας. Η Ρωσία θα απαιτήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Μία ακόμη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο επιχειρεί η Άγκυρα. Με νέα παράτυπη Ναύτεξ δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές έρευνες στους σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε άμεση έκδοση αντιNaftex προχώρησε η Αθήνα, κυρώνοντας την πράξη τη νέα ναυτιλιακή οδηγία της Άγκυρας. Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος βρίσκεται ήδη στην περιοχή, παρακολουθούμενο στενά από τις ελληνικές αρχές. Συναγερμός σήμερα νωρίτερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου στο πεδίο Βολής. Ενισχυμένες επιχειρούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Συγκεκριμένα έχουν σπεύσει 47 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει χθες το απόγευμα σε δύσβατο δυσπρόσιτο σημείο στη τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 3 οχήματα. Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για το θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και έχει ως τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς. Από την έρευνα της τροχαίας προκύπτει ότι η μηχανή που επέβαιναν οι δύο κοπέλες έκανε αναστροφή με συνέπεια να συγκρουστεί με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα ο 51χρονος που επίσης σκοτώθηκε. 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν σε τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Αντίπεινα για την προσπάθεια των Ιρανών να τοποθετήσουν νάρκες στο Ορμούζ και για την εκτόξευση πυράβλων προς την αμερικανική βάση στην Ιορδανία, χαρακτήρισε τις σημερινές επιθέσεις σε στόχους στον Περσικό κόλπο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα ακριβίας εναντίον στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 34 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Η ζωή συνεχίζεται. Αυτή την εποχή θα χτιστεί με παίκτες που θα έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας κεντρικός μέσος, ένας στόπερ, ένας εξτρέμ και ένας εξτρέμ, ένας στόπερ, ένας είπαμε ένας μέσος, επιτελικός παίκτης, αυτοί όλοι και ένας επιτελικός center forward.

Και ξαφνικά όλοι μιλάνε το 2026 για το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, για τη ζωντάνια τους, για το πόσο δεν θα πεθάνω ποτέ. Πόσο οικείος αλλά και φρέσκος ήχος, πόσο Rolling Stones. Αυτό Foreign Tanks είναι το Back in Your Life. Alpha Radio 989, 3η-1η Σεπτεμβρίου, 9 και 12. Που πια τώρα αρχίζει η απόλυτη χαλάρωση. Αν έχεις βρει και να παρκάρεις, τέλεια. Τώρα αρχίζει το ωραίο. Αν και κανονικά δεν θα έπρεπε να αρχίζει στις 9. Αλλά τι τα θες, δεν γίνεται μέχρι να καταφέρεις να φτάσεις σπίτι, να τελειώσουν τα σως. Θα μου πεις αν το ωραίο είναι να βάλεις τάξη στο σπίτι, να βάλεις πλυντήρια, να μαγειρέψεις, να κάνεις τέτοιες δουλειές. Ή έστω το βόλτα σκύλο, γιατί λίγο είναι με μουσική. Εδώ παρέα σου θα είμαστε. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρυθμιστή του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, 6949-89-989. Και η Μαρία Καραουλάν είναι εδώ στα 212-212-4800. Αν κάτι θέλετε εκτάκτος, ο νέο Αλφα Radio 989.gr για mail. Περαστική μας όλοι, άλλωστε.

άλλος απέθαντος εδώ, Iggy Pop. Passenger, ringtone, σε πολλά τηλέφωνα, ακόμα και τώρα. Και πια που επιστρέφουν όλοι, αρχίζουν οι ιστορίες των διακοπών. Πού πήγε ποιος, τι είδε, τι έκανε. Τι γνωστό πώς και την συζήτηση με τους περισσότερους. Πόσο από κάποιους που πήγανε πολύ απομακρυσμένα και ψαγμένα. Είναι ότι η κατάσταση δεν παλεύεται. Έχει χαθεί η ομορφιά, δεν έχει κανένα νόημα. Και όντως έδωνα κάτι φωτογραφίες από τον μπάλο. Δηλαδή γιατί να το κάνεις τον εαυτό σου αυτό. Και εύκολο να πας αν δεν πας με καραβάκι. Επίσης λες, μα ευτυχώς πρόλαβα, πήγα σε διάφορα ωραία μέρη που μάλλον δεν θα ξανένει ποτέ. Άδεια, εντάξει, θες να είναι άδεια, αλλά κανονικά ρε παιδί μου, εδώ μιλάμε για απίστευτες εικόνες. Πραγματικά και αυτές είναι σαν AI. Αλλά δεν είναι. Ξέρουμε τελικά τελικό αριθμό, ας πούμε, πόσοι τουρίστες ήρθαν φέτος. Έχουμε εδώ το ChatGPT, θα μας πει ποιος είναι ο Γιώργης Χριστού, ο Γοργόνος. Κάνει χιουμοράκι πάλι με τον Αλέξη που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το χιουμορ, νομίζω όλοι το σκεφτήκαμε αυτό όταν τα ακούσαμε την ιστορία αυτή με τον Κωνσταντέλια, ας πούμε. Δεν μου αρέσει καν ούτε να το αναπαράγω, αλλά εντάξει, επειδή το είπα πριν ότι κρίμα το rebranding. Ένας άλλος όμως Αλέξης μας έχει κλέψει την καρδιά και σήμερα συμπτωματικά τον έχει και η φωτεινή πιπηλή, όχι τον ίδιο τον Αλέξη, γιατί είναι μια μικρή φώκια, δεν ξέρω αν τον έχετε πάρει είδηση στις πέτσες, που αναζητούσε τη μητέρα του και τον μάζεψε το κέντρο περίθαλψης MOM. Και νομίζω βρίσκεται πια στο Αττικό. Όχι, νομίζω, το ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή της Φωτεινής Πιπηλή, ότι είναι πλέον στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, εκεί που έχει παραχωρηθεί ένας χώρος που είναι σαν δομή της MOM για τέτοια περιστατικά. Γιατί το φωκάκι θέλει την πισίνα του, την ξαπλώστρα του, πώς θα την έτσι ξέρει. Και μεγαλώνει και είναι ένας γλύκας ο Αλέξης. Και σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στις πέτσες τις υπόλοιπες φώκες εκεί. Παραγγελιά έχουμε για τα Andy Warhols. Για να θυμηθεί τι θέλει, more better. Και το άλλο πώς μου το πες. Drum στην Πάτρα λέει, more better στην Αθήνα και drum στην Πάτρα. Βάλε Dandy Warhols.

0: ταξίδι στο χρόνο κανονικό. Εν τω μεταξύ θυμάμαι τώρα να το παίζει, να ξεκινάει έτσι την εκπομπή του ο Νίκος Μουρατίδης στο Best, βράδυ τότε 10 με 12 έκανε. Μόλις είχε βγει αυτό το τραγούδι των Dandy Warhols στο Bohemian Like You. Το θυμάμαι και χαρακτηριστικά να οδηγώ και να το ακούω και να το παίζει ο Νίκος Μουρατίδης, τον οποίο θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο. Ήρθε και εκείνος εδώ στον Alpha Radio 989. Θα τον έχετε, θα τον έχουμε. Θα τον ακούμε το Σαββατοκύριακο 3 ώρα με μουσικές. Δεν ξέρω τώρα τι content, αλλά είναι μόνος, από μόνος του content. Οπότε φαντάζομαι θα τα βρούμε όλα από αυτό το Σαββατοκύριακο. Το καινούριο πρόγραμμα δεν ξέρω ακόμα πολλά να σας πω. 5 με 8 θυμάμαι ότι θα είναι ο Νίκος Μουρατίδης. Τώρα θα τα μάθουμε σιγά σιγά όλα. Μια ωραία πεταλούδα. Μια αναφορά έχω. Νέα σεζόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξετε να είναι στο budget που θέλετε, κύριοι καλοί μου φοιτητές, που ανεβαίνει συνέχεια εντωμεταξύ. Από εκεί και πέρα πρέπει να είναι σε στρατηγικό σημείο, να είναι κοντά στη σχολή, σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις, θα πρέπει αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχεις και έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Συν ότι θα έχεις καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβετε τα πάντα.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου, δηλαδή τον Φρόιντ, τα έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η επιστροφή από την άδεια πρέπει να γίνεται με επίβλεψη ειδικού. Δεν γίνεται τώρα να μας αφήνουν στην τύχη μας. Την πρώτη εβδομάδα έχεις ελαφρυντικά. Άργησε στη δουλειά, δεν πειράζει. Και που ήρθε πολύ είναι. Έβρεσε συνάδελφό σου με το καλημέρα. It's okay. Αφού δεν τον χτύπησε, μην μιλάτε καθόλου. Δεν ξεκινάμε πρώτη μέρα και ρωτάμε αν είδες το mail μου. Εδώ δεν έχω δει το νόημα της ζωής. Το mail στο δω.

Supergirl για τη Φωτεινή πρώτα απ' όλα που το ζήτησε. Ήταν τέλεια ευκαιρία. Και τραγουδάκι δωράκι σε όλα αυτά τα Supergirls που γιορτάζουν σήμερα. Είναι 40 γυναικεία ονόματα, 40 παρθένες. Έκραζε το πρωί ο Γιώργος Ευγενίδης. Μίλησα πάρα πολύ. Μην τον χάνετε το πρωί το Γιώργο Ευγενίδη. Γενικώς μην χάνετε τα πρωινά του Alpha Radio. Είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν και ωραίες μουσικές. Εντάξει, να μην παίρνει στο σπίτι σου. Alpha Radio 989. 27 βαθμούλιδες εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Και μας στέλνει φίλος μήνυμα με Αλεπού. Εδώ στην Κάτω Κηφισιά που βγήκε για τρέξιμο. Κράτατε, έρχομαι να εντάξει. Έχει πολλές εδώ γύρω πάντως. Έχω δει και εγώ φεύγοντας. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο, σας τα έχουν ξαναπεί αυτά. Ο Κωνσταντίνος περπατάει στη λεωφόρα Αλεξάνδρας και όχι εσύ. Πετάχτηκε ο Ρέκα, δεν είναι. Ο άλλος Κωνσταντίνος. Που έχει ένα θεματάκι και με το γόνατό του, αλλά το απολαμβάνει λέει, το περπάτημα. Είναι, αρχίζουν τώρα τα βράδια, γίνονται λίγο πιο δροσερά. Οπότε εσείς που είστε του βραδινού περπατήματος, σιγά σιγά νομίζω θα τα λέμε έτσι, τέτοια ώρα, το 9.30-10. Είναι το φανταστικό καρδιαντουσάκι μετά και πηγαίνει τέλεια. Ο Θεός με έστειλε. Heaven sent me. Τένφε. Να κάτι τέτοια λέω και δεν μπορείτε να με ξεπεράσετε.

0: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
1: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
0: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
1: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
4: Σε ποιο σπορ?
3: Στην κολύμβηση.
4: Κολύμβηση,
3: ναι.
4: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εσύ κολυμπάς?
3: Όχι, εγώ τένις παίζω.
4: Και πού κολλάει το κολύμβι?
3: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Κάνσας και Dancing the Wind. Συγγνώμη τώρα, λέει, πρέπει να είμαι σοβαρή και με αυτό το ρομαντικό, αλλά γίνεται λίγο εδώ με τα μηνύματα, γελάω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές και για όλα τα σχόλια που βλέπω εδώ, τον Μπελαντό να μην ξεχάσεις, ναι. Επίσης το βράδυ, ας πούμε, τώρα ακούεις Kansas, Dancing the Wind και αυτό και χαλαρώνεις. Και έχω φέρει διάφορα να σας πω, αλλά νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα τώρα να αρχίσω να σας λέω κάτι που διάβασα σήμερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είχα αναρωτηθεί ποιος διάλογος, συγγνώμη, το σκέφτηκε. Τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε τα βέλκρο. Δηλαδή δεν έχετε σκεφτεί ποιος σκέφτηκε το βέλκρο. Σκεφτείτε πώς ήταν τη ζωή μας χωρίς βέλκρο. Αλλά τώρα 10 παρά 20 να σας λέω για τον άνθρωπο βέλκρο, είναι λίγο με Dust in the Wind και Archive που έρχονται. Λίγο άκυρο, άμα θέλετε είναι στο New Money του Αργύρη Παγαρτάνη. Τον άνθρωπο λοιπόν που εμπνεύστηκε το βέλκρο, που είναι ο Ζόρζ Δε Μεστρόλ, και πώς κατέληξε εκεί, γιατί η ανάγκη είναι που σε κάνει να βρίσκεται τη λύση. Και έκανε αυτή την τρομερή πατέντα ο Ζόρζ Δε Μεστρόλ. Αυτό είναι από τα πιο εντυπωσιακά που διάβασα σήμερα πάντως. Εντάξει, με έχετε κατασκλαβώσει. Χαίρομαι πολύ που μοιραζόμαστε αυτές τις δύο ώρες μαζί και πηγαίνετε για ύπνο γλυκά-γλυκά. Αλλά τώρα έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Φέτος θα είναι αλλιώς. Τα βράδια εδώ θα είναι αλλιώς. Γρηγόρης Ψαριανός, 10 με 12.

0: χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

0: goes down.
1: The sun goes down, Sunset Boulevard. Να είστε με Daisy May. Ευχαριστούμε που επιλέγετε εμάς για την προπόνησή σας. Βγάλουμε και άλλους μαραθωνοδρόμους φέτος. Ναι, λέει, δεν έχει ιδιαίτερη δροσιά για τρέξιμο που έλεγες πριν. Εδώ στην Κάτω Κηφισιά, αλλά ειδικά μες στο στούντιο εδώ. Τουρτούρ. Ακόμα και εγώ κρυώνω, δεν κρυώνω ποτέ. Δεν έχω όμως καλά νέα για τον καιρό. Ενώ σε σχέση με τη δροσιά που περιμένουμε όλοι, τίποτα. Διαβάζω εδώ Θοδωρή Κολυδά ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άμεσα. Έτσι θα συνεχίσει ο καιρός. Έθριος, ζεστός και αφρικανική σκόνη έρχεται. Καμία αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία για τις επόμενες αρκετές μέρες. Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου να δούμε τι εκεί λέει, κάτι περιμένουν. My love, where are you?

είναι αυτό το τελευταίο μισάωρο. Κάνω κόντρες ποιος θα κοιμηθεί πρώτος, νομίζω. Αλλά πρέπει να το γυρίσω λίγο σε κάτι πιο ζωντανό, γιατί έρχεται ο ψαριανός μετά. Οπότε ναι, θα ξυπνάει. Θα δούμε, θα το βρούμε. Σιγά σιγά θα το βρούμε όλα. Αλφα Radio 989. Πριν φύγω, να σας πω ότι είναι μαζί μας το They Home, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και ακόμη πιο χαμηλή. Με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για ώρες από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Γι' αυτό αν είστε φοιτητής, μπαίνετε στο day.gr για να μάθετε περισσότερα, γιατί το day, my home for students, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να ζήσετε στη φοιτητική σας ζωή. Ο Γρηγόρης Ψεργιανός έρχεται, ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τις ευχές και για όλο αυτό που περνάμε μαζί. Τα λέμε πάλι αύριο, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Λειψίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X μετά από συνομιλία με τον καγκελάριο Friedrich Merz ότι το μπλοκ παραμένει ενωμένο απέναντι σε αυτή την κλιμακούμενη και σοβαρή ενέργεια της Ρωσίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας προς τη Γερμανία. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Νέα σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social. Στο μήνυμά του, επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η αμερικανική επίθεση πραγματοποιείται ως αντίπεινα για την αποτυχημένη προσπάθεια, όπως τη χαρακτηρίζει, του Ιράν να αποτύσσει θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το μετανιώσουν και θα υποστούν αυστηρή τιμωρία για την τελευταία τους επίθεση εναντίον του Ιράν, δηλώνει σε ανάρτησή του ο Σαρντάρ Μοχέμπι, εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, την ώρα που συνεχίζονται οι αναφορές για βομβαρδισμούς των ΗΠΑ σε περιοχές του νότιου Ιράν. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων των φρουρών της Επανάστασης, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και τα Κεράνης, επαναφέρουν στο προσκήνιο τους φόβους για μια ευρύτερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent αγγίζει τα $95 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό τα $90 αντίστοιχα. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορουμένους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τους 19 καταδικαστέντες, οι 14 κρίθηκαν φυσική αυτουργή και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάξης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούσαν επιχορηγήσεις που κυμαίνονταν από 25.000 έως 85.000 ευρώ και οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν ως απλή συνεργή. Μένεται η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που έχει ξεσπάσει από χθες το απόγευμα. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα. Βελτιωμένη είναι εντωμεταξύ η εικόνα της φωτιάς που συνεχίζει να καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου στο πεδίο Βολής. 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν σε τροχαία που σημειώθηκαν τον Αύγουστο στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 36 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, καλό μήνα τα είπαμε. Όταν μπήκε ο Σεπτέμβριος, μαζί μπήκαμε. Μάλλον ήμασταν όλοι μαζί όταν μας μπήκε, πριν από 22 ώρες. Λοιπόν, θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα και ξεκινήσαμε με Green Day, ακούγοντας ένα υπέροχο τραγουδάκι, μια μπαλαντούλα έτσι συμπαθητική, που λέει ξύπναμε όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Γιατί? Το θέμα είναι να ξυπνήσουμε τώρα που ξεκινάει και να μείνουμε ξύπνοι μέχρι να βγει και ο Σεπτέμβρης, να μπει και ο Οκτώβρης, που μερικοί λένε Οκτώβριος, βάζουν και ένα μη στον Οκτώβριο, βάζουν στον και τον λένε Οκτώβριο, τον Οκτώβριο, του βάζουν ένα μη. Και οι πολύ μορφωμένοι βγάζουν, επειδή δεν έχει μη ο Οκτώβρης, βγάζουν το μη και λένε και Σεπτέμβρης, Νοέμβρης. Λοιπόν, τα σωστά ονόματα είναι Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Και μετά τελειώνει το πακέτο και πάμε στα επόμενα. Καλό βράδυ, καλό διοράκι, να είμαστε καλά. Καλό μήνα, άντε να το ξαναπούμε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και περισσότερο σε όσες, δηλαδή περισσότερες είναι αυτές που γιορτάζουν από τους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους και σε όλα.

Αρέσης Παπάς είναι στους ήχους και στη Γενική Τεχνική Διεύθυνση. 6947-989-989 το τηλεφωνάκι μας, στο Viber, για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Μετά τους Green Day, Earth, Wind and Fire, και εδώ Σεπτέμβριος είναι το τραγούδι, σκέτο Σεπτέμβριος. Ούτε περιμένουμε να αρχίσει, ούτε περιμένουμε να τελειώσει τίποτα. Είναι όλο το πακέτο. Ούτε ξύπναμε όταν άρχισε, ούτε πέσε για ύπνο να τελειώσει τίποτα από αυτά. Λοιπόν, έχουμε όλο τον πίνακα εδώ με τις ειδήσεις. Είναι διάφορα πραγματάκια τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και να τα συζητήσουμε λίγο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν είναι απαραίτητο, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο. Ιδίως αυτή η ιστορία που έχει γίνει πολύ... που μας έχει πέσει στο κεφάλι και μας βαραίνει όλο και περισσότερο όσο περνάνε οι ώρες και οι μέρες. Αυτή η ιστορία με αυτό το θλιβερό, το ανατριαστικό κοινόβιο στην Κυψέλη, με τα ανήλικα και με το μωράκι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλά καινούργια στοιχεία, αλλά ας να δούμε. Μπορεί να σας τα αναφέρουμε αργότερα, αν δεν τα έχετε ακούσει ήδη, γιατί ξέρετε, στις ειδήσεις και στα δελτία είμαστε λίγο, πώς να το πω, τα δελτία έχουν μία ροπή προς το κουτσομπολιό. Συνάδελφοι και συναδέλφισες δημοσιογράφοι είναι πολλοί από αυτούς, τρώγονται να γίνουν αντί για δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ να γίνουν κουτσομπόλες και κουτσομπόλιδες. Αλλά γι' αυτό φταίμε εμείς, εσείς και οι υπόλοιποι, που είμαστε λίγο φαν του κουτσομπολιού και αρκετά ειδονοβλεψίες, νομίζω. Ψάχνουμε τις ειδήσεις μέσα από κλειδαρότρυπες. Ιδονοβλεψίες και πλάταρε μόνο ιδονοβλεψίες. Εντάξει. Εντάξει. Ας το δεχτούμε. Αλλά είμαστε και λίγο έτσι οπαδοί του θρίλερ, του σπλάτερ, ξέρω.

0: Billie Holiday, η οποία όταν τραγουδάει είτε τα αργά, είτε τα βαριά blues, είτε τα πιο γρήγορα, τα πιο ρυθμικά, όποτε την ακούς να τραγουδάει, καταλαβαίνεις ότι δεν ερμηνεύει ή δεν τραγουδάει ακριβώς, παίζει. Παίζει με τις νότες, με τα ηχοχρώματα, με τη φωνή την ίδια τη δική της, με τη σχέση της φωνής της με τα όργανα. Κάνει συνέχεια κάτι παιχνιδάκια με μικρά χαλαρά χλιμιντρίσματα και αυτά τα βιμπράτα, χαλαρά όμως και πολύ ήρεμα και ήσυχα, που λες άντε τώρα μήπως ρίξω έναν ύπνο. Αυτά τα μικρά χλιμιντρίσματα και τα βιμπράτα της Billie Holiday δεν θυμίζουν καθόλου με την Τάνια Τσανακλείδου ή το Βασίλη Παπακοσταντίνου. It's good to live in again. Αυτό ήταν το φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, τιμή Σένεκεν, αφού μας μπήκε το φθινόπωρο έστω και εδώ στην Αθήνα. Κίνηση σήμερα γινόταν το έλα να δεις, πάνω κάτω μέσα έξω, όλη η πόλη ήταν εντελώς άλλη, ήταν πιο άγρια και από αυτή που αφήσαμε πριν μπουν οι διακοπές. Δεν είχε καμία σχέση με την πόλη που ζήσαμε πριν από 15 μέρες ας πούμε, καμία σχέση. Λοιπόν, ο Ρέσης Παπάς στον ήχο, ο Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας ως τις 12, ως τα μεσάνυχτα. Και ξανά χρόνια πολλά και ξανά καλό μήνα και πολύχρωμη και εντυχισμένη όσοι εορτάζουν, και πολύχρωμες και εντυχισμένες, ένα παλιό αστείο για ευχές σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Και εορτάζοντα περιορέξεως, προχθές σας λέγαμε ότι η Ρωσία τα έχει πάρει με τους Βρετανούς και τους Γάλλους που στηρίζουν και υποστηρίζουν και στέλνουν στρατιωτική τεχνολογία, τεχνογνωσία και συστήματα εκπαίδευσης, για οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Τώρα τα πήρανε και με τη Ρωσία. Η Ρωσία τα πήρε και με τη Γερμανία μετά τους διαξεφισμούς και τις ανταλλαγές απειλών με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία. Σε νέα φάση λοιπόν, από σήμερα ακόμα πιο τεταμένες, δηλαδή οι σχέσεις Ρωσίας με τη Γερμανία. Καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται σίγουρα σε μια απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους, αλλά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, έτσι, στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιστατικό της επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους, αλλά στον εναέριο και στον επίγειο και στο χώρο κυριαρχίας Γερμανίας, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αποτελεί μέρος μόνο υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Και είναι ένα μέρος αυτού του συστήματος και του σχεδίου που αποκαλύπτει τις ρωσικές επιχειρήσεις που καταγράφονται κάθε μέρα σε ευρωπαϊκές χώρες. Στην Γερμανία, στην Πολωνία, στη Φιλανδία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, και στα πλαίσια της γερμανικής απάντησης ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και το κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Αναταράχει στις σχέσεις της Ρωσίας με όλη την Ευρώπη και με τη Βρετανία και με τη Γαλλία και με την Πολωνία πιο πριν και με τις σκανδιναβικές χώρες και πριν και τώρα και αύριο και από εδώ και καιρό, αλλά κυρίως από σήμερα, με τη Γερμανία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
6: Gas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Να ρίχνουμε μια ματιά στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ευρωπαϊκές χώρες. Να ρίχνουμε μια ματιά και στις σκληρές. Προσέξτε, θα θέλω να περίσετε προσεκτική, έτσι, να προσέχετε εδώ αυτά που λέμε. Καθίστε, να μην ταραχτείτε. Τρομερές προειδοποιήσεις προς το Ιράν απευθύνει. Ποιος, για πέστε μου εσείς, μην το λέω εγώ. Ποιος απευθύνει τρομακτικές, σκληρές και άγριες προειδοποιήσεις προς το Ιράν. Ποιος τους λέει θα σας πατήσω κάτω, θα σας χτυπήσω στα χταπόδια, θα σας στείλω στις σπηλιές, θα σας γυρίσω στην εποχή του Χαλκού, ε? Σκληρές προειδοποιήσεις προς το Ιράν. Απίθυνε ρε φίλε. Τώρα, σήμερα. Ποιος? Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και πλανητάρχης, έτσι. Έχει διάφορα τέτοια media, social media, έχει το Axios, Axion και το Truth Social. Εκεί τους έτρεξε τα δόντια, φίλε, ο Πορτοκαλής. Οι φρουροί της Επανάστασης λερώσανε τα βρακάκια τους και τρέχουν να κρυφτούν τώρα. Ουφ, αναγγίσαμε. Ο Θεούλης να μας βοηθεί.

Αυτό είναι ένα μικρό αριστούργημα. Λέγεται το εισιτήριο επιστροφής του λεωφορείου. Έτσι, αυτό το Cheap Day Return είναι από τον δεύτερο δίσκο των Jethro Tull που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε πριν από 200, πριν από 324 χρόνια. Ωραία, τώρα ξυπνήστε. Εδώ ξεκινάει, λέει, για τον Αβραάμ που σκότωσε το γιο του και τα λοιπά. Ένας πασίγνωστος, διάσημος Εβραίος, ο κύριος Ρόμπερτ Τσίμερμαν, σε ένα από τα τραγούδια του τα παλιά παλιά.

Ντόναλντ, μια που το θυμηθήκαμε τώρα και ρίξαμε μια ματιά σε αυτό το σκληρό μήνυμα που έστειλε προς τους φρουρούς της Επανάστασης. Επιβεβαιώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων, λέει, στα στενά του Ορμούς, είπε ο πρόεδρος, ο Πορτοκαλής. Σύμφωνα με τον ίδιο Πορτοκαλί για τον οποίο μιλάμε, η αμερικανική επίθεση πραγματοποιείται ως αντίπεινα για τις προσπάθειες του Ιράν να ποντίσει θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Τι είπε όμως ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, ο Σαρντάρ Μοχέμπι συγκεκριμένα, για να μην λέτε ότι δεν σας λέμε τα ονόματα, γιατί συνήθως οι ειδήσεις δεν λένε τα ονόματα, λένε ο 43χρονος, η 38χρονη, ο 56χρονος, ο 5χρονος, η 72χρονη, δεν γράφουν ονόματα, τίποτα δεν λένε, λένε μόνο τις ηλικίες. Το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να απαγορευτεί. Ποιο δικαίωμα λένε οι ειδήσεις της ηλικίας του ενός και του άλλου, είτε είναι θήτης είτε είναι θύμα? Τι πάει να πει η 38χρονη βιτριόλιασε τον 78χρονο? Δηλαδή, γιατί καρφώνουν τις ηλικίες, ε? Πώς πάντων, θα το κοιτάξω αυτό με το εσωρού. Θα έχω μία συνάντηση επόμενες μέρες, θα το συζητήσουμε, γιατί είναι σοβαρό ζήτημα. Γιατί ποτέ στο δελτίο ειδήσεων δεν ακούς ότι ο Ρέσης Παπάς έσπασε την κονσόλα στο κεφάλι του Ψαριανού. Λέει ο 28χρονος κοπάνισε με την κονσόλα τον 82χρονο. Καταλαβες? Και αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Συγγνώμη ρε Μπομπ που μιλάω την ώρα που τραγουδάς. Έλα, Highway 61 τέλειωνε. Άντε. Εντάξει, Μπομπ, ευχαριστούμε. Πάμε διαλυματάκι. Έχει πάει 10 και μισή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το θεματάκι με τον εκπρόσωπο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που απαντάει στον Αμερικανό πορτοκαλί, δήλωσε ο 48χρονος εκπρόσωπος του Ιράν ότι οι Αμερικανοί θα το μετανιώσουν, λέει, αυτό που πάνε να κάνουν και θα υποστούν αυστηρή τιμωρία για τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, είπε ο 48χρονος. Δεν θα λέμε ονόματα από εδώ και πέρα, θα λέμε ηλικία. Γιατί άμα λέμε ονόματα και μας ακούσει τώρα ο 48, δεν θέλω από το όνομά του, 48χρονος, ο 48χρονος, μπορεί να μας τραβήξει καμιά μήνυση και να τρέχουμε στον εισαγγελέα. Έχουμε που έχουμε τα προβλήματά μας. Έτσι που λέτε με τον 38χρονο.

24χρονη, ακούει ραδιόφωνο και έχει φρικάρει το κοριτσάκι. Και σας έχω πει χίλιες φορές, απομακρύνετε

ευρύτερη κλιμάκωση λοιπόν στη Μέση Ανατολή μετά από τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων των φρουρών της Επανάστασης και μετά τις απειλές του 48χρονου που απειλεί τον 82χρονο. Ανταλλαγή στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μήπως δεν πρέπει να λέμε ούτε τα ονόματα των πόλεων στα δελτία? Δεν βρούμε κανένα μπελά. Να λέμε, ας πούμε, ανταλλαγή στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ πρωτεύουσας γνωστής χώρας ασιατικής, της λίγο παραπέρα Μέσης Ανατολής, και γνωστής πρωτεύουσας αμερικανικής υπερδύναμης κλπ. Με αυτά και με αυτά και με τις απειλές των πρωτεύουσών και των 38χρονων και 82χρονων, πάει για κατοστάρικο το βαρέλι, το μπρεντ και το αμερικανικό αργό έχει πιάσει τα $90 ήδη.

αύριο μιλάει στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εντάξει, έχετε το νου σας. Είχε ξαναμιλήσει πολλές φορές στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά έχει μείνει αξέχαστη στο φιλοθεάμον και φιλοακροάμον κοινό η μεγάλη ομιλία που είχε κάνει το Σεπτέμβριο του 2014 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είχε πει συγκλονιστικά πράγματα

όχι ως πελάτες του πολιτικού συστήματος της χώρας μας, αλλά ως πολίτες. Αν δούμε τον εαυτό μας όχι ως πελάτη ή ως κομματόσκυλο, κομματοκούταβο, κολλημένο, φανατικό, και όχι ούτε ως πελάτη σε έναν ταλαβέρι τέτοιο, αν δούμε τον εαυτό μας και σκεφτούμε ότι είμαστε πολίτες μιας ευνομούμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μιας ευνομούμενης χώρας της πολιτισμένης Ευρώπης, αν το δούμε έτσι το πράγμα, θα αρχίσουμε νομίζω να στεναχωριόμαστε, γιατί δεν πάμε καλά. Και ενδεχομένως να σας εξηγήσω αργότερα τι εννοώ, αλλά όχι όμως τώρα.

τώρα, συνάδελφε, όταν εννοείς αργότερα, όταν λες αργότερα, τι εννοείς? Ή όταν εννοείς αργότερα, τι λες? Ή όταν λες αυτό που εννοείς, εννοείς αυτό που λες? Ή όταν εννοείς αυτό που λες, λες αυτό που εννοείς? Εδώ αρχίζει και δυσκολεύει λίγο το πράγμα.

Λοιπόν, 69-47-989-989 και στις οθόνες, εκτός από το Viber και τα όσα έχουν γίνει, ρίχνουμε και μια λοξή ματιά σε αυτά που μαθαίνουμε τώρα σε σχέση με κάποιες υποθέσεις που μας απασχολούν. Και ενώ δεν θέλω καθόλου να αναφερθώ στο ζήτημα, διαβάζω τώρα σε ένα site δήλωση του τύπου που ήταν ο επικεφαλής του φρικαλαίου κοινόβιου στην Κυψέλη, αυτού του εγκληματία που είχε εκεί τα παιδάκια και τα λοιπά και το μωρό με τις 18 μαχαιριές. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες, αλλά διαβάζω ότι στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι αυτό το παιδάκι, το μικρό, το μικρούλι, το μωρό που ήταν 8 μηνών βρέφος, δήλωσε αυτός ο τύπος ότι στο μαιευτήριο όταν είχε γεννήσει η γυναίκα του δεν του δώσαν το κανονικό παιδί που είχε κάνει η γυναίκα του και αυτός, αλλά τους έδωσαν, λέει, ένα παιδί άλλο, ξένο, δαιμονισμένο. Ένα παιδί που ήταν δαιμονισμένο, που μάλλον είχε μεσολαβήσει ο Βελζεβούλης, είχε πάει στο μευτήριο και είχε αλλάξει τα μωρά και δεν του δώσαν το δικό του παιδί, του δώσαν ένα παιδί το οποίο ήταν δαιμονισμένο, το οποίο έκλαιγε συνέχεια και ούρλιαζε και τσίριζε και γι' αυτό το βάλανε στη θέση του. Αυτά δήλωσε κανονικά ένας άνθρωπος, έτσι, μεταξύ μας, ένας ο οποίος ζει 48 χρόνια μαζί μας, εντάξει, μαζί σας, και ο οποίος είχε συλληφθεί πριν από κάτι χρονάκια για μαστροπία, αλλά είχε

αυτά τα τρία παιδιά λέει, που ήταν σε αυτό το φρικαλαίο κοινόβιο της Κυψέλης, όπου κανείς γύρω δεν είχε πάρει είδηση, κάτι είχαν υποψιαστεί κάποιοι, αλλά σε αυτό το φρικαλαίο κοινόβιο, που δεν ήταν το κανονικό σπίτι κανενός, απλώς αυτός ο τύπος με την

αδερφό του την Γερμανίδα που δεν είναι σίγουρο ότι είναι Γερμανίδα, ούτε ότι είναι 38χρονη κλπ. Κλπ. Το είχε νοικιάσει λέει ως Airbnb, έτσι για να διαβάζουν, να συζητάνε, να... Και διαβάζω φρικαλές λεπτομέρειες. Δεν μ' αρέσει καθόλου να τα μεταφέρω αυτά και να τα λέω. Καθόλου. Απλώς θέλω να πω ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και με τις έρευνες που κάνει η αστυνομία τώρα, τα τρία παιδιά που ήταν σε αυτή την κόλαση εκεί μέσα είχαν, και που τώρα είναι στο παιδόν, τα δύο, το 9χρονο και το 12χρονο, και η έγκυος κοπέλα που είναι 15 χρονών στο Αλεξάνδρα που υποβάλλει τις εξετάσεις και λοιπά επί την έγκυος, και που και τα τρία έχουν πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τα τρία παιδιά αυτά που είναι τώρα, τα δύο στο παιδόν και η κοπελίτσα στο Αλεξάνδρα, είχαν ξαναβρεθεί λέει στο νοσοκομείο των παιδών τον Ιούνιο του 2025, πριν από ένα χρόνο και, και είχαν βρεθεί στο παιδόν μετά από εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη από τους γονείς τους. Όμως το νοσοκομείο των παιδών δεν είναι άσυλο, ούτε φυλακή, ούτε κρατητήριο παιδιών, ούτε συνεργείο ψυχολογικής υποστήριξης για παιδιά που απειλούνται ή που είναι παραμελημένα κλπ. Κλπ. Ή εγκαταλειμμένα εντελώς και γυρνάνε στους δρόμους. Είχαν βρεθεί ωστόσο στο νοσοκομείο των παιδών. Και από εκεί αυτός ο τύπος που λέμε, ο αρχηγός και εμπνευστής και ενοικιαστής της φρικαλέας γιάφκας αυτής, πώς τα είχαν πάρει, πώς τα είχαν βγάλει από το νοσοκομείο των παιδών και τα είχαν πάλι σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη μαζί με έναν Αφγανό και δηλαδή όλο ο προβολέας αυτής της ιστορίας δεν πέφτει πάνω σε αυτούς πλέον, σε αυτό το κάθαρμα και στη φρίκη που συνέβαινε εκεί μέσα. Ο μεγάλος προβολέας, αν θέλουμε να βλέπουν τα πράγματα καθαρά, πέφτει στην πολιτεία, στην αστυνομία, στους εισαγγελείς, στους δικαστές, στις διοκτικές αρχές και στα συστήματα φροντίδας που ένα ευνομούμενο κράτος, που μια ευρωπαϊκή χώρα οφείλει να συντηρεί και να διατηρεί, στηρίζοντας και υποστηρίζοντας τους αδύνατους, φροντίζοντάς τους. Αυτή η πολιτεία, η οποία συλλαμβάνει παρανομούντες και εγκληματίες, ληστές, βιαστές, δολοφόνους και διάφορους άλλους σχιζοφρενείς και τους αφήνει ελεύθερους για να συνεχίσουν, όπως έχουμε ξαναπεί, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει σε μια πολιτεία. Ήξεραν τον τύπο οι αρχές, είχε συλληφθεί για μαστροπία, τα παιδιά υπήρχε εισαγγελική απόφαση να πάνε σε άσυλο, σε ίδρυμα, και επειδή δεν βρίσκαμε να τα πάνε, τα πήγαν στον παιδόν πριν από ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή. Ο εισαγγελέας και οι αρχές και όλοι οι υπόλοιποι έχουν τεράστια ευθύνη και πρέπει κάποιοι εκπρόσωποι αυτών των κρατικών αρχών να μιλήσουν δημόσια για το ζήτημα αυτό και για όλα τα
συναφή ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει και θα μας ξανά απασχολήσουν.

0: πρόβλημα δεν είναι οι σχιζοφρενείς, οι βιαστές, οι δολοφόνοι, οι αγκληματίες και οι πάσης φύσεως παραβατικοί. Το πρόβλημα είναι η πολιτεία, η οποιαδήποτε πολιτεία που δεν φροντίζει για την κοινωνική ισορροπία και για την ειρήνη, για την τάξη και για την φροντίδα των αδυνάτων και για την προστασία των πολιτών και δεν στείνει ένα δίχτυ προστασίας κλείνοντας μέσα ή συλλαμβάνοντας ή κρατώντας σε μακροχρόνια κράτηση μέχρι να θεραπευθούν αυτούς τους σχιζοφρενείς, δολοφόνους, βιαστές, ληστές και τα λοιπά, αυτούς που τους έχει ξαναπιάσει η ίδια η πολιτεία, όχι αυτούς που θα μαντέψει ότι μπορεί να κάνουν κάτι. Εδώ μιλάμε για εγκληματίες οι οποίοι έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα, έχουν ήδη κάνει ληστεία, μαστροπία, διακίνηση ναρκωτικών, δολοφονίες, μαχαιρώματα, κακοποίηση παιδιών, ανθρωκτονίες, γυναικοκτονίες, παιδοκτονίες. Έχουν κάνει τα πάντα, έχουν συλληφθεί, έχουν προσαχθεί καταρχάς. Μετά η προσαγωγή μετατρέπεται σε σύλληψη, συλλαμβάνονται, πάνε μέσα και υπάρχει ένας δικαστής ο οποίος αποφαίνεται ότι εντάξει μωρέ, ας αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, να πούμε. Και τους πιάνουνε, τους ξέρουν, τους έχουν ταυτοποιήσει, τους καταγράφουν, αλλά τους αφήνουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

πάλι καλό μήνα και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους και όσες γιορτάζουν. Φιλιά, χαιρετίζουμε εδώ στο Γιώργο, στην Ερατό, στον Νίκο, στον Ντάνη, στον Κώστα, στη Μαρία, στον Λίνο, στον Αλέξανδρο και σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και σε αυτούς που δεν έχουν στείλει μηνύματα. Για 7 λεπτά ακόμα μαζί σας, ως τις 11 και μετά για άλλη μία ώρα ως τις 12, ως τα μεσάνυχτα. Τώρα είναι 7 λεπτά πριν τις 11. Μαζί σας λοιπόν για μία ώρα και 7 λεπτά, για 67 λεπτά δηλαδή, ο Γρηγόρης Ψαγιανός και ο Ρέσης Παπάς στους ήχους. I want a girl with a smooth liquidation. I want a girl with good dividends. Ένας φίλος με είχε ρωτήσει προχθές, τώρα το θυμήθηκα, ποια βιβλία εννοείς ότι δεν ταιριάζουν με την πλειοψηφία, με τον μέσο Έλληνα πελάτη που ένας θεός ξέρει αν είναι πελάτης ή πολίτης κλπ. Ποιον είναι αυτά τα βιβλία τα οποία θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία κλπ. Είναι πολλά, σύντροφε, που με ρωτάς. Γιατί είχα πάρει το μηνυματάκι αυτό και δεν είχα απαντήσει. Απαντάω τώρα, είναι πολλά. Αλλά ουδείς ενδιαφέρεται στα σχολεία να τα περάσει σε ένα πρόγραμμα, να τα εντάξει στη διδακτέα ύλη. Τα ελληνικά σχολεία, η ελληνική εκπαίδευση, γιατί δεν είναι ακριβώς παιδεία, είναι περισσότερο εκπαίδευση. Μακάρι να ήταν παιδεία. Και τα υπουργεία και τα σχολεία και τα γυμνάσια και τα λύκεια και τα πανεπιστήμια ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτά που βολεύουν τη διατήρηση μιας ανόητης και άστοχης ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και αυτά που έπρεπε να διδασκόμαστε δεν τα διδασκόμαστε. Και αυτά που έπρεπε να μαθαίνουμε δεν τα μαθαίνουμε. Εκτός αν κατά μόνας οι ίδιοι αποφασίζουν να διαβάζουμε μερικά πράγματα, να ψάχνουμε την ιστορία, τη γεωγραφία, να ψάχνουμε, να σκαλίζουμε και να ψάχνουμε και να ψαχνόμαστε. Αλλά ποιος έχει όρεξη τώρα για τέτοια? Εδώ κοιτάμε

Αφορμή για αυτή την κουβέντα έχει γίνει ένα το βιβλίο του Νίκου Δήμου, «Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας», που είχαμε διαβάσει αποσπάσματα πολλά την περασμένη εβδομάδα στην απογευματινή ωρίτσα στο Διοράκι το απογευματινό του Αυγούστου. Είχαμε διαβάσει διάφορα τσιτάτα και διάφορους αφορισμούς του Νίκου Δήμου από το βιβλίο αυτό, που γράφτηκε το 1973, που όλα αυτά που γράφτηκαν το 1973, που ήταν 40 χρονών ο Νίκος Δήμου τότε, και το βιβλίο πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 1975, λίγο μετά τη μεταπολίτευση, «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Αλλά δεν είναι μόνο ο Νίκος Δήμου. Είχαμε διαβάσει και είχαμε αναφερθεί και στο Στέλιο Ράμφο, που μας εγκατέλειψε μόνος και έρημος, και αυτός μετά από πολλούς άλλους σπουδαίους που μας έχουν εγκαταλείψει τελευταία. Αναφερθήκαμε και στα βιβλία του Στέλιου Ράμφου. Αναφερθήκαμε και στον Εμμανουήλ Ροίδη, έναν παμπάλαιο δασκαλό μας, τον οποίο τον έχουμε γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνη, στα παλιά μας τα παπούτσια. Όπως έχουμε γράψει μάλλον όλους τους σπουδαίους Έλληνες, τους οποίους τους αναφέρουμε και κομπάζουμε και με έπαρση λέμε «Όπο, πολύ μεγάλος ο τάδε», αλλά μπούρδες, δεν έχουμε ιδέα στην πραγματικότητα για το τι ήταν αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες, πόσοι ήταν, ποιοι ήταν, τι είπαν και τι από όλα αυτά έχουμε μάθει, έχουμε αφομοιώσει και εφαρμόζουμε στη ζωή μας.

είναι αυτός ο μέσος Έλληνας, έτσι, αυτό το περίφημο άτομο, αυτός ο καταζητούμενος στην πραγματικότητα, ο μέσος Έλληνας, ο οποίος έχει ενδιαφερθεί για το τι είπε και τι έγραψε ο Ροΐδης, ο Βαδιαμάντης, ο Δήμου, ο Ράμφος, ο Καργάκος, ξέρω εγώ ποιος, οι ποιητές μας, ο Σαββόπουλος, ο Ελίτης, ο Σεφέρης. Ποιοι ασχολήθηκαν με αυτά? Ποιος είναι αυτός ο καταζητούμενος μέσος Έλληνας που ενδιαφέρθηκε ποτέ στην πραγματικότητα για όλα αυτά? Τα διάβασε, τα μελέτησε, τα αφομοίωσε και τα εφαρμόνει στη ζωή του. Ζει αυτός ο μέσος Έλληνας? Υπάρχει? Είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Αφάνταστης ανοησίας και κενότητας. Άσε μας ρε φίλε τώρα βραδιάτικο, θα μου πεις, και πολύ καλά τα κάνεις. Αντιλαμβάνομαι πως το αντιλαμβάνεστε, με το δίκιο σας. Λοιπόν, εντάξει, πάρουμε μία βόλτα, μία κρουαζιέρα στις θάλασσες, στη μεγάλη θάλασσα της Ευρώπης που έλεγε ένας αγιογράφητος, γιατί η Μεσόγειος δεν είναι θάλασσα της Ευρώπης, είναι θάλασσα που την αγκαλιάζουν τρεις Ήπειροι και κάπου στη μέση της είναι και η Κορσική. Στη μέση της και λίγο βόρεια

Στα μικρό υστερόγραφο της πρώτης ώρας γράφει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Πράγματι λέει δεν υπάρχει αυτό το άτομο που λες, ο μέσος Έλληνας. Είναι αποκύημα της φαντασίας μας. Το χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα προς μίμηση, προς αποφυγή ή προς τίποτα. Ή προς διδαχή. Ξέχνα το. Δεν υπάρχει. Αλλά για να μην μας πέσει και πολύ βαρύ το πράγμα, σαν πως υπάρχει ο μέσος Γερμανός, ο μέσος Γάλλος, ο μέσος Ιταλός, ο μέσος Ισπανός, ο μέσος Λιβανέζος, ο μέσος Ιρανός, Αμερικάνος. Ποιος μέσος υπάρχει πραγματικά? Ποιος υπάρχει στα αλήθεια?

0: Αλφα Radio 989.
1: Σεπτέμβρης λοιπόν. Άντε πάλι. Καλό μήνα και ξανά καλό μήνα και καλό μήνα. Και καλό φθινόπωρο.

Λοιπόν, θυμίζω το Σεπτέμβρη, έτσι, από τον Κώστα Καρά, και ψάχνοντας διάφορα τραγούδια που είναι και λίγο σπάνια και δεν πολύ ακούγονται, θα σας χαρίσουμε τώρα ένα τραγούδι για το Σεπτέμβριο που είναι πολύ παράξενο και που δεν έχει παιχτεί στο ελληνικό ραδιόφωνο μπορεί και τα τελευταία 10 χρόνια. Σε κανένα ελληνικό ραδιόφωνο, σε κανένα ειδησιογραφικό ραδιόφωνο και βεβαίως και σε κανένα ραδιόφωνο ξένης μουσικής κτλ. Ίσως να είχε παιχτεί πριν από 5-6 χρόνια, ξέρω, στο τρίτο πρόγραμμα ενδεχομένως, σε κάποιο αφιέρωμα. Υπάρχει ένας Ιρλανδός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας που έχει γράψει πολλά έργα και σπουδαία έργα, Ιρλανδός επαναστάτης τότε από την εποχή που σφαζόντουσαν οι Ιρλανδοί με τους Άγγλους ή οι Καθολικοί με τους Προτεστάντες, άλλη βλάβη αυτή. Έχουν γίνει σφαγές στην ανθρωπότητα επειδή τσακώνονται και σφάζονται μεταξύ τους διάφορες φυλές, έθνη και λαοί. Γιατί? Για τον αρμόδιο Θεό. Ποιο Θεό? Γιατί ο Θεό τον άσπρο, τον κίτρινο, τον κόκκινο, το Θεό των μουσουλμάνων, το Θεό των βουδιστών, το Θεό των χριστιανών, ποιον χριστιανών, των ευαγγελιστών, των χριστιανορθόδοξων, των ποιον, τσακώνονται και σφάζονται λαοί, έθνη και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους. Εδώ, δισεκατομμύρια άνθρωποι εδώ και αιώνες. Γιατί? Για κάτι θεούς που κανείς δεν ξέρει αν είναι πραγματικοί, αν είναι μαριονέτες, αν είναι απλά εικονίσματα, αν είναι αγαλματίδια, αν είναι κάτι παπούλιδες με μουσια πάνω από τα σύννεφα, ή είναι τίποτα μυστήριοι τύποι κακεντρεχείς και στριμμένοι. Ποιος τα έχει ψάξει αυτά σε βάθος? Όλοι τα έχουμε ψάξει αλλά δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για θεούς και θρησκείες, καλό είναι για όλους μας, όπως είπε ο Γουντι Άλεν, να πιστεύουμε σε όλες τις θρησκείες και να λατρεύουμε όλους τους θεούς. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται και πώς μπορεί να σου τη φέρει ο Θεός τον οποίον περιφρόνησες. Λοιπόν, αυτά όλα με αφορμή τις σφαγές που γίνανε ανάμεσα στους Ιρλανδούς και στους Άγγλους, ανάμεσα σε Προτεστάντες και Καθολικούς, και που έγραψε για αυτούς τους αγώνες ανεξαρτησίας των Ιρλανδών και για όλα αυτά τα πράγματα ένας σπουδαίος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας και μεγάλος φιλόσοφος, ο Ιρλανδός Brendan Behan. Τραγούδια πάνω σε στίχους του Brendan Behan που είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά από τον Βασίλη Ρώτα, αν θυμάμαι καλά, έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης σε ένα ολοκληρωμένο έργο του που δίπλα στα πασίγνωστα άλλα, στο Άξιον Εστί, στη Ρωμιοσύνη, στο Μαουτχάουζεν, στα Λιανό Τράγουδα της Πικρής Πατρίδας του Γιάννη Ρίτσου, δίπλα σε όλα αυτά τα μεγάλα έργα του Μίκη Θεοδωράκη υπάρχει και το έργο «Ένας Όμηρος» του Brendan Behan. Εκεί λοιπόν και στην έκδοση την πρώτη ερμηνεία, την πρώτη έκδοση κυκλοφορία του έργου, την πρώτη εκτέλεση, τραγουδάει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης και το τραγούδι που θα ακούσετε ξεκινάει το Σεπτέμβριο.

Ένας όμηρος λοιπόν του Brendan Behan σε μετάφραση στα ελληνικά τα στιχάκια του Brendan Behan από τον Βασίλη Ρώτα, αν θυμάμαι καλά ξαναλέω. Ο Μίχης Θεοδωράκης έγραψε το έργο «Ένας όμηρος» και το πιο γνωστό κομμάτι από το έργο αυτό είναι αυτό.

0: Αυτό είναι ένας θρήνος, ένας ύμνος σε έναν Ιρλανδό επαναστάτη που σκοτώθηκε στον αγώνα ανεξαρτησίας των Ιρλανδών απέναντι στους Άγγλους και στον πόλεμο αυτό, στην σφαγή ανάμεσα σε χριστιανούς, ανάμεσα σε προτεστάντες και καθολικούς. Η μεγάλη Μαρία Φαραντούρη εδώ, όχι στην πρώτη και καλύτερη εκτέλεση του τραγουδιού, αλλά πάντα είναι η Μαρία Φαραντούρη.
1: Κι από απεργία μήνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χασά το γελαστό παιδί.
0: Και αν μας ακούει εδώ κοντά λίγο πιο πάνω στις Κηφισιές, της θέλουμε φιλιά και χαιρετίσματα. Γεια σου Μαρία.

ένα ποίημα λοιπόν του Μπρένταλ Μπίαν από το έργο «Ένας Όμηρος» που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Εδώ ακούσαμε το «Γελαστό παιδί» που είναι ένας ύμνος, ένα μυρολόι, ας πούμε, ένας θερήνος για έναν Ιρλανδό αγωνιστή επαναστάτη. Αλλά εδώ πολλές φορές το κομμάτι ακούγεται και το ξέρουμε ως αναφορά στο Γρηγόρη Λαμπράκη ή στο Σωτήρη Πέτρουλα. Και εδώ ένα φθινοπορεινό τραγουδάκι, υπέροχο, κορυφαίο, τραγουδάρα δηλαδή, φθινοπορεινή τραγουδάρα του Διονυσάκου μας. Άντε να έρθει λίγη βροχή, άντε να έρθει και καμιά μπόρα, ψηθήκαμε.

0: τόσο πολύ έχει αλλάξει αυτή η πόλη, ε?
1: Τα παιδιά μεγάλωσαν και πάνε. Τι ώρα να είναι.
0: Και αυτά γράφτηκαν πριν από 50 χρόνια, ε?

εξαιρετική ορχήστρα και μουσική που παίρνουν με άριστα το 10, παίρνουν 11 και με εξαιρετικά πνευστά στις ενορχιστρώσεις του Διονύση Αγόπουλου τότε στο Περιβόλι Τρελού. Και ακούγονται μέσα στο βάθος το όμποε, φαγκότο, τούμπα, τα πάντα. Από τα πνευστά και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Α στους 989 και θεωρητικά απόψε 1η Σεπτεμβρίου φθινοποριάζει. Θεωρητικά πάντα. Αν και το κανονικό φθινόπωρο ξεκινάει 21 Σεπτεμβρίου.

δύο υπέροχοι δίσκοι του Μάνου Χατζηδάκη ήταν «Της γης στο χρυσάφι» και «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη». Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος σε όλα τα τραγούδια. Από αυτές τις σειρές ο Μανώλης Μητσιάς σε ένα φθινοπουρινό ωραίο.

0: Προχθές έγραφε κάποιος ότι το όνειρο ξεθόριασε και τα λοιπά, και τα όνειρά μας ξεθοριάζουν γιατί κάποιοι τα κλέβουν και μετατρέπονται σιγά σιγά σε εφιάλτες. Εντάξει, όλα τα συνηθίζει ο άνθρωπος, αρκεί μέσα στις υπόλοιπες συνήθειες να αρχίσει να συνηθίζει και τη μελέτη του εαυτού του. Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά και σταματάω εδώ γιατί αρκετά το βαρύναμε το πράγμα. Ο κύριος Ορέστης Παπάς συμφωνεί οπωσδήποτε. Αυτό έλειπε να διαφωνούσε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, βραδάκι Τρίτης, 11 και 22 πρώτα λεπτά, ως τις 12 μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός.

θεωρήσαμε χρέος μας να ακούσουμε το περίφημο πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη από τον ίδιο, όπως το τραγούδησε ο ίδιος ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο φίλος μας από τη Γεσαριανή. Το έχουν τραγουδήσει περίπου 35 μεγάλοι τραγουδιστές, μικροί και μεγάλοι και μεσαίοι και μικρομεσαίοι, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, η Αφεντούλα Ραζέλη, η Χαράπομόνη, ο Στέλιος Γαλανός, ο Γιώργος Τζόρτζης, πρώτη εκτέλεση.

0: καρδιά.
1: Το έχουν τραγουδήσει και ο Βασίλης Καράς και ο Σουκράτης Μάλα μας και σου λέω τώρα πάμε δύο εντεκάδες τραγουδιστές. Θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο ομάδες και να

ένας φθινοπορεινός ύμνος, ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που πρωτοακούστηκε στον 1984. Το είχαμε πρωτοπαίξει με τον Γιώργο Τζόρτζη πριν από 30 χρόνια, 35.

30 και 35. 40 σχεδόν γεμάτα. Το πόσο είναι από το 87 μέχρι σήμερα. 39 χρόνια.

0: υπέροχος ο Βασίλης Κορακάκης, ο Βαγγέλης Κορακάκης, και ο Βασίλης, ο γιος του είναι υπέροχος. Θα βρούμε τραγούδια που συμμετέχει και ο Βασίλης Κορακάκης, ο μικρός, που έπαιζε μπουζούκι κρυφά στο δωμάτιο, κλείδωνε την πόρτα για να μην τον ακούει ο πατέρας του. Και έμαθε μπουζούκι και παίζει σχεδόν καλύτερα και από το Βαγγέλιο.
1: Και αυτά τα φύλλα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε. Είναι σπανίως ακούγεται επίσης, αλλά είναι φθινοπορεινό. Είναι μια αγάπη φθινοπορεινή και τραγουδάει ο Φίλιππος Νικολάου.

Φίλα φθινοπορεινά, αγάπη φθινοπορεινή και φθινοπορεινότατος Φίλιππας Νικολάου, όταν ήταν πιτσιρικάς, έτσι, από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδησε ο Φίλιππος Νικολάου, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από το φθινοπορεινό αυτό τραγούδι, 11 ο Σεπτέμβριος που μας μπήκε.

και η μεγάλη Σωτηρία Μπέλου που τραγούδησε εκτός από τεράστια ρεμπέτικα και λαϊκά, τραγούδησε και Διονύση Αγόπουλο και Δήμο Μούτση. Εδώ.

0: σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
1: Ψάχνω μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Ε, φοβερό. Ψάξε, ψάξε. Μπορεί να βρεις τίποτα.
0: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.
1: Δύσκολο το βλέπω. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυροδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι τα ντοκουμέντα που λέγαμε. Οι 14 κρίθηκαν φυσική αυτουργή και τους επιλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη με τριετή αναστολή. Οι επιχορηγήσεις αυτές ήταν από 25.000 ως 85.000 ευρώ κλπ. Κάποιοι ήταν απλή συνεργοί, λέει. Και περνάνε οι νύχτες.
0: Τα δευτερόλεπτα βαριά στους λεπτοδείχτες.
1: Περνάνε οι νύχτες και οι μέρες σαν να είναι συνέχεια νύχτα, έτσι. Μερικές φορές και για μερικά πράγματα.

0: οφθαλμαπάτες και αυταπάτες, που έλεγε ο σύντροφος που μιλάει αύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
0: Ξέρετε το όνομά του, πάλι από την αρχή.
1: Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια.

0: λιωτική ζωή.
1: Το Φράγμα ήταν ένας υπέροχος δίσκος του Δήμου Μούτσι σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, πολλά χρόνια πριν, έτσι 250, και τραγουδούσαν βασικά ο Δήμος Μούτσης, αλλά συμμετείχε και η Σωτηρία Μπέλου εδώ. Σε ένα τραγούδι σύμβολο.
2: Μυστικά και ντοκουμέντα.
1: Και μόνο αυτός ο στίχος είναι όλα τα λεφτά. Δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Και εδώ γύρω εμείς και εμείς και εσείς και εσείς και οι άλλοι και οι άλλοι. Πολλά κρυμμένα μυστικά και πολλά ντοκουμέντα. Και πολύ συχνά για αυτά που πρέπει να μιλήσουμε δεν λέμε κουβέντα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, έχουμε 25 λεπτά ακόμα στα μεσάνυχτα. Ακούμε ένα από τα πρώτα μεγάλα τραγούδια ενός σπουδαίου Θεσσαλονικιού που μας έχει φύγει και αυτός, ένας σπουδαίος λαϊκός συνθέτης και τραγουδοποιός, έχει γράψει και στίχους σε πολλά από τα τραγούδια του, αλλά έχει συνεργαστεί και με τον Μάνο Ελευθερίου, με την Ευτυχία Βαγιανοπούλου, ο υπέροχος Σταύρος Κουγιουμτζής. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδησε και ο Γιάννης Πουλόπουλος και ο Γιώργος Νταλάρας, και το ξέρετε όλοι πολύ καλά.

χθες αναφερθήκαμε στις τελευταίες, ελπίζουμε τελευταίες φωτιές, μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ήταν από τις τελευταίες φωτιές που έσκασαν την τελευταία μέρα

είχε 4-5 οχήματα. Ελπίζουμε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο με τις φετινές φωτιές. Και άλλη μία που ελπίζουμε να τελειώνει, γιατί φαίνεται βελτιωμένη η εικόνα της, είναι η φωτιά στην περιοχή Αγριλιά Μεσολογγίου, στο πεδίο Βολής. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλες και να κλείσει το κεφάλαιο φωτιές για φέτος.

ακούγοντας Θοδωρό Δελβενιώτη και αυτό το υπέροχο τραγούδι με το Στελάρα. Ελπίζουμε να είδατε προχτές στη συνδρομητική τηλεόραση της Κοσμοτέ του Υπάρχω την ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Αν δεν την είχατε δει στο σινεμά, εμείς την έχουμε δει δύο φορές στο σινεμά, την είδαμε και στη τηλεόραση. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αξίζει τον κόπο να την ψάξετε και να τη δείτε. Το Υπάρχω, για τη ζωή του Στέλιου Κρατζίδη, του Γιώργου Τσεμπερόπουλου η ταινία.

Λοιπόν, ναι, το είχαμε στο πρόγραμμα από την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα τα ακούσουμε σήμερα. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Σταμάτη Καραουνάκη, ο οποίος, ο φίλος μας Σταμάτης, ένας υπέροχος συνθέτης, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, έχει και πολλά ελαττώματα.

0: Όλοι έχουμε λατώματα, έτσι. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ευτυχώς δεν έχουμε όλοι τα ίδια ελαττώματα. Υπάρχει μια ποικιλία.
1: Της μοναξιάς μου θα αυτό.
0: Η Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα λόγια.
1: Σ' αγκαλιάζω μια φορά.
0: Και τραγουδάει η πρώην υπουργός πολιτισμού

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι ίσιωμα, ούτε ευκαιρία να βρίζεις τον άλλο δωρεάν. Είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης συχνά έντονης, αλλά με κανόνες, με ήθος, με ευπρέπεια. Όποιος δεν το σέβεται, κακό του κεφαλιού του. Αντιλαμβάνομαι, λέει ο συγγραφέας του άρθρου, αντιλαμβάνομαι ότι η απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ να εγκαταστήσει τη βουλεύτρια Ακρίτα στην αντιπροεδρία της Βουλής μάλλον δεν έχει αίσια εξέλιξη. Μικρό το κακό. Πριν από 20 μήνες οι αντιπολιτευόμενοι δεν ψήφισαν τον Τασούλα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όμως ούτε η Δημοκρατία έπαθε τίποτα, ούτε ο Τασούλας. Αλλά λογικό. Κάθε άνθρωπος είναι δέσμιος των συμπεριφορών που επιλέγει. Είναι δικαίωμά του. Όπως είναι δικαίωμα και των άλλων να τον αντιμετωπίζουν ανάλογα με την επιλογή του αυτή. Ζωντανό παράδειγμα, η Κωνσταντοπούλου. Έχει επιλέξει να πολιτεύεται με ακραία επιθετικότητα και με μπόλικο θράσος. Ουδής μπορεί να της το απαγορεύσει. Αλλά και κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει τους άλλους να το αποδέχονται. Κάθε άνθρωπος είναι τελικά δέσμιος των επιλογών του, του τιμήματος και των επιπτώσεών τους. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα θεσμικό, ούτε φύλου ή παράταξης. Η υπόθεση δεν αφορά ιδεολογίες, αντιθέσεις, διαφωνίες, αντιπολιτεύσεις ή κυβερνήσεις. Είναι απλώς ζήτημα καθημερινού πολιτισμού. Μοιάζει άλλωστε αστείο να μιλάει ο παπάς ο 13-0 για θεσμική διολίσθηση και η Αυγή για απρέπεια. Ακόμα χειρότερα να επικαλείται ο Μάντζος θεσμικό ζήτημα ή αρχές. Από πότε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έχει κοινές αρχές χωρίς αρχές? Αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβαζε τον Μπολάκη τον 13-0 θα τους ψήφιζε? Κανένα θεσμικό ζήτημα συνεπώς δεν υπάρχει και καμία αρχή δεν παραβιάζεται. Όπως δεν είχε τεθεί ποτέ θέμα για τη Γεροβασίλη ή για άλλους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα της αντιπολίτευσης, εκτός βέβαια της Χρυσής Αυγής. Διότι τα πρόσωπα αξιολογούνται. Στη δημοκρατία δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσουν όλοι σε όλους, ούτε όλοι να ψηφίζουν όλους, ούτε να συμφωνούν οι πάντες μαζί τους. Έχουν όλοι όμως την στοιχειώδη υποχρέωση, εφόσον πολιτεύονται και εκλέγονται στη Βουλή, να σέβονται ένα πλαίσιο δημοκρατίας. Ακόμα και στην πιο σκληρή αντιπαράθεση. Αυτή την αρχή θα έπρεπε ίσως να συμμερίζεται και ο Μάντζος. Δεν μιλάμε μάλιστα για πολλά πράγματα, απλή αστική και κοινοβουλευτική ευπρέπεια, την οποία φαίνεται να αποδέχεται ακόμα και ένα εξίσου αντιπολιτευόμενο κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα είναι άνευ σημασίας. Μακάρι η υπόθεση Ακρίτα να λειτουργήσει ως ευκαιρία επιστροφής όλων σε ένα πεδίο κόσμιας και αξιοπρεπούς αντιπαράθεσης. Μεταξύ μας δεν το πιστεύω, διότι δεν το πιστεύουν, αλλά είναι δικό τους θέμα. Αυτή ήταν η στήλη στην τελευταία σελίδα των νέων σήμερα, στο σημερινό φύλλο των νέων, η στήλη εμπιστευτικά του Γιάννη Πρετεντέρη με τίτλο «Κανόνες». ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι ίσιωμα, ούτε ευκαιρία να βρίζεις τον άλλο δωρεάν. Είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης, συχνά έντονης, αλλά με κανόνες, με ήθος, με ευπρέπεια. Όποιος δεν το σέβεται, κακό του κεφαλιού του. Κλείσουμε το κειμενάκι που σας διαβάσαμε του Γιάννη Πρετέντερη, του αγαπητού μας Πρετέντερ, με ένα υπέροχο πολίτικο χασάπικο του Θόδωρου Δερβενιώτη, ένα πραγματικό λαϊκό, ελληνικό, λαϊκό, μουσικό αριστούργημα.

θυμίσουμε σχετικά με αυτά που γράφει ο Πρετεντέρης για τους Μάντζους, για τους Πασόκους, για τις Ακρίδες, τις Ακρίτες, για το, όλα τα έντομα της ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μικρά και μεγάλα, υπτάμενα και έρποντα, έντομα. Να θυμίσουμε ότι το άλλοτε κρατεό και άλλοτε υπεύθυνο Πασόκ δεν ψήφισε τον προερχόμενο από τις τάξεις του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα, αλλά σπέβδει να ψηφίσει την εκφυλοθέης συντρόφισσα Έλενα Ακρίτα. Γιατί? Για να τη σπάσει στο Μητσοτακέικο. Να ψηφίσει δηλαδή την Ακρίτα για πρόεδρο της Βουλής, ρε φίλε. Ενώ δεν ψήφισε για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον Γιάννη Στουρνάρα.

πεις τι σα ζαλίζω τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, βραδιάτικο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με αυτές τις τελίτσες.

0: χασάπικο που ακούσαμε και τελειώνει τώρα. Το χαρίζουμε στα παιδιά στην παρέα που γυρίζουν από τον Ασπρόπυργο μετά από ουζοποσία και ακούνε 989, δηλαδή Alpha Radio, η παρέα δηλαδή από τη Σπύρου Μερκούρη, οι Παγκρατιώτες.
1: Καράβι με σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό.
0: Και ένας ύμνος.

Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Βομβάι, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Υπέροχος Γρηγόρης Μπηθηκότσης σε ένα από αυτά τα μεγάλα τραγούδια που εμείς οι παλιοί αριστεροί δεν τα πολύ γουστάραμε, γιατί ξέραμε τον Μπηθηκότση του Μίκη Θεοδωράκη, της Ρωμιοσύνης και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλλο. Και τα τραγούδια αυτά, τα δικά του, του Γρηγόρη και του Κώστα Βίρβου, δεν τα πολύ γουστάραμε τότε. Τόσο μυαλό είχαμε.

επίσημη αγαπημένη και το μεσημέρι και το μετωπό σου και όλα αυτά τα τραγούδια. Ο Λουκάς, ο Κυρθάνος πέθανε παραπονεμένος και όλα αυτά ήταν πολύ σπουδαία λαϊκά τραγούδια του Γρηγόρη Πιθηκότσιου. Και ένα μεγάλο τραγούδι που τραγούδισε πρώτος ο Γρηγόρης Πιθηκότσης ήταν αυτό εδώ που ακούμε τώρα, ένας πραγματικός ύμνος, ο οποίος είναι ο ύμνος του Ακυπάνη.

Μια υπέροχη εκτέλεση που τραγουδάνε όλοι μαζί οι μουσικοί και οι τραγουδιστές στο Επιγόντος, σε ένα ημιυπόγειο μαγαζάκι, λαϊκό μαγαζί στην Κυψέλη, πάνω δεξιά στη Φωκίωνος Νέγρη, σε ένα μικρό στενάκι. Ήταν το Επιγόντος, εκεί ο Άκης Πάνου έκανε το πρώτο πρόγραμμα μετά από πολλά χρόνια, πρόγραμμα σε λαϊκό μαγαζί. Ήταν ένα υπέροχο πρόγραμμα. Εκεί ηχογραφήθηκε, όπως το ακούτε, το τραγούδι αυτό, που πρώτος τραγούδισε, λέμε, επισήμως στη δισκογραφία ο Γρηγόρης Μπηδικότσης. Και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, που τους έχω γνωρίσει με τον Άκη Πάνου και κάνανε παρέα και αγαπηθήκαν και ερωτευθήκανε μεταξύ τους, παρόλο που ήταν από άλλους κόσμους και από άλλους δρόμους, ο Λουκιανός είχε πει στον Άκη Πάνου ότι «Χάρισέ μου αυτό το τραγούδι και σου χαρίζω όλα τα δικά μου».

Καλό βράδυ, καλά μεσάνυχτα και με υγεία αύριο ο Σεπτέμβριος μπήκε. Γεια σας, χάρηκα που τα είπαμε, φιλιά και χαιρετίσματα, χαιρετισμούς στο σπίτι, με τις ευλογίες μας ευλόγησον. Θα είμαστε εδώ και αύριο το βράδυ από τις 10 ως τα μεσάνυχτα. Ο Ρέσης Παπάς ήταν στους ήχους, ο Γρηγόρης Ψαριανός στα υπόλοιπα. Γεια σας, χάρηκα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούν.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.